αγαπήσαμε καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθενά. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασα ποτέ μου, είσαι μια πόλη που δεν έζησε κανείς. Είναι η ανάσα σου το φύσημα του ανέμου και το κορμί σου δυο σταγόνες της βροχής.

0: πεθαίνουν νωρίς. Οι αγάπες πεθαίνουν νωρίς.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

στις νύχτας τα σφιχτά δεσμά. Μέσα μου και ένα-δυο φωτιές του διμηνού λαβώ ματιές, πως με μεθάει η ξαστεριά.

τα λόγια μου είναι μια γλυκιά προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σκουπίδι ευχή. Σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τάφινες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει,

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
2: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται.
1: Αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Εσείς

0: Τετάρτη πρωί, φθινοπορεινή ημερία και το γνωστό παρεάκι είναι πάλι μαζί σας. Μπάμπης, Νίκος και Σοφία.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σε
1: όλους. Χειμερινή θα έπρεπε να τη λένε, Νίκο, με τον καιρό που κάνει. Έξω, εγώ σας το λέω, δεν με ακούτε. Το μπουφανάκι είδες ότι το άλλαξα.
0: Τι χειμερινή?
1: Χειμερινή θα πρέπει να τη λένε με αυτή τη θερμοκρασία. Χειμερινή. Γιατί έχουμε εκ νέου μία πτώση. Και μάλιστα στη χαμηλή. Τι ωραία που τα λέγαμε χθες. Λέγαμε ναι, μεν, αλλά ρε παιδάκι μου, η χαμηλή είναι στους 19 και στους 17 βαθμούς.
0: Στους 18 ήταν. Μπράβο. Με αίσθηση πιο κρύο.
1: Σήμερα όμως
0: είναι πιο κάτω, με αίσθηση πιο κάτω.
1: Ναι. Δηλαδή, παιδιά, εγώ σήμερα σηκώθηκα στο σπίτι και δεν τόλμησα να βγω έξω. Μου έδειχνε το θερμόμετρο 12 εκείνη την ώρα. 12 βαθμούς Κελσίου. Και λέω, αν έχει 12 εδώ, τι θα έχει στη Δυτική Μακεδονία.
0: Σήμερα μην το τσιγκουνευτείτε όπως έκανε το σοφάκι που νόμισε ότι ακόμη έχουμε καλοκαίρι. Σήμερα να βάλετε μπουφανάκι. Έτσι. Μπράβο. Σήμερα δεν λέμε.
1: Πήγα και το ψάξα, παιδιά, και εγώ άνοιξα δουλάπα για να το πάρω.
0: Δεν είναι. Τα είχε κάτω. Η συμβουλή δεν είναι σήμερα ζακέτα, γιατί και η Σοφία έβαλε ένα ζακετάκι, αλλά από εκείνα τα πολύ λεπτά που φοράνε τα βράδια του καλοκαιριού.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, σήμερα είναι ή θα βάλετε χοντρή ζακέτα ή θα πάτε στο μπουφάν. Αλλά μπουφάν όχι αυτό το τσιτσιρίτσι, αυτό το αντιανεμικό.
1: Να σου πω, εγώ έρχομαι σιγά σιγά, ναι, από το αντιανεμικό της πλάκας το χθεσινό. Ήρθα στο μπουφανάκι, το οποίο βέβαια δεν είναι το χοντρό χοντρό, είπαμε δεν σκάμε. Αλλά θέλει σιγά σιγά.
0: Θες θα σε έλεγα, σε σκεφτόμουν κιόλας για να δεις που σε νοιάζομαι. Σε σκεφτόμουν όταν έφυγες από εδώ, εκεί κατά τις 9 και με το πατίνι μέχρι να πας στη στρατού. Σε σκεφτόμουν πώς θα έγινες. Και είμαι βέβαιος ότι μετά από τη χθεσινή σου εμπειρία δεν ήθελες να το ξαναπεράσεις αυτό με το πατίνι. Είμαι βέβαιος. Θα μελάνιασες μέχρι να φτάσεις.
1: Όχι, όχι, δεν ήταν τόσο πολύ το κρύο το χθεσινό. Είχε κρύο προφανώς. Βέβαια είχε και αυτό, έτσι. Δηλαδή το πρωί είχε λιγότερο κρύο από ότι χθες το μεσημέρι.
0: Μετά τις 11 έβγαλε αεράκι πιο δυνατό.
1: Πήρα την Ελευθερίτσα από το σχολείο. Λέω, Ελευθερίτσα μου, κρύωσε, τσέκαρα ότι ήταν εντυμένη έτσι όπως ακριβώς το είχαμε ζητήσει.
0: Και εγώ τα έκανα τα τσεκαρίσματά μου.
1: Και μου λέει, λέω, είχε και κρύο το πρωί. Μου λέει, μπα, το μεσημέρι είχε περισσότερο κρύο. Και λέω, δες το πουλάκι μου, το πιάσε. Το μεσημέρι είχε περισσότερο κρύο. Και σήμερα, φίλες και φίλοι, θα έχει ακόμα περισσότερο. Πρέπει σιγά σιγά να προετοιμαζόμαστε. Εγώ σας το είπα, όποιος πρόλαβε τις βουτιές του τις έκανε και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Μην ακούσετε καν περίεργο τύπο να σας λέει ξαναβουτήξτε το επόμενο Σαββατοκύριακο που έρχεται, γιατί έχει κάτι τέτοιους τύπους που κυκλοφορούν εδώ γύρω.
0: Θα πάμε. Για δες λίγο εδώ μπροστά κάτι που σου δείχνω τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Εξαιρετικό.
1: Εντάξει,
0: έτσι.
1: Καλό
0: αυτό,
1: είναι.
0: Αυτό το τοπίο της Αστυπάλειας είναι πάρα πολύ όμορφο.
1: Ναι, απλώς είναι, σου λέω, δηλαδή τώρα δεν κολλάει γιατί είναι χειμωνιάτικο το σκηνικό και εσύ μας δίνεις τώρα την άνοιξη και το καλοκαίρι. Ναι. 2026.
0: Τα κάτω πατώματα αυτής της βίλας τα είδες τι ωραία που είναι. Δεν τα είδες. Καλημέρα σε όλους. Πρέπει να σας πω όμως ότι πρωί-πρωί, η έγνοια του Μπάμπη δεν ήταν ούτε το κρύο, ούτε τι γίνεται στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ, ούτε τα παιδιά, ούτε αν θα φορέσουν ζακέτα, τίποτα από όλα αυτά. Ξέρετε ποια ήταν η έγνοια του. Και την μοιράστηκε εδώ μαζί με τη Σοφία, ότι παίρνει μέχρι και 4 ευρώ πάνω η φέτα. Πώς φαίνεται ο φετάκιας.
1: Μα δεν είναι ο φετάκιας, ο απελπισμένος Έλληνας καταναλωτής, πώς φαίνεται, Νίκο. Για να φτάσει 4 ευρώ πάνω η φέτα, θα έχουμε ανατιμήσεις και στο γάλα.
0: Δεν είχε παραγωγή φέτος. Εδώ πέρα ξεχνάς ότι όλη η Μυτιλίνη μπήκε σε καραντίνα.
1: Όχι,
0: δεν έχουμε με τα εγωπρόβατα, έχουμε ιστορία.
1: Ωραία. Εγώ απλώς θέλω να σου θυμίσω, Νίκο, ότι ακόμα και όταν είχε παραγωγή, η φέτα μέσα σε λίγα χρόνια από τα 7,30 το κιλό η συσκευασμένη έφτασε στη διπλάσια τιμή. Τώρα έρχονται και σου λένε δεν είχε παραγωγή, θα ανέβει παραπάνω. Και όταν είχε, τι έγινε, βρε παιδιά? Και όταν είχε, έπεσε? Όχι, είχαμε αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Όλο κάτι συμβαίνει και τα πράγματα, τα προϊόντα ανεβαίνουν. Και λέω, πού θα φτάσει το χάλι μας? Ποιος μπορεί να πάρει από τα 15 που είναι τώρα η φέτα και τα 14 φέτα όταν θα φτάσει στα 18 ευρώ το κιλό? Τι είμαστε, στην Ελβετία ζούμε? Να μας δώσουν ελβετικούς μισθούς να τρώμε κι εμείς τη φέτα μας.
0: Μπράβο, έτσι στα λόγια μου έρχεσαι. Έτσι
1: τώρα
0: ανέβασε τόνους πρωί-πρωί.
1: Σε παρακαλώ. Εμείς εδώ είμαστε δημοσιογράφοι, φίλε, δεν είμαστε κολάουζοι.
0: Και θα σου πω και κάτι άλλο. Όταν έχει κάνει ο Τραμπ συμφωνίες να μας πάρει τη μισή φέτα και την άλλη μισή, η άλλη μισή καταλήγει στην Αλβανία, γιατί τη γουστάρουν τη φέτα εκεί πέρα, και από τα 59 εκατομμύρια ευρώ που είχε πάρει εκεί πέρα, όπως φαίνεται, η πρώην επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών,
1: τα
0: μισά είχαν δοθεί για φέτα. Οπότε έφυγε όλη η φέτα από την εγχώρια αγορά, πλήρωσε την εσύ 20 ευρώ το κιλό.
1: Πάντως, δεν ξέρω αν οι Αλβανοί ήταν πάντοτε έτσι ή αν χάλασαν με την συνύπαρξή τους με εμάς. Γιατί, φίλες και φίλοι, έχουμε ένα τεράστιο σκάνδαλο στην Αλβανία με διαγωνισμούς σκανδαλώδεις των 59 εκατομμύρια ευρώ. Και ποιον συνέλαβαν?
0: Πες 60 και αυτοί το 59.
1: Πες, Νίκο, ποιον συνέλαβαν?
0: Συνέλαβαν, δόθηκε ένταλμα σύλληψης της αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών.
1: Δηλαδή, ή τους έχουμε κάνει ίδιους με τα μούτρα μας ή προϋπήρχανε το ίδιο σαν και εμάς.
0: Όχι ρε εσύ, ένα πράγμα είμαστε, πολιτισμικά
1: τα
0: είμαστε
1: Βαλκάνια,
0: ένα πράγμα. Και όχι μόνο πολιτισμικά. Τώρα εδώ που τα λέμε, έτσι, δεν θέλουμε να σηκώσουμε αναστάτωση.
1: Μην μας αναστάτωση πρωί, Νίκο, 11 λεπτά μετά τις 6.
0: Αλλά εντάξει παιδιά, στη Βαλκανική ενδοχώρα πολλά πράγματα έχουν παρεδώσει, πολλά πράγματα. Λοιπόν, για το άλλο δεν είπες τίποτα, που ξέσπασε το μεσημέρι ως μεγάλο σκάνδαλο, έτσι. Ναι. Έπαιρνε ο άλλος τα απόβλητα, σαν τους βοθρατζίδες παλιά που τα έρχαναν όπου να είναι.
1: Πήγε, ο Αχόρταγος.
0: Ο Αχόρταγος. Άνοιγε το καπάκι εκεί πέρα, το καπάκι της αποχέτευσης.
1: Της χάρης και τα λοιπά. Ναι, ναι.
0: Εκεί άνοιγε το καπάκι, τα έριχνε εκεί μέσα, κατέληγαν στον Κηφισό τα απόβλητα από την μπισκοτοβιομηχανία, να μην λέμε ονόματα, άλλωστε.
1: Όχι, όχι. Η μπισκοτοβιομηχανία λέει δεν ήμασταν παιδιά εμείς. Εμείς σε εργολάβο δίνουμε να τα παίρνει. Αν αυτός πάει και τα ρίχνει σε ένα σπίτι, σε μια πισίνα, στον Κηφισό, δεν είναι δικιά μας δουλειά. Θέλω να πω. Ναι, δηλαδή κάτω τα χέρια και από τα μπισκότα τα οποία αγαπήσαμε μεγαλώνοντας.
0: Ναι,
1: δηλαδή σας παρακαλώ, ιδίως στο γεμιστό, που όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, ανοίγαμε τις δύο πλευρές του μπισκότου και τρώγαμε πρώτα τη σοκολάτα.
0: Κάτι στο γεμιστό είχα αδυναμία στα. Όχι στα, θα το πούμε, όχι στα Παπαδοπούλου στο γεμιστό, αλλά στα Αλατίνη, κάτι που ήταν τα 2000, 2000 κάτι, είχαν και ένα ανθρωπάκι σαν αξιογήινο. Μ' άρεσε πάρα πολύ η γεύσης. Θυμάμαι ο ιδανικός συνδυασμός.
1: Θα συμφωνήσω ότι...
0: αυτό το γεμιστό και είτε Αστερίξ, είτε Μπλεκ, είτε πολεμικά περιοδικάκια. Έτσι. Και θυμάμαι να πέφτουν τα ψίχουλα μέσα στον Αστερίξ και μετά να τα μαζεύω. Παιδικές αναμνήσεις.
1: Τώρα τα ψίχουλα πέφτουν στον Κηφισό από ό,τι
0: λοιπόν,
1: διαβάζουμε.
0: Σε φρεάτιο...
1: δεν πήρα χαμπάρι. Πήρες εσύ τίποτα χαμπάρι, Σοφία, από τον Κηφισό? Μύρισε καθόλου? Είχες την αίσθηση ότι ρίχνουν κάποια απόβλητα? Ή είναι λίγο μακριά από τη Θεσσαλονίκη ο Κηφισός?
0: Σε φρεάτιο ομβρίων υδάτων τη μεταφορά έκανε βιτιοφόρο, λέει, της εταιρείας Καρατζάς. Μάλιστα. Σε πρατήριο καυσίμων στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού. Και τα έριχνε και προφανώς θα το είχαν στα μπάρι. Σου λέει εκεί δεν θα περνάει πολλοί
1: κόσμος. Ναι,
0: εκεί
1: η Καβάτσα πήγε.
0: Βάλε εκεί πέρα, ναι. Τώρα μου θύμισες τώρα το τραγούδι της Καβάτσας με το Φίβο Δελιβοριά.
1: Όλο κάτι σου θυμίζω πάντως, βλέπεις. Δηλαδή σου θύμισα τον Αστερίξ και τα μπισκοτολούκουμα.
0: Ναι. Κοίτα, άμα μιλάμε για μπισκότα, είμαστε κιόλας γενιά που τα εδέσματα εκείνης της εποχής ήταν μεν καλά, ήταν ωραία, αλλά ήταν περιορισμένα. Τώρα έχουν βγάλει.
1: 150 παραλλαγές του καθενός.
0: Ναι.
1: Εμάς τότε από τα αγαπημένα μου γλυκίσματα ήταν η μερέντα σε κουτάλι σκέτο. Και μάλιστα κρυφά, χωρίς να σε δει κάποιος. Άνοιγε το άσπρο το πλαστικό το καπάκι, γιατί οι μανάδες σε σκίζανε έτσι και δεν το άλυβες, γιατί τελείωνε τη μερέντα με δύο κουταλιές. Και έπαιρνες μια μεγάλη, ένα κουτάλι σούπας, το βάζες μέσα και μιλάμε, κολούσες τον ουρανίσκο.
0: Πάντως νομίζω ότι
1: αυτό
0: τότε,
1: ήταν, το άφηνες εκεί.
0: Νομίζω ότι τότε...
1: Σου μιλούσανε, συγγνώμη Νίκο, και πριν το καταπιείς δεν μιλούσες για την επόμενη μισή ώρα σε κανένα. Απλώς έκανε...
0: Νομίζω ότι τότε ακόμα και η μερέντα ήταν πιο νόστιμη. Και όπως λέγαμε, έτσι και από σοκολάτες θυμάμαι, είχαμε περιορισμένες. Είχαμε αυτές τις παραδοσιακές. Είχαμε τις Ίον, αμυγδάλου ή χωρίς. Είχαμε τη Λάκτα.
1: Μπράβο.
0: Αυτές ήταν οι κλασικές έτσι. Εγώ θυμάμαι ότι προτιμούσα τις αμυγδάλου στα μικράτα μου.
1: Ίον αμυγδάλου, ναι, ωραία.
0: Η αδερφή μου αγαπούσε πολύ την Λάκτα που ήταν σκέτη.
1: Τη Λάκτα τη σκέτη.
0: Σκέτη.
1: Μα είναι δύο διαφορετικές σχολές. Δηλαδή, εγώ πήγαινα μία στη μία και μία στην άλλη. Η Λάκτα η χωρίς αμύγδαλο είναι σου λέω, για να δεν την αφήνεις να λιώσει, την κολλάς στον ουρανίσκο και την έχεις με διάρκεια. Το άλλο, το αμύγδαλο, είναι να χώσεις μεγάλο κομμάτι της Ίων στο στόμα.
0: Λοιπόν, κλείνουμε τώρα από τις σοκολάτες και επανερχόμαστε στα σκανδαλάκια. Είδες τι έγινε στην Αλβανία όμως. Στο Νότιο Σουδάν είδες ότι επειδή οι βουλευτές του,

0: ερωτήσεις.
1: Λοιπόν, λέγαμε για φρεάτια πριν στον Κηφισό. Να και φρεάτια στην Ιερά Οδό, πάλι στην Αττική.
0: Ναι, έτσι, δεν μας ενδιαφέρει.
1: Φορτηγό έπεσε σε φρεάτιο.
0: Ας πέσουνε. Δηλαδή θέλω να πω είναι Αθήνα, δεν μας ενδιαφέρει.
1: Δηλαδή,
0: σου λέω τον τελευταίο καιρό αληθωρίζεις περίεργα προς τα Αθήνα.
1: Δηλαδή
0: Νίκο.
1: Ο καλεσμένος μας.
0: Ναι.
1: Είναι, κοίταξε, έχει να κάνει και με τα οπαδικά αυτά. Τέλος πάντων.
0: Τι οπαδικά έχει να κάνει. Τι δουλειά έχει τώρα αυτός που μας ακούει τώρα και είναι στην περιφερειακή και κατεβαίνει να μάθει τι στο καλό
1: γίνεται
0: στην Ιερά Οδό.
1: Αν μας ακούει στην περιφερειακή Μητού, δηλαδή ο καλεσμένος μας μετά που θα είναι Αθήνα.
0: Ναι. Ναι.
1: Να ακούσει να εκφράζουμε τέτοιες απόψεις έτσι απαθέστατες δια τους φίλους μας στην Αττική.
0: Δηλαδή πιστεύεις ότι οι φίλοι σου, γιατί φίλους εσύ έχεις μόνο στην Αττική, εμείς δεν έχουμε τόσους. Οι φίλοι σου στην Αττική, αν έχεις στην περιφερειακή σήμερα ένα κόλλημα στις 8 και 4 θα καθίσουν να ασχοληθούν για να λένε ότι ο Νίκος μας, ο φίλος μας,
1: φυσικά,
0: τι μπορεί να τραβάει στην περιφερειακή.
1: Φυσικά, γιατί εξαπλωνόμαστε. Και πρόσθετε, δεν θα
0: λες και
1: Αττική. Ή θα λες Αττικοβιωτία ή δεν θα το λες καθόλου.
0: Την Αττικοβιωτία κάποιος την έκαψε το καλοκαίρι, οπότε έμεινε μόνο η Αττική.
1: Όχι.
0: Την Βιωτία ξέχνατε.
1: Αττικοβιωτία θα λες. Λοιπόν, έχουμε, κοίταξε, έχουμε πολλά για τη Γούνα.
0: Θείο Τάσο δεν έχουμε όμως. Τι γίνεται με το Θείο Τάσο.
1: Βλέπεις πριν. Στις περιγραφές σου για τις σοκολάτες, σ' άφησα εκεί πέρα να
0: οργιάσει.
1: Άσε με να πω μια κουβεντούλα. Λοιπόν, στις περιγραφές μας για τη Θεσσαλονίκη θα είμαστε απολύτως περιγραφικοί. Έχουμε πολλά πράγματα και για τη Γούνα της Θεσσαλονίκης. Έχουμε παραδείγματος χάρη, που εσύ το ανέφερες πρώτος πριν,
0: ναι,
1: για το μετρό. Ξανά Μαναβλάβη λοιπόν χθες. Πες μας όμως τώρα για τους φίλους, ειδικά που είναι Νέα Ελβετία και Βούλγαροι, πριν τη Μαρτίου, γιατί τη Μαρτίου μετεπιβάζονταν. Λειτουργεί κανονικά σήμερα, τι λέει η εταιρεία.
0: Όχι για αυτούς μόνο. Δεν είναι, φίλε, εμείς είμαστε παγκόσμιο μετρό. Δεν θα το περιορίζει σε μια γειτονιά.
1: Αφού η γειτονιά έχει πρόβλημα.
0: Το μετρό λειτουργεί κανονικά. Είναι σε κανονική λειτουργία. Άμα μπεις και στη σελίδα της ΘΕΜΑ που διαχειρίζεται τα ζητήματα του μετρό, γράφει κανονική λειτουργία.
1: Κανονική λειτουργία, πολύ ωραία, γιατί χθες από τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ υπήρχε ένα σειρμός που είχε κολλήσει, όπως μας είχαν πει.
0: Μα δεν ακούει ο
1: Ταχιάς.
0: Δεν ακούει. Το έχω πει. Πάρε έναν ιερέα, πάρε έναν παπά, βάλ τον μέσα στο μετρό. Να κάνει έναν αγιασμό, δηλαδή βάλτε και ένα ματόχαντρο μπροστά. Μπορεί να μην έχει οδηγό. Κολλήστε με βεντούζα. Στην προστινή, γελάτε. Κολλήστε με βεντούζα ένα χαϊμαλί, ένα ματάκι. Μας έχει πέσει το μάτι, αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Μα τρέχει, τόσο,
0: και λίγο
1: τρέχει τόσο γρήγορα που θα πέφτει, θα ξεκολλάει το.
0: Όχι,
1: τη βεντούζα.
0: Δεν τρέχει τόσο γρήγορα, επειδή είναι κοντά η σταθμή, δεν αναπτύσσει. Αυτό είναι ξεκάθαρο μάτι. Δεν μπορεί κάθε τρεις και λίγο να χαλάει το μετρό.
1: Λοιπόν, να πάμε στο άλλο τώρα. Αφήνουμε το μετρό.
0: Τόλισα και αυτό.
1: Ερχόμασταν με το ματόχαντρο. Λοιπόν, ερχόμασταν με τη Σοφία.
0: Συγγνώμη, να το συμπληρώσουμε γι' αυτό. Μα έχει να κάνει με αυτό. Έλα. Και μετά θα πάω. Έχει δίκιο η Σοφία. Και οι υπάλληλοι, οι οποίοι είναι πάντοτε μέσα ένα από αυτού, α, έχει στην τσέπη του και τρία σκορδάκια.
1: Κάνε μέτρηση, σε παρακαλώ. Γράψε εκείνη την εκπομπή για κάποιου άπιστου τομάδε. Γράψε λίγο. Κάνε εγγραφή την εκπομπή μετά να την ακούσουμε. Λοιπόν. Ερχόμασταν με τη Σοφία με το πρώτο λεωφορείο, το πρώτο λεωφορείο της γραμμής όπως συνηθίζουμε. Λοιπόν, να σου πει Σοφία το τι περάσαμε μέσα. Είναι και ο δρόμος της Βασιλής Όλγας, είναι και από τα παλιά αυτά τα λεωφορεία. Ρε φίλε, κάτι ντράγκα ντρούγκα, τα ισχύα μου, η γοφή μου, τα τέτοια μου έγινα σαν τη Σαπφόνο Ταρά. Είμαι δηλαδή για ολική διόρθωση τώρα. Λοιπόν, αυτή η Βασιλής Όλγας, το έχουμε πει, δεν το έχουμε πει τόσες φορές, θέλει ασφαλτόστρωση. Περιμένουμε χειμώνες και καλοκαίρια να την κάνουν. Κάναν κάποια στιγμή τη Βασιλείας Γεωργίου που ήταν τρεις χειρότεροι.
0: Ναι.
1: Κάντε ρε παιδιά και τη Βασιλής Όλγας. Ανταυτού, έχω να πω το εξής. Χθες περνάω από τη Σοφούλη. Η Σοφούλη εντωμεταξύ είναι από τους λίγους δρόμους που είναι πολύ καλή. Είναι πολύ καλή. Δεν έχουν πολλά μπαλώματα. Και βλέπω δεξιά και αριστερά κορδέλες. Είναι αύριο, δεν θέλουν να μην παρκάρεις σε ένα μεγάλο κομμάτι τη Σοφούλη και θα γίνει και ασφαλτόστρωση. Καλές ρε παιδιά ασφαλτοστρώσεις, αλλά να ξέρουμε που τις κάνουμε. Η Σοφούλη δεν είχε καμία κατεπίγουσα ανάγκη, είναι κάτι άλλοι δρόμοι. Τώρα εκεί πέρα θα κλείσουν τη Σοφούλη.
0: Κάτσε,
1: και να γίνει πάλι.
0: Επειδή εσύ μπαίνεις στο λεωφορείο και κάνεις μια διαδρομή, θες να ασφαλτοστρώσουν αυτή την ειδική διαδρομή. Η Δημοτική Αρχή γνωρίζει που είναι οι μεγαλύτερες ανάγκες.
1: Δεν είμαι πάντοτε βέβαιος. Γι' αυτό τους δίνουμε κάποιες κατευθύνσεις.
0: Πάντως αυτός ο οποίος έκανε πραγματικά πολλές ασφαλτοστρώσεις στην πόλη ήταν ο προηγούμενος δήμαρχος, ο Ζέρβας.
1: Όχι, δεν θα πω.
0: Στοιχηματίζω με στοιχεία. Αυτός που έκανε ασφαλτοστρώσεις Τσιμισκή, Λεωφόρο Στρατού, τα περισσότερα χιλιόμετρα ασφαλτόστρωσης ήταν ο Ζέρβας και
1: εγώ
0: βάζω
1: νομίζω,
0: και στοίχημα.
1: Εγώ

0: Νομίζω ότι πλέον παίρνουν ισοπαλία στο συγκεκριμένο.
1: Δεν παίρνουν καμία ισοπαλία, έχουμε κερδίσει
0: στην καθαριότητα. Κερδίζει σίγουρα ο Αγγελούδης.
1: Συμφωνήσω.
0: Κάνουν αρκετές ασφαλτοστροφές.
1: Ναι, αλλά όχι όσες είχε κάνει ο Ζέρβας.
0: Νομίζω ότι έχει σοφαρίσει.
1: Καλά, έχει άλλα κριτήρια, έτσι κι αλλιώς και ποδοσφαιρικά δεν θα συμφωνούσαμε ποτέ.
0: Νομίζω.
1: Άλλοι είναι οι φίλοι δικοί μου. Να, ο Χρήστος ο Πλατσιώτης, ο Απόστολος ο Υπερήφανος. Καλημέρα, φίλες και φίλοι.
0: Αυτοί είναι δικοί μου φίλοι.
1: Καλά, καλά, γίνανε δικοί σου φίλοι αυτοί.
0: Αυτοί
1: μας ξελιγώσατε,
0: φίλοι.
1: Λέει, πρωί-πρωί. Μας ξελιγώσατε.
0: Με τις μερέτες.
1: Με τις μερέτες και με τις σοκολάτες. Πάει ο Νίκος με το 32, ξέρω εγώ, το 34 θέλει να ασφαλτοστρωθεί εκείνος ο δρόμος. Αν αύριο αρχίσει και παίρνει τον αμπελοκήπο, θα αρχίσει να λέει τι προβλήματα έχουν οι αμπελοκήποι να ασφαλτοστρώσουν.
0: Η Βασιλής της Όλγας είναι βασικός δρόμος και βλέπεις τι βάρος έχει και μάλιστα πρόσεξε.
1: Σε κουνάει το λεωφορείο και έχεις πρόβλημα.
0: Επειδή τόσα χρόνια εγώ κουνιέμαι μόνο με στο λεωφορείο, όξα κάτι άλλο.
1: Είναι σεξιστικό, σημείωσε το Σοφία. Θα τον πάω,
0: θα τον πάω
1: στο Συμβούλιο Δεοντολογίας της Ένωσης Συντακτών, όπου προεδρεύει ο ίδιος. Και θα λέει ο Νίκος, σας ακούσαμε κύριε αθώος ο Λαδιανός, αθώος.
0: Τι λες. Λοιπόν, για τον Απόστολο Υπερήφανο έχω κάτι να πω. Τέτοια ώρα θα σκέφτεστε περισσότερο, αλμυρά, κύριε Απόστολε. Όχι γλυκά. Είναι ακόμα πολύ νωρίς για γλυκά. Είμαστε 6 και 22.
1: Εμείς κάναμε τις αναφορές στις μερέντες. Και στα μπισκοτολούκουμα.
0: Πάμε λίγο στα αλμυρά τώρα. Καμία κασερόπιτα θα σκεφτούμε, τίποτα σήμερα. Καμία μυτιλινιά εκεί. Και απορώ κιόλας με όλη αυτή την παραγωγή, το πρόβλημα στην παραγωγή, πώς τις βγάζουν μυτιλινιές ακόμα. Κοίτα, έχει η μυτιλίνη, έχει πολλά τυριά κασέρα.
1: Ναι, αλλά είδες πόσο έχει τώρα αυτή η κασερόπιτα, την οποία καμιά φορά τσαλακώνουμε μετά την εκπομπή, Νίκο. 2,60, 2,70.
0: Έχουν πάρει και αυτές την πάνω βόλτα.
1: Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να βγει αυτό το πράγμα. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός του μήνα.
0: Μπάμπη, το έχουμε ξαναπεί και είναι χαρακτηριστικό, γιατί είναι κάτι που για τον καθένα είναι κάθε μέρα, κάθε πρωί. Ένας καφές και μία τυρόπιτα στην εποχή του COVID, δηλαδή όχι πολύ πριν, πριν από 4 χρόνια, έτσι. Ήταν στο σύνολο ένας καφές όπως αυτός που πίνουμε και μία τυρόπιτα, ήταν στα 3 ευρώ. Στα 3 ευρώ, εκεί έβγαινε το συνολάκι. Τώρα έχει πάει 5 ευρώ πλάς, 5 πλάς.
1: Θα σε ξαναπάω στη φέτα αφού θες να μιλήσουμε για ακρίβεια. Από 7,5 ευρώ έχει διαπλασιαστεί η τιμή τώρα. Και αν πάρει άλλα 4 ευρώ που λένε ότι εκτιμούν ότι θα γίνει, θα μιλάμε ουσιαστικά για σχεδόν για τριπλασιασμό. Σχεδόν για τριπλασιασμό. Πώς θα φάμε τη φέτα, κύριε? Πώς θα φάμε τη φέτα? Δεν είναι χαβιάρι. Εμείς έχουμε μεγαλώσει με φέτα. Το καρπούζι με φέτα. Τα μακαρόνια με φέτα. Μόνο τη φασολάδα δεν τρώμε με φέτα.
0: Εγώ δεν είμαι τόσο φετάκιας. Αν και κάποια από τα κορίτσια γίνανε. Εμένα μ' αρέσει συγκεκριμένα. Και γενικότερα.
1: Τα κασέρια. Κοιτάξτε, τους Αθηναίους εσάς περισσότερο σας αρέσουν τα κασέρια παρά τα τυριά.
0: Εκεί τα λένε και διαφορετικά. Πειραματίζομαι με διάφορα τυριά.
1: Πειραματίζει με τυριά.
0: Βέβαια. Φυσικά, για το κρασάκι το βραδινό.
1: Η μεγαλοαστή όμως, Νίκο μου, εσείς που τρώτε τα κασέρια και πειραματίζεστε και άνοιξε και εκείνο το κρασί εκείνη τη σειρά για να φάμε εκείνο το κασεράκι. Δεν μπορείτε να εκφράσετε τη λαϊκή αγωνία. Το Βέβαια. Φόβο και την αγωνία του καθημερινού ανθρώπου, πώς θα βγει ο μήνας έχοντας γεμίσει το ψυγείο του. Πειραματίζομαι, λέει, με κασεράκια. Φίλε, εμείς πειραματιζόμαστε πώς θα ανοίξουμε κανένα ψυγείο της γειτονιάς να πάρουμε.
0: Δοκίμασε και καμία γραβιέρα ανάξου. Δοκίμασε και κανένα κριτικό.
1: Θυμάμαι, μου είχαν φέρει δώρο στο γάμο μου.
0: Και καλαθάκι λίμνου.
1: Είχα δοκιμάσει, μου είχαν φέρει δώρο στο γάμο μου.
0: Δοκίμασε και κάνα μαστέλο, κάνα ταλαγάνι.
1: Κανένα χαλουμάκι. Και μετά μιλάει ο Λαδιανός για την ακρίβεια, φίλε, κανονικά. Καλά το λένε μερικοί, ότι όταν θα έρθουν θα φορολογήσουμε, λένε, το Λαδιανό και 5 ακόμη για να συμπληρώσουμε και τα λοιπά.
0: Λοιπόν, χαιρετισμούς στο μεταξύ στην κυρία Καλλιόπη, η οποία εκεί μας στέλνει σταθερά. Τι βλέπω εκεί, κυρία Καλλιόπη, έχεις μία αγάπη προς το κόμμα Τσίπρα. Όχι, τώρα τι έχω να ακούσω. Όχι, τι έχω να ακούσω.
1: Κυρία Καλλιόπη, να τον προσέχετε, γιατί έχω την αίσθηση αυτή ότι κάνει κάτι περάσματα αριστερόθεν της.
0: Όχι, στην κυρία Καλλιόπη. Στην κυρία Καλλιόπη λέω κάποια πράγματα και εκείνη καταλαβαίνει. Δεν είπα εγώ τίποτα για μένα. Εσύ θες να βάλεις λόγια στο στόμα μου. Λοιπόν, Είπαμε πάρα πολλά, είπαμε πάρα πολλά και λίγο σας έχουμε πάρει από τα μούτρα.
1: Όχι καθόλου, είμαστε... Εγώ νομίζω ότι κάνουμε πάρα πολύ καλή παρέτηση. Βλέπω εδώ τα μηνύματα που μας στέλνει ο κόσμος.
0: Είμαστε στις 6:25, πρέπει να δώσουμε μια αιτιολογία γιατί ξεκινήσαμε σήμερα,
1: ναι,
0: με ένα τόσο ωραίο τραγούδι, με το Φιλαδέλφια. Έτσι πάμε προς, ναι, Αμερικανική Ήπειρο, γιατί εκεί γίνονται όλα τα μεγάλα τώρα αυτές τις μέρες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Φιλαδέλφια και. Όχι Φιλαδέλφια.
1: Φιλαδέλφια, αυτό θα πω. Δες που έφτασε και τιμή στο
0: Φιλαδέλφια.
1: Σε παρακαλώ. Λοιπόν. Λένε τα παιδιά, λένε μπαμπά, πάρε μας και λένε δεν φτάνουν τα χρήματα για Φιλαδέλφια. Δεν φτάνουν.
0: Πάρε μας έστω.
1: Φάτε βιτάμ. Μα δεν έχει γεύση, λένε για το
0: Πάρε μας έστω τη νέα Φιλαδέλφια εδώ πέρα, έξω από το Κιλκί, στο χωριό.
1: Τη νέα Φιλαδέλφια έχω πάρει κάτι διπλάκι εκεί μέσα, με θυμάται ακόμα η ΑΕΚ. Και τη νέα Φιλαδέλφια ξέρουμε.
0: Ξεκινήσαμε με Φιλαδέλφια από Μπρους Σπρίγκστιν, γιατί σήμερα ο μεγάλος Μπρους έχει τα γενέθλιά του. Πες χρόνια πολλά στον Μπρους.
1: Όχι, θα πω μας χρόνια πολλά τώρα στην Κατερίνα τη Χατζησταμάτη που ήταν ερωτευμένη με τον Μπρους Σπρίγκστιν.
0: Είδες, με τι ξεκινήσαμε
1: και λέει,
0: σήμερα.
1: Καλημέρα, Κατερίνα, να ευχηθώ, λέει, στο ίνδαλμα των εφηβικών νεανικών και γεροντικών μου χρόνων.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Έλα, Κατερίνα,
0: Κατερίνα, είδες πως έπιασα τον παλμό.
1: Έλα,
0: και έχουμε
1: κι
0: άλλο τραγούδι από Μπρους στη συνέχεια. Όταν θα αναφερθούμε στο Σαν Σιμάνσκι.
1: Εντάξει, η Κατερίνα είναι παλιά μου συμμαθήτρια, έτσι. Και λέει. Το ίδαλμα των εφηβικών, των ανικών και των γεροντικών. Πώς χάσαμε αυτή την επαφή την ηλικιακή Κατερίνα, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Λοιπόν,
1: πολλά φιλιά λέει σε όλους. Καλημέρα και από το Μάκη τον Μουδιώτη.
0: Μπάμπης,
1: ναι, λέει ο Μπακαλόγατος, γιατί αναφερόμαστε στα τυριά και στα κασέρια. Την καλημέρα εγώ θα τη στείλω και ας πέσει εκεί στη Νότια Καρολίνα, στο Θείο Τάσο. Και να σου πω και κάτι. Και θα ξεκινήσω από σήμερα και κάθε μέρα θα κάνω αναφορές σαν τον άνθρωπο
0: που
1: πραγματικά τον αγαπήσαμε και μας αγάπησε πραγματικά.
0: Λοιπόν,
1: ασχετά δεν μπορέσαμε να βρεθούμε.
0: Ωραία. Πάμε λίγο να. Δεν ξέρω αν θέλεις να πάμε να ακούσουμε τι έχει να πει η Λία η Χριστάρα από το πρωινό ρεπορτάζ. Βασικά τη βλέπω ότι ενισχύεται κάθε πρωί και περισσότερο ενδυματολογικά.
1: Φυσικά όσοι είναι έξω, βλέπεις.
0: Για να την ακούσουμε λίγο, να πάρουμε μια γεύση έτσι, το τι λέει. Για να την ακούσουμε.
2: Έπαιρνε λοιπόν ανθρώπους οι οποίοι έδιναν τα αφημί τους και στη συνέχεια δημιουργούσαν εικονικές εταιρείες. Έφερναν από το εξωτερικό προϊόντα χωρίς φυσικά παραστατικά παράνομα και μετά τα πουλούσαν μέσω των διάφορων εταιρείων που είχαν φτιάξει. Στη συνέχεια έκλειναν τις εταιρείες και για μαντέψτε δεν απέδιδαν ποτέ.
1: Τέλειο.
2: Ούτε το ΦΠΑ, ούτε ασφαλιστικές εισφορές. Το οποίο τι σημαίνει πολύ μεγάλη ζημιά για το δημόσιο.
1: Τα χαρούμενα θέματα της
0: μια εγκληματική οργάνωση λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, η οποία έκλεινε εταιρείες και χρέωνε το δημόσιο. Με εκατομμύρια. Άνοιγε εταιρείες, έκλεινε εταιρείες. Έτσι.
1: Έτσι γίνονται αυτές οι δουλειές.
0: Κάτι τέτοια ετονίχηδες εκεί πέρα, λογιστές
1: και ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη τους βλέπεις με τα χοντρά τα πουρα.
0: Δες εδώ τι είχαν.
1: Με τα πολυτελή τα αυτοκίνητα, καλεσμένους σε πάρτι κλειστά. Τα ξέρεις εσύ, τα θυμάσαι.
0: Όλα τα ξέρω εγώ. Αλλά δεν ξέρω τίποτα. Λοιπόν. Πού πάμε τώρα, πού πάμε.
1: Δώσε μας μια μουσική.
0: Λέγαμε για την Κατερίνα Χατζησταμάτη. Και για την αγάπη της με τον Μπρους Σπρίγκστιν.
1: Είχε τα τετράδια της εκείνα τα χοντρά, τα μπλοκ, τα σπιράλ που ήταν με τρία θέματα κτλ. Το εξώφυλλο ήταν πάντοτε Μπρους. Και επειδή ήταν δύσκολο τότε να βρεις αφίσες, συνήθως εάν έβρισκες κάποια την έκοβες και την κολούσες εκεί πάνω στην μπροστινή το πρώτο, το χοντρό, το φύλλο.
0: Ξέχασα να δώσω χαιρετίσματα και σε αυτόν τον απίστευτο κύριο, μάλλον κύριος είναι, δεν νομίζω είναι κύρια. Ο οποίος χθες, Μπάμπη, δες πώς με έκλεισε. Η απόσταση που βλέπεις εδώ είναι για χάρακα, δεν είναι ούτε 5 πόντους, ούτε παλάμη.
1: Δεν σε ακούμπεις όμως,
0: Εδώ πέρα, εδώ, για να κλείσει, πρόσεξε έτσι, και να κλείνει και κάδο.
1: Που
0: είναι για κάδο ανακύκλωσης για γυαλιά και μπουκάλια.
1: Συγγνώμη, που είσαι εδώ παρκάρισμένος, μεγάλο δρόμο βλέπω εκεί.
0: Είναι στην Ανθέων, στη Γεωργίου Παπανδρέου, όπου εγώ, έτσι, δεν έχω κλείσει ούτε καν προς κοντά προς τον κάδο για να μπορεί να μπει κάποιος και μπήκε λοξά, δεν χωρούσε, το έβαλε λοξά το μισό αυτοκίνητο έξω, έχει κολλήσει τον μπροστά ούτε στους 10 πόντους, εμένα ούτε στους 5 πόντους, δεν μπορούσε να
1: καλώς
0: μπει κανένας.
1: Καλώς πάντως οδηγός, αφού δεν σας ακούμπησε.
0: Και το έβαλε και πρόσεξε, χωρίς αισθητήρες πίσω. Το τσέκαρα.
1: Τσέκαρα, μάλιστα, σαν έχει αισθητήρες.
0: Τσέκαρα και για αισθητήρες, τσέκαρα και για γρατζουνιές και καθόμουν μισή ώρα.
1: Αυτό για λέω. Καθόμουν
0: μισή ώρα
1: χωρίς να σε ακουμπήσει.
0: Και το
1: δηλαδή,
0: περίμενα.
1: Ακουμπούσε...
0: Ενώ ήθελα να γυρίσω σπίτι, καθόμουν και περίμενα για να τον πω συγχαρητήρια για αυτό το αριστούργημα που έκανε.
1: Μα είναι
0: και
1: αριστούργημα,
0: αφού δεν και για να δω βέβαια. Αριστούργημα, κοίταξε. Μερικά πράγματα δεν είναι για γέλια και δεν είναι για αστεία. Εντάξει. Δηλαδή, εδώ κλείνει καταρχάς. Άμα είχα καλέσει την τροχέα ή τη δημοτική αστυνομία, θα τον είχε κόψει πρόστιμο για 30 παραβάσεις. Γιατί ήταν ο μισός πάνω στο δρόμο.
1: Γιατί
0: έκλεινε στην πρόσβαση. Εντάξει, γιατί αυτά εδώ που κάποιοι έτσι πιστεύουν περί ρουφιανιάς και λοιπά, ναι, δεν θέλουμε να τα...
1: Να μην σε πούνε ότι ρουφιάνεψες.
0: Τέλος πάντων, τον περίμενα όμως, περίμενα, αλλά προφανώς ήταν στο παραδίπλα μπαράκι και για να κάτσει στο παραδίπλα μπαράκι αφήνει το αυτοκίνητο, όπως και πολλοί νεοέλληνες, πολλοί Θεσσαλονικείς, ναι, με αυτόν τον τρόπο, ρε συμπάμπη.
1: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι και θέλω να είσαι γνήσιος και τίμιος, έτσι.
0: Δεν τα αφήνω ποτέ.
1: Όχι,
0: δεν αφήνω ποτέ.
1: Δεν λέω αυτό. Εγώ λέω, σε ενόχλησε που πάρκαρε και ψιλοέκλεισε το γκάδο ή ότι ευθοριακά κολλητά σε σένα και τσέκαρες τόση ώρα μήπως αυτός μετά όταν φύγει σου δώσει καμία?
0: Και εμένα, φυσικά, φυσικά, και αυτό είναι πάρα πολύ επίφοβο, γιατί λες είναι τόσο και δεν είχε χώρο ούτε από μπροστά. Η ελιγμή για να κάνει και μάλιστα χωρίς...
1: Και χωρίς να έχει αισθητήρες.
0: Χωρίς αισθητήρες. Και μάλιστα να σου πω κάτι, άμα βγει από το μπαράκι και έχει πιει και 2-3 μπύρες, ναι, και δεν θα έχει και τα αντανακλαστικά που είχε πριν.
1: Συγγνώμη, το πήρες το αυτοκίνητο από εκεί?
0: Δεν το πήρα. Καταρχάς ήμουν τόσο εγκλωβισμένος που θα έπρεπε να κάνω μία ώρα ελιγμούς για να το βγάλω. Δεν το τσέκαρα το πρωί, δυστυχώς, γιατί πήγαινα προς άλλη κατεύθυνση. Είχα πει δεν θα το παίρνα το αυτοκίνητο σήμερα. Ήρθα με το λεωφορείο, όπως σου έλεγα.
1: Πάντως έχεις την πινακίδα κυκλοφορίας.
0: Ναι, και περιμένω να δω τι θα δω το μεσημέρι όταν πάω προς τα εκεί. Εντάξει ρε παιδιά, δηλαδή και αυτό εδώ είναι συνήθιο για πολλούς στη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι, Μπάμπη?
1: Μόνο στη Θεσσαλονίκη.
0: Αφήνουν... δεν ξέρω, στη Θεσσαλονίκη, επειδή έχουμε και τρομακτικό πρόβλημα, το έχουν πει πάρα πολύ, ότι αν όχι το χειρότερο πρόβλημα στην Ελλάδα, έχουμε από τα χειρότερα στη Θεσσαλονίκη με την στάθμευση. Το ξέρεις και εσύ, και είναι ένας λόγος που μας βασανίζει και εμάς καθημερινά, έτσι, και τα πρωινά μας, ότι έχουμε πρόβλημα με το πάρκινγκ. Τέλος πάντων.
1: Πολλά προβλήματα. Οι ανατολικές συνοικίες, δηλαδή, νησάφι. Δηλαδή, εγώ στη θέση του θα τα πουλούσα όλα και θα πήγαινα στο Κορδελιό, θα πήγαινα στη Μενεμένη. Θα πήγαινα στους Αμπελόκηπους και στον Έμβαση.
0: Μα δεν είναι στο όνομά μου, φίλε. Φιλοξενούμενος είμαι. Τι να πουλήσω.
1: Δεν
0: τα έχουμε πει αυτά.
1: Δεν τα έχουμε πει, τώρα τα μαθαίνω.
0: Ασφαλώς, δηλαδή, και δεν πρέπει.
1: Δώσε μια μαύρη πέτρα πίσω και πήγαινε ζήσει καλύτερα στις δυτικές συνοικίες.
0: Να πάω να ζήσω στη Γάβδο. Λοιπόν, ασφαλώς και δεν πρέπει να τα κάνουμε αυτά.
1: Ασφαλώς και δεν πρέπει.
0: Πάμε, κυρία Σοφία.
1: Με Μάλαμα, την καινούργια εκτέλεση.
0: Όχι.
1: Την παλιά, την γνήσια, την original.
0: Να ακούγεται η πενιά του Άκη Πάνου.
1: Για πάμε.

0: Νομίζω ότι πάντα ένα τέτοιο τραγούδι είναι κατάλληλο, ειδικά για αυτές τις πρώτες πρωινές ώρες. Είμαστε στα 36 λεπτά μετά τις 6. Σήμερα, αν δείτε πουθενά τίτλο ότι θα σταματήσουν να λειτουργούν οι ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr, μην ανησυχήσετε ιδιαίτερα. Θα υπάρξει μια διακοπή για κάποια αναβάθμιση των συστημάτων του δικτύου, αλλά αυτή θα είναι μόνο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 12. Για μία ώρα. Εκείνη την ώρα μην προσπαθήσετε να κάνετε συναλλαγές με το gov.gr.
1: Λοιπόν, φίλε, ναι.
0: Εκεί που πρέπει να ίσως να έχετε το νου σας είναι ότι και σήμερα έχουμε μία διακοπή ηλεκτροδότησης, αυτή τη φορά στο Δήμο Ωραιοκάστρου, στην ευρύτερη βιομηχανική περιοχή του Πενταλόφου, από τις 10 παρατέταρτο μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι.
1: Έχω μια πιο σημαντική πληροφορία να δώσω στους φίλους ακροατές.
0: Σ' ακούμε, Πάμπη.
1: Βρήκα, φίλε, τη συσκευασμένη, τη φέτα, το κιλό Βαλμάς.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτή την...
0: Κάνεις και τοποθέτηση.
1: Δεν κάνω, όχι, φίλε, να τα λέμε. Μπήκα στην εφαρμογή που λέει συγκρίνεται τιμές και τα λοιπά και μπορείς να τη βρεις σε σούπερ μάρκετ στα 12.70.
0: Είδες.
1: Την ώρα. Στο Γαλαξία, θα το πω. Στο Γαλαξία και στο Χαλιαδάκι έχει 12.95. Κάνω σύγκριση τιμών.
0: Χαλιαδάκι
1: στο Βασιλόπουλο έχει 13.40. Ο Μασούτης το έχει 13.90 και ο Σκλαβενής 13.90. Το λέω γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει, παιδιά, με το τουφέκι να τουφεκάμε τις φέτες, να βρούμε πού είναι ακόμα.
0: Δεν μου λες,
1: η χαμηλότερη,
0: Σοφία,
1: τιμή, 12 τόσο.
0: Νομίζω έτσι, εκεί στην Ορμηλίας δεν έχουμε μια αποθήκη. Που είναι
1: πάμε να κάνουμε ρυφηφή, παιδιά.
0: Με φέτα τυρί,
1: παιδιά, δεν έχουμε... ρυφηφή.
0: Και δεν ξέρω αν είναι αυτή τη εταιρεία, αλλά έχουμε μία εκεί πέρα στην γειτονιά που κάνει χοντρική. Ναι. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν βλέπουμε. Καταρχάς, κοίταξε, να. Πάλι στην Αττική θα πάω. Χθες τους φυσούσε εκεί πέρα, τους φύσαγε. Σήμερα δεν φυσάει.
1: Νίκο, έχεις κάποια πρόταση να κατέβεις κάτω σε πολιορκούν μεγάλη τηλεοπτική και ραδιοφωνική σταθμή?
0: Αυτό είναι σταθερά. Μην βλέπεις που κλείνουμε την πόρτα.
1: Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι στην καρδιά σου βαθιά κάπου υπάρχει μια περίεργη και υποβόσκουσα αγάπη για την Αθήνα και για την Αττική. Ενώ στους περισσότερους άλλους λέμε, πού πάμε τώρα να μπλέξουμε
0: εκεί στην τρελά. Απλά δεν ξεχωρίζουμε.
1: Όχι, βλέπω ότι το μάτι σου πάει
0: εμείς
1: εκεί.
0: Είμαστε πανέλληνες.
1: Στα Αθήνα.
0: Μόνο εκεί.
1: Η πρωτευουσιάνη. Αφήστε μας εδώ στην επαρχία να ζήσουμε. Αφήστε μας εδώ στην ησυχία.
0: Άρε παρχιωτάκια.
1: Τι να κάνουμε.
0: Δεν μου λες τώρα, επειδή βλέπω ότι ο Τραμπ είπε πολλά και διάφορα. Πάμε λίγο να διαβάσουμε τους τίτλους της ημέρας.
1: Και δεν πάμε να ακούσουμε για άλλη μια φορά τι μπορεί να είπε, ποια μεγαλοστομία τον χαρακτήρισε.
0: Ο Τραμπ λοιπόν αποκάλυψε χθες ότι ο διάλογος με την Τεχεράνη ξανάρχισε, σώπα.
1: Μάλιστα.
0: Με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σώπα. Μερικά λεπτά αφού απείλησε βέβαια ξανά το βήμα της Γενικής Συνέλευσης να αφανίσει το Ιράν. Διαβεβαίωσε εκ νέου ότι είναι πιθανό να κλειστεί συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Μάλιστα. Ζήσε μάιν να φας, τριφύλι.
1: Όχι, και θα σου πω τι είπε στο συγκεκριμένο.
0: Τις οποίες το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να απολέσει τον έλεγχο του Κογκρέσου, αν είναι δυνατόν να εξαρτώμαστε από αυτό. Κι όμως, ιδίως εξαιτίας των υψηλών τιμών των καυσίμων λόγω του πολέμου. Εν τω μεταξύ, έβλεπα χθες κάτι βίντεο από τους Χούτι, οι οποίοι, λέει, οι περισσότεροι εκεί πέρα έχουν ένα εθνικό ναρκωτικό. Και ήταν κάποιοι εκεί, έδειχναν ένα βίντεο που ήταν όλοι καραφτιαγμένοι.
1: Ναι.
0: Κάνανε διάφορα τρελά. Και λες τώρα, από αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτή την κατάσταση με τα παρεστησιογόνα, εξαρτάται ο πλανήτης και η ενεργειακή κατάσταση του πλανήτη και
1: όχι,
0: οι τιμές
1: φίλε,
0: και το αύριο.
1: Δεν εξαρτάται από τους Χούθη, εξαρτάται από έναν πρόεδρο ο οποίος δεν χρειάζεται να πάρει τέτοιες ουσίες για να μας πάει μία από το άσπρο, μία στο μαύρο και να φέρουμε στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο οποίος ουσιαστικά χθες τι είπε, ότι κοιτάξτε καλά, μετά τις ενδιάμεσες, αν δεν έχουμε βρει λύση, υπάρχει ένα παράθυρο κάποιων ημερών. Εγώ σε εκείνο το διάστημα, αν δεν κλειστεί η συμφωνία, θα τους αφανίσω. Να ξέρετε, λέει, ότι υπάρχεται μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, να το ξέρετε. Στη Νέα Υόρκη έφτασε και ο Ιρανός πρόεδρος. Είναι η πρώτη φορά που ηγέτης χώρας, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταβαίνει σε αμερικανικό έδαφος για να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Ο ξένος, ο αντίπαλος, ο ηγέτης είναι εκεί. Αντιπρόσωποι της Τεχεράνης διαβίβασαν στις θεσινές συνομιλίες τους όρους από τη δική τους την πλευρά για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ανάμεσά τους ζητούν να ανοίξει, να αρθεί ουσιαστικά ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός, να απελευθερωθούν τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια και να τερματιστούν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα.
0: Εν τω μεταξύ δεν ξέρουμε, αλλά φαντάζομαι, υποθέτουμε ότι μετά από τις τελευταίες εξελίξεις και ένα παράθυρο που εμφανίζεται στις συνομιλίες, αμέσως πέφτουν και τα καύσιμα. Mm. Οι τιμές του πετρελαίου λοιπόν υποχωρούν σήμερα με το Brent στα $98.9 το βαρέλι. Εντάξει, είναι μια πτώση από τα 105 και 110 που είχε φτάσει τις προηγούμενες μέρες. Μακάρι να πέσει κι άλλο.
1: Στο βενζινάδικο πάντως που τσέκαρα, οι τιμές παραμένουν σταθερές μετά από πάρα πολύ καιρό, αλλά στον ουρανό, έτσι.
0: Σταθερά ψηλά.
1: Σταθερά ψηλά. Σταθερά. Εκεί στο 1,79 η βενζίνη,
0: 1,75.
1: 2179.
0: Α, πες και το βάζε και το διάρρε, γιατί θα πάθει κανένα συγκοπή από τη συγκίνηση.
1: 2179 η βενζίνη, 2175 το πετρέλαιο. Ο Βλαδίμιρος Πούτιν τώρα είναι έτοιμος, λέει, να πραγματοποιήσει συνάντηση που θα στοχεύει στην πάπση των εχθροπραξιών, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του. Υπενθυμίζω ότι ο Ζελένσκι είπε ότι εγώ, παιδιά, είμαι έτοιμος. Αν είναι να καθίσουμε οι τρεις μας, να καθίσουμε να τα πούμε. Τώρα φαίνεται ότι και ο Πούτιν λέει ότι είναι πρόθυμος. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο, είπαμε ότι είχε δηλώσει ο Ζελένσκι, ο οποίος σήμερα είναι αυτός ο οποίος θα απευθυνθεί στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Συνάντηση στη Νέα Υόρκη θα έχουν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών, ΗΠΑ και Ρωσίας.
0: Στο μεταξύ, συκοφαντία και ψέμα χαρακτηρίζει η Αβάνα την τοποθέτηση Τραμπ, μία από τις τοποθετήσεις του στον ΟΗΕ, ότι η κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας θα πέσει.
1: Είναι ειρηνοποιός, πρέπει να του δώσουμε το Νόμπελ Ειρήνης. Τέλος. Πλήθος επαφών θα έχει από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των ΗΠΑ. Στο επίκεντρο της παρουσίας του βρίσκεται η αυριάνη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση και η συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, τον Αντώνιο Γκουτέρες.
0: Το πρωί, την τοπική ώρα Αμερικής, ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσει με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον Καναδό ομολογό του. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην αρκτήρια εκδήλωση Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye και θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακή εκδήλωση. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας.
1: Λοιπόν, βλέπετε ότι έχουμε κινητικότητα στη Νέα Υόρκη λόγω αυτής της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας της ναυσιπλοείας υπογράμμισε στο Earth News ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Έλληνας, ο κ. Γεραπετρίτης, ο οποίος νωρίτερα συναντήθηκε με τους ομολόγους του Ιράν, του Πακιστάν και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στη συνάντηση Γεραπετρίτη-Αράχτσι συζητήθηκαν οι προοπτικές αποκλιμάκωσης και σταθερότητας στην περιοχή.
0: Στο μεταξύ, για τον κίνδυνο να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας στον κόσμο, προειδοποίησε χθες από τη Γενική Συνέλευση ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος κατήγγειλε ένα θέμα που μας ντροπιάζει όλους στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Αλόκοτος παραλογισμός, η ομιλία Μακρόν, λέει από την πλευρά του Βενιαμίν Νετανιάχου.
1: Ο Μπίμπι. Και μάλιστα και κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Τούρκου Προέδρου, του Ερντογάν, η Ισραηλινή αντιπροσωπεία
0: αποχώρησε
1: σε ένδειξη διαμαρτυρίας για αυτά που τους έσερνε,
0: γιατί
1: ο Ερντογάν.
0: Μίλησε και ο Ερντογάν, θα αναφερθούμε αργότερα στα αυτά που είπε.
1: Λοιπόν, νέα συνεργασία με τις ΗΠΑ στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης για την προστασία των κρίσιμων εθνικών υποδομών ανακοίνωσε τα ξημερώματα από το Βήμα, για να κλείσουμε αυτή την ενότητα των ΗΠΑ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός.
0: Και ερχόμαστε εδώ στα δικά μας. Στον ανακριτή οδηγήθηκε χθες η γραμματέας του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία ισχυρίστηκε ότι όταν κάλεσε το ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός. Οι αρχές αναζητούν τις αντιφάσεις της καταθέσης των εργαζομένων, ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε στη δικαιοσύνη υπόμνημα με το ιστορικό των ελέγχων στο ιατρείο αλλά και στα μηχανήματα που το ιατρείο είχε.
1: Εγώ θα συμπληρώσω ότι τόσο κατά τη διάρκεια της κατάθεσης της γραμματέας, όσο και μιας ακόμα υπαλλήλου, συνοδεύονταν από τον δικηγόρο που εκπροσωπεί τους δύο γιατρούς, έτσι, για να ξέρουμε τι δυνατότητες έχουν να πούν ή όχι την αλήθεια τους. Σε φορτισμένο κλίμα, στο μεταξύ συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η Μαρία Καριστιανού, που κατέθεσε χθες, έκανε λόγο για συγκάλυψη, ζητώντας απόδοση ευθυνών, ενώ ο πατέρας του βοηθού μηχανοδηγού υπέβαλε αίτημα για πραγματογνωμοσύνη στο υπηρεσιακό τηλέφωνο του παιδιού του.
0: Στον εισαγγελέα, με ένα από τα θέματα τα οποία ανοίξαμε στα σχόλια στην εκπομπή, με αυτό θα κλείσουμε τους τίτλους. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί βέβαια που αλλού στη θάλασσα. Όλα εκεί καταλήγουν, στη θάλασσα, και πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί.
1: Στη θάλασσα, να βρεθούμε στη θάλασσα. Καλημέρα στον φίλο το Διαμαντή που μας ακούει από τον Εύωσμο. Η πόλη ξύπνησε με 13 βαθμούς αυτή τη στιγμή, λέει, στην περιοχή μου. Πολύ μεγάλη αλλαγή στη θερμοκρασία και πώς θα πάμε στη συνέχεια. Πήρα ένα συντηρητή να ρωτήσω την τιμή για να μου κάνει συντήρηση στον καυστήρα.
0: Λέβητα.
1: Μου λέει ένα πενινταράκι. Λέω πενινταράκι, δεν το λες και πενινταράκι, το λες πενιντάρικο, πενινταρούκλα.
0: Εκεί που αυτή έχουν φτάσει πλέον οι τιμές, το πενιντάρικο πλέον πενινταράκι.
1: Ναι, ναι. Μα του λέω η αλήθεια είναι ότι ξέρεις τι, πέρσι καινούριο είναι ο καυστήρας, πέρσι το λέω.
0: Δεν θα κάνεις τίποτα, θα ρίξεις μια ματιά.
1: Όχι, όμως εγώ να εκεί τα φίλτρα και τα έτσι και θα κάνω τη γέννα και τα λοιπά και να σου πω και κάτι. Και μου είπε και πού είναι το σπίτι, θυμισέ μου, λέω εκεί. Μου λέει εντάξει, θα σε πάρω, μου λέει εγώ. Δηλαδή, και δεν και δεν έρχεται.
0: Μα είναι δυνατόν, ναι, αλλά και εσύ τον λες να έρθει πάνω στο. Δεν έχει κανένα συντηρητή εκεί πάνω, τουλάχιστον να μην έχει έξοδα μετάβασης. Γιατί εδώ που τα λέμε ο άνθρωπος για να έρθει εκεί πάνω και να φύγει.
1: Ναι.
0: Εδώ προχθές εγώ που μου ανέφερε κάποιος για κάποια συναλλαγή να πάω μέχρι το Ρετζίκι.
1: Ναι.
0: Ας το λέω καλύτερα.
1: Τέλος πάντων. Θα τα φάμε στις βενζίνες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα, δες πόσο νόημα αποκτά αυτή η έκφραση. Τα φάγε στις βενζίνες.
0: Θα τα φας, απολύτως θα τα φας. Λοιπόν, επειδή...
1: Και δεν πάω να πάρω, ρε παιδάκι μου, ένα κιλό φέτα από το να πάω να δω τον Νίκο στην.
0: Και δεν πας να πάρεις ένα καινούριο καυστήρα αερίου προκειμένου να κάνεις το συντηρητή. Κάθε χρόνο θα αλλάζεις λέβητα. Λοιπόν, μια και μπήκαμε στο φθινοποράκι σιγά-σιγά, νομίζω ότι ένας Τόνι Μπένετ μαζί με την Νταϊάννα Κραουλ, την σύζυγο του Έλβις Κοστέλο, έτσι και πολύ ωραία φωνή.
1: Και τι δουλειά έχει σύζυγος με αυτόν που είπες?
0: Αυτός πάει, πέθανε, αγόρι μου. Πάει.
1: Και επειδή πέθανε τον
0: Τόνι. Μακαρίζει πλέον ο Τόνι Μπένετ. Πάμε να ακούσουμε μια ωραία
1: και
0: τζαζιά.
1: Και γίνονται πάρτι πει στην πλάτη του.
0: Να ακούσουμε ωραία τζαζιά. Έλα.

0: Απόλυτα φθινοπορεινός και κατάλληλος ήχος, έτσι, Μπάμπη.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα και να σου πω την αλήθεια, Νίκο, αυτά τα τραγούδια μου είχαν λείψει. Μας χαρακτήριζαν κάποια στιγμή.
0: Μαζί με το καφεδάκι, μαζί με την πρωινή κουβεντούλα. Παιδιά, με αισιοδοξία να πάμε και σήμερα στη δουλειά. Υπάρχουν μέσα σε όλα τα προβλήματα, υπάρχουν κάποιες στιγμές μέσα στη μέρα, μέσα στη ζωή μας, που μπορούμε να αισθανόμαστε ωραία. Θα μου πεις βέβαια για στιγμές ζούμε. Για στιγμές ζούμε.
1: Και ξέρω ότι αναφέρεσαι. Να σε καλά, Νίκο, σε ευχαριστώ. Το λέει μέσα πλησαφώς ότι ακόμα και αυτό, ότι μπορεί να είναι προϊόν το ξυπνημάτων, αλλά και μόνο που με συναντά εδώ στο χώρο του στουντίου, είναι από τις στιγμές αυτές τις οποίες περιγράφει. Να σε καλά, Νίκο, και εγώ το ίδιο νιώθω
0: λοιπόν,
1: για σένα.
0: Αλλάζουμε. Να παραμείνουμε στο ΝΟΗΕ. Μην γελάστε, να παραμείνουμε στο ΝΟΗΕ.
1: Γι' αυτό γελάω. Επειδή θες να παραμείνουμε στο ΝΟΗΕ.
0: Βέβαια, γιατί είπαμε θα επανέλθουμε με Ερντογάν και άλλωστε να θυμίσουμε στους φίλους μας, γιατί θα συζητήσουμε, θα πλαγιομετωπίσουμε και αυτά τα θέματα. Λίγο αργότερα, εκεί μετά τις 7.30, όταν θα έχουμε τον Λάζαρο Καμπουρίδη, τον στρατηγό εν αποστρατεία, ο οποίος έχει και πολύ έτσι έντονη δραστηριότητα στα social.
1: Και παρακολουθώ και τις αναλύσεις του ακριβώς, και τις εξελίξεις στην περιοχή.
0: Όπως και πάρα πολλοί κόσμος. Και μάλιστα ένας άνθρωπος που γνωρίζει επί του πεδίου και έχει μία άποψη για όλα τα θέματα γεωστρατηγικής. Πάμε λοιπόν λίγο στον Ερντογάν. Θα μείνουμε σε τρία πράγματα. Τώρα αυτά που είπε πάλι για Παλαιστίνη και όπου, όπως είπε και ο Μπάμπης πριν, έφυγε ή αποχώρησε από την αίθουσα η Ισραηλινή αντιπροσωπεία, δεν χρειάζεται πάλι να πούμε. Αυτές είναι οι ισχυρισμοί του για τη Γάζα. Τολμάει και μιλάει, ας πούμε, ο Ερντογάν και τέλος πάντων για γενοκτονίες και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ας μείνουμε στα δικά μας. Επιθυμία μας είναι τα εφιστάμενα ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.
1: Όχι, θα έπρεπε σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Τελεία.
0: Ναι.
1: Τι θα πει καλής γειτονίας.
0: Η πρότασή μας για διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού εδάφους. Θέλει αυτός να κάνει μια ανοιχτή διάσκεψη.
1: Μπράβο, από πέρυσι.
0: Με όλους τους παράγοντες εκεί για να διεθνοποιηθούν αυτά τα θέματα. Ο ίδιος όμως έρχεται και λέει πολλές φορές ότι τι θέλουμε τους Αμερικάνους, τους Ισραηλινούς.
1: Μπορούμε να τα βρούμε μεταξύ,
0: μας. Στο άλλο θέμα, επανέφερε το θέμα της αναγνώρισης από τη διεθνή κοινότητα του ψευδοκράτους. Είπε, επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά την έκκληση που να κατοχυρωθούν η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού. Αν έχει μείνει βέβαια τουρκοκυπριακός λαός, γιατί τους έπηξαν τόσες δεκαετίες τους επίκους. Και παράλληλα το τρίτο που έθεσε, την ένταξη της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας.
1: Καλά.
0: Σε αυτά τα safe Σοπα που λέμε
1: φίλε.
0: Και λοιπά. Αλλά εμείς έχουμε πει
1: φίλε.
0: Ότι αν δεν άρεις το casus belli, στο safe στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική εμείς δεν ομονοούμε για να μπεις.
1: Και έτσι θα έπρεπε. Και να το πάμε μέχρι τέλους μια φορά.
0: Και όχι μόνο αυτό,
1: πάμε μέχρι
0: πολλά
1: τέλους.
0: Άλλα. Καλά, θα έπρεπε να πάμε μέχρι τέλους και το σεβασμό στη συνθήκη της Λοζάνης, την οποία υπογράψαμε ούτως ή άλλως εκβιαστικά και ως ιτημένη ουσιαστικά. Αλλά δεν σέβεται ούτε αυτή. Γιατί αν σεβόταν αυτήν, θα έπρεπε να κάθεται μέχρι τα 3 μίλια από τις ακτές του και να μην έχει άλλες φιλοδοξίες. Θα έπρεπε να έχει δώσει καθεστώς αυτονομίας στην Ήβρο και την Τένεδο, με σχολιά, με αστυνομία που να προέρχεται από τον ντόπιο στοιχείο. Αν πεις και τι ντόπιο στοιχείο έμεινε στην Ήβρο και την Τένεδο. Και πολλά πολλά άλλα, έτσι, για να μην τα ξαναλέμε.
1: Θα έχουμε έτσι κι αλλιώς τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε και σε λίγο.
0: Ναι, περισσότερο βέβαια θα μιλήσουμε για αμυντικά θέματα. Κατά τα άλλα, τι προέκυψε χθες μέσα σε όλα τα άλλα που λέγαμε του Τραμπ και γελούσαμε. Τσούκου τσούκου αποκαλύφθηκε ότι συνεννοούνταν, ήταν σε συζητήσεις τόσο καιρό με τους Δανούς και τους Γρυλανδούς για το μεγάλο θέμα.
1: Μέχρι με τους Χούθι είναι σε συνεννοήσεις τώρα.
0: Λες.
1: Τι λέω, είναι ξεκάθαρο, ότι υπάρχει συνεννόηση με τους Χούθι να μην χτυπήσουν αμερικανικά δεξαμενόπλια.
0: Πάντως για τη Γρυλανδία που θυμάστε πριν μήνες είχε γίνει θέμα, υπογράφηκε τελικά συμφωνία.
1: Του δώσανε τις βάσεις.
0: Για την ενίσχυση αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας με συγκεκριμένους περιορισμούς. Θα ιδρύσουν λοιπόν δύο νέες στρατιωτικές βάσεις και θα εξυγχρονίσουν τη διαστημιακή βάση του P2FIC. Ενώ θα εγκαταστήσουν και το Golden Dome να έχουν
1: τσιρίκια και μας τα μπάλα παίζαμε
0: ναι.
1: Στο P2FIC.
0: Η συμφωνία απαγορεύει σε μη μέλη του ΝΑΤΟ την εγκατάσταση στρατιωτικών βάσεων στη Γρυλανδία. Σε
1: Σωστό.
0: Περίπτωση ανεξαρτησίας της Γρυλανδίας η χώρα θα πρέπει να παραμείνει στο ΝΑΤΟ και να τηρεί την αμυντική συμφωνία. Και τέλος σηματοδοτεί την πρώτη σημαντική αύξηση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γρυλανδία από τον ψυχρό πόλεμο. Μάλιστα.
1: Κοίταξε, είναι αυτά που επιχειρεί να κάνει και ο Ερντογάν σε εμάς. Δηλαδή με την απειλή της βίας και του πολέμου να τα πάρει αυτά που ζητά με μια συμφωνία εν καιρό ειρήνης. Γιατί ουσιαστικά τους πίεσε τους Δανούς και τους Γρυλανδούς, τους φόβησε ότι μπορεί να κάνει ακόμα και στρατιωτική επέμβαση και του δώσανε μετά από ένα εξάμεινο αυτά που ζητούσε για να μην προκύψει τίποτα από όλα αυτά. Έξυπνη τακτική, ανέμακτη και χωρίς κόστος.

0: Λοιπόν, ήμουν έτοιμος να πασάρουμε για να έρθει η νίκη. Μάλλον η νίκη πρέπει να είναι σήμερα, έτσι.
1: Ναι.
0: Το Waiting for a Girl Like You, αλλά δεν μας φτάνει. Οπότε πάμε με Fleetwood Mac.
1: Πάμε, αφού πρώτα δώσουμε για άλλη μια φορά το τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας μέσω Viber 6930 078 228 για τα μηνύματά σας.
0: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Το δίλημα για το αν θα αφανίσει το Ιράν ή θα επιδιώξει νέα συμφωνία επανέλαβε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι μια πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη μπορεί να συναφθεί μετά τις αμερικανικές εκλογές. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων. Ήταν μια συνάντηση που διήρκησε 3 ώρες, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντάς την πολύ καλή, ενώ ανέφερε ότι έχει προγραμματιστεί άλλη μία στο πολύ κοντινό μέλλον. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και οι ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας υπέγραψαν συμφωνία που επιτρέπει μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία και μπορεί να επιλύσει την αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Κοπενχάγης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομολογό του συζήτησε το ενδεχόμενο συμφωνίας με τη Ρωσία για κατάπαυση του πυρός εναντίον ενεργειακών υποδομών και για τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Τραμπ, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Ουάσιγκτον θα βρει τον τρόπο να οδηγήσει τη Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ενώ αύριο αναμένεται και η ομιλία του στον οργανισμό. Νέες αυξήσεις καταγράφονται καθημερινά στα καύσιμα, με το αυξημένο μεταφορικό κόστος να περνά πλέον και στην αγορά. Οι έμποροι στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης κάνουν λόγο για πιέσεις σε επιχειρήσεις και καταναλωτές, ενώ οι πτώσεις των τιμών δηληστηρίου δίνουν ελπίδες για ανάσχεση του ανωδικού κύματος. Στη σύλληψη ενός 36χρονου Έλληνα οδηγού Νταλίκας προχώρησαν οι αρχές στην Ιγουμενίτσα μετά τον εντοπισμό περίπου 300 κιλών υδροπονικής κάναβης σε φορτηγό που είχε φτάσει στο λιμάνι από την Αγκώνα της Ιταλίας. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών του ελληνικού FBI. Οι αρχές έθεσαν υπό έλεγχο το φορτηγό, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες μετέφερε κρέατα από την Ισπανία με προορισμό εταιρεία στο Βόλο. Παράταση έλαβε η προθεσμία επανυποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης για τους δικαιούχους του προγράμματος «Αλλάζω συσκευή» για τις επιχειρήσεις έως και τις 31/9/2026. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 37 καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ομάδων από μέλη του κλήρου καταγράφησαν στον Παναμά από το 2001 έως το 2025, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποιήθηκε χτες. Η έκθεση εκπονήθηκε από 2 καθολικά πανεπιστήμια έπειτα από αίτημα της ίδιας της Καθολικής Εκκλησίας στον Παναμά, με στόχο να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία διαχειρίστηκε τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Και μια ματιά στον καιρό, άστατος θα είναι ο καιρός με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη, η θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις θα έχει σήμερα η Θεσσαλονίκη, η άνεμη βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 7.30.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 10 περίπου λεπτά μετά τις 7, για να είμαστε ακριβείς 9 λεπτά μετά τις 7 και στα μικρόφωνα του 102 FM και σήμερα ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και ο Νίκος ο Λαδιανός με την πόλη ξύπνησε. Με παρέτησε εδώ τη Σοφία Σακαλή στην τεχνική επιμέλεια και βέβαια όλους εσάς που είστε συντονισμένοι με το ραδιόφωνο μας. Και τουρτουρίζετε κάποιοι αν δεν έχετε ντυθεί με κατάλληλο τρόπο μέχρι να ζεσταθεί το αυτοκίνητο, γιατί αλήθεια είναι ότι η θερμοκρασία πλέον έχει πέσει και το νιώθουμε στο κορμί μας.
1: Δεν ξέρω βέβαια, έχουμε περίπου 1,5-2 ώρες να δούμε πώς είναι έξω. Δώστε μας και εσείς την καταγραφή σας, πιθανώς από τα μηνύματα, από την επικοινωνία σας, πώς αισθάνεστε τις καιρικές συνθήκες, αναλόγως και πού βρίσκεστε, όπου και αν βρίσκεστε. Την καλημέρα μας βέβαια σε όλη την Θεσσαλονίκη, την καλημέρα μας σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία και όπου αλλού μας ακούτε, φίλες και φίλοι.
0: Θα πρέπει να συνηθίσουμε με αυτόν τον καιρό, από ό,τι τουλάχιστον λένε οι μετεωρολόγοι. Δεν είναι κάτι παροδικό που ήρθε και θα φύγει και θα ξαναγυρίσουμε στα τριαντάρια. Εγώ από τις εκτιμήσεις που βλέπω και από τις κουβέντες που κάνω, μου λένε ότι αυτό το πράγμα θα είναι από εδώ και πέρα και πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό. Δηλαδή, στο φθινοποράκι, οδεύοντας προς το χειμώνα.
1: Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται θα έχουμε ίσως μία επιδείνωση του καιρού. Από ό,τι βλέπω μάλιστα τώρα και στην πλατφόρμα που χρησιμοποιώ, ότι το Σάββατο, ενώ έβλεπα μία κάμψη θερμοκρασίας, πιθανώς και βροχοπτώσει το Σάββατο, έχει πέσει ακόμη περισσότερο η πιθανότητα. Βλέπω από τους 24, έχει πάει στους 20 το maximum η θερμοκρασία για το Σάββατο, 14 με 20 και με βροχούλα.
0: Πάμε να δούμε τι προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και σήμερα.
1: Πάμε. Στο μεταξύ βλέπω ότι ήδη έχει αρχίσει να έχει και μια κίνηση στην περιφερειακή οδό, αλλά θα τα δούμε αναλυτικά λίγο πιο μετά, που ίσως είναι χειρότερα τα πράγματα.
0: Λοιπόν, βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ανατολικά και τα νότια της χώρας, με σταδιακή βελτίωση από τις απογευματινές ώρες, προβλέπουν σήμερα οι μετεωρολόγοι και τα δελτία τα οποία είναι σε ισχύ, όπως αυτό που εξέδωσε και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Η θερμοκρασία σημειώνει ήδη μικρή περαιτέρω πτώση, ενώ θα υπάρξουν άνεμοι μέχρι και 6 μποφόρ στα πελάγη. Την Τετάρτη λοιπόν αναμένονται σήμερα αρχικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες, το ξαναλέμε, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια της χώρας.
1: Η θερμοκρασία τώρα αναλυτικά στη Δυτική Μακεδονία από 4 ως 19 βαθμούς, βλέπουμε ότι υπάρχει σαφής πτώση. Στην υπόλοιπη Μακεδονία αλλά και τη Θράκη από 6 έως 24, στην Ήπειρο από 4 έως 25 με 26 βαθμούς, στη Θεσσαλία 6 με 23 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 24 με 25 βαθμούς. Στα νησιά, στην Κρήτη, σαφώς υψηλότερα η ελάχιστη από 14 έως 27 και στα Επτάνησα μέχρι 25 βαθμούς. Στο βόρειο βορειοανατολικό Αιγαίο αρκετά χαμηλά η θερμοκρασία, 12 με 22 βαθμούς.
0: Πάμε στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, αφού πούμε βέβαια ότι και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο βοριάδες σήμερα με εντάσεις 5 έως 6 μποφόρ.
0: Στη Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι, αναμένονται αρχικές νεφώσεις και πιθανότατα ενδεχομένως και κάποιες τοπικές ασθενείς όμως βροχές με γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέχρι και 3 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 επισήμως στη χαμηλή της έως και τους 22 βαθμούς. Εμείς οι πολύ πρωινοί είδαμε στις ενδείξεις μας ακόμα και 12, τουλάχιστον στα Πεύκα, στο ξεκίνημα της ημέρας.
1: Θα μπορούσαμε τώρα να συνδεθούμε λίγο, καθώς αυτή την στιγμή βρίσκεται η κυρία Τυράσκη με τον λόγο της ΕΡΤ στον αέρα του ΕΡΤ News, να ακούσουμε λίγο για Πέμπτη και τις επόμενες μέρες τι αναμένεται.
2: Ηλιοφάνειες λιγάκι θα ανέβει και δεν θα είμαστε έτσι τόσο χαμηλά, που όπως είπαμε σήμερα περιμένουμε και κάτω από τους 20 βαθμούς μέγιστες τιμές. Οπότε γύρω στους 20 με 25 αύριο Πέμπτη. Και μετά πάμε προς την Παρασκευή, που και η Παρασκευή γενικά θα ξεκινήσει καλά, θα έχει πέσει και η ένταση των ανέμων, η θερμοκρασία περίπου στα επίπεδα αυτά των 20-25 βαθμών και λίγο παραπάνω, να φτάσουμε και 26-27 τοπικά. Αλλά την Παρασκευή σιγά σιγά από τα βορειοδυτικά θα έρθει αυτό το νέο σύστημα που περιμένουμε να μας επηρεάσει κυρίως το Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι ένα βαρομετρικό χαμηλότερο που θα σχηματιστεί εκεί στην περιοχή της Αδριατικής και θα κινηθεί σιγά σιγά προς τα νότια. ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο το πώς ακριβώς θα κινηθεί. Αυτά τα βαρομετρικά χαμηλά του φθινοπόρου έχουν μια κίνηση η οποία φαίνεται πώς θα εξελιχθεί τελευταία στιγμή. Μάλιστα. Δηλαδή μπορεί να ακολουθήσουν αρκετά διαφορετικές πορείες και αυτό θα σημαίνει ότι θα επηρεαστεί αρκετά διαφορετικά η χώρα μας από τέτοια συστήματα. Αυτό το βαρομετρικό χαμηλό λοιπόν, εδώ φαίνεται πως επηρεάζει αρκετά τα βορειοδυτικά, τα δυτικά και βόρεια τμήματα γενικά, είμαστε ακόμα στην Παρασκευή, και προχωρώντας μετά προς το Σάββατο, αυτό θα κινηθεί νοτιότερα και φαίνεται ότι θα επηρεάσει γενικά και την υπόλοιπη χώρα. Όμως το πόσο έντονα θα είναι τα φαινόμενα αυτά θα εξαρτηθεί από το πόσο θα βαθύνει τελικά αυτό το βαρομετρικό χαμηλό και πώς ακριβώς.
3: Και θα το μάθουμε τελευταία στιγμή.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Γενικά όμως περιμένουμε το Σαββατοκύριακο ένα ανάστατο καιρό, έτσι με κάποιες τοπικές βροχές. Θα έχουμε και καταιγίδες κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και βλέπουμε. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες.
3: Μια χαρά. Όλα μια χαρά.
4: Ανάστατο καιρό το Σαββατοκύριακο, αλλά ας περιμένουμε λίγο ακόμα.
2: Έχουμε
4: την ελπίδα να μας κάνουν κανένα μπανάκι το Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε, Αναστασία.
2: Καλημέρα.
4: Το τραγούδι,
0: βλέπω και άλλοι θέλουν μπανάκια το Σαββατοκύριακο, Νίκο, να κάνετε ένα γκρουπάκι και να στέλνετε μηνύματα ο ένας στον άλλον πού να πάτε να κολυμπήσετε. Στη Γλυφάδα, στην Επανομή, ας κάνετε ο ένας ταξίδι να βρίσκει τον άλλον. Με τέτοιο καιρό, εγώ δεν κουνιέμαι, φίλες και φίλοι. Δεν κουνιέμαι.
1: Μάλλον από τα νότια σου έστειλαν κάποιο μήνυμα, έτσι.
0: Από Θεσσαλία, η Ευαγγελία λέει ότι έχει ψυχρούλα και στην Θεσσαλία σήμερα. Mm-hmm.

0: Περισσότερες αναρτήσεις φίλων μπορεί να είχαν μέσα καλοκαίρι. Να είχαν παραλία, να είχαν θάλασσα,
1: ξαπλώστρες.
0: Λοιπόν, πώς αλλάζει ο καιρός που λέμε.
1: Βρε πώς αλλάζουν οι καιροί. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σιγά σιγά στο σαν σήμερα, αλλά θα παρακαλέσω την Σοφία τη Σακαλή να πάμε με μουσική γέφυρα, την μουσική, μία από τις μουσικές της υπέροχες. Είχε πάρει και Όσκαρ για τη μουσική της, ταινία Il Postino, έτσι, Λουίς Μπακάλοφ.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Πάμε ταινιάρα. Να ακούσουμε λίγο και έχω λόγο που θα περάσουμε με αυτή τη μουσική γέφυρα.

0: Λοιπόν, η ταινία «Υποστήνω», για όσοι δεν το θυμούνται, είχε μέσα εντονότατα τα στοιχεία, τα βιογραφικά, τα αυτοβιογραφικά του Πάμπλο Νερούδα και την παραμονή του στην Ιταλία, στην Νότια Ιταλία, κατά την περίοδο της εξορίας του. Αναφέρομαι σε αυτό γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος χιλιανός ποιητής, ο οποίος συνδέθηκε και με τη χώρα μας για κάποιους λόγους. Αλλά πάμε να πιάσουμε το νήμα της σημερινής μέρας από την αρχή, έτσι. Μπάμπη, τι έγινε σαν σήμερα το 1529, νομίζω έκλεισαν οι πόρτες της Ευρώπης.
1: Ευτυχώς για την Ευρώπη, δυστυχώς για εμάς. Αρχίζει η πολιορκία της Βιέννης από τις δυνάμεις του Οθωμανού Σουλτάνου Σουλεϊμάν, του Μεγαλοπρέπους.
0: Γιατί δυστυχώς για εμάς?
1: Γιατί εμείς ήμασταν υπό κατοχή.
0: Εμείς ήμασταν ήδη
1: υπό κατοχή και υπό για σκλαβιά. Αρκετά χρόνια, μπράβο.
0: Και 1821 φτάνουμε λοιπόν στην απελευθέρωση με τη μεγάλη επιτυχία. Έλα βάλτε τα αρνιά και τις σούβλες. Λοιπόν, η Τρίπολη, η Τριπολιτσά τότε, η Τροπολιτσά, έπεσε μετά από αρκετή πολιορκία στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών, βέβαια με αρχιστράτηγο τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Το τι επακολούθησε δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε τώρα.
1: 1863, Ιόνιος Βουλή τάσεται ομόφωνα υπέρ της ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα.
0: 1942 και μέσα εκεί στο ζωφερό κλίμα του Παγκοσμίου Πολέμου και ιδιαίτερα στην Γερμανία και στις κατεχόμενες γύρω χώρες της όπως η Πολωνία, υπάρχει και κάπου το Auschwitz. Αρχίζουν λοιπόν σαν σήμερα 1942 πειραματικά στο Auschwitz, αυτό το κολαστήριο, οι εκτελέσεις Εβραίων και όχι μόνο, με θανατηφόρα αέρια.
1: 1974, φίλες και φίλοι, μια τέτοια μέρα νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με νομοθετικό διάταγμα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας.
0: Ήταν ο αναγκαστικός νόμος του 1947 επί εμφυλίου που καταργήθηκε μετά από πολλά χρόνια. Και πάμε το 1999, έτσι το τελευταίο γεγονός, αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών.
1: Είχες παίξει, Νίκο?
0: Όχι.
1: Στο χρηματιστήριο?
0: Όχι. Άλλωστε ήμουν αρκετά νέος.
1: Όχι, νέοι ήμασταν, αλλά εγώ θυμάμαι και πολλούς συναδέλφους τότε.
0: Ναι.
1: Κάμεραμαν, τεχνικούς, ιστορίες που παρακολουθούσαν κάθε μέρα τις τιμές. Δηλαδή είχαν γίνει τις μόδες και περνούσε από κάτω το κρόουλ που έδινε τις τιμές των μετοχών και έλεγα, παιδιά, άσε, έχω πάρει την τάδε, πάρε την τάδε, εσύ πάρε και εκείνη. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν γνώριζα το παραμικρό, δεν μπήκα σε μια δικασία. Κάποιοι όμως φτιάξανε σπίτια και κάποιοι άλλοι τα έχασαν.
0: Ήτανε απίστευτη η, θα το πω έτσι, η εκλαΐκευση του χρηματιστηρίου και των χρηματιστικών δικτών πέρα από το φυσιολογικό, πολύ πέρα από το φυσιολογικό που κυριάρχησε εκείνα τα χρόνια στη χώρα μας. Ήταν απίστευτο και φυσικά ήταν παράλογο. Δηλαδή έβλεπες...
1: Την Κουτσή Μαρία,
0: εντάξει,
1: που δεν μας
0: θέλω
1: πειράζει
0: να
1: που είναι κουτσή,
0: ναι.
1: Αλλά επειδή δεν ήξερε από το χρηματιστήριο.
0: Θυμάμαι σε όλα τα χωριά, σε όλες τις πόλεις αυτές τις συζητήσεις. Θυμάμαι συγκεκριμένα ένα βράδυ καλοκαιρινό, ήταν στην περιοχή του Λιτοχώρου σε ένα γνωστό ζαχαροπλαστείο, να συζητάνε όλοι οι γυναίκες στην παρέα, οι άντρες στην παρέα, για το που άκουγα εγώ από δίπλα.

0: Δεν είχα κυλήσει εγώ σε αυτή την νοοτροπία, αλλά το που έπαιξες, το που έπαιξες κιόλας, έτσι. Και θυμάμαι επίσης ότι είχε δημιουργηθεί μια μερίδα τύπου, έντυπα, site, και είχαν γίνει και μικρά τηλεοπτικά κανάλια ή κάποια τηλεοπτικά κανάλια που είχαν ήδη άδειες.
1: Με τέτοιες εκπομπές.
0: Όλο του το πρωινό πρόγραμμα, ειδικά μέχρι το απόγευμα που έκλεινε το χρηματιστήριο, είχαν τέτοιες εκπομπές.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν θυμάσαι πώς φύτρωναν σαν τα μανιτάρια οι συμβουλευτικές εταιρείες, οι επενδυτικές που σου έδιναν και καλά πακέτα και προτάσεις πώς θα θησαυρίσεις και θα πολλαπλασιάσεις τα χρήματά σου από τη μια στιγμή στην άλλη.
0: Και οι γυαλατζή εταιρείες. Άρχισε λοιπόν σαν σήμερα το 99 η πτώση τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο. Οδήγησε βέβαια στην απόλυτη κάθοδο και στο σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Πολλές από τις μετοχές που είχαν εισαχθεί στο χρηματιστήριο αποδείχθηκαν φούσκες, άνευ αντικρίσματος, εταιρείες χωρίς έργο, αλλά με μόνο σκοπό την ελκυστική εικόνα στο χρηματιστήριο.
1: Εγώ πάντως θα το ξαναπώ, γιατί νομίζω ότι χαρακτηρίζει την εποχή, στο περιβάλλον μου, έτσι, στο φιλικό μου περιβάλλον. Ξέρω άνθρωπο ο οποίος αγόρασε διαμέρισμα, σπίτι αγόρασε παίζοντας στο χρηματιστήριο, και έναν άλλον που έχασε το σπίτι του παίζοντας στο χρηματιστήριο.
0: Μάλιστα. Και δυστυχώς οι περισσότεροι ξέρουμε ανθρώπους που έχασαν και σπίτια και πολλές περιουσίες. Στο μεταξύ τώρα στην αλλαγή μας προς τις γεννήσεις θα ζητήσουμε από την καλή συνάδελφη του Σοφία Τσακαλή να φύγουμε από το Λουίς Μπακάλοφ και να πάμε σε πιο jazz τόνους. Θα καταλάβετε σε λίγο γιατί.
1: Ενώ φαντάζομαι η Κατερίνα είχα τη σταμάτη περίμενε έναν ακόμα μπρους, η αλήθεια είναι ότι κάνουμε
0: δεν θα τον περιμένει άδικα.
1: Σε αυτή τη φάση της εκπομπής. Στις γεννήσεις το 63 π.Χ. γεννιέται ο Οκταβιανός Αύγουστος, ο πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Υιοθετημένος μάλιστα γιος του Ιουλίου Κέσσαρα, εγκαθίδρυσε την Πάξ Ρωμάνα και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο τον ρωμαϊκό κόσμο.
0: Ο Ιούλιος βέβαια το είχε έτσι να υιοθετεί γιους, κάπως έτσι ήταν και ο Βρούτος και συτέκνων Βρούτε.
1: 1926, εγώ δεν θυμάμαι, ο Τζον Κολτρέιν, ο Αμερικανός σαξοφωνίστας που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα και από τις κορυφαίες προσωπικότητες της jazz να είχε υιοθετημένο παιδί.
0: Πάντως εκείνο που είχε υιοθετήσει ήταν καταπληκτικές μουσικές. Μπορούμε να ακούσουμε και λίγο τώρα. Ένας από τους θρύλους της jazz όπως ο Miles Davis, ο John Coltrane.
1: Και το 1949 γεννιέται ένας Αμερικανός ρόκερ, τον οποίο θα ερωτευθούν πολλά κοριτσόπουλα αργότερα, κυρίως για την σκηνική του παρουσία αλλά και τα καταπληκτικά του τραγούδια, ανάμεσά τους και παλιές μου συμμαθήτρες. Και μιλάμε βέβαια για τον Bruce Springsteen.
0: Παλιές μαθήτριες του Μπάμπη, ετοιμαστείτε, γιατί ακολουθεί σε λίγα δευτερόλεπτα το Brilliant Disguise. Έτσι, ένα από τα πολύ ωραία του τραγούδια. Σαν σήμερα το 1939 φεύγει από τη ζωή ο Sigmund Freud. Όταν δεν ξέρω αν θέλετε λεπτομέρειες, πρόκειται φυσικά για τον περίφημο ιδρυτή έτσι, της ψυχανάλυσης, Γερμανο-Εβραίος ψυχίατρος. Σαν σήμερα το 1973 φεύγει από τη ζωή ο Παύλο Νερούδα, χιλιανός ποιητής και διπλωμάτης, βραβευμένος και με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1971, μελοποιήθηκε και από τον Μίκη Θοδωράκη και όχι μόνο, ενώ σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2004 η πολύ γνωστή Ελληνίδα συγγραφέας Ιδιδό Σωτηρίου. Σήμερα, Μπάμπη, μεταξύ άλλων, είναι η Διεθνής Μέρα Νοηματικών Γλωσσών.
1: Ναι, και έχω μια σύνδεση στην Περίμετρο.
0: Α, είναι και η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, δεν ξέρω και εδώ αν έχει σύνδεση στην Περίμετρο.
1: Όχι, εδώ ένας συμπαρουσιαστής μου σε ραδιοφωνική εκπομπή έχει ξεκινήσει το περπάτημα και το τρέξιμο.
0: Και είναι και η μέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Εδώ δεν έχω κάποιον γνωστό που να εμπλέκεται.
0: Δεν ξέρω αν έχεις κάποιον που να εμπλέκεται στην επόμενη παγκόσμια μέρα αμφισεξουαλικότητας.
1: Έχω. Μάλιστα. Πολύ κοντά μου.
0: Ωραία. Αυτά εδώ βέβαια είναι καλά να τα λέμε σαν αστεία, αλλά μερικές φορές το παρακάνουμε.
1: Ξανθίπη λοιπόν γιορτάζει σήμερα και θα στείλω τις ευχές μου στην αγαπητή μου και αγαπημένη μου Πεθερούλα και στην ανιψιά μου.
0: Χρόνια πολλά σας λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε Bruce Springsteen.

0: Έλα, τραγουδάρα, και νομίζω ότι η Κατερίνα δεν θα έχει παράπονο.
1: Και εγώ να κοιτάζω μήπως έστειλε κανένα σχόλιο σε σχέση με το κομμάτι.
0: Αυτός, ξέρεις, ο δίσκος είχε αδικημένα τραγούδια, γιατί ήταν ο αμέσως επόμενος από το Born in the USA, που είχε σπάσει
1: USA, ναι, ναι,
0: τα ταμεία. Και είχε περάσει λίγο πιο κάτω, λίγο πιο κάτω από τις ραντάρ. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις Ξανθήπες. Έχουμε όλοι κάποιες φίλες.
1: Τελικά βλέπεις.
0: Έτσι, ναι. Και εγώ έχω μια παλιά φίλη την Ξανθήπα, αλλά Ξανθήπη είναι και η κόρη της φίλης μας της Ελένης.
1: Χρόνια πολλά σε όλους. Να τη χαίρεστε.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε με μια καλή συνέντευξη. Έτσι, μείνετε εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το δίλημα συμφωνία ή αφανισμός έθεσε ξανά στην Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο επίκεντρο της συνέλευσης η παγκόσμια ενεργειακή κρίση στη σκιά των πολέμων σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και οι ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας υπέγραψαν συμφωνία για μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο νησί. Έκτακτα μέτρα για μείωση των τιμών στα καύσιμα ζητά ο Εμμανουέλ Μακρόν, εκτείναξη της τιμής του ντίζελ στη Βόρεια Ευρώπη. Σύλληψη 36χρονου Έλληνα οδηγού Νταλίκα στην Ιγουμενίτσα μετά από εντοπισμό περίπου 300 κιλών υδροπονικής κάναβης σε φορτηγό που έφτασε στο λιμάνι από την Αγκώνα της Ιταλίας. 7,7 εκατομμύρια ευρώ σε 143 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Λέσβο για ζώα τα οποία θανατώθηκαν. Καταιγίδες, κεραυνοί, χαλάζι μέχρι την Τετάρτη μεταξύ άλλων σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Χαλκιδική. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Επανήλθαμε στον αέρα του ραδιοφώνου εδώ στον 102, στη φιλόξενη συχνότητα του ενημερωτικού ραδιοφώνου της ΕΡΤ3, ο Μπάμπης ο Τζιομπάνογλου
1: και ο Νίκος Λαβιανός στο πόλι. Η πόλη ξύπνησε.
0: Η πόλη ξύπνησε και μαζί μας έχει ξυπνήσει βέβαια εδώ και πολλή ώρα η Σοφία Ισακαλή. Σοφία, περιμένω το κολάρο να το βγάλεις στο σονούπο, να δούμε ξανά τη Σοφία μας.
1: Λοιπόν. Τη Σοφία πολύ καταστρέψαμε, γι' αυτό φοράει το κολάρο.
0: Πολύ αγαπητοί.
1: Από τα πρωινά ξυπνήματα.
0: Λοιπόν, είμαστε λίγο μετά τις 7.30, για την ακρίβεια 37 λεπτά μετά τις 7. Λέγαμε νωρίτερα, Μπάμπη, για τις διάφορες αλχημίες εκεί πέρα, έτσι θα τις ονομάσω, του κύριου Τραμπ με τις συνεννοήσεις του, τις υπόγειες ή τις δημόσιες στον ΟΗΕ και στο περιθώριο αυτού. Λέγαμε για τις δηλώσεις Ερντογάν, λέγαμε για όλα, λέγαμε για την ελληνική διπλωματική κίνηση, τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Γεραπετρίτη. Δεν αναφερθήκαμε στην επίσκεψη πολύ σημαντική που φαίνεται ότι συνεχίζει έναν διάβλο επικοινωνίας
1: του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών,
0: του Έλληνα Υπουργού
1: Άμυνας, συγγνώμη,
0: ναι,
1: του κυρίου Δένδια.
0: Ακριβώς, ο οποίος συναντήθηκε και με τον κύριο Σις, τον πρόεδρο της Αιγύπτου, συναντήθηκε βέβαια και με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, στο πλαίσιο και της τριμερούς και με την Κυπριακή πλευρά.
1: Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου.
0: Και
1: έχει σημασία γιατί νωρίτερα, πριν από λίγο καιρό, οι Τούρκοι μαζί με τους Πακιστανούς και με τους
0: Σαουδάραβες
1: επιχείρησαν να προσεγγίσουν τους Αιγύπτιους και οι Αιγύπτιοι φάνηκε ότι κράτησαν μια απόσταση.
0: Και ίσως κράτησαν και μια απόσταση γιατί βλέπουν και πού πάνε και οι άλλοι τριμερείς της Σαουδικής Αραβίας, του Πακιστάν και της Τουρκίας, ότι δεν λειτουργεί και πολύ καλά. Πάντως, χθες που ξανασυναντήθηκαν οι τρεις Έλληνες υπουργοί, υπέγραψαν και μια συμφωνία που έχει τρία βασικά σκέλη. Εγώ θα αναφερθώ στα δύο. Την ενίσχυση των πλαισίων στρατιωτικής και αμυντικής συνεργασίας για τη στήριξη συλλογικής ικανότητας, ταχείας και ενιαίας αντίδρασης σε τυχόν μελλοντικές εξελίξεις σχετικά με τις απειλές κάθε είδους και των τριών χωρών. Επίσης, την εντατικοποίηση της επικοινωνίας, των διαβουλεύσεων και της ανταλλαγής πληροφοριών και εκτιμήσεων και συντονισμό κοινών δυνατοτήτων και κοινών προκλήσεων. Μιλάμε για μια σε βάθος στρατιωτική συνεργασία,
1: η οποία έρχεται ως συνέχεια μιας αντίστοιχης που έχουμε αναπτύξει στο τρίπτυχο Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ,
0: φυσικά,
1: που και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Φυσικά. Και νομίζω ότι εδώ θα ήταν μια πολύ καλή αφορμή για αυτήν την συμφωνία που επαναβεβαιώθηκε και ενισχύθηκε χθες, να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο από τον αξιότιμο καλεσμένο μας, τον απόστρατο στρατηγό, τον κύριο Λάζαρο Καμπουρίδη. Καλή σας μέρα, κύριε Καμπουρίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Καμπουρίδη. Να ξέρετε ότι σας παρακολουθώ και στο διαδίκτυο καθημερινά και βλέπω τις τοποθετήσεις σας. Είμαι δηλαδή φαν. Το δηλώνω.
0: Και θα ήθελα κάποια στιγμή, σε αυτό που λέει ο Μπάμπης, και ποιοτικά να μας πείτε γιατί τις περισσότερες αναρτήσεις τις κάνετε εκεί μετά από ένα τζόκινγκ, μετά από ένα τρέξιμο. Αυτό εγώ αντιλαμβάνομαι.
2: Λοιπόν, να μιλήσουμε για την τριμερή.
0: Βεβαίως.
2: Η Αίγυπτος είναι μια πολύ σημαντική χώρα για την Ελλάδα. Πρέπει να πούμε ότι και αυτή φιλοδοξεί να καταστεί η ηγέτιδα του μουσουλμανικού κόσμου. Αυτές είναι η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος, η Τουρκία και το Ιράν για το σιητικό κόσμο. Έχουμε υπογράψει με αυτήν ΑΟΣ, άσχετα αν είναι τμηματική ή όχι. Και πρέπει να σας πω ότι επειδή όταν ήμουν ακολούθησα άμυνα στην Άγκυρα είχα άριστη σχέση με τον ομολογό μου τον Αιγύπτιο, γνωρίζω ότι θέλουν πολύ κάθε είδους συνεργασία και αυτός είναι ο λόγος που είναι επιφυλακτική σε πολλές κινήσεις της Άγκυρας. Πρέπει να θυμίσω ότι μετά από την αναθέρμανση των σχέσεων Σίσι Ερντογάν, θυμάστε ο Ερντογάν τον κατηγορούσε ως στιγνό δικτάτορα, αιμοσταγή και τα λοιπά, και μετά όταν υπήρξε η επαναπροσέγγιση και η ανταλλαγή επισκέψεων των δύο ηγετών στις πρωτεύουσες Σίσι Ερντογάν, όσο και αν προσπάθησε η Τουρκία να πείσει την Αίγυπτο για υπογραφή συμφωνίας για θαλάσσιες ζώνες, η Αίγυπτος δεν υπέκυψε, γιατί θέλει να τιμήσει την υπογραφή της και με την Κύπρο για την ΑΟΣ που έχει υπογράψει και με την Ελλάδα. Δηλαδή θέλω να πω ότι η Αίγυπτος έχει κάποιες κόκκινες γραμμές και είναι πολύ επιφυλακτική απέναντι στην Τουρκία. Με την Τουρκία οι συμφωνίες που υπέγραψε είναι καθαρά συμφωνίες που έχουν σχέση με τη βιομηχανία, με την κύρια βιομηχανία της της Αιγύπτου και άλλα θέματα που έχουν σχέση με τη Γεωργία ή διαχείριση λιμένων κτλ. Αυτό που έσπρωξε την Αίγυπτο να πάει προς την Τουρκία είναι, μπορούμε να πούμε, ο πόλεμος της Γάζας και υπήρξε μια ψύχραση των σχέσεων με το Ισραήλ της Αιγύπτου. Τώρα, αυτή η συμφωνία, έδωσα το πλαίσιο, αυτή η συμφωνία είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί είδαμε ότι η Τουρκία προσέγγισε την Αίγυπτο και αμυντικά. Έχουν γίνει πολλές ασκήσεις μετά από πολλά χρόνια. Η άσκηση που πραγματοποιεί στο εικόνιο κάθε χρόνο η Τουρκία, Ανατολού Καρταλή όπως τη λέει, όπου συμμετέχουν πολλές χώρες με αεροσκάφη, για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια θυμάμαι συμμετείχε και η Αίγυπτος ή κάποια άσκηση που κάναν κοινή αεροπορική στην Αίγυπτο. Λίγο μας προβλημάτισε, γιατί οι Τούρκοι αναλυτές δηλώσαν ότι σιγά σιγά θα υπογράψουν και ένα.
0: Γενικά σύμφωνο. Έχουμε προβληματιστεί σε αυτή την περίοδο ιδιλίου που περνάμε με την Αίγυπτο τα τελευταία χρόνια του κύριου Σίση. Είχαμε κάποια μικρά επεισόδια, ακόμη και η υπόθεση της Μονής του Σινά, ναι, που ακόμα δεν είναι σε εκκρεμότητα. Ακόμη και αυτό λίγο βάζει, δηλητηριάζει λίγο τη σχέση μας. Εσείς το γενικό πλαίσιο πώς το βλέπετε?
2: Το γενικό πλαίσιο το βλέπω ότι η Αίγυπτος ποτέ δεν θα πάει τόσο κοντά στην Τουρκία όσο θέλει η Άγκυρα. Γι' αυτό και αυτό με την Μέκα. Η Αίγυπτος δεν υπήρχε από την πρώτη στιγμή που το είδα εγώ. Λέω, δεν υπάρχει περίπτωση η Αίγυπτος να πάει να υπογράψει μια τέτοια συμφωνία, δηλαδή να μπει σε αυτή την Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, γιατί κατάλαβε η Αίγυπτος ότι αυτό ήταν μια τουρκική εμπνεύσεως, ήταν μια τουρκική εμπνεύσεως συμφωνία για να αντιμετωπίσει το Ισραήλ. Λοιπόν, εμείς θα πρέπει να είμαστε όσο γίνεται πιο ενεργητικοί, γιατί βλέπουμε η τουρκική διπλωματία είναι πάρα πολύ ενεργητική, ειδικά στα θέματα της περιοχής μας. Είδατε ο Ερντογάν από τον ΟΗΕ, ένα από τα κύρια θέματα που μας αφορούν είναι και αυτό που είπε για μια διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο και τα λοιπά. Θα πρέπει πάση θυσία να πρεσάρουμε, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, την Αίγυπτο, γιατί με την Αίγυπτο η Αίγυπτος έχει μια αποστροφή γενικότερα ως χώρα απέναντι στην Τουρκία, όλος ο αραβικός κόσμος, και είναι αναγκαστική αυτή η προσέγγιση που
1: και
2: κάνει.
1: Και θα ήταν πολύ σημαντικό εμείς να κερδίσουμε από αυτή την όποια επιφυλακτικότητα της Αιγύπτου. Κύριε Καμπουρέ, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Μιλήσατε νωρίτερα για μια πιο ενεργητική πολιτική την οποία πρέπει να εφαρμόσουμε. Διαπιστώνουμε ότι η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια και με τον άξονα τον οποίο έχουμε διαμορφώσει με το Ισραήλ, κινούμαστε, θα έλεγα, λίγο πιο επιθετικά από ό,τι είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια μιας μετριοπάθειας. Και την ίδια ώρα βλέπουμε τους Τούρκους πραγματικά να ανεβάζουν τους τόνους και να δείχνουν εκνευρισμένοι από αυτήν την όλο και πιο στενή στρατιωτική συνεργασία με τους Ισραηλινούς. Πρόσφατα έγινε ένα γκάλο που έδειξε πως το 50-51% των Ελλήνων φοβούνται θερμό επεισόδιο. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα περισσότερο σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι κάθε φορά που έτσι κι αλλιώς έχουμε προβλήματα με τους Τούρκους ενδεχομένως να το αναμένουμε?
2: Ναι, πρέπει να σας πω ότι αυτή η λέξη θερμό επεισόδιο νομίζω ότι είναι μία από τις πιο συζητημένες λέξεις στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίες, ειδικότερα μετά από την κρίση των Ήμια. Λοιπόν, και είναι και ένα από αυτά που συζητείται στα επιτελικά γραφεία του ΓΕΘΑ που ήμουν χρόνια και του ΓΕΣ. Λοιπόν, το θέμα θερμό επεισόδιο στην ουσία είναι ένα επεισόδιο στο οποίο φέρνει τις χώρες στα πρόθερα μιας σύραξης πολεμικής. Εγώ υπό το πλαίσιο αυτό, έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, φαίνεται ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να πάμε σε θερμό επεισόδιο, με δεδομένη τις τουρκικές απαιτήσεις και αξιώσεις που έχουν εμφανιστεί μπορώ να πω το τελευταίο διάστημα και κυρίως...
0: Είπατε, συγγνώμη, δημιουργούνται ή δεν δημιουργούνται οι προϋποθέσεις?
1: Δημιουργούνται.
2: Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να πάμε σε μια σύραξη, όπως ήταν θερμό επεισόδιο, σημαίνει ένα επεισόδιο μικρής διάρκειας, μικρής γεωγραφικής έκτασης, αυτό σημαίνει θερμό επεισόδιο, το οποίο δεν σημαίνει πολεμική εμπλοκή με την παλιά έννοια του όρου, δηλαδή σε όλο το μέτωπο, και το οποίο στην ουσία εκεί οι δύο χώρες δοκιμάζουν τις αμυντικές τους δυνατότητες. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για να πάμε σε μια τέτοια σύγκρουση ενός θερμού επεισοδίου, γιατί όταν η Τουρκία έρχεται και λέει ότι με τον νόμο αυτό, γαλάζια πατρίδα, ή μάλλον να το ξεκινήσω από το χαμηλότερο, όταν μας είχε πει ότι θα επαναλάβω την υπόθεση της Κάσου και, και θα σας μπλοκάρω, το δείχνει αυτό το θέμα της πόντη, των ερευνών για την πόντη του Καλωδίου, σε ένα θέμα που στην Κάσο τότε είχαμε υποχωρήσει. Και δεύτερο και σημαντικότερο, όταν η Τουρκία μας δείχνει ότι ενοχλείται πολύ από αυτόν τον άξονα Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ, που πιστεύω είναι πάρα πολύ σημαντικός και πολύ σωστά επενδύσαμε και συνεχίζουμε να ενισχύουμε, και η Τουρκία δείχνει να ενοχλείται και φοβάται, νομίζω ότι ο νόμος που η Τουρκία θα φέρει προς ψήφιση, που από ό,τι δείχνει θα τον φέρει, αναγκαστικά θα μας οδηγήσει σε μια τέτοια κατάσταση τριβής, αν το λέγαμε θερμόβιση ή οτιδήποτε, γιατί δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να δεχτεί τις τουρκικές αιτιάσεις. Δεν μπορεί να πει, να βγει μια μέρα ο Ερντογάν και να πει, εγώ την περιοχή Κάλινο, Κάσο, ξέρω εγώ, Ρόδο, τη θεωρώ περιοχή ειδικού καθεστώτος και απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα ξένη, αλλιευτική, επιστημονική ή και κινήσεις ακόμα σκαφών πολεμικών σε διεθνή ύδατα. Άρα λοιπόν, αν πούμε ότι δεν θα οδηγηθούμε σε θερμόβιση εδώ, μπορούμε να πούμε ότι είναι η μόνη περίπτωση που η Ελλάδα θα το δεχθεί. Αλλά η Ελλάδα, ξέρω, γνωρίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθεί κάτι τέτοιο. Άρα
0: με την άσκηση, Θαλασσόλικος που ξεκίνησε προχθές, πιστεύετε ότι ήδη έχουν δημιουργηθεί τα δεδομένα για να πάμε σε κάτι τέτοιο? Βέβαια είναι σε εξέλιξη μια γενική συνέλευση του ΙΕ, που καταλαβαίνουμε ότι και για λόγους ακόμα έξωθεν καλής μαρτυρίας δεν θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο μια τέτοια περίοδο.
2: Όχι, η άσκηση δεν ισχύει αυτό. Η άσκηση, να σου πω ότι είναι η άσκηση Θαλασσόλικος, είναι μία από τις θέσεις μεγαλύτερες ασκήσεις που έχει η Τουρκία. Την παρακολουθώ και έχω γράψει χαρτιά πολλές φορές στο παρελθόν. Είναι η Έφεσος, η Θαλασσόλικος, η Ντενίς Γκουρντού όπως λένε, και η Μαβί Βατάν, η Γαλάζια Πατρίδα. Είναι οι τρεις μεγαλύτερες τουρκικές ασκήσεις και δεν είναι κλαδικές, είναι διακλαδικές, δηλαδή περιλαμβάνει και άλλα πολλά, είναι και η αεροπορία.
0: Αεροναυτικές, στρατιωτικές κλπ.
2: Έχει και στρατιωτικά, ναι, και στρατού ξεράς. Η άσκηση Θαλασσόλικος γίνεται κάθε χρόνο, απλώς τα τελευταία τρία χρόνια την κάνουν σε δύο φάσεις, δηλαδή ένα και δύο μέσα στο έτος, για να έχουν πιο αυξημένη παρουσία στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και να μας κουνάνε το δάχτυλο.
1: Κύριε Καμπουρίδη, αν μου επιτρέπετε, επειδή το κουνάνε εδώ και δεκαετίες το δάχτυλο, η Ελλάδα είναι πιο έτοιμη σήμερα να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους προκλήσεις από τους απέναντι σε σχέση με το παρελθόν? Είμαστε πιο στρατιωτικά δυνατοί για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε οποιαδήποτε πρόκληση από την απέναντι πλευρά?
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα 10 χρόνια της οικονομικής κρίσης μας άφησαν, μας πήγανε πίσω, γιατί δεν γινόταν προσλήψεις προσωπικού, είχε μειωθεί ο αριθμός των εισακτέων στρατιωτικές σχολές. Ή δεν γινόταν ακόμη και σε θέματα εξοπλισμού. Τα τελευταία χρόνια γίνονται πολύ σημαντικά βήματα, δηλαδή με τις αγορές, με τα Ραφάλ, με αναβάθμιση Βάιπερ, με τις φρεγάτες που παίρνουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα βήματα και είναι κάτι που η Τουρκία θέλει να προλάβει. Η Τουρκία γνωρίζει ότι αν η Ελλάδα υλοποιήσει αυτό το εξοπλιστικό πρόγραμμα και ενισχύσει ακόμη περισσότερο το δυναμικό, γιατί έχουμε ανάγκη και σε αριθμούς ακόμη, γιατί έχει ξεκινήσει και μια φιλόδοξη προσπάθεια πρόσληψης σε ΠΟΠ κάθε χρόνο. Νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Νομίζω ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε, πρέπει να περιμένουμε να γίνει η ολοκλήρωση αυτού του εξοπλιστικού προγράμματος για να μπορέσουμε να πούμε, για να προλάβουμε την Τουρκία, η οποία βιάζεται. Η Τουρκία φυσικά ενώ βιάζεται για να θέσει τις αξιώσεις και να απαιτήσει να πάρει αυτά που θέλει.
0: Και βιάζεται ίσως να προλάβει και την εφαρμογή του θόλου στο Αιγαίο.
2: Και του θόλου, και όχι μόνο. Κοιτάξτε, η Τουρκία δεν φοβάται μόνο από τα ραντάρ του θόλου, γιατί ο θόλος είναι ένα αντιαεροπορικό όπλο, ναι, το οποίο είναι αντί, είναι αμυντικό, αυτό σημαίνει το αντί. Θα τοποθετηθούν επίσης πολλαπλά οι πούρσοι, πολλαπλοί εκτοξευτές στα νησιά που θα έχουν και εδάφος σε εδάφος, που αυτό είναι το επιθετικό όπλο, δεν είναι η ασπίδα το χειλέ, είναι αμυντικό. Και η Τουρκία φοβάται πάρα πολύ, βιάζεται, αλλά σε αυτή τη διαδικασία, και είναι κάτι που κρατάει πίσω την Τουρκία για να μας πει ακόμα περισσότερο, είναι ότι η Τουρκία έχει μεγάλη ένδυα στην αεροπορική ισχύ, έχει σοβαρά προβλήματα, και ήμουν ο πρώτος που είχα βγει και είπα, δεν είναι τα δικά μου λόγια, ενός Τούρκου ειδικού σε θέματα αεροπορίας, που είχε αποκαλύψει από λάθος, δεν ξέρω τι, πριν από μερικούς μήνες, και το επαναλαμβάνω πολύ, ότι η Τουρκία από τα 236 F-16 που διαθέτει, μόνο τα 40 είχε πει είναι αξιόμαχα σε επίπεδο να αντιμετωπίσουν τα ελληνικά, δηλαδή σε τέτοιο επίπεδο. Και
0: αυτό έχουν όμως σημαίνει... μία μεγάλη δύναμη σε μη επανδρομένα, σε drones, τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο, και μία τεράστια δική τους εσωτερική παραγωγή, τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο εξισορροπούν αυτή την κατάσταση.
2: Αυτό που λέτε είναι γεγονός.
0: Και μάλιστα είχαμε και χθες μία καταγραφή με αρκετά drones, τα οποία παραβίασαν και πάλι τις γραμμές μας.
2: Ναι, έχω πάει σε τουρκικές αμυντικές εταιρείες όταν ήμουν ακόλουθος άμυνας στην Άγκυρα και μάλιστα ήμουν σε επιδείξεις όταν ξεκινούσε να πετάει τα Bayraktar ή κάποια άλλα της Vestel. Γνωρίζω αυτή την εξέλιξη και πραγματικά είναι αξιοθαύμαστη η τουρκική πρόοδος σε θέματα μη επανδρομένων αεροσκαφών και μάλιστα ο τρόπος που τα χρησιμοποιούν στο Αιγαίο, γιατί θα πρέπει να σας πω κάτι, είχα κάνει ένα βίντεο, θυμάμαι, και έλεγα για την κατάρρευση των drones. Είναι άλλο καταρρύπτω ένα αεροσκάφος, γιατί εκεί δημιουργούνται οι προϋποθέσεις να πας σε πόλεμο, και άλλο καταρρύπτω ένα drone, γιατί το drone είναι ένα με επανδρομένο αεροσκάφος και έλεγα θα πρέπει να καταρρύπτονται. Το πρώτο drone τουρκικό που έκανε μη επανδρομένο υπέρπτυση ήταν πάνω από τη Ρόδο 2018, αν θυμάμαι, Απρίλιο. Τότε πρέπει να το είχαμε καταρρύψει, γιατί το χαρακτηρίζει ως άγνωστο αντικείμενο και το καταρρύπτεις. Αυτό έκανε η Τουρκία και με το ρωσικό που πετούσε έξω από την Άγκυρα. Αυτό κάνει και η Ρουμανία με τα drones της Ρωσίας κτλ. Το αεροσκάφος είναι κάτι διαφορετικό. Και δεν υπερθεματίζω πολλές φορές μερικοί για να δείξουν ότι είναι...
0: Δεν υπερθεματίζεται στην επιθετικότητα, το καταλαβαίνουμε. Και εμείς με τον Μπάμπη εδώ πολλές φορές έχουμε αναρωτηθεί γιατί δεν γίνεται μια... επίδειξη ισχύως, έστω καταρρύπτοντας ένα ή περισσότερα drones. Κάτι τελευταίο, κύριε Καμπορίδη, σε συνέχεια και της ερώτησης του Μπάμπη για το πόσο είμαστε έτοιμοι εξοπλιστικά να αντιμετωπίσουμε. Επειδή εσείς είστε ένας άνθρωπος του πεδίου και έχετε σχέση και με στρατευμένους, σε επίπεδο κοινωνικό, η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή είναι έτοιμη, γιατί το βλέπουμε αυτό και έχει τεθεί και από τον Υπουργό Άμυνας. Στις προάλλες είχαμε και ένα Συμβούλιο Άμυνας, το οποίο δεν το μάθαμε η ευρεία κοινή γνώμη, εν πλώ πάνω στο καράβι μας στην Πελαρά. Τέλος πάντων, είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε ένα θερμό επεισόδιο ή και κάτι ίσως πιο μεγάλο?
2: Εγώ πιστεύω ότι γενικά οι Έλληνες αγαπούν την Ελλάδα. Νομίζω αυτό που λέτε όμως είναι ένα θέμα το οποίο καλλιεργείται και στην οικογένεια και στο σχολείο. Εγώ έχω 4 παιδιά σε σχολεία. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος όσον αφορά αυτή μια κατευθυνόμενη, ένα πρόγραμμα που να ανεβάζει το εθνικό φρόνημα των παιδιών μας. Εγώ τουλάχιστον αυτό που συζητούσα με τα παιδιά μου. Ξέρετε, υπήρξε μια περίοδος που γενικότερα είχε πιστέψει η κοινωνία, αλλά και αυτό είχε μεταφερθεί, το πιστεύαμε και πολλοί κυβερνώντες, πολιτικοί παράγοντες από διάφορα κόμματα διαχρονικά τα τελευταία χρόνια, ότι επειδή η Ελλάδα είναι στο ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη, η Τουρκία ποτέ δεν θα τολμήσει να μας κάνει τίποτα. Και έτσι λοιπόν υπήρχε και μια αγρανάπαυση, εντάξει, όλα καλά. Και τώρα που βλέπουμε τον Ερντογάν να λέει εγώ θέλω το Μισό Αιγαίο, αρχίζουμε και ξυπνάμε. Νομίζω δεν είμαστε στο βαθμό που θα έπρεπε σαν κοινωνία να είμαστε έτοιμοι. Καταλάβατε, εγώ αυτό πιστεύω και θα πρέπει επιτέλους να ξυπνήσουμε και είναι κάτι που είναι ευθύνη της κάθε κυβέρνησης να περνάει με ένα συγκεκριμένο σχέδιο τέτοια μηνύματα, όχι με φωτοβολίδες.
1: Τη στιγμή μάλιστα, κύριε Καμπορίδη, που οι απέναντι νομίζω ότι συστηματικά μας υποβάλλουν σε ψυχολογικό πόλεμο και στέλνουν μηνύματα. Ακριβώς. Και προς την ελληνική κοινωνία για να οδηγήσουν στην υποχωρητικότητα μέσω του φόβου.
0: Μάλλον εκεί επενδύει και το καθεστώς Ερντογάν, έτσι, επικοινωνιακά. Και μάλιστα, έχετε αναφερθεί πολλές φορές στα επικοινωνιακά λάθη που γίνονται.
2: Φυσικά. Να σου πω κάτι, δεν είναι δυνατόν να μεταφέρουν κάθε μέρα στην τηλεόρασή μας μέσα από διάφορους ανταποκριτές.
1: Ναι. Με την ημισέλινο και τα τουρκικά, τα αεροσκάφη και...
2: Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, επειδή κάθε βράδυ εγώ παρακολουθώ κυρίως πιο πολύ τουρκική τηλεόραση και λιγότερο ελληνική. Λοιπόν, γιατί σε αυτό έχω εντρυφήσει και σε αυτό...
0: Προσέξτε, μην δίνετε το κακό παράδειγμα.
2: Όχι, προσπαθώ πάντα και έχουμε και πολλά μηνύματα να σας πω που με βρίζουν οι Τούρκοι. Γιατί προσπαθώ να δείχνω τα τροτά του σημεία για να δείχνω ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δίθεν πολύ μεγάλη, γιατί ο πόλεμος δεν είναι θέμα αριθμών και δεν είναι θέμα τεχνολογιών. Το έχει δείξει και ο πόλεμος στην Ουκρανία, το έχει δείξει και ο πόλεμος στο Ιράν κτλ. Πρέπει να πιστέψουμε στη νίκη, πρέπει να πιστέψουμε ότι μπορούμε να υπερασπιστούμε το Αιγαίο κοιτάζοντας την Τουρκία στα μάτια. Αυτό θέλω εγώ να μεταφέρω μέσα και, και χωρίς να λέω ψέματα, επειδή μπορώ και διακρίνω και βλέπω και τα προβλήματα που έχουν οι Τούρκοι και τα τροτά σημεία. Και έτσι αυτό πρέπει να πιστέψουμε, γιατί να σου πω κάτι, χειρότερο πράγμα από την ήττα του μυαλού δεν υπάρχει. Μπράβο. Δηλαδή να έχεις στηθεί στο μυαλό μετά δεν μπορείς. Και την καλύτερη στρατιωτική μηχανή.
0: Όπως τα έλεγε και ο Σούντζου, έχεις χάσει ήδη το μισό πόλεμο, έτσι.
2: Ακριβώς. Ήττα το μυαλού. Αυτό είναι δούριος ύπος. Και εδώ πρέπει να εστιάσουμε και θα πρέπει να είναι έτοιμη η ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, και το φρόνημά μας υψηλό όσον αφορά να πιστέψουμε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε στρατιωτικά την Τουρκία που μπορούμε.
0: Μάλιστα. Αυτό αφήνουμε ως μήνυμα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απολαύσαμε την κουβέντα μαζί σας.
0: Μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο.
1: Θα τα πούμε και άλλη φορά.
0: Λοιπόν, γεια σας κύριε Καμπουρίδη.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε μπάμπι τραγούδι και δελτίο.
1: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Το δίλημα για το αν θα αφανίσει το Ιράν ή θα επιδιώξει νέα συμφωνία επανέλαβε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι μια πιθανή συμφωνία με Τεχεράνη μπορεί να συναφθεί μετά τις αμερικανικές εκλογές. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων. Ήταν μια συνάντηση που διήρκησε 3 ώρες, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας την πολύ καλή, ενώ ανέφερε ότι έχει προγραμματιστεί και άλλη μία στο πολύ κοντινό μέλλον. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και οι ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας υπέγραψαν συμφωνία που επιτρέπει μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία και μπορεί να επιλύσει την αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Κοπενχάγης. Για τον κίνδυνο να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας στον κόσμο, προειδοποίησε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Γάλλος Πρόεδρος, ο οποίος κατήγγειλε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Αλόκοτος παραλογισμός, η ομιλία του Μακρόν, σχολίασε ο Μπένζαμιν Νετανιάχου. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώσε πως κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομολογό του συζήτησε το ενδεχόμενο συμφωνίας με τη Ρωσία για κατάπαυση του πυρός εναντίον ενεργειακών υποδομών και για τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Τραμπ, εκφράζοντας την ελπίδα πως η Ουάσιγκτον θα βρει τον τρόπο να οδηγήσει τη Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Εντός της ημέρας, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες. Το απόγευμα θα δώσει το παρόν στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας, ενώ στην συνέχεια θα μιλήσει σε εκδήλωση της Ελληνικής Ομογένειας. Η ομιλία του στην Γενική Συνέλευση έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Πέμπτης, ώρα Ελλάδος, ώρα Νέας Υόρκης. Σε πτωτική τροχιά, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου σήμερα και του φυσικού αερίου, η τιμή του Brent υποχωρεί στα $98 το βαρέλι. Στη σύλληψη ενός 36χρονου Έλληνα οδηγού Νταλίκας προχώρησαν οι αρχές στην Ιγουμενίτσα μετά τον εντοπισμό περίπου 300 κιλών υδροπονικής κάναβης σε φορτηγό που είχε φτάσει στο λιμάνι από την Αγκώνα της Ιταλίας. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από πληροφορίες που είχαν στη διάθεση του στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών του ελληνικού FBI. Οι αρχές έθεσαν υπό έλεγχο το φορτηγό, το οποίο μετέφερε σύμφωνα με πληροφορίες κρέατα από την Ισπανία με προορισμό εταιρεία στον Βόλο. Παράταση έλαβε η προθεσμία για επανυποβολή αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης για τους δικαιούχους του προγράμματος «Αλλάζω συσκευή» για τις επιχειρήσεις έως και τις 31 του 2026. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 37 καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ομάδων ατόμων από μέλη του κλήρου καταγράφηκαν στον Παναμά το 2021 έως το 2025, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποιήθηκε χτες. Η έκθεση εκπονήθηκε από 2 καθολικά πανεπιστήμια έπειτα από αίτημα της ίδιας της Εκκλησίας, της Καθολικής Εκκλησίας στον Παναμά, με στόχο να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία διαχειρίστηκε τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά άστατος προβλέπεται ο καιρός σήμερα, με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη. Θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις θα έχει σήμερα και Θεσσαλονίκη. Η άνεμη βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 8.30.
2: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός. Διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα. Η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Μπάμπη, μας άφησε η Σοφία Σακάλη. Μας παράτησε.
1: Νομίζω ότι χρειάζεται να πάρει τις ανάσες της και εκείνη. Αλλά έχει αφήσει στο πόδι της
0: τον επίγονο,
1: τον Ανδρέα τον Κοράνη. Είμαστε σε καλά χέρια λοιπόν.
0: Ο Ανδρέας ο Κοράνης εδώ μαζί μας, ο Χρήστος ο Σιδερίδης παραδίπλα στον 958 και όλα τα καλά παιδιά εδώ στον 102 συνεκετρώθησαν.
1: Είδες, αυτό θα σου έλεγα, δηλαδή δεν τους βρίσκεις αλλού στον 102.
0: Ένα, τα λουλούδια.
1: Έχουν δηλαδή, αλλά ραδιόφωνα έχουν και Βασίλη Πεκλάρη, όχι πες μου.
0: Όχι, δεν έχουν.
1: Έχουν, ρε φίλε.
0: Δεν έχουν.
1: Και μάλιστα, μην μιλήσουμε για μας, έχουν Βασίλη Πεκλάρη.
0: Σχολιαστεί και μάλιστα θα σχολιάσει πρώτα απ' όλα την πτώση αυτή τη θεαματική στο εργοτάξιο του flyover, του αυτοκινήτου. Ελπίζουμε να είναι καλά βέβαια στην υγεία τους, στην υγεία τους. Ποιοι ήταν μέσα εκεί.
1: Να και η Σοφία, τώρα που είμαστε και καλά παιδιά.
0: Σοφία Πακαλίδου, Σοφία. Βέβαια.
1: Καλημέρα Σοφία. Μας.
0: Καλημέρα Βασίλη.
2: Καλημέρα λοιπόν, προτείνω να βάλετε μια κάμερα εκεί, αλλά όχι να δείχνει εσάς τώρα. Εντάξει, γιατί έτσι θα χάσουμε ακροματικότητα. Θα δείχνει έξω τους άλλους, τα καλά παιδιά που είναι.
0: Δεν τρέπεσαι, δεν τρέπεσαι τώρα.
2: Σοφία.
0: Εδώ, αν βάλουμε κάμερες μέσα και δείχνουν εμάς τους δυο.
2: Όχι, προς τα έξω να δείχνουν.
0: Θα έχουμε ανταγωνισμό με τα τηλεοπτικά κανάλια.
2: Τα φοράτε το πρωί, τα βάζετε. Μπιγιατίνη στα μαλλιά, πώς το λέγανε.
1: Δεν τη χρειαζόμαστε.
0: Ο Μπάμπης, κοίταξε, δεν μπορεί να κάνει. Πρέπει να κάνει οικονομία στην Μπριγιατίνη. Πρέπει να κερδίσει για τη φέτα.
1: Έχουν κλείσει 4 εργοστάσια Μπριγιατίνη εξαιτίας μου.
2: Έκανες με κατάχρηση.
0: Δεν είπες όμως τίποτα. Δεν είπες όμως τίποτα χθες πριν χωριστούμε.
1: Πείτε τα πάλι, πείτε για το μετρό. Σίγουρα θα πεις για το μετρό. Να πει πόσο χάλια είναι το μετρό μας ο Βασίλης.
0: Πριν χωριστούμε χθες, με πρόλαβε με την ανατροπή του αυτοκινήτου και μου λέει αύριο με αυτό θα σας ξεκινήσω. Αλλά δεν τον βλέπω.
1: Ποιος θέλει πάλι κυβερνήστε για την ανατροπή του αυτοκινήτου.
0: Τι λέμε για την κυβέρνηση. Ποιος είπε για την κυβέρνηση.
1: Έτσι θα ακούσε στο τέλος. Λέγε
0: Βασίλη.
2: Όχι, τι να πω, όχι. Τώρα το τροχαίο του ανθρώπου τώρα, εντάξει, που έπεσε πάνω στο εργοτάξιο. Όχι ότι κάθε μέρα κινδυνεύουμε να συμβεί αυτό, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, τέλος πάντων. Ας αυτό το εργοτάξιο. Έχουμε άλλα ζητήματα εδώ. Τρέχει το έργο, τρέχει ρε, εσύ. Θα είναι έτοιμο και πριν τις ώρες του.
1: Πάνω από 60% έχει ολοκληρωθεί, παιδιά.
2: Τελειώνει.
0: 60% μας είπαν τον περασμένο μήνα.
1: Όχι,
2: να γλιτώσουμε από αυτό το χάος εδώ πάνω και ό,τι θέλει να γίνει.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό. Βασίλη και Μπάμπη. Ναι. Βλέπαμε πριν, τώρα προσπαθούν εδώ πέρα να μας ρίξουν την ψυχολογία. Μετά, πώς να ανεβάσει την ψυχολογία που έλεγε ο κ. Καμπουρίδης για να πολεμήσουμε χωρίς φέτα και ελιές. Ναι. Έχουν συνεχώς δύο ρεπορτάζ στο Earth News. Η μία για την έλλειψη παραγωγής φέτα.
1: Που οδηγεί σε τρομερές αυξήσεις.
0: Και στο καπάκι ήρθε η έλλειψη παραγωγής ελιάς. Τι γίνεται, ρε παιδιά, αυτά είναι χτυπήματα κάτω από τη μέση.
2: Θα έχουμε κι άλλα το επόμενο διάστημα, γιατί έτσι πως εξελίσσονται τα πράγματα και στο διεθνές περιβάλλον και με τις εξαγωγές που γίνονται σε συγκεκριμένα προϊόντα, θα δυσκολευόμαστε να βρούμε.
1: Και να τα βρίσκουμε, Βασίλη μου, δεν θα μπορούμε να τα αγοράσουμε. Αν η φέτα πάρει άλλα 4 ευρώ πάνω, πώς θα αγοράσουμε τη φέτα?
2: Όπως το να πας διακοπές στις Κυκλάδες πλέον δεν υπάρχει. Έτσι και που κάναμε παλιά, τέλος πάντων. Έτσι και να φας φέτα, να
0: πας κεράσεις. Θα πηγαίνουμε στις Κυκλάδες.
2: Οκτώβριο. Και τους φάγαμε φέτος, κάτι λιγάκι.
1: Στην αρχή δεν τα πλησιάζαμε. Τα φάγαμε μετά από κανένα μήνα.
0: Ο Μπάμπης εντωμεταξύ έχει ανοίξει τώρα αυτή την εφαρμογή που βλέπεις στα σούπερ μάρκετ που είναι το φτηνότερο.
2: Πόσο κάνει.
0: Και ψάχνει, ναι, ψάχνει.
1: Παιδιά, εγώ θα προτείνω στον Δημήτρη Τοντόζη μια εκπομπή όπου θα συνδέεται ο κόσμος με την εκπομπή και εγώ θα βρίσκω τις τιμές σε προϊόντα. Τρέξτε τώρα.
0: Όχι.
1: Τη φέτα τόσο τη δίνει το τάδε σήμερα, είστε τάδε.
0: Θα είναι μια εκπομπή ανοιχτή στο κοινό, όπου θα παίρνουν όλοι τηλέφωνο. Ο ένας θα είναι στο Μασούτι, ο άλλος στο Βασιλόπουλο, ο άλλος στο Σκαβενίκη, ο άλλος στο Γαλαξία, γίνεται. Ο άλλος. Και θα λέει, παιδιά, τώρα βρήκα εδώ αυτό.
1: Μη γελάς.
0: Θα γίνεται χαμός.
1: Μη γελάς.
2: Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει τώρα, έτσι, για να το πούμε σοβαρά, ότι αυτό που λέμε γενικά, που λέγεται έτσι, το κάνουμε εισαγωγικά καρτέλ κτλ. Είναι ότι οι συγκεκριμένα προϊόντα έχουν εναρμονισμένες τιμές. Δηλαδή, το ότι θα βρεις μια φτηνή φέτα no name

0: Όχι.
1: Αλλάζει σημαντικά από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, η ίδια φίρμα.
0: Κοίταξε, βρήκαμε ας πούμε σήμερα μια γνωστή μάρκα από αυτές ας πούμε που έχουν και μια εμπορικότητα, ναι, συσκευασίας του ενός κιλού 12,70 κάτι, την ώρα που ο μέσος όρος είναι γύρω στα 14,5 με 15 ευρώ. Είναι αρχικά σημαντική.
1: Την έκανε προσφορά.
0: Την έκανε προσφορά και σε ακόμη ένα σούπερ μάρκετ δεύτερο, που δεν υπάρχει εδώ στη Θεσσαλονίκη βέβαια, λέει ο Νίκος, ήταν κατά τι παραπάνω, και στα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ ήταν...
1: Στο Χαλκιαδάκι.
0: Μπράβο, ναι, ναι, στο Χαλκιαδάκι. είχε μία αλυσίδα εδώ που την είχε 12,79, οι υπόλοιπες τη βρίσκει στην ίδια φέτα 14,5, να μην σου πω 14,90 πλέον.
1: Μην είναι τίποτα λίγο πριν τη λήξη, γιατί τα εκείνα τα βγάζουν σε τα μπλε.
0: Όχι, ρε Βασίλη.
1: Δύο μέρες για να λήξει.
0: Όχι, είπαμε. είναι εκεί, είναι κανονική η φέτα.
1: Δεν το έχει πετύχει.
2: Δεν είναι λευκό τυρί Δανίας δηλαδή.
1: Και να λέει προσφορά και να βλέπει ότι λήγουν την άλλη εβδομάδα.
2: Αυτό ναι. Αυτό ναι. Ποια άλλη εβδομάδα. Εγώ γίνομαι έξαλλος όταν έχουν σε προσφορά ή και χωρίς προσφορά προϊόντα, τα οποία, μάλιστα πολυσυσκευασίες, τα οποία λήγουν την επόμενη μέρα. Γιατί μπορεί να τα πουλήσει. Εντάξει τώρα, όταν έχεις μια τετραπλή συσκευασία, άντε θα πεις ότι το ένα θα το φας σήμερα, θα προλάβω. Να. Όλα τα υπόλοιπα θα είναι εκτός.
0: Ο φίλος ακροατής, ο Κώστας ο Τζίκας, λέει: παιδιά, δεν είναι μόνο ακρίβεια ή έλλειψη προϊόντων. Υπάρχει ένα ζήτημα, λέει, ότι και για την ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων. Γιατί τα πιο ποιοτικά συνήθως εξάγονται, λέει, και
2: φαίνεται. Έχει σε μεγάλο βαθμό δίκιο ο φίλος μας ο Κώστας. Καλή σου μέρα,
0: Κώστα. Αυτό συζητάμε, Κώστα. Να, αυτό λέει και ο Βασίλης, αυτό λέει και ο Νίκος. Ότι πρέπει να τσεκάρουμε και την ποιότητά τους και την ημερομηνία λήξης. Μπροστά στα γάλατα, αυτά που λήγουν σε δύο μέρες, πιο πίσω, παιδιά. Πάντοτε βάζουμε το
1: καλά
0: χεράκι.
1: Τα φέρνουν μπροστά τα πιο παλιά, ναι, είναι πιο κλασικό κόλπο.
2: Λοιπόν, ναι, πώς τα καταφέραμε, μάγκες, πώς τα καταφέραμε μέχρι και 19 και ακόμη δεν έχουν μιλήσει.
0: Όχι, παιδιά, πολιτική είναι αυτό το οποίο συζητάμε.
2: Φυσικά είναι πολιτική.
0: Και το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι και η αγωνία είναι πόσο θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, αν θα ζεσταθούμε ή αν θα κρυώσουμε το χειμώνα και τι θα γίνει με την αύξηση στις τιμές.
2: Μπάμπη, το έχω πει εδώ και μήνες, και 2.000 να τον πάνε το βασικό μισθό, σε λίγο δεν θα φτάνουν. Τις τιμές που έχουμε.
1: Εντάξει, είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη που έχει διαμορφωθεί. Μας επηρεάζει περισσότερο, είπαμε, γιατί ερχόμαστε από χαμηλότερα, δεν έχουμε τα επίπεδα εισοδημάτων που υπάρχουν στην Ευρώπη. Ερχόμαστε από μια δεκαετή κρίση και μια απομείωση σημαντική, μια ουσιαστικά τεχνητή λιτότητα που δημιουργήθηκε και υποτίμηση, έτσι, του νομίσματος εντός ευρώ στη χώρα μας, οπότε τα πράγματα ανεβαίνουν αλλά πολύ αργά σε σύγκριση με το έξω. Και έτσι αυτή η ακρίβεια μας βρίσκει, αυτή η κρίση μας βρίσκει εμάς ακόμα να είμαστε σχετικά δύναμοι. Τώρα, το πότε θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης και να δούμε πάνω σε αυτά τι θα γίνει, είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε, καθώς βλέπουμε να καθυστερούν. Περιμένουμε, έχουμε αυτές τις ημέρες, συγκαλείται, έχει συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας την ερχόμενη Τρίτη και μετά γίνεται στις. Όσο είναι μέσα Οκτωβρίου το Συμβούλιο Κορυφής. Πάντως δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Η κυβέρνηση θα κινηθεί νωρίτερα, αναγκαστικά και με την πίεση της κατάστασης. Χθες είχαμε μια αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων, ποιος ανακοίνωσε πρώτος τη μείωση ειδικού φόρου κατανάλωση κτλ. Γιατί λέει και η κυβέρνηση ότι το ανακοίνωσε.
2: Βασίλη, πριν πας παρακάτω και σε σχέση με τις συσκέψεις που είπες, χθες μου ήρθε και μία ανακοίνωση του, μία δήλωση του κυρίου Τζιτζικώστα, ότι αν επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση με την ενεργειακή κρίση, θα ζητήσει έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών για επίγοντα μέτρα.
1: Ναι, μπαίνει στο πολιτικό παιχνίδι το εσωτερικό και ο επίτροπος ο κ. Τζιτζικώστας, αλλά αυτό δεν βλέπουμε να το κάνει, γιατί βέβαια η Ευρώπη δεν έχει τέτοια κατεύθυνση, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν χώρες οι οποίες λένε ότι δεν υπάρχει ακόμα, η κατάσταση δεν έχει φτάσει στο επίπεδο που να χρειάζεται παρέμβαση. Το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας είναι προγραμματισμένο για την επόμενη εβδομάδα, την Τρίτη νομίζω. Ούτως ή άλλως. Δεν ξέρω αν.
2: Ο κύριος Τζιτζικώστας αναφέρεται στους υπουργούς βιώσιμης κινητικότητας και μεταφορών.
1: Τώρα εντάξει, λίγο άσχετο.
2: Όχι άσχετο, για τις μεταφορές, εντάξει, για τα καύσιμα.
1: Εντάξει.
2: Γιατί υπάρχει φόβος ότι πλέον θα υπάρξουν ανατιμήσεις και στις αεροπορικές εταιρείες σε όλες και στα πλοία και παντού.
1: Η πρόταση Μακρόν, έτσι αν την είδατε χθες, του Γάλλου Προέδρου, αφορά την κυροζήνη βασικά για την εξαγωγή περισσότερων, μεγαλύτερων ποσοτήτων κυροζήνης για να αντιμετωπιστεί αυτό ακριβώς το ζήτημα με τις αεροπορικές εταιρείες. Δηλαδή ο Μακρόν κινήθηκε σε αυτή την κατεύθυνση και όχι σαν νοικοκυριά, γιατί νομίζω δεν έχουν πετρελοθέρμανση και τέτοια εκεί πέρα.
2: Με την κατάσταση που υπάρχει.
1: Εμείς θα έχουμε, είναι, εμείς θα είναι,

0: Είναι μπροστά μας είναι μπροστά μας ο κίνδυνος να πούν κάποια στιγμή πτήσεις ακυρώνονται, αεροπλάνα δεν πετάνε. Αν δεν υπάρχουν καύσιμα.
1: Θα αλλάξουν τιμές, θα διαμορφώσουν έτσι.
0: Μα
1: το
0: θέμα είναι να μην, μήπως δεν υπάρχουν και καύσιμα πλέον.
1: Λοιπόν, να πούμε, καύσιμα γιατί να μην υπάρχουν.
0: Γιατί δεν.
1: Είναι ακριβότερα.
2: Ίσα-ίσα θα υπάρχουν γιατί θα υπάρχει λιγότερη κατανάλωση.
0: Ναι.
1: Να πω λοιπόν ότι υπήρχε μια αντιπαράθεση πολιτική στο εσωτερικό. Ποιο ζήτησε πρώτα. Το Πασόκ βγήκε και είπε στις προτάσεις Τσίπρα ότι εμείς το είπαμε και το είπε ο κ. Τσουκαλάς. Όντως είναι στις εξαγγελίες του κ. Ανδρουλάκη, όχι μόνο φέτος από την έκθεση, ήταν στο πρόγραμμα της έκθεσης, αλλά και παλιότερο. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάς δεν είχε το συγκεκριμένο έτσι, με τον τρόπο που παρουσιάστηκαν εδώ πέρα από τον κ. Τσίπρα χθες. Οι προτάσεις, βέβαια και ο ΣΥΡΙΖΑ τις είχε επίσης, τις προτάσεις για μείωση του ειδικού φόρου καταναλωτής, για μείωση του ΦΠΑ. Βέβαια όλα αυτά αντιμετωπίζονται, λένε και από την κυβέρνηση, υπήρχε και μια συζήτηση γιατί ο κ. Κυρανάκης, ο γραμματέας του κόμματος, είπε και αυτός ότι συμφωνεί με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, είναι δική του επίσης θέση από το 2018. Έτσι λοιπόν γίνεται ένας μήλος πολιτικός για το τι πρέπει να γίνει. Εκεί που θα δούμε είναι όταν θα ανακοινωθούν τα μέτρα αυτά από την κυβέρνηση. Περιμένουμε τον Πρωθυπουργό, έχει κάποια συναντήση σήμερα στη Νέα Υόρκη, αύριο είναι η ομιλία του. Στην Ολομέλεια την Πέμπτη.
0: Να δούμε τι θα απαντήσει και στον κύριο Ερντογάν για κάποια θέματα.
1: Ο Ερντογάν, ο οποίος εντάξει για το θέμα του Κυπριακού σήκωσε ψηλά τους τόνους χθες, για το Αιγαίο ήταν πολύ χαμηλότερο σε τη ένταση του. Δεν είχε ένταση μάλλον καθόλου.
0: Και εγώ να πω την αλήθεια, περίμενα τον Ερντογάν σε πιο υψηλούς τόνους γενικότερα.
1: Όλοι αυτό λένε ότι ήταν πιο κάτω από ό,τι τον περίμεναν και σε σύγκριση και με άλλες χρονιές για την Ελλάδα και ακόμα και παρά την κριτική που άσκησε και για το Ισραήλ. Έχει πει πολύ περισσότερα σε προηγούμενες έτσι αντίστοιχες γενικές συνελεύσεις. Χθες, μιας και ανέφερα τον κύριο Τσίπρα, σε λίγη ώρα δίνει συνέντευξη στο Sky. Και θα ξεκινάει αυτή την εξόρμηση με τις επισκέψεις στην περιφέρεια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρνει θέματα στη Βουλή και προτάσεις νομοσχεδίων, το ίδιο κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να πάει στο Κοινοβούλιο τη συζήτηση, εκεί όπου θεσμικά είναι αυτός απέναντι στον Πρωθυπουργό, έτσι, και είναι ένα πεδίο στο οποίο έχει ένα προβάδισμα και θα φέρει και τα θέματα της ακρίβειας και της αντιμετώπισης της και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος με νομοθετικές παρεμβάσεις. Το επόμενο διάστημα νέες δημοσκοπήσεις έρχονται επίσης βγαίνουν στη δημοσιότητα αυτή η συζήτηση τελευταία της Real Polls, έχουν αμφισβητείται από κάποιους τέλος πάντων σχετικά με τα αποτελέσματά της, με διαφοροποίηση σε σχέση με τις προηγούμενες, αλλά όχι πολύ σημαντικά πράγματα. Συζητείται από χθες έτσι αυτή η αναφορά της Ντόρας Μπακογιάννη, που όλοι κοιτούν, ξέρεις, όπως εκείνο στο τραπέζι με το Χριστού με τους μαθητές, μήπως εγώ κύριε, μήπως εγώ, ποιον εννοούσε.
0: Ποια ήταν η αναφορά της κυρίας Μπακογιάννη?
1: Ότι υπάρχει θέμα με την αλαζονίας σε αρκετούς υπουργούς και μάλιστα είπε να χρειάζεται να καβαλικέψουν, μια φράση που έχει χρησιμοποιηθεί όπως είπε από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη πρώτη φορά, τον πατέρα της, ότι εμφανίζονται φαινόμενα αλαζονίας σε κάποιους υπουργούς. Τώρα ο καθένας εκτιμά και σε σχέση και με τα τελευταία γεγονότα και βάζει φωτογραφίζει όποιον πιστεύει, όποιον νομίζει, ο καθένας άλλον, ξέρει, όχι εμένα, τον άλλον. Από την άλλη μεριά είπαμε για το ΠΑΣΟΚ, πώς θα κινηθεί αυτές τις μέρες. Είπαμε για την Ελλάδα, θέμα Βραμόπουλου χθες, ο οποίος τελικά μάθαμε ότι προσήλθε στις Βρυξέλλες.
0: Ανακλήθηκε όμως το ένταλμα.
1: Έτσι ακριβώς. Μα το ένταλμα σύλληψης ήταν γιατί δύο φορές που είχε κληθεί δεν πήγε. Έτσι λοιπόν, για να δώσει εξηγήσεις, όχι κάτι άλλο, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν, όταν κάποιος δεν πάει, βγαίνει ένταλμα σύλληψη. Αυτό γίνεται και στην Ελλάδα, νομίζω. Έτσι, για να πρέπει να καταθέσει για ένα ζήτημα. Και τους είχε αγνοήσει ο κ. Αβραμόπουλος. Τώρα κατάλαβε και νομικά ότι αυτό μάλλον θα τον δυσκολέψει. Πήγε και ανακλήθηκε. Εδώ σε μίλησε τρεις ώρες, ακούστηκε. Έγινε γνωστό.
0: Μάλιστα.
1: Τις βελγικές αρχές. Ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψη, αλλά παραμένει έρευνα των βελγικών αρχών για την υπόθεση του Κατάρ Γκέιτ και τυχόν έτσι εμπλοκή άλλων πολιτικών προσώπων.
0: Με τι θα κλείσεις τώρα για να προλάβουμε να ακούσουμε λίγο η Ιουλία Καραπατάκη?
1: Ιουλία Καραπατάκη, αν έχει, θα κλείσω.
2: Να το ψήνει τώρα για να κλείσει.
0: Άρον, άρον. Ναι, ναι, ναι. Βλέπεις, ναι. Ξέρω πώς να τσιμπάει. Δεν μου λες, χθες ανέφερες το όνομά μου και στη.
1: Εξαιρετικά και του Μαζονάκη.
0: Στις εξαιρετικά. Πραγματικά. Πραγματικά. Ήταν η καλύτερη. Ήταν η καλύτερη αναλλακτική.
2: Απίστευτα στη μονή τη.
0: Συμφωνούμε και οι τρεις απόλυτα.
2: Ομονοούμε.
0: Ήταν η καλύτερη αναλλακτική.
1: Δεν είναι εναλλακτική, είναι το έκανε δικό της, το είπε με τον
0: ναι,
1: τρόπο
0: ναι. Ναι, βρε αγόρι μου, η καλύτερη δεύτερη που ακούσαμε, η καλύτερη δεύτερη, ναι. Όχι, έχει πάρα πολύ. Εγώ, παιδιά, το έχω πει και το ξαναδηλώνω. Από αυτή τη γενιά ξεχωρίζω Καραπατάκη και Ενεφέλη Φασούλη.
1: Καταλαβαίνεις τι θα ακούς για τον επόμενο χρόνο, έτσι, τη σεζόν, Μπάμπη.
2: Κοίταξε, δεν με πειράζει, είναι πιο σύγχρονες από αυτές που ακούμε συνήθως.
0: Δεν μου λες, εσύ αναφέρθηκες χθες στις μουσικές ενέσεις κάποιου συναδέλφου σου. Αναφέρθηκες.
1: Εγώ πώς δεν αναφέρθηκα. Μα, για τον Κολίγα, γιος, είδες, βάλαμε νεκρεπότη κι εμείς. Έτσι, χάρη στον Νίκο.
2: Συγγνώμη, αυτό παίζει είναι μπάντα στρατιωτική.
0: Όχι. Καραπατάκι. Λοιπόν, άσε να ακούσουμε και λίγο Καραπατάκι. Άντε, γεια σου Βασίλη, τα λέμε σε λίγο από κοντά.
2: Καλημέρα, καλημέρα φίλε.
0: Πάμε να βγούμε κι εμείς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μεγάλο μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Τριανδρίας. Το δίλημα συμφωνία ή αφανισμός έθεσε ξανά στην Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο επίκεντρο της συνέλευσης η παγκόσμια ενεργειακή κρίση στη σκιά των πολέμων σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Σύλληψη 36χρονου Έλληνα οδηγού Νταλίκα στην Ιγουμενίτσα μετά από εντοπισμό περίπου 300 κιλών κάναβης σε φορτηγό που είχε φτάσει στο λιμάνι από την Αγκώνα της Ιταλίας. 7,7 εκατομμύρια ευρώ σε 143 κτηνοτροφικές μονάδες στη Λέσβο για ζώα τα οποία θανατώθηκαν. Σύλληψη ενός 26χρονου αλλοδαπού αλβανικής καταγωγής για μεταφορά 7 παράτυπων μεταναστών από τον Εύρο έναντι 600 ευρώ καθένας. Καταιγίδες κεραυνοί και χαλάζι μέχρι και την Τετάρτη μεταξύ άλλων σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Χαλκιδική. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου κι αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, Μπάμπη. Να είμαστε πάλι εδώ, βρε Μπάμπη.
1: Να είμαστε πάλι εδώ, Ανδρέα. Και οι δρόμοι τρέχουν χιαστοί και εμείς τους παρατηρούμε και βλέπουμε ότι, ρε παιδάκι μου, δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση σε σχέση με την καθημερινή, με την καθημερινότητα του Θεσσαλονικίου στους δρόμους.
0: Τώρα έχουμε εμπλακεί σε μια κατάσταση συνεχή. Νομίζω ότι έβλεπα πριν και τη Βασιλή Σόλγα, καμία διαφορά. Εκεί που θα ήθελα να δώσεις τα φώτα σου είναι, μας ζητάει η Ευαγγελία, λέει, δώσε μου τα φώτα σου για το Σάββατο.
1: Για το Σάββατο, Ευαγγελία, για να είμαστε πιο ακριβείς, γιατί είναι κομβικό στη συναυλία της Βύσης στο ΆΚΑ να είμαστε και να πέσουμε to the point.
0: Θα είναι δώσουμε... η Ευαγγελία στη συναυλία της Βύσης στο ΆΚΑ.
1: Μπράβο.
0: Α, ναι. Εγώ νόμιζα μόνο σαν σύνθημα το είπε.
1: Και εγώ έτσι νόμιζα, αλλά τελικά... θα είναι η Ευαγγελία και καλά να περάσεις. Οι πιθανότητες λένε ότι θα περάσει ένα κύμα σφοδρής καταιγίδας από την Αττική.
0: Λυπάμαι
1: το Σάββατο
0: που το λέω, αλλά αυτό που ξέρω και εγώ είναι ότι το Σάββατο θα είναι ο χειρότερος καιρός της εβδομάδας.
1: Μπράβο, απλώς έχω την αίσθηση ότι μπορεί την ώρα της συναυλίας να έχει περάσει το πολύ μεγάλο κύμα. Για να είμαστε όμως ακριβείς, θα δώσουμε λίγες ώρες, δηλαδή αύριο θα πούμε για την Αττική.
0: Και η κυρία Τυράσκη έλεγε ότι το βαρομετρικό που έρχεται από την Αδριατική, που θα έρθει μετά την Πέμπτη για να πιάσει κυρίως Παρασκευή και Σάββατο, ότι έχει ακόμα στοιχεία χαρακτηριστικά που δεν μπορείς να το προβλέψεις.
1: Ναι, δεν έχει πάρει ένα σαφή σχήμα εξέλιξης, δηλαδή υπάρχουν ακόμα ανοιχτά ζητήματα. Αύριο νομίζω ότι για να πέσουμε μέσα, μην εκτεθούμε στην αγαπημένη μας την Ευαγγελία. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Ας κερδίσουμε όμως λίγες ώρες.
0: Φαν της Βύση, Ευαγγέλη. Έτσι, μαθαίνουμε πραγματάκια. Μαθαίνουμε πραγματάκια. κάποια στιγμή θα μεταδώσουμε και κάποιο τραγουδάκι.
1: Αναβύση.
0: Τώρα δεν ξέρω, θέλει από τα παλιά εκείνα τα καλά, 12. Τα έντεχνα ή μετά από εποχή Καρβέλα. Τα μη έντεχνα.
1: Κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Λοιπόν. Τα πιο καινούργια. Καλά, κοίταξε, η Βύση έχει μια διαχρονικότητα. Έχω την αίσθηση ότι σαν τους ποδοσφαιριστές που κάθε χρόνο αλλάζουν look και εμφάνιση, έχει πάρα πολλά πρόσωπα και έχει πάρα πολλές εναλλαγές και
0: 50 χρόνια στο τραγούδι. Ξεκίνησε σαν Κοριτσόπουλο με τα τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή και μετά όπως την μάθαμε και με το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης και μετά το έριξε στο
1: Καρβέλα.
0: Πολύ εμπορικό.
1: Μπράβο. Έτσι. Ναι. Αλλά εντάξει, είναι μια τραγουδίστρια που κάνει και σοου, που έχει αφήσει πολύ ισχυρό αποτύπωμα και το αφήνει ακόμη στην ελληνική μουσική.
0: Λοιπόν, τώρα μιλήσαμε πολύ για τραγούδι. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να πάμε στην ατζέντα ή στην κίνηση ή στα πρωτοσέλιδα. Έχουμε πολλά.
1: Στην κίνηση θα έλεγα. Και δεν θα ξεκινήσω από την περιφερειακή που έχει τα κλασικά της τα προβλήματα.
0: Κλασικά, ναι, δεν χρειάζεται να πούμε. Τουλάχιστον στην περιφερειακή το καλό είναι δεν έχουμε κάποιο ατύχημα.
1: Μπράβο. Αυτό που βλέπω σήμερα ως καινούριο είναι εκεί στα παλαιά σφαγεία. Ότι από το ξενοδοχείο περίπου το Πόρτο Παλάς υπάρχει ουρά.
0: Α, ναι, στην 26 Οκτωβρίου. Μπράβο, την παλιά είσοδο Θεσσαλονίκης, στους Λαχανόκηπους.
1: Λίγο μετά την διασταύρωση
0: του
1: Καλοχωρίου.
0: Στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα εισόδου. Ναι.
1: Λίγο μετά την διασταύρωση του Καλοχωρίου ξεκινάνε προβλήματα για εσάς που κατευθύνεστε από την 26η προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και οι καθυστερήσεις ξεπερνούν ακόμα και το Πόρτο Παλάς. Δηλαδή από εκεί ξεκινάει η ουρά. Και για κάποιο λόγο φτάνει μέχρι.
0: Όχι, είναι πάνω από χιλιόμετρο. Είναι πάνω από χιλιόμετρο το μήκος που έχει πρόβλημα. Πραγματικά, ναι, δεν ξέρω κιόλας πώς το είδες κιόλας εκεί πέρα, πώς πήγε το μάτι σου. Είναι.
1: Η ΕΙΑΘ είχε εκεί έργα, λέει.
0: Και
1: ο
0: εκεί,
1: ο
0: και εκεί έργα. Πολλά
1: μέρες.
0: Έργα, ρε παιδιά, κάνει η ΕΙΑΘ.
1: Και να ξέρεις ότι αυτό το δρόμο κάποτε τον χρησιμοποιούσα Νίκος Καβάντζα. Γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να κινηθείς πιο γρήγορα σε σχέση με τον κεντρικότερο που περνάει από το Ανσαλόνικα και από εκεί κτλ. Αλλά σήμερα έχει τρομερό πρόβλημα εκεί.
0: Πάντως, από την άλλη πλευρά που πάλι έχουμε έργα της ΕΙΑΘ, στη Βασιλή Σόλγα, είναι και σήμερα εντονότατο το πρόβλημα. Χθες, βέβαια, πέρασα πεζός από εκεί και είδα ότι ήταν τροχονόμος, αρχιφύλακας και σφύριζε εκεί πέρα. Στην γωνία
1: της
0: Συνδίκα.
1: Εδώ την εκπομπή και τις άοκνες προσπάθειες του Νικολάου Λαδιανού να ολοκληρωθούν τα έργα τάχιστα.
0: Τι τάχιστα, μας έχει πάρει πόσο καιρό. Έλεγε πριν για Ντόρα Μπακογιάννη ο Βασίλης στο μεταξύ. Βλέπω τώρα Ντόρα Μπακογιάννη στο έρθιν.
1: Τι συνδέσεις την έχει, ναι. Τι θες να την ακούσουμε. Ή να πούμε καλύτερα ότι στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών που εντοπίζονται κάποια προβλήματα και εκεί λόγω εργασιών, ότι σήμερα το πρόβλημα εντοπίζεται μόνο στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα Διώδια Μαλγάρων, προς τη Χαλάστρα και μιλάμε για το κομμάτι εκείνο αμέσως μετά την έξοδο προς τη Σύνδο. Από τη Σύνδο λοιπόν και για τα επόμενα 500 περίπου μέτρα υπάρχει και σήμερα λόγω των έργων ιδιαίτερος φόρτος και καθυστερήσεις, αλλά πλέον περιορίζεται μόνο σε εκείνο το ρεύμα. Τις προηγούμενες ημέρες και το ρεύμα εισόδου προς την πόλη είχε ζητήματα, σήμερα δεν έχει το παραμικρό.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ γρήγορα, λίγα πρωτοσέλιδα, Ντόρα εναντίον Κυριάκου γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία, ο πραγματικός αποδέκτης επίθεσης για αλαζονία. Να. Έγινε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη θέμα της ημέρας. Γι' αυτό προφανώς την έχουν και στο Earth News.
1: Στον ελεύθερο τύπο, φρένο στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, όλο το σχέδιο με τα 13 μέτρα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Και στοχευμένη έλεγχη της τροχιάς, 100 παραβάσεις με πατίνια την ημέρα.
0: Η εφημερίδα Τα Νέα, ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35, μήνυμα στην Άγκυρα, θρίλερ στη Νέα Υόρκη. Ο Μπάρακ διαμηνύει ότι οι Τούρκοι δεν χρειάζονται τα μαχητικά. Μάλιστα. Πολύ καλό.
1: Εγώ πάω στην εστία. Νόμιμος ο Φραπές, σε εισαγωγικά μιλάμε για τον Φραπέ με την εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Νόμιμα τα καγκουρό, προς αθώση και οι βουλευτές, γράφει η εστία. Η κυβέρνηση καταργεί μετροπολογία, τα δικαστήρια και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Η εφημερίδα των συντακτών, πολύ απλά, σε συμπληγάδες η κυβέρνηση λόγω καυσίμων.
1: Η Καθημερινή, με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα δύο θαλάσσια πάρκα, ελληνικό έτοιμα να χρηματοδοτούν από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ευρωπαϊκό συναγερμός για τα καύσιμα, μέτρα στήριξη ζητά η βιομηχανία και απειλές Τραμπ εναντίον Ιράν και γειτόνων.
0: Το πρωτοσέλιδο ο εφιάλτης της κόντρα για τον Μπάμπη, εφιάλτης 4 ευρώ πάνω η φέτα, στα ύψη τα σιτηρά.
1: Ματσάκης. Είναι η πιο δυσάρεστη είδηση των τελευταίων
0: μηνών.
1: Ριζοσπάστης. Από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Τρίτσι. Ξεκινάει το τετραήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων. Κορύφωση το Σάββατο με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
0: Πολίτικα, λαγριεύουν τα ήρεμα νερά στο στόχαστρο τουρκικό θαλασσόλικο. Η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του στόλου των προκλητικών γειτόνων.
1: Μανιφέστο, τα fake news του Τσίπρα. Και δεύτερο θέμα, Ρώσοι στρατιώτες βιάζουν εχμαλώτους και γυναικόπαιδα. Έκθεση σοκ του ΟΗΕ για τα σεξουαλικά εγκλήματα της Μόσχας.
0: Η απογευματινή φραγή Χρυσοχοίδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, εξειδικευμένη υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης του Προβλήματος που μαστίζει την ελληνική κοινωνία. Και πάμε αμέσως ατζέντα πολιτισμού για να προλάβουμε και τα αθλητικά.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Δεύτερη μέρα παραστάσεων για το Κάθε Πέμπτη Κύριε Γκριν με τον Γιώργο Κωνσταντίνου στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο κύριος Γκριν, ένας μοναχικός νεοιορκέζος, έχει αποσυρθεί από τη ζωή μετά το θάνατο της γυναίκας του και ζει απομονωμένος στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν. Εκεί δέχεται κάθε Πέμπτη τις επισκέψεις ενός νεαρού άνδρα, του Ρος, που εργάζεται σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Αυτό που ξεκινά ως μια τυπική υποχρέωση εξελίσσεται σε μια σχέση που θα αλλάξει για πάντα και τους δύο. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η ταινία του Ίγμαρ Μπέργκμαν «Κραυγές και ψήφιροι». Όταν μια γυναίκα πεθαίνει από καρκίνο στη Σουηδία, την επισκέπτονται οι δύο αδερφές της για συμπαράσταση και βγαίνουν στην επιφάνεια πολλά καταπιεσμένα συναισθήματα. Στον υπαίθριο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου διοργανώνεται μια διαδραστική εμπειρία χορού με δωρεάν συμμετοχή. Φοιτητές και φοιτήτριες της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού του Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν το εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό έργο της σχολής, ενώ στη συνέχεια το κοινό καλείται να συμμετάσχει σε ένα διαδραστικό εργαστήριο χορού. Επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής ο κύκλος εκδηλώσεων συγγραφής του κόσμου. Αυτή την εβδομάδα υποδέχεται την Βερένια Κέσλερ από τη Γερμανία. Έχει γράψει τα βραβευμένα μυθιστορήματα «Τα φαντάσματα του Ντέμιν» και «Εύα». Συνεχίζεται στο Μόμους Πειραματικό Κέντρο Τεχνών η έκθεση «Έργα Γραφίτη Αρχείο» του Αρέστη Πάγκαλου. Μια εκτενή, οικαστική και αρχαϊκή διαδρομή που φωτίζει το ελληνικό γραφίτη, τις αστικές υποκουλτούρες και τη μνήμη της πόλης μέσα από φωτογραφίες, τεκμήρια, εγκαταστάσεις, προβολές και υλικό από 4 δεκαετίες δημιουργίας. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Έχουμε πολλά αθλητικά και σήμερα, αλλά ο Μπάμπης έχει έτσι ένα ήρτζι, έχει ένα κόλλημα με το διάλογο Σαββίδη Μαρινάκη. Μεγαλοειδιοκτήτες, έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε.
1: Μπράβο, γίνεται
0: έτσι
1: τώρα μια κουβέντα μεταξύ των μεγαλοειδιοκτητών για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Και έχει δει το φως της δημοσιότητας ένας διάλογος ανάμεσα στον Μαρινάκη και στο Σαββίδη, που έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, Θοδωρή, αν είναι πραγματικός, αν αληθινός. Για να τον σχολιάσουμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Αν μου επιτρέψεις, ναι, μπαμ να πω τι δημοσιεύεται ότι υπόθηκε ανάμεσα στους διάδρες και θέλω μετά το σχολείο σου. Λέει ο Σαββίδης και καλά.
2: Και το Μιστακίδη κάτι είπαν, έτσι. Ναι,
1: ναι, άκου. Ναι. Μιλάνε σε αυτή την συνάντηση για τα τηλεοπτικά και λέει ο Σαββίδης, εμείς λέει κάναμε, λέει, το ΠΑΟΚ TV. Πετάγεται, λέει ο Μαρινάκης και λέει με μεγάλη επιτυχία. Λέει ο Σαββίδης, ναι, ναι, μεγάλη, λέει η Μαρινάκης. Έβγαλες, λέει, 100.000 από τα 6 με 8 εκατομμύρια που έπαιρνες. Και λέει ο Σαββίδης, εγώ τα 100.000 τα αφήνω μπουρμπουάρ στη σερβιτόρα. Και λέει ο Μαρινάκης, μην τα δίνεις στη σερβιτόρα, Ιβάν, δώσ' τα καλύτερα στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, μην τα πληρώνει μόνο ο Μιστακίδης.
0: Πόντος.
1: Αυτή είναι η στιχομηθεία η οποία δημοσιεύεται. Για πες το Δωρή μου, είναι πραγματική.
2: Με τέτοια ακρίβεια, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ακόμα και οι λέξεις είναι όλες τοποθετημένες έτσι στη σωστή σειρά. Ποιος το θυμήθηκε έτσι και το έβγαλε. Καλά, εντάξει, σίγουρα κάποιος θα υπήρχε, μπορεί να μεταφέρεται και λίγο, έτσι, λίγο πιο χαριτωμένα, αλλά εντάξει, μπορεί να είναι αληθινός αυτός ο διάλογος που έγινε.
1: Αληθινός μπορεί να είναι ο διάλογος. Εγώ θα ήθελα να δω, να μάθω αν υπάρχει πραγματική σερβιτόρα που να πήρε ή να παίρνει 100.000 μπουρμπάρ από τον Ιβάν Σαββίδη.
2: Μπα, δεν νομίζω κάτι τέτοιο.
1: Γιατί όλοι θα θέλαμε να δουλέψουμε εκεί γύρω.
2: Λίγο μεγάλο το ποσό. Έχω ακούσει για μεγάλα ποσά που δίνονται και στα ελληνικά νησιά από επιχειρηματίες και πλούσιους κλπ. Αλλά μέχρι τα 100.000.
1: Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Εκεί όμως, που σίγουρα δεν υπάρχει στοιχείο υπερβολής, είναι, ρε παιδάκι μου, στην αστρονομική αξία που έχει αποκτήσει πλέον το ρόστερ της Εθνικής Ελλάδας.
0: Ναι. Ειδικά στους επιθετικούς. Ειδικά, ναι, στους επιθετικούς.
2: Ειδικά στους επιθετικούς και αν αναλογιστεί κανείς τι επιθετικούς έχουμε. Αλλά πριν πάω σε αυτό, για να ολοκληρώσω με το προηγούμενο θέμα το οποίο ανοίξαμε και που είναι η χθεσινή συνάντηση, καταρχήν εμένα με ικανοποιεί το γεγονός ότι οι πρόεδροι, αυτοί οι μεγάλοι παράγοντες των μεγάλων ομάδων μιλάνε μεταξύ τους. Αυτό για μένα είναι το ένα βασικό, πολύ βασικό. Αλαφούζος, Μαρινάκης, Σαββίδης, Ηλιόπουλος κλπ. Άρα λοιπόν, εφόσον μιλάνε, κάτι μπορεί να γίνει, κάτι μπορεί να βρεθεί.
1: Σωστό.
2: Το δεύτερο είναι η κεντρική διαχείριση, την οποία προτείνει πλέον για αυτό το χρόνο ο πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος, γιατί αυτός είναι ο πρόεδρος της Super League. Αυτό το χρόνο, τον επόμενο, θα είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Το μοιράσανε σε αυτή τη διετία. Αυτό λοιπόν που προσπαθεί ο πρόεδρος της Super League αυτή τη στιγμή να κάνει είναι να υπάρξει μια κεντρική διαχείριση. Έχει δοθεί μάλιστα και σε μια εταιρεία το όλο αυτό εγχείρημα. Ωστόσο, εδώ πρέπει να πούμε ότι σε αυτό το εγχείρημα ο στόχος και ο σκοπός του κ. Αλαφούζου είναι το ισόποσο μοίρασμα των εσόδων σε όλες τις ομάδες, κάτι που δεν ισχύει σήμερα, δηλαδή οι μεγάλες ομάδες παίρνουν περισσότερα χρήματα, έτσι ώστε να δυναμώσουν οι μικρότερες και να υπάρχει ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο στόχος, δεν ξέρω αν στο τέλος θα επιτευχθεί, δεν ξέρω αν θα το δεχτούν. Φαίνεται να είναι θετική. Ο Σαββίδης, τουλάχιστον ξέρω πάλι μέσα από αυτές τις κουβέντες που βγήκαν προς τα έξω,
0: ωραία,
2: ότι δέχεται
0: Θοδωρή,
2: κάτι τέτοιο.
0: Για να προλάβουμε να τα πούμε όλα, και ενώ έχεις το ρεπορτάζ για τη χρηματιστηριακή αξία της εθνικής ομάδας, πριν πας μία παρένθεση, γιατί το αφήσαμε σε εκκρεμότητα και από τα λόγια του Βασίλη του Πεκλάρη και από τα πρωτοσέλιδα, η κυρία Μπακογιάννη, η οποία είναι στο Earth News αυτή την ώρα, είπε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάω για καβαλημένα καλάμια. Μάλιστα, το έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Κάπου δηλαδή μαζεύεται όλη αυτή η έκταση που δόθηκε από χθες για την παρέμβασή της. Κλείνουμε την παρένθεση. Επανερχόμαστε σε σένα και στη χρηματιστηριακή αξία των παικτών μας.
2: Παικτών. Ναι, πράγματι είναι αρκετά μεγάλη. Ίσως η μεγαλύτερη που υπήρξε ποτέ για την εθνική μας ποδοσφαιρική ομάδα. Αν έρχεται, ξεπερνά μάλλον τα 320 εκατομμύρια ευρώ. Και βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν υπολογίζεται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος απουσιάζει λόγω του σοβαρού τραυματισμού.
1: Δεν τον υπολόγιζε έτσι κι αλλιώς ο Ιβάν. Εγώ θα τη λέω την ατάκα
0: μέχρι δηλαδή,
1: πραγματικά,
0: την έχει
1: τελευταία
0: γίνει
1: μου πνοή.
0: Ο Μπάμπης, εδώ και μήνες, κάθε μέρα αναφέρεται στη σχέση.
1: Και για να γίνω χειρότερος, να πω και κάτι
0: ακόμα.
1: Θα γίνω και χειρότερος. Τον Μπακασέτα, δεν βλέπω τη χρηματιστηριακή αξία πόσο μεγαλώνει με τον Μπακασέτα. Γιατί προτιμούσε Μπακασέτα από τον Κωνσταντέλια το προηγούμενο διάστημα. Και τώρα ο Μπακασέτας δεν είναι καν στην.
0: Δεν ξέρω για τον Μπακασέτα, αλλά κασέτα έχεις βάλει μέσα σου.
1: Καλό.
0: Λοιπόν, να τα απαριθμίσει ο Μπάμπης, τα έχει μπροστά του. Λέγε τα ποσά.
2: Λέγε τα ποσά. Θα θυμάστε ότι επέμενε σε επέκταση.
0: Επέμενε σε έναν αλφα κορμό. Για να μας πει ο Μπάμπης.
1: Τζόλι 40 εκατομμύρια. Καρέτσας 35. Βαγγέλης Παυλίδης, ο πιο hot αυτή τη στιγμή, 28. Μουζακίτης, Μπάμπης, Κοστούλας και Δουβίκας γύρω στα 25 εκατομμύρια έκαστος. Κουλιεράκης στα 20. Τζολάκης Μαυροπάνος στα 18 εκατομμύρια.
0: Και ο Παυλίδης είναι ο δεύτερος κορυφαίος χώρας στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή μετά το Ραφίνια.
2: Ναι, ήταν πρώτος αλλά τώρα πέρασε δεύτερος. Βέβαια υπάρχει και ο Τετέι. Έχουμε πολύ καλούς center for. Ψάχνουμε στην Ευρώπη να βρούμε, αλλά νομίζω ότι
1: και ο Κοστούλας έχει κάνει ένα ξεπέταγμα φέτος φοβερό.
2: Καταπληκτικό, ακριβώς. Να βάλουμε και τον Ιωαννίδη μέσα, ο οποίος βέβαια δεν είναι όπως ήταν πριν από μερικά χρόνια.
0: Sporting Λισαβόνα.
2: Ναι, νομίζω ότι πράγματι αυτή η εθνική μπορεί να πάει πολύ καλά και αύριο να μην ξεχνάμε ότι έχουμε το πρώτο παιχνίδι για τον Asios Link, το οποίο είναι με τη Σερβία. Είμαστε στην πρώτη κατηγορία. Αυτό είναι σημαντικό. Δεν ξεχνάμε ότι ξεκινήσαμε από την τρίτη κατηγορία, την πρώτη τελευταία δηλαδή. Έτσι βρισκόμασταν πολύ χαμηλά. Και αυτοί, γιατί καμιά φορά κατηγορούμε και λέμε δεν τα πήγαμε καλά. Ναι, εντάξει, μπορεί να μην τα πήγαμε καλά στα προηγούμενα προκριματικά, αλλά είμαστε στην πρώτη κατηγορία του Asios Link. Παίζουμε δηλαδή με τη Γερμανία, με την Ολλανδία και τη Σερβία. Έτσι, δεν είναι μικρό πράγμα. Αύριο λοιπόν 10 παρατέταρτο με τη Σερβία εκτός έδρας και την Κυριακή με τη Γερμανία πάλι εκτός έδρας. Τα δύο εντός έδρας παιχνίδια είναι τη μεθεπόμενη εβδομάδα. 4 παιχνίδια για τον Asios Link. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό. Συνήθως γινόταν ανά δύο για να μην είναι μεγάλη η διακοπή των πρωταθλημάτων στην Ευρώπη. Ωστόσο τώρα θα είναι δύο εβδομάδες η διακοπή, γιατί και το επόμενο Πέμπτη Κυριακή θα γίνουν εντός έδρας τα παιχνίδια στη Τούμπα, όπως αποφασίστηκε Ελλάδα-Ολλανδία και Ελλάδα-Γερμανία. Για να δούμε πώς θα τα πάει η εθνική μας ομάδα.
0: Θα δούμε γεμάτη την Τούμπα, Μπάμπη.
1: Δεν το ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι η Τούμπα είναι λίγο χωλωμένη με τον τρόπο που διαχειρίζονται οι πρώην παίκτες του ΠΑΟΚ. Για μένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει το ερώτημα του Θοδωρή. Δηλαδή με τέτοιο υλικό που διαθέτει η εθνική μας, που είναι πρωτόγνωρο τόσο πολύ ταλέντο, εάν θα καταφέρει να κάνει την υπέρβαση την οποία ευελπιστούμε όλοι.
0: Νομίζω ότι παιδιά, αυτό, κοιτάξτε, επειδή έπαιζε και μπάλα έπαιζε μπάλα η εθνική, γιατί... αν θυμάστε παλιότερα με τον Ότο Ρεχάγκελ που είχαν συγκεκριμένες δυνατότητες οι παίκτες, έπαιζε σε ένα βασικά αμυντικό πλάνο. Ενώ είδαμε στους αγώνες της εθνικής με αυτά τα παιδιά να ανοίγονται πολύ από ενθουσιασμό, να βάζουν γκολ αλλά να δέχονται και εύκολα γκολ. Αυτό δεν είχε η ομάδα του Ότο Ρεχάγκελ, είχε άλλο προσανατολισμό. Φύλαγε πολύ τα νότα της. Εντάξει, κάθε φορά η συνταγή είναι. Τώρα πρέπει να βρεθεί μια συνταγή.
1: Και με αυτό το υλικό που έχει ο ένας προπονητής σε σχέση με εκείνο
0: συμφωνείς,
1: που.
0: Συμφωνείς, Θοδωρή?
2: Βεβαίως συμφωνώ. Άλλωστε, κάθε εποχή έχει και τα δικά της χαρακτηριστικά. Είναι και αυτό. Και κάθε εθνική ομάδα πρέπει να παίζει με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με την ποιότητα των παικτών.
0: Εγώ σας αλλάζω λίγο θεματολογία. Πάμε λίγο και στο μπάσκετ. Αύριο έχουμε, θα τα ξαναπούμε βέβαια και αύριο, σε θέλουμε εδώ, Θοδωρή. Αύριο έχουμε την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ. Βλέπω αγώνες όπως Χαποέλ Μπάγερν, Ντουμπάι Ρεάλ, Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρης. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Παρί αύριο το βράδυ. Και
2: αύριο
0: άλλοι αγώνες. Θα τα πούμε και
2: αύριο. Υπάρχει και το Super Cup μπροστά, έτσι, το οποίο είναι. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, το Σάββατο, θα παίξουν στους δύο μετελικούς Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Έτσι μπαίνουμε στα ελληνικά, στις εγχώριες διοργανώσεις. Και την Κυριακή ο μικρός και ο μεγάλος τελικός. Να δούμε και εκεί πώς θα τα πάμε.
0: Τα είπε χθες και ο Βασίλης Σπανούλης, τέρματα φιλικά. Τώρα πλέον επίσημους αγώνες. Από αύριο ανοίγει το πρόγραμμα. Με λίγη καθυστέρηση βέβαια το μπάσκετ, ένα μήνα σε σχέση με το ποδόσφαιρο.
2: Πάντα έτσι γίνεται, ναι. Έτσι γίνεται. Πρώτα ξεκινάει το ποδόσφαιρο, μετά το μπάσκετ και μετά το βόλεϊ. Αυτή είναι η σειρά.
0: Ωραία. Με τι θα κλείσουμε, Θοδωρή?
2: Με αυτό, με το μπάσκετ κλείνουμε και να πούμε ότι σίγουρα είδαμε και το καλό παιχνίδι που έκανε ο ΠΑΟΚ απέναντι στο Παναθηναϊκό στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Είδαμε ότι και ο Άρης έχει επίσης με τις επιτυχίες του κάνει δείξει πολλά πράγματα και νομίζω πλέον ότι αυτές οι δύο ομάδες είναι και το μεγάλο φαβορί για την άνοδο, για να μπορέσουν να πετύχουν να πάνε στην Ευρωλίγκα. Ωστόσο μου είχε κάνει εντύπωση, και το αναφέρω αυτό, η δήλωση του Ομπράντοβιτς σε αυτό το τουρνουά, ότι ο ΠΑΟΚ την νέα περίοδο θα αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Για να το λέει ο Μπράντοβιτς, κάτι ξέρει.
0: Χθες ολοκληρώθηκαν και τα μαυροσκούφια με νίκη του Ηρακλή και με μία ήττα στις λεπτομέρειες του Άρη από την τουρκική ομάδα με την οποία αντιμετώπισε. Θοδωρής Χατζηπαντελής, ευχαριστούμε Θοδωρή.
1: Να είσαι καλά Θοδωρή.
2: Γεια σας.
1: Χαιρετίζουμε εμείς τον Θοδωρή και σιγά σιγά πρέπει να μπούμε και στον καθιερωμένο καθημερινό αποχαιρετισμό με εσάς.
0: Pretty Woman για την λήξη της εκπομπής σημερινής.
1: Και όχι η αναφορά στην Μαρία Τσακίρη που ακολουθεί με Χρήστο Τσαλικίδη.
0: Εκεί έχουμε μεν και δε. Μεν και δε. Λοιπόν, αύριο. Ραντεβού μαζί αύριο στις 6.
1: Εκεί στην ψυχρούλα, την πρωινή. Ξέρετε εσείς η πρωινή.
0: Αχ, αύριο πάλι θα έχουμε το νυχτοκάματο.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Εντός της ημέρας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Χθες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Hoover στο Πανεπιστήμιο Στάτφορντ στην Καλιφόρνια, τόνισε πως η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες. Η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Πέμπτης. Το δίλημα για το αν θα αφανίσει το Ιράν ή θα επιδιώξει νέα συμφωνία επανέλαβε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι μια πιθανή συμφωνία με Τεχεράνη μπορεί να συναυθεί μετά τις αμερικανικές εκλογές. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων. Για τον κίνδυνο να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας στον κόσμο, προειδοποίησε από το βήμα του ΟΗΕ ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος κατήγγειλε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, με τον Μπέζαμιν Νετανιάχου να σχολιάζει την ομιλία Μακρόν ως αλόκοτο παραλογισμό. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομολογό του συζήτησε το ενδεχόμενο συμφωνίας με τη Ρωσία για κατάπαυση του πυρός και επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Τραμπ. Σε πτωτική τροχιά σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η τιμή του Brent υποχωρεί στα 98 δολάρια το βαρέλι. Στη σύλληψη ενός 36χρονου Έλληνα οδηγούντα λύκας προχώρησαν οι αρχές στην Ιγουμενίτσα μετά τον εντοπισμό περίπου 300 κιλών υδροπονικής κάναβης σε φορτηγό που είχε φτάσει στο λιμάνι από την Αγκώνα της Ιταλίας. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή του στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών. Οι αρχές έθεσαν υπό έλεγχο το φορτηγό, το οποίο μετέφερε σύμφωνα με πληροφορίες κρέατα από την Ισπανία με προορισμό εταιρεία στο Βόλο. Στη σύλληψη ενός 26χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης για μεταφορά 7 παράτυπων μεταναστών από το Ιράκ έναντι 600 ευρώ καθένας από σημείο της Ελληνοτουρκικής Μεθορίου, έχοντας ούτε ως τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας, που διενεργεί την προανάκριση. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί σήμερα στον αρμόδιο εισαγγελέα. Παράταση έλαβε η προθεσμία επανυποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους του προγράμματος Αλλάζω Συσκευή για τις επιχειρήσεις έως και τις 39 του. Στο διεθνή χώρο, τουλάχιστον 37 καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ατόμων από μέλη του κλήρου καταγράφησαν στον Παναμά από το 2001 έως το 2025, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη, χτες. Η έκθεση εκπονήθηκε από 2 καθολικά πανεπιστήμια, έπειτα από αίτημα της ίδιας Καθολικής Εκκλησίας. Και δύο λόγια. Άσθετος θα είναι ο καιρός και σήμερα, με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη, η θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις θα έχει η Θεσσαλονίκη, η άνεμη βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 9.30.
2: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd tribute band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστό. The Great Gig, Ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig. Μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο Μεν
6: και η Δε.
5: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
6: και η Δε Μαρία Τσακίρη ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
5: Και τα γιατί όχι.

0: Θυμίσουμε, τρίτη φορά είναι που παίζει η λούπα το σήμα της αρχής.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Περίμενα να πάει 9 και 9, δηλαδή μην χαλάσουμε έτσι τη μανιέρα μας εδώ πέρα το ραντεβού που έχουμε. Το κάνουμε στρογγυλό κάθε μέρα. Καλημέρα, Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, η ώρα ακόμη είναι 9 και 8 τώρα, να είδες τι με κάνεις. Ένα λεπτό πιο μπροστά ξεκινήσαμε. Χρήστος Τσαλικίδης,
0: Μαρία Τσακίρη,
1: Σοφία Σακαλή ρυθμίζει τον ήχο, Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια μας. Ζακέτα έβαλε σήμερα, Χρήστο.
0: Έβαλα ένα, πήρα μαζί μου ένα σακάκι.
1: Κοίταξε, από εδώ και πέρα με σακάκι τι άλλο, τι θα φορούσες, φούτερ ας πούμε?
0: Όχι.
1: Ποιος φούρνος γκρεμίστηκε?
0: Μη τέτοια πράγματα.
1: Σακάκι, ναι. Και γραβάτα λίγο έτσι να φοράς. Μην αφήνεις ξεκούμποτο εδώ πέρα το λεμουδάκι, γιατί θα κρυώσεις.
0: Έχεις δίκιο, θα πιάσει λίγο φωνή.
1: Σήμερα το πρωί που ερχόμουν είχε 14 βαθμούς Κελσίου, το έβλεπα στο αυτοκίνητο. Και λέω ξαφνικά, δηλαδή, είναι απίστευτο. Ως τώρα λέγαμε για παράδειγμα 42 Αυγούστου, εσύ τα έλεγες χθες. Και ξαφνικά μπήκαμε για κανονικά Σεπτέμβριο. Ναι, 53. Κοίταξε, όλοι πως λέει ντύθηκε στα λευκά για πρώτη φορά φέτος. Εντάξει, εκεί είναι αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας στα ορεινά. Έπεσαν λοιπόν οι πρώτες νυφάδες. Τα καταφύγια του Ολύμπου παραμένουν ανοιχτά. Υποδέχονται τους φίλους του βουνού.
0: Τρίγωνα κάλαντα, καλώς ήρθες χειμώνα και άλλα τέτοια.
1: Όχι, όχι, κοίταξε. Απλά επειδή είπαμε για τον Όλυμπο, να πούμε ότι η ορειβατική περίοδος θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, οπότε όσοι θέλουν να δοκιμάσουν να πάνε, αλλά με πολύ προσοχή, δες τι έγινε στη Ρόδο. Πήγανε, λέει, δύο τουρίστες αναρριχητές σε ένα φαράγγι, βραχώδες σημείο, εκεί εγκλωβίστηκαν. Έγινε μια επιχείρηση από εγκλωβισμού και εκεί έχασε τη ζωή του ένας 52χρονος πυροσβέστης, πατέρας δύο παιδιών. Δηλαδή, εντάξει, να κάνουμε ό,τι κάνουμε, αλλά να έχουμε και το μυαλό μας, έτσι. Δεν είναι ότι δηλαδή βάζουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο, κινδυνεύουν και άλλοι μετά για μας.
0: Όντως, ισχύει και αυτό. Θέλει προσοχή. Δεν είναι άιντε πήραμε τα βουνά και ό,τι γίνει. Αυτό δεν μπορεί να ισχύσει, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Τώρα, να σε πάω Αμερική.
1: Αμερική. Ναι, να πάμε Αμερική, γιατί εδώ με την κίνηση βλέπω ότι είναι λίγο καλύτερη κατάσταση σήμερα. Δεν έχουμε πολλά να πούμε. Λίγο στην περιφερειακή, στο ύψος της Μαλακοπής.
0: Σήμερα δεν έχουμε πολλά να πούμε, βλέπετε.
1: Με την κίνηση, κοίταξε, στο ύψος της Μαλακοπής, στην περιφερειακή, υπάρχουν κάποια ζητήματα, όπως επίσης και στο δρόμο στην Παθέ, πριν από τα διόδια των Μαλκάρων, στο ύψος της Χαλάστρας, κυρίως το ρεύμα που πηγαίνει προς Αθήνα. Στην αντίθετη κατεύθυνση δεν έχουμε ζητήματα. Αυτά μέχρι στιγμής. Τώρα πώς θα διαμορφωθούν αυτά στη συνέχεια, θα τα δούμε στην πορεία.
0: Εάν είχε κίνηση όμως, θα μας έφταιγε ο flyover, ο ανάδρομος Ερμής, ο υδροχός που μπήκε στον Παρθένο και άλλα τέτοια.
1: Ναι, αυτά που παθαίνει το μετρό κάθε μέρα.
0: Το μετρό δεν σταματάει.
1: Έχει ανάτροπο.
0: Προχωράει.
1: Ναι, γιατί χθες για παράδειγμα είχε μια βρεφική αστέρια πάλι του προέκυψε.
0: Ναι, λογικό δεν είναι.
1: Πάλι είχαμε διακόπηση μια γραμμή.
0: Τα συστήματα. Τώρα μας έλεγε
1: η συνάδελφος επάνω ότι καθυστέρησε, σταμάτησε στο πανεπιστήμιο, περίμενε 7 λεπτά και αναγκάστηκε να ανέβει πάνω πάρει λεωφορείο. Δεν ξέρουμε πώς εξελίσσεται. Πάντως στο site που πήγαμε στο θες μετρό βλέπουμε ότι γράφει κανονική λειτουργία σε όλη τη γραμμή. Μάλλον ότι ήταν τέλος πάντων τελείωσε.
0: Πρόσκαιρο ήταν. Ναι. Δεν είναι τίποτα. Τσουπ και πέρασε.
1: Ναι, απλά για να έχει ενδιαφέρον η ζωή μας. Δηλαδή, σκέψου πόσο βαρετό θα ήταν να ήξερες ότι μπαίνεις στο μετρό και πας την ώρα σου κάθε μέρα.
0: Μα στην ώρα σου πας, πίστεψε.
1: Ναι, απλά.
0: Στην ώρα σου.
1: Είναι μια μικρή περιπέτεια. Ξέρεις, θα κατέβεις, δηλαδή, θα πάρεις το λεωφορείο, θα πας με τα πόδια.
0: Καμιά περιπέτεια. Ειλικρινά, καμιά περιπέτεια. Από το σταθμό των τρένων μέχρι τη στάση Συντριβάνη, ακριβώς με το ρολόι 5 λεπτά. Άμα θες, περπάτα του. Άμα θες, μπεις
1: στο λεωφορείο. Αυτό σου λέω σε κανονική φάση. Χθες, για παράδειγμα, δεν έκανες 5 λεπτά. Ή σήμερα το πρωί το
0: άντε να κάνεις 6,5.
1: Δεν είναι 6,5, 1,5 λεπτό παραπάνω.
0: Πόσο
1: 7 λεπτά περίμεναν κάτω και αναγκάστηκε να φύγει, σου λέει. Να ανέβει πάνω. Δεν ξέρουμε πόσο ακόμη περίμεναν οι άλλοι για να μετεπιβιβαστούν.
0: Μία στο τόσο.
1: Μα το θέμα δεν είναι ότι έτυχε. Πέτυχε, Χρήστο. Ναι, πέτυχε.
0: Ότι το μετρό στη Θεσσαλονίκη έχει πετύχει, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά εδώ πέρα υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν ρεπορτάζ ότι σταμάτησαν οι κυλιόμενες σκάλες. Αλλά ας μην γκρινιάξω πρωί-πρωί.
1: Κοίταξε, είναι καλό να λέμε τέτοιες πληροφορίες να δίνουμε για τον κόσμο που πάει και μπορεί να ταλαιπωρηθεί. Να υπολογίζει δηλαδή ότι θα ανεβοκατεύει τις σκάλες έτσι με μια ευκολία.
0: Να τις δίνουμε τις πληροφορίες, αλλά άλλο να τις δίνεις τις πληροφορίες και άλλο να απαξιώνεις, όχι εσύ και εγώ, γενικά. Ένα έργο το οποίο ήρθε να αλλάξει την πόλη. Γιατί με αυτόν τον τρόπο κάνει κάποιος μικροπολιτική.
1: Και επίσης να πούμε ότι αυτό το έργο δεν ήρθε, δεν προέκυψε ξαφνικά τώρα. Έτσι, από τότε που μιλούσαμε για την τρύπα του Κούβελα, με το θυμάσαι αυτό, έχουν περάσει πάρα πολλές κυβερνήσεις.
0: Ναι, αλλά πλέον έχεις μετρό όμως.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και μία κυβέρνηση στον γκαινίασε. Και μία κυβέρνηση στο πήγε,
1: ναι,
0: στην Καλαμαριά.
1: Μία και μία κυβέρνηση. Κοίταξε με αυτό το σκεπτικό. Και μία κυβέρνηση το είχε πάρει. Συγγνώμη. Μία κυβέρνηση το είχε πάρει στο 20% και μέσα σε μία τετραετία το παρέδωσε στο 80%.
0: Καλά, το τι παρέδωσε είναι μια μεγάλη συζήτηση και μια πολύ μεγάλη ιστορία. Εντάξει. Αλλά αυτή τη φορά τουλάχιστον το έργο είναι πραγματικό. Δεν είναι μουσαμάδες, σας πάω Νέα Υόρκη τώρα.
1: Θέλεις να πάμε Νέα Υόρκη?
0: Να μην πάμε, ή θες να πάμε κάπου αλλού?
1: Όχι, πάμε Νέα Υόρκη. Αν και θα έχουμε αναλυτική ενημέρωση στη συνέχεια, έτσι.
0: Εντάξει, εγώ να πω τι μεταβαίνει εκεί ο Πρωθυπουργός προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Το πρωί της Τετάρτης, δηλαδή, σε τοπική ώρα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Σενεγάλης, τον Μπασιρούντι Ομαγιέ Φαγιέ, και τον Πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ. Μετά θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye, ενώ στη συνέχεια θα μιλήσει σε εκδήλωση της Ελληνικής Ομογένειας, και το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον ομόλογο του της Αρμενίας, τον Νικόλ Πασινιάν. Πολλές οι επαφές με παιδητές και διεθνείς οργανισμούς, με την ελληνική οικονομία και την πρόοδο που καταγράφει να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής και του κυβερνητικού ενδιαφέροντος. Επίσης να πούμε ότι στο οικονομικό επιτελείο επεξεργάζονται και τα μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, κλειδώνουν και τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στο πρώτο μας τραγούδι, δύο πληροφορίες έτσι που πρέπει να έχουν στο νου τους οι πολίτες είναι, καταρχάς, για το βράδυ θα έχουμε εργασίες, μάλλον από σήμερα ξεκινούν εργασίες οριζόντια σήμασης και διαγράμμισης διαβάσεων στην Εθνική Οδό 67 Θεσσαλονίκης Αεροδρομίου και στην Μαρίνου Αντίπα. Από σήμερα στην Τρίτη θα είναι όλες αυτές. Στη Μαρίνου Αντίπα συγκεκριμένα θα είναι νυχτερινές. Θα έχουμε μία προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος λόγω εργασιών στο δίκτυο από τις 10 παρατέταρτο έως τις 2.30 το μεσημέρι στο Δημόριο Κάστρου και συγκεκριμένα στην ευρύτερη ΒΠΕ του Πεταλόφου, σε τμήμα περιοχής εφαπτώμενο ανατολικά του Γαλλικού ποταμού, στο ύψος της Νέας Μεσήβριας. Και αυτό που αφορά όλο τον κόσμο, γιατί πολλοί είναι αυτοί που καθημερινά εξυπηρετούνται μέσα από το COF.gr, να πούμε ότι έχουμε σήμερα απόψε προσωρινή διακοπή ψηφιακών υπηρεσιών λόγω αναβάθμισης στις 11 το βράδυ και για μία ώρα. Δηλαδή από τις 11 το βράδυ έως τις 12 τα μεσάνυχτα δεν θα μπορείτε να κάνετε καμία συναλλαγή μέσα από το gov.gr, καμία ενέργεια, οπότε ό,τι είναι να κάνετε μην το αφήσετε για το βράδυ, κάντε το νωρίς για να μην έχετε ζητήματα.

0: Your husband is coming.
1: Τώρα θα πάμε στη Νέα Υόρκη, Χρήστο, όχι πριν που έλεγες. Γιατί τώρα πρέπει να δούμε τι, αυτό που λένε το Zoom, την ουσία, τι προέκυψε χθες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Πολλά και ενδιαφέροντα υπόθηκαν. Τώρα εγώ συγκράτησα αυτό του Ντόναλντ Τραμπ πάλι, όχι ένα συγκεκριμένο σημείο, αλλά γενικώς όλο αυτό το κλίμα, ότι ξέρεις, ό,τι και να κάνετε, εγώ θα κάνω αυτό που έχω στο μυαλό μου, αν έχει κάτι στο μυαλό του, εν πάση περιπτώσει.
2: Γιατί πιέζεται πλέον και δημοσκοπικά, ο ίδιος, το βλέπεις.
1: Σοφία Πακαλίδου είναι μαζί μας από την αίθουσα σύνταξης, θα μας πει ώρες στις λεπτομέρειες. Καλημέρα, Σοφία.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, σας. Από πού να ξεκινήσουμε? Ξεκινήσουμε από την ομιλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
1: Ναι, ναι, αυτό που μας αφορά κιόλας. Ναι. Και νωρίτερα μίλησε ένας απόστρατος αξιωματικός στους συναδέλφους, τον Νίκολα Διανό και τον Μπάμπη Τσιομπάνογλου, και είπε ότι διαφαίνεται ότι η Τουρκία επιδιώκει πλέον έτσι κάτι να συμβεί, ένα θερμό επεισόδιο.
3: Εγώ αυτό που βλέπω, τουλάχιστον αυτό που διαβάζω, είναι καταρχάς ότι ξεδιπλώνει την ατζέντα του Ταγίπ Ερντογάν και πόσο δε μάλλον από αυτό το πολύ επίσημο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, βάζοντας την παράμετρο της διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο, μου ό,τι συνεπάγεται αυτό, συγχρόνως όμως επαναφέροντας με μια θέση ενισχυμένη, η αλήθεια είναι το τελευταίο διάστημα, την απέτηση για διεθνή αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο. Να τα πάρουμε από την αρχή. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν λοιπόν στην ομιλία του υποστήριξε ότι τα υφιστάμενα ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να λυθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο όπως ερμηνεύεται από την Άγκυρα, θα προσθέσω, προτείνοντας τη διοργάνωση διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο, την οποία χαρακτήρισε βήμα για τη δημιουργία ενός κοινού εδάφους. Ο Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε την αναγνώριση της λεγόμενης, όπως ο ίδιος την αποκαλεί βέβαια, τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να εγκαταντρήσει πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις με το ψευδοκράτος. Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε τη θέση Άγκυρας για κυριαρχική ισότητα και ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων, ζητώντας παράλληλα τον τερματισμό της απομόνωσής τους, όπως ανέφερε. Ιδιαίτερη τώρα αναφορά έκανε στο ρόλο της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, ζητώντας ουσιαστικά μεγαλύτερη συμμετοχή της χώρας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Ευρώπης και ότι μια Ευρώπη από την οποία θα αποκλειστεί η Άγκυρα δεν μπορεί να είναι ισχυρότερη και ασφαλέστερη. Στο Κυπριακό λοιπόν και στη Ανατολική Μεσόγειο εστίασε το μεγαλύτερο μέρος του αναφορό του ο Ταγίπ Ερντογάν, ενώ για τη Γάζα να πούμε ότι ο Τούρκος πρόεδρος επέκνε για άλλη μια φορά το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση απάνθρωπη, ενώ εξέφρασε τη στήριξή του στη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Είπε πολλά σε αυτό το κομμάτι, τα παραλείψαμε γιατί είναι πολλά και αυτά που έχουμε να πούμε, η αλήθεια στη συνέχεια. Εστιάζοντας τώρα, Χρήστο και Μαρία, στο θέμα το τι έγινε στη Γενική Συνέλευση και έγιναν ενδιαφέροντα πράγματα, νομίζω ότι είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες των τελευταίων ετών αυτή η Γενική Συνέλευση. Βεβαίωσαμε το μεγάλο θέμα που υπάρχει του πολέμου του ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν. Να πούμε ότι έφτασε και ο πρόεδρος του Ιράν στη Νέα Υόρκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν αυτή τη βίζα. Μάλιστα, αναλυτές χαρακτηρίζουν ότι αυτό θεωρείται πολύ ασυνήθιστο για μια χώρα στην οποία είναι σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων ότι οι επαφές Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων ήταν πολύ

0: άλλες έγιναν αυτές στο περιθώριο, επιβεβαιώνοντας την ουσία την διεξαγωγή πολλήωρων συνομιλιών. Σύμφωνα τώρα με τα Ιρανικά κρατικά μέσα, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, ενώ με τον τελευταίο να κάνει λόγο για μακρές συνομιλίες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσω μεσολαβητών που μετακινούνται μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών. Κάποιοι από αυτούς τους μεσολαβητές είναι από το Κατάρ. Τώρα, οι επαφές πραγματοποιήθηκαν λίγες ώρες μετά την ομιλία Τραμπ στη Γενική Συνέλευση, όπου ο Αμερικανός Πρόεδρος παρουσίασε ως βασικές επιλογές μία συμφωνία με την Τεχεράνη, την εξάλληψη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η εξάλληψη, μάλλον θα πρέπει να διευκρινιστεί πώς θα γίνει, γιατί ακούσαμε πάρα πολλές απειλές τους τελευταίους μήνες, ότι θα τελείωνε σε λίγο διάστημα με αυτή τη χώρα. Τώρα βλέπουμε ότι κάθεσε στο τραπέζι και συζητάει. Να πούμε ότι ο ίδιος εκτίμησε ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο. Και εδώ είναι ένας ρυθμιστής που ίσως κρίνει και έναν πόλεμο, δηλαδή ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, και το πώς οδεύει δημοσκοπικά με τα μηνύματα που παίρνει το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ λίγες μέρες πριν από αυτές να διεξαχθούν. Τώρα, σύμφωνα με τα Ιρανικά κρατικά μέσα, ο Αραγτσί μετέφερε στο Γουίτκοφ τους όρους της Τεχεράνης για την επαλειτουργία των στενών του Ορμούς, που είναι άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, απελευθέρωση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Σε δηλώσει στο Reuters, Ιρανός αξιωματούχος είπε ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να ανοίξει εκ νέου τα στενά σε 7 μέρες, εφόσον όμως μειωθεί η στρατιωτική πίεση και αρθεί ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Να πούμε επίσης ότι πέρα από την μεσολάβηση του Κατάρ, είχαμε και μια συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών στη Νέα Υόρκη με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, Μοχάμεντ Μπιν Αμπντουλάχ Αλθάνι, αλλά και με την επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής, η Κάγια Κάλλας, που συζήτησαν ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια στη θάλασσα αλλά και την ανάγκη ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και το Bab el-Mandeb. Να πούμε ότι η κυρία Κάλλας έθεσε και το θέμα των εκτελέσεων και των θανατικών καταδικών στο Ιράν, την ίδια ώρα που οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούσαν ότι τυχόνες αμερικανικές επιθέσεις θα προκαλέσουν εντονότερα ιρανικά αντίπεινα. Περιμένουμε τώρα την ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούδ Πεζεσκιάν στην Γενική Συνέλευση, καθώς και το αν οι παρασκηνιακές επαφές οδηγήσουν σε κάτι καλό για αυτό το θέμα, όχι άμεσα. Δεν ξέρω αν θέλετε και αν μας παίρνει να σταθούμε λίγο και σε μια διένεξη που υπήρχε.
1: Έχουμε χρόνο, Σοφία.
0: Αν μας παίρνει χρονικά εννοώ.
1: Ναι, έχουμε χρόνο.
0: Μεταξύ της Γαλλίας και του Ισραήλ.
2: Γιατί είναι ότι ο Γάλλος Πρόεδρος μίλησε για ένα κίνδυνο να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας στον κόσμο, προειδοποίησε. Και μίλησε, μάλλον κατήγγειλε ένα θέμα που ντροπιάζει όλους στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Και εκεί απάντησε ο Μπένζαμιν Νετανιάχου. Αλόκοτος παραλογισμός, λέει η ομιλία Μακρόν.
0: Μίλησε λοιπόν για αλόκοτο παραλογισμό. Συγγνώμη, θα τα πούμε όλα αυτά. Εφόσον πούμε ότι ο Μακρόν επέκρινε όσο επιχειρούν να υπονομεύσουν τη διεθνή τάξη, γι' αυτό ανέφερε τον νόμο της ζούγκλας, να επεκτείνουν τα σύνορά τους και να παραβιάσουν την κυριαρχία άλλων λαών, αναφερόμενο σε μέσους στις ΗΠΑ, στη Ρωσία, αλλά και την Κίνα. Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τάχθηκε ενός διπλού μορατόριου σε επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών Ρωσίας και Ουκρανίας, έρχεται και ο χειμώνας γάρ, καθώς και υπέρ ενός μορατόριου στη Μαύρη Θάλασσα, ώστε να διασφαλιστούν οι εξαγωγές σιτηρών. Στο Μεσανατολικό τώρα, ο κύριος Μακρόν επανέλαβε τη στήριξη του στη λύση των δύο κρατών, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη την κατάσταση στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Επέκρινε τη βία Ισραηλινών επίκων στη Δυτική Όχθη, υπογραμμίζοντας ότι η λύση των δύο κρατών συνδέεται με την ασφάλεια του Ισραήλ. Είχαμε λοιπόν την έντονη αντίδραση από την Ισραηλινική Φαίνηση με το γραφείο του Πρωθυπουργού Μπενζαμίν Νετανιάχου να χαρακτηρίσει αδιανόητο τον αλόκοτο παραλογισμό των δηλώσεων του Μακρόν και του κατολόγησε μάλιστα και άγνοια, σημειώνοντας όμως παράλληλα ότι αυτό δεν είναι δικαιολογία. Ο Νετανιάχου θα μιλήσει την Πέμπτη στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και περιμένουμε και εδώ τι θα γίνει. Και αν μου επιτρέπετε έτσι στο κλείσιμο, να αναφερθούμε και στη συνάντηση που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη με την Ντέλσι Ροντρίγκες, την υπηρεσιακή πρωθυπουργό της Βενεζουέλας, ή την πρωθυπουργό μετά την απαγωγή Μαδούρο και όλα αυτά που συνέβησαν στη Βενεζουέλα πριν από κάτι μήνες. Επίκεντρο ήταν η ενίσχυση των διμερών σχέσεων και συνεργασίας ενέργεια, μεταλλεία και ασφάλεια. Αλλά αυτό που δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τα θέματα που αφορούν στη Βενεζουέλα, νομίζω δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια περί συνεργασίας. Τα λάφυρα ανήκουν στους νικητές, είπε, υποστηρίζοντας ότι μαζί τα αποθέματα των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας ξεπερνούν το 60% του παγκόσμιου πετρελαίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Σοφία.
2: Ευχαριστούμε, Σοφία.
1: Αναλυτική
2: καλημέρα.
1: Ενημέρωση. Καλή σου μέρα.
2: Είναι και πολλές οι πληροφορίες που έχουμε από εκεί. Ούτως ή άλλως θα παρακολουθούμε και θα τα μαθαίνετε πρώτοι εδώ. Πάμε τώρα στο δελτίο, μάλλον στους τίτλους των ειδήσεων, στις 9.30 και επιστρέφουμε με θέματα που αφορούν και τους καταναλωτές.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το δίλημα συμφωνία ή αφανισμός έθεσε ξανά στην Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η παγκόσμια ενεργειακή κρίση στη σκιά των πολέμων σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Αύριο το απόγευμα στην Γενική Συνέλευση θα μιλήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Σύλληψη 36χρονου Έλληνα οδηγού Νταλίκα στην Ιγουμενίτσα μετά τον εντοπισμό περίπου 300 κιλών υδροπονικής κάναβης σε φορτηγό που είχε φτάσει στο λιμάνι από την Αγκώνα της Ιταλίας. 7,7 εκατομμύρια ευρώ σε 143 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Λέσβο για ζώα που θανατώθηκαν. Σύλληψη ενός 26χρονου αλβανικής καταγωγής για μεταφορά 7 παράτυπων μεταναστών από τον Εύρο έναντι 600 ευρώ ο καθένας. Περισσότερες ειδήσεις κυρίες και κύριοι στις 10.

0: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Άκου να δεις, Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Θυμάσαι, Χρήστο, κάποτε που λέγαμε το νερό νεράκι. Τώρα θα λέμε το τύρι τυράκι.
1: Γιατί?
0: Έτσι όπως πάει η κατάσταση. Γιατί, κοίταξε τώρα, είχαμε τις ζωονόσους και όπως έγινε αυτή η διαχείριση, τέλος πάντων με τον τρόπο που έγινε, έχει χαθεί μεγάλο ζωικό κεφάλαιο και οι ειδικοί επισημαίνουν ακριβώς αυτό, ότι υπάρχει κίνδυνος και για θέμα επάρκειας της ελληνικής φέτας, αλλά βεβαίως και για το, αυτό που αφορά τους καταναλωτές δεν είναι μόνο η επάρκεια, είναι και οι τιμές. Γιατί το βρίσκεις στο ράφι, για παράδειγμα στο σούπερ μάρκετ, έτσι στο ψυγείο, 16 ευρώ το κιλό, μπορείς να το αγοράσεις το προϊόν. Είναι μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Σαράντης, πρόεδρος της Εθνικής Διαπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαράντη.
2: Καλημέρα, κύριε Σαράντη.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Πείτε μας λίγο, έτσι, περιγράψτε μας την κατάσταση με την ελληνική φέτα. Σε τι φάση βρισκόμαστε?
3: Πολύ, πολύ γρήγορα, θέλω να πω ότι η σημερινή εικόνα και το γενικότερο πρόβλημα που υπάρχει ξεκίνησε εδώ και 2 χρόνια, από τότε που ήρθε στην Ελλάδα η ευλογιά και το τελευταίο εξάμηνο, οχτάμηνο, στη Μυτιλίνη δυστυχώς είχαμε και εκεί θανατώσεις ζώων, περίπου 80.000 ζώα στη Μυτιλίνη, τα οποία για άλλο, από άλλη ζωονόσο, είχαμε και εκεί άλλο πρόβλημα. Οπότε οι συνολικές θανατώσεις ζώων μπορεί να σίγουρα περνάνε τις 500.000, μπορεί να αγγίζουν και τα 600.000 πρόβατα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε λιγότερη παραγωγή γάλακτος, λιγότερη παραγωγή φέτας. Υπολογίζουμε, δυστυχώς πριν ένα χρόνο τα έλεγα αυτά και δυστυχώς λέω πάλι δικαιώθηκα, ότι θα έχουμε μία μειωμένη παραγωγή.
0: Αν μπορείτε να επαναλάβετε, γιατί δεν ακούσαμε. Θα έχουμε μία μειωμένη παραγωγή, είπατε?
3: Περίπου, ναι, περίπου 20.000 τόνους και με τις εξαγωγές να τρέχουν με ένα σύν 7% σε σχέση με πέρυσι. Αντιλαμβάνεστε ότι οι αποθήκες των τυροκομείων μειώνονται πάρα πολύ. Άρα υπάρχει μεγάλη ζήτηση στο γάλα το πρόβιο και όταν υπάρχει ζήτηση ανεβαίνουν και οι τιμές. Αυτή είναι η σημερινή εικόνα. Τώρα το πόσο θα ανέβουν οι τιμές ακόμα δεν έχει φανεί 100%, αλλά σίγουρα θα έχουμε μία αύξηση τάξης του 20%, θα την έχουμε. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι κτηνοτρόφοι θα πληρωθούν περισσότερο, θα είναι κοντά σε ένα 80 το γάλα από ένα 60 που είχαν, μπορεί και παραπάνω, που αυτό θα βγάλει ένα επιπλέον κόστος στη φέτα, ένα 1,5-2 ευρώ στη λιανική. Αυτή είναι όλη η εικόνα, σας την είπα όσο πιο γρήγορα γίνεται, για να αντιληφθεί και ο κόσμος
0: τώρα,
3: πώς προχωράμε.
0: Για να καταλάβουμε, αυτό το έλλειμμα των 20.000 τόνων που αναφέρατε της φέτας, πόσο γρήγορα μπορεί να αναπληρωθεί αυτό το κενό, δηλαδή στο ζωικό κεφάλαιο μετά τις πρόσφατες ζωονόσους?
3: Κοιτάξτε, επειδή για να αναπληρωθεί το ζωικό κεφάλαιο γίνεται με 2 τρόπους. Ένας ο τρόπος είναι από τα ίδια, από τις ίδιες τις μονάδες που, να κρατάνε τα παράγωγα και αυτά μέσα σε 8, 9, 10 μήνες να αρχίζουν σιγά σιγά να παράγουν προϊόν, να παράγουν γάλα, και το άλλο είναι με εισαγωγές κάποιων ζώων από το εξωτερικό, πάντα στα πλαίσια του φακέλου ΠΟΠ σε ό,τι αφορά τα ξένες φυλές προβάτων. Άρα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί εκεί. Και προς αυτήν την κατεύθυνση λοιπόν φαίνεται ότι μία διετία για να επανέλθουμε στα προευλογιάς και αυτόδους πυρετού επίπεδα θα τη χρειαστούμε.
2: Αυτό
3: σταδιακά βεβαίως.
2: Ναι, ναι. Κύριε Σαραντή, αναφέρεστε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική φέτα. Την ίδια στιγμή, πώς πάει σε επίπεδο εξαγωγών?
3: Ανέφερα και προηγουμένως, τα τελευταία 5 χρόνια η φέτα αυξάνει τις πωλήσεις εκτός Ελλάδος και αυτό δείχνει και τη δυναμική του εθνικού μας προϊόντος.
2: Αυτό είναι που ήθελα να ρωτήσω. Πώς, αν το καταλαβαίνω σωστά, επειδή άκουσα που το είπατε, πώς μπορούμε ταυτόχρονα να μιλούμε για άνοδο στις εξαγωγές αλλά να στερεύουν τα αποθέματα? Κάτι δεν καταλαβαίνω σωστά.
0: Μάλλον είναι θέμα προτεραιότητων. Δηλαδή ο κλάδος δίνει προτεραιότητα στις εξαγωγές ή στην ελληνική αγορά?
3: Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν έχει καμία σχέση με το άλλο. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι λόγω της ζωνώσου, λόγω της ευλογιάς. Όταν φεύγει από την παραγωγή, φεύγουν 80.000 τόνοι γάλα, αυτό έχει λιγότερο, θα έχουμε λιγότερη παραγωγή. Σαν χώρα μιλάω.
0: Παρόλα αυτά, με τη λιγότερη παραγωγή, επιλέγουν κάποιοι αντί να διοχετεύσουν τα προϊόντα στην ελληνική αγορά, αυτά τα λιγοστά που έχουν μείνει στις εξαγωγές. 7% δεν είπατε ότι. Εσείς δεν είπατε ότι έχουμε εξαγωγές.
3: 7% αυξάνεται φέτος που υπήρχε τύρι. Αλλά με το πρόβλημα που υπάρχει τώρα, όλα τα τυροκομεία πρώτα θα εξυπηρετήσουν την τοπική αγορά, την Ελλάδα, και μετά τις υπόλοιπες χώρες. Που και αυτό πρόβλημα είναι, έτσι.
0: Άρα του χρόνου ενδεχομένως να μην υπάρχουν ούτε εξαγωγές.
3: Όχι, δεν είναι άσχημα.
0: Στον βαθμό που είναι τώρα.
3: Θα υπάρχουν εξαγωγές, απλά θα είναι λίγο λιγότερες.
0: Πάντως,
3: για να καταλάβετε, ναι, για να καταλάβετε, ναι, οι εξαγωγές είναι το 75% της παραγωγής της χώρας μας πάει για εξωτερικό. Το 25% περίπου είναι αυτά τα νούμερα που σας λέω, είναι για την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν έχει κανένα πρόβλημα σε επάρκεια φέτας, γιατί όπως καταλαβαίνετε όλα τα τυροκομεία εξυπηρετούν πρώτα τους τοπικούς πελάτες και μετά το εξωτερικό.
0: Ναι, τώρα συζητούσαμε όμως ότι έχει μειωθεί το ζωικό κεφάλαιο, άρα και το γάλα, και άρα παράγεται. Τώρα εσείς μιλάτε μάλλον από τα αποθέματα που έχουμε από πέρυσι, έτσι, ότι δεν έχουμε,
3: ναι,
0: θέμα,
3: ναι,
0: επάρκειας.
3: Κοιτάξτε, η Ελλάδα παράγει 140.000 τόνους φέτας. 140.000 τόνοι. Θα παραστώ
0: 20.000. Συγγνώμη, αν μπορείτε να επαναλάβετε τους αριθμούς, γιατί κάπου είχαμε ένα κενό στην επικοινωνία. Η Ελλάδα παράγει 140.000 τόνους φέτας, αλλά...
3: Ναι, ναι, και φέτος θα είναι περίπου 20.000 τόνοι λιγότερη παραγωγή. Λόγω του ζωονώσου, καταλάβατε.
0: Ναι, αυτό το καταλάβαμε και από την αρχή που το είπατε. Απλά θέλουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθούν και οι τελικές τιμές και αν το θέμα επάρκειας που αναφέρετε σημαίνει ότι θα υπάρχουν και άδεια ράφια.
3: Άδεια ράφια στο εξωτερικό ήδη υπάρχουν.
0: Στην Ελλάδα?
3: Στην Ελλάδα όχι, έχετε δει εσείς.
0: Όχι, δεν λέω τώρα, αν υπάρχει ο κίνδυνος, είπα.
2: Αλλά η Μαρία, τους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια, όχι, δηλαδή όχι, αυτή η μείωση της παραγωγής θα οδηγεί σε μελλοντικά προβλήματα.
3: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να μαντέψω όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά η Ελλάδα σίγουρα δεν θα έχει πρόβλημα από επάρκεια φέτος, δεν το συζητάμε.
0: Άρα και αυτές οι τιμές, όσο λέτε ότι θα υπάρχουν κάποιες αυξήσεις, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο θα είναι αυτό το ποσοστό, ίσως να μην έχουν και, να πω, και μία βάση. Γιατί ναι, μεν μπορεί ο παραγωγός να έχει μειωμένη παραγωγή, αλλά αυτό που παράγει, αυτό και πληρώνεται. Γιατί να το πληρώνεται παραπάνω, ο παραγωγός ή ο μεσάζοντας? Ποιος παίρνει περισσότερα χρήματα?
3: Γιατί θέλετε πάντα να δημιουργείτε παράπλευρες απώλειες? Ο κτηνοτρόφος θα πληρωθεί 20-30 σέντς παραπάνω το γάλα, και αυτό θα το πληρωθεί γιατί υπάρχει ζήτηση στο γάλα του. Και καλά κάνει και πληρώνεται παραπάνω, διότι εγώ ως πρόεδρος της Εθνικής Διαπραγματικής Οργάνωσης Φέτας δεν είμαι μόνο με τα τυροκομεία. Έχω 48.000 οικογένειες κτηνοτρόφων, οι οποίοι αγωνίζονται από το πρωί από τις 5 ώρα μέχρι τις 12 το βράδυ. Λοιπόν, αφού βρήκε την ευκαιρία να πάρει παραπάνω τιμή λόγω της μεγάλης ζήτησης, θα το πάρει ο άνθρωπος.
2: Δεν διαφωνεί κανένας. Προφανώς είναι προσφορά και ζήτηση.
3: Έτσι,
2: τίθεται όμως και το ερώτημα, πώς φτάνει όλο αυτό στο ράφι και πώς το πληρώνει και ο καταναλωτής, κύριε Σαράντη. Αυτό είναι.
3: Τι θέλετε να πείτε, τι υπονοείτε δηλαδή?
2: Όχι, δεν υπονοώ τίποτα απολύτως.
3: Δεν υπάρχουν μεσάζοντες στη φέτα, για να σας ενημερώσω, γιατί αυτό ανέφερε.
0: Όχι, ναι, για να δούμε γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά στην τιμή.
2: Γιατί για παράδειγμα, να σας το πω διαφορετικά, κάνω και εγώ παράδειγμα μία σκέψη. Θα μπορούσε ενδεχομένως μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, να κρατήσει αποθέματα φέτας στις αποθήκες της και να
3: τώρα,
2: τα βγάλει μετά με άλλη τιμή.
0: Ναι, αυτά τα είχαμε δει τότε με τα ελαιόλαδα.
2: Ναι, γι' αυτό το λέω.
3: Να με συγχωρείτε.
2: Και εκεί να την πληρώνει και ο κτηνοτρόφος και ο παραγωγός. Και να κερδοσκοπούν κάποιοι άλλοι.
0: Και
2: ο καταναλωτής. Ναι.
3: Κοιτάξτε, τώρα αυτά που λέτε είναι στη σφαίρα της φαντασίας.
2: Δεν τα έχετε δει, κύριε Σαράντη? Με το ελαιόλαδο δεν έχει γίνει, κύριε Σαράντη?
3: Α, δεν ξέρω, στο ελαιόλαδο.
2: Επειδή έχει γίνει με το ελαιόλαδο, κύριε Σαράντη, γι' αυτό το λέμε ως παράδειγμα.
3: Ναι, η φέτα.
2: Άρα δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, με συγχωρείτε.
3: Ναι, είναι τώρα. Εσείς, εντάξει, τα λέτε αυτά γιατί θέλετε και ακροαματικότητα, έτσι.
2: Όχι, κύριε Σαράντη. Όχι, όχι, κύριε Σαράντη.
3: Σας παρακαλώ.
2: Όχι, κύριε Σαράντη. Με την ενημέρωση του κοινού δεν παίζει κανένας. Με συγχωρείτε.
3: Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι παράστηκε λιγότερη φέτα, υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση και αυξάνονται οι τιμές. Είναι τόσο απλό, σας το λέω. Ας μην ψάχνουμε, ας μην κάνουμε κυνήγι μαγισσών, αυτό θέλω να πω έτσι. Mm-hmm. Με πολύ σεβασμό στη δουλειά
0: τώρα,
3: που κάνετε.
0: Κάτι τελευταίο, εσείς τι και προτείνετε, γιατί όλα ξεκινούν από τη μείωση του ζωικού κεφαλαίου. Εσείς τι προτείνετε έτσι, για να βρεθεί μια λύση και να είναι και μόνιμη. Γιατί οι ζωονόσοι ήρθαν και θα φαίνεται πως θα μείνουν. Δηλαδή δεν είναι ότι κάτι που έχει εξαλειφθεί και δεν θα έχουμε ξανά ούτε ευλογιά, αυτόδη πυρετό κτλ.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, η ευλογιά και η ζωνώση θα μείνουν και θα ξαναχθούν και τα λοιπά. Όχι, θα πρέπει σε ένα πρόγραμμα βιοασφάλειας για όλα τα κοπάδια, για όλους τους κτηνοτρόφους μας, με ό,τι σημαίνει αυτό. Χρειάζονται χρήματα, επενδύσεις για να μπορέσουν να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν οι κτηνοτρόφοι και το Υπουργείο θα πρέπει να είναι δίπλα στους κτηνοτρόφους για να στηρίξει την προσπάθειά τους με χρήματα σε επενδύσεις πάνω στις εγκαταστάσεις που έχουν.
0: Δεν είναι όμως μόνο θέμα εγκαταστάσεων, δηλαδή για να παραχθεί η ελληνική φέτα πρέπει τα κοπάδια να είναι στην ύπαιθρο να βόσκουν. Υπάρχει μια προϋπόθεση, δηλαδή δεν μπορείς να τα έχεις κλεισμένα μέσα σε μια μονάδα που τήρει όλους, πληρεί όλους τους κανόνες της βιοασφάλειας.
3: Όταν λέω η μονάδα μαζί με το χώρο που έχει δίπλα της και τα λοιπά, δεν είναι το κτίριο μόνο αυτό καθ' αυτό. Mm-hmm. Είναι τα αλμεκτήρια, είναι χίλια δυο πράγματα τώρα.
0: Με τον εμβολιασμό, εσείς που ζητούν οι κτηνοτρόφοι, συμφωνείτε?
3: Αυτή την ερώτηση δεν μπορέσαν δυστυχώς να την απαντήσουν. Ως Εθνική Διαπαρνηματική Οργάνωση φέτας καλέσαμε 5 κτηνιάτρους οι οποίοι είναι καθηγητές στην Κτηνιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης και στην Κτηνιατρική Σχολή Καρδίτσας και οι απόψεις διήστανται.
0: Συγγνώμη, εδώ στο Αριστοτέλειο, επειδή υπήρχε και ψήφισμα της κτηνιατρικής σχολής.
3: Αυτό που έγινε,
0: αυτό έγινε, το έγινε πριν ένα,
3: ναι, και πριν ένα χρόνο εμείς κάναμε τη Γενική Συνέλευση. Αυτή τη στιγμή η ευλογιά βρίσκεται σε ύφεση. Έχουμε κάθε εβδομάδα 2, 3, 5 κρούσματα και εκτιμούμε ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε καλύτερη πορεία. Αυτό βέβαια δεν το ξέρει κανείς.
0: Για τον αυτόδη πυρετό, ωστόσο, στη Μυτιλήνη που αναφέρατε κι εσείς, εκεί θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Από ό,τι λένε οι ειδικοί, έτσι, οι κτηνίατροι.
3: Και εγώ τα διαβάζω αυτά, δεν είμαι κτηνίατρος. Σίγουρα το Υπουργείο για να μην δίνει εντολή για εμβολιασμό έχει κάποιες άλλες σκέψεις. Την ερχόμενη εβδομάδα θα έχω μία συνάντηση με τον Υπουργό για να ενημερωθώ επίσημα ποιες είναι οι σκέψεις του Υπουργείου για να μπορέσω και εγώ να είμαι πιο συγκεκριμένος.
0: Και θα έχουμε και πάλι επικοινωνία, γιατί πραγματικά θέλουμε να δούμε αυτές τις σκέψεις από πού ξεκινούν, με την έννοια ότι οι επιστήμονες λένε ότι ναι, σε αυτή την περίπτωση ενδείκνεται ο εμβολιασμός.
2: Υπάρχουν και άλλοι επιστήμονες που λένε ότι δεν υπάρχει.
0: Ναι, ποιοι είναι αυτοί οι επιστήμονες? Δηλαδή ένα έγγραφο που υπάρχει μια υπογραφή επάνω καθηγητή δεν μας έχουν παρουσιάσει να ξέρουμε τι συμβαίνει.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαράντη. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα.
3: Να είστε καλά.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Σαράντης, Πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης ΦΕΤΑΣ.

0: Τώρα ένα θέμα που έχει δει η εκπομπή μας είναι τι γίνεται με τα διόδια, γενικότερα με το δίκτυο στην Ήπειρο, στους νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτείας. Υπάρχει ένα ζήτημα γιατί εκεί για παράδειγμα στις Σύραγγες αλλού έχουν μονοδρομηθεί, αλλού δηλαδή υπάρχουν προβλήματα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με την κυκλοφορία και πολύ ωραίες καθυστερήσεις. Τα διόδια ωστόσο τρέχουν κανονικά, δηλαδή μπορεί να πάτε με μεγάλη καθυστέρηση στον προορισμό σας, αλλά αυτό που θα πρέπει να πληρώσετε στα διόδια θα το καταβάλλετε κανονικά. Η Περιφέρεια Ηπείρου προσφεύγει εκ νέου στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να υπάρξει απαλλαγή από την καταβολή των διοδίων, όσο τουλάχιστον διαρκούν οι εργασίες. Και είναι μαζί μας ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, ο κύριος Αλέξανδρος Καχρημάνης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Δεν προσφεύγουμε μόνο όσο διαρκούν οι εργασίες. Εμείς προσφεύγουμε ο νομός Ιωαννίνων και ο νομός Θεσπρωτείας να μην πληρώνουν ποτέ.
0: Α, για τους κατοίκους. Με ποιο
2: ναι,
0: σκέπτικο
2: να
0: αυτό.
2: Να σας πω γιατί. Ναι. Όταν έγινε η Εγνατία Οδός, μέχρι το 2007-2008 δούλευε μέχρι μέσω Κατάρας. Την έχετε ακουστά την Κατάρα.
1: Ποιος δεν την δρόμος. Έχει περάσει.
2: Ναι. Όμως το 9 κάναν τη λειτουργική Εγνατία από Γρεβενά Μιλιά, Κρανιά Γρεβενών Μιλιά Μετσόβου Μέτσοβο. Άρα από το 2008 δεν ξαναπήγε, τον παράτησαν το δρόμο από την Κατάρα και τέλειωσε εκεί το θέμα. Ποια είναι όμως η διαφορά? Ότι κάποια στιγμή που ήταν υπουργός ο κύριος Σπύρτζης, μόλις δωρήσαμε εμείς την κατάσταση, έδωσε απαλλαγή στους κατοίκους του Δήμου Μετσόβου, τους κατοίκους όχι τους δημότες, και έδωσε και στην Θεσπρωτεία. Εμείς το θεωρήσαμε λάθος αυτό και τότε έβγαλε ένα ΦΕΚ που είπε ότι ο παλιός ο δρόμος είναι, που έρχεται από τα Τρίκαλα και φτάνει στα Γιάννηνα και από τα Γιάννηνα που πάει στην Εγωμενίτσα, θεωρείται παράλληλος δρόμος, ότι μπορεί ο κόσμος να πάει από εκεί. Αυτό είναι για γέλια. Μέχρι την Κατάρα εμείς την έχουμε συντηρήσει αυτή τη στιγμή ως Περιφέρεια Ηπείρου, μέχρι τα όρια της Ηπείρου, για να περνάνε τα σεργάτες και κτηνοτρόφοι και τίποτα άνθρωποι που θέλουν να περάσουν στη φύση, ας πούμε μηχανές κλπ. Επίσης, από τα όρια νομού της Θεσσαλίας μέχρι να βγεις κάτω στην Παναγιά στην Κουτσούπλη, ο δρόμος είναι σε άθλια κατάσταση, δεν τον συντηρεί κανένας. Και έχει μπει και μια πινακίδα που λέει πως βάζουμε στα μνημεία καφέ, Κατάρα ας πούμε, στη Θεσσαλία. Προσφύγαμε στα δικαστήρια και είπαμε αυτό δεν είναι παράλληλο δίκτυο, αυτό είναι ένα δίκτυο το οποίο για να πάω Γιάννηνα Εγωμενίτσα στις 2,5 ώρες δεν μπορεί να πάει κανένας άλλο παράλληλο δίκτυο, δεν έγινε ποτέ. Το αποτέλεσμα ήταν ότι κερδίσαμε στο ΣΤΕ ότι είχαμε δίκιο και μόλις δεν εφαρμόστηκε τότε με τα διόδια που ήταν δημόσια η Εγνατία, ξαναπροσφύγαμε και στο ΣΤΕ και έβαλε 70.000 πρόστιμο στο Υπουργείο Υποδομών γιατί δεν εφαρμόστηκε την απόφαση να μην πληρώνουμε διόδια. Τώρα, από όταν την έκανε παραχώρηση στο δημόσιο, δεν έβαλε όρο μέσα ότι έχουμε και αυτή την απόφαση του ΣΤΕ. Οπότε εμείς ξαναπροσφεύγουμε και λέμε καλά άλλαξε αφεντικό εντός εισαγωγικών η Εγνατία Οδός, αλλά αυτό δεν λέει αν είναι δημόσια ή αν είναι ιδιωτική η Εγνατία Οδός είναι σε παραχώρηση. Άρα ξαναπροσφεύγουμε και το δεύτερο και σοβαρό είναι επί τόσους μήνες να έχουμε μία λωρίδα κατεύθυνσης μέσα στις Σύραγγες. Το λέμε, το ξαναλέμε, λέει το Υπουργείο ότι τα χρόνια που ήταν κρατική η Εγνατία δεν έγιναν οι εργασίες που έπρεπε. Άκουσα χθες, κάπου διάβασα ότι έκανε και ο κύριος Σταχιάος και είπε ότι δεν έχουν γίνει, θα εγκριθούν οι μελέτες για 33 σύραγγες εδώ πυρασφάλειες. Το θέμα είναι, δεν ήταν μόνο οι σύραγγες, εγώ είχα χθες θέμα και για τις πολύ παλιές σύραγγες οι οποίες ήταν σε αθλία κατάσταση και μάλιστα σε κάποια μπήκε ένα πλέγμα που έπεφταν κομμάτια.
0: Μισό λεπτό, γιατί αυτό είναι άλλο θέμα είναι των διοδίων και αυτό το θέμα της ασφάλειας μας κάνει εντύπωση, δηλαδή Πώς αποδέχεσαι το γεγονός ότι αυτός ο εμβληματικός άξονας
2: λειτουργούσε,
0: με συγχωρείτε, λειτουργούσε επί χρόνια από ό,τι καταλαβαίνουμε υποκρατικό έλεγχο. Γιατί, τώρα
2: τελευταία είναι στον ιδιώτη.
0: Χωρίς απαραίτητες ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις ασφαλείας.
2: Ναι, είχαν τις πρώτες. Όταν πήγαν να πάρουν πιστοποιήσεις, τώρα τους είπανε εδώ έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Όμως αυτές δεν τις έκαναν. Το αποτέλεσμα είναι ότι τώρα γίνονται οι μελέτες. Οι μελέτες όμως θέλουν και υπογραφές. Μετά τα τέμπη, γιατί εγώ μηχανικός είμαι, δύσκολα μπαίνουν οι υπογραφές. Ο άλλος ψηρίζει το θέμα. Δεν είναι έτσι. Εδώ σήμερα ψηρίζεται όλος ο κόσμος.
0: Αν είναι θέμα ασφάλειας, έτσι είναι. Αν είναι ζήτημα ασφάλειας, έτσι είναι.
2: Είναι θέμα ασφάλειας, αλλά είναι θέμα και ευθύνης να είσαι μηχανικός. Δεν μπορεί μια ζωή να κοιτάμε να το κάνει ο άλλος. Πρέπει κάποτε αυτό το κράτος να γίνει σοβαρό.
0: Κύριε, καταγγελία, να σας πούμε και κάτι άλλο. Η καταγγελία που είχαμε από τους επαγγελματίες, γιατί μιλήσαμε με τον πρόεδρο των επαγγελματίων οδηγών, ναι, μας είπε ότι αυτή τη στιγμή κλείνει, δηλαδή γίνεται μονοδρόμηση στις σύραγγες, ενώ ουσιαστικά δεν γίνονται εργασίες. Είμαστε στη φάση των μελετών.
2: Γιατί δεν γίνονται, γιατί δεν έχουν εγκριθεί οι μελέτες.
0: Άρα, γιατί την κλείνουν τη σύραγγα, εφόσον είμαστε στη φάση
2: της
0: μελέτης.
2: Έδωσαν πιστοποιητικό αυτός που είναι υπεύθυνος ότι μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς τους νέους κανόνες.
0: Ναι, γιατί δεν την κλείνουν όλη τη σύραγγα, άμα είναι θέμα ασφαλείας, και αφήνουν μόνο το ένα ρεύμα.
2: Όχι, τους έδωσε το
0: δηλαδή στο ένα ρεύμα υπάρχει ασφάλεια και στο άλλο ρεύμα δεν υπάρχει ασφάλεια.
2: Ακούστε. Τους έδωσε το δικαίωμα να έχουν οχήματα πυρόσβεσης με το ένα ρεύμα, ώστε αν συμβεί κάτι να μπει το όχημα μέσα, να κάνει την ενέργεια αυτή μέχρι να κάνουν τις νέες συνθήκες πυρασφάλειας.
1: Άρα στην ουσία έρχεται να λάβει προληπτικά μέτρα για να μην γίνει κάποιο κακό.
0: Ναι, εγώ δεν το καταλαβαίνω ότι γιατί κλείνουν το ένα ρεύμα κάθε φορά, γιατί γίνεται μονοδρόμηση. Δηλαδή...
2: Η μονοδρόμηση γίνεται για αυτό το λόγο. Αλλά εγώ σας λέω, η μεν κρατική Εγνατία δεν έκανε τίποτα και αυτοί που ήταν υπεύθυνοι και σήμερα συζητάνε γιατί είναι μονοδρόμηση, όπως είναι ο σύλλογος αυτών που δούλευαν τότε στην Εγνατία, την κρατική. Και δεύτερον, εγώ σας λέω, αυτές οι μελέτες όταν υποβλήθηκαν δεν πρέπει να έχουν deadline, δηλαδή μέσα στο μήνα να έχω ελέγξει, και άμα έχω κάποια διαφορά που λέτε εσείς γιατί είναι θέμα ευθύνης να γράψω, δεν συμφωνώ εκεί, δεν συμφωνώ εκεί. Δεν μπορεί να κάθονται τόσο καιρό οι μελέτες και να λέμε δεν προχωράνε τα έργα. Πώς θα προχωρήσουν τα έργα χωρίς μελέτες? Ναι. Κάποια στιγμή όλοι είμαστε υπεύθυνοι και πρέπει, εγώ αυτή τη δουλειά, έτσι έχω μάθει τη δουλειά στην περιφέρεια Υπήρου.
0: Εσείς είστε και τη δουλειά και τα ξέρετε αυτά, ναι.
2: Ναι, έλα εδώ η μελέτη, γιατί έχει τόσο καιρό να εγκριθεί.
0: Δεν σας έχουν ενημερώσει κανένας. Σας έχει γιατί ενημερώσει κανένας πώς θα προχωρήσουν οι εργασίες?
2: Πέρασα το Πάσχα, όλες οι σύραγγες στην Ευρώπη, Ελβετία, Ιταλία, πάνε με τους νέους κανονισμούς και έχουν αμφίδρομη κίνηση, και την άλλη την έχουν κλείσει την παράλληλη σύραγγα. Όμως ενέκριναν τις μελέτες και κάνουν τα έργα. Τώρα άκουσα χτες ότι σε λίγο θα εγκριθούν οι μελέτες και θα αρχίσουν τα έργα. Εντός διμήνων νομίζω διάβασα.
1: Μακάρι.
0: Άρα
1: να
0: σε δύο μήνες αν ξεκινήσουν τα έργα, μετά θέλουμε και 36 μήνες για την ολοκλήρωση οι εργασίες.
1: Αυτό
2: όχι,
1: είναι
2: δεν
1: το,
2: είναι σε όλες,
1: το χρονοδιάγραμμα.
2: Θα αρχίσουν σιγά σιγά οι σύραγγες, δεν θα γίνουν όλες μαζί.
0: Mm-hmm. Τώρα τα διόδια, γιατί σας καλέσαμε
2: τώρα,
0: για το θέμα, έχουν αυξηθεί κιόλας από ό,τι μας έχουν καταγγείλει.
2: Το κράτος μπορούσε, όπως μπόρεσε σε άλλα θέματα, να κάνει ένα κοντρόλ πόσα ήταν αυτά τα λεφτά στα διόδια και να απαλλάξει τον κόσμο να πληρώνει και να τα βάλει στο λογαριασμό που έχει με την εταιρεία. Δεν φταίει ούτε η εταιρεία, φταίει πάντα το δημόσιο, το οποίο είναι λιγότερο.
0: Η εταιρεία όμως έχει κανονίσει να πάρει τις αυξήσεις στα διόδια, γιατί τα διόδια δεν είναι συστημές που πλήρωνανε. Ναι.
2: Η εταιρεία πήρε το έργο. Ναι. Αυτά τα έργα που γίνονται σήμερα, έγινε ένα κοντρόλ και λένε τόσο ασφαλτικά, τόσο οι σύραγγες, τόσο αυτό, άρα κατέβηκε το ποσό από το αρχικό που ήταν να πληρώσουν. Μπορούν και αυτά να τα συμψηφίσουν, όπως και τα δικαστήρια τα δικά μας, και να πούν αυτά τα λεφτά είναι των Ιωαννίνων. Δηλαδή, εδώ είναι κάπου, τα μεν είναι εύκολα, τα μεν είναι δύσκολα.
1: Κύριε Καχρημάνε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο και για τη συζήτηση. Ήτανε διαφωτιστική.
2: Σας λέω, τα θέματα είναι απλά, αλλά γίνονται δύσκολα όσο δεν τα ακουμπάμε και όσο κάποιοι δεν κάνουμε τη δουλειά.
1: Όσο τα κρύβουμε κάτω από το χάλι, όπως τα λέτε.
0: Εγώ πάλι, ακριβώς. Απλά αυτό με τα διόδια, επιμένω ότι εσείς πάλι προσφεύγετε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μας είπατε ότι είχε επιδικαστεί 70.000 ευρώ πρόστιμο,
2: ναι,
0: τα πλήρωσε το Υπουργείο Υποδομών. Έτσι.
2: Που ήμασταν,
0: ναι,
2: μαζί στο
0: δικαστήριο. Δηλαδή τώρα τα έχει πάρει η ιδιώτη στην Εκρατεία. Έχει τα κέρδη που έχει ο ιδιώτης από την Εκρατεία και πάλι το πρόστιμο δεν θα το πληρώσει ο ιδιώτης από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Έτσι.
2: Εμείς
0: πάλι το δημόσιο πάλι.
2: Πάμε όλοι, ναι, μαζί την υπόθεση. Εντάξει.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Καταλάβω.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, ο κύριος Αλέξανδρος Καχρημάνης.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Εντός της ημέρας, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Χθες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Hoover στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια, τόνισε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες. Η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Πέμπτης. Το δίλημα για το αν θα αφανίσει το Ιράν ή θα επιδιώξει νέα συμφωνία επανέλαβε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι μια πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη μπορεί να συναθεί μετά τις αμερικανικές εκλογές. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων. Σε πτωτική τροχιά οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και του φυσικού αερίου σήμερα. Η τιμή του Brent υποχωρεί στα 98 δολάρια το βαρέλι, ωστόσο οι τιμές στη λιανική παραμένουν σταθερά υψηλές. Διπλό μήνυμα Ερντογάν σε Αθήνα για Αιγαίο και Λευκωσία για Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Αναφερόμενος στο Αιγαίο, ο Ερντογάν δήλωσε ότι στο Αιγαίο και την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου επιθυμούμε να δούμε τα υφιστάμενα ζητήματα να επιλύονται βάσει των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η πρότασή μας για μία διάσκεψη στην Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στην καθιέρωση κοινής βάσης, πρόσθεσε ο Ερντογάν, ενώ για την Κύπρο σημείωσε ότι πρέπει να τερματιστεί η απομόνωση των Τουρκοκυπρίων και να υπάρξει διεθνής αναγνώριση της κυρίαρχης ισότητας και του διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού. Τη δημιουργία προϋποθέσεων θερμού επεισοδίου επιδιώκει η Άγκυρα έναντι της Ελλάδας, τόνισε μιλώντας στον 102 FM ο Λάζαρος Καμπουρίδης, στρατηγός εν αποστρατεία, υπογραμμίζοντας πως δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε από την επικοινωνιακή πολιτική της Τουρκίας. Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα ηλικίας 32 ετών έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στον οικισμό Βίτολη της Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα και πριν την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων η γυναίκα απομακρύνθηκε από πολίτες χωρίς τις αισθήσεις της και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Για τη διευκρίνηση των αιτιών της φωτιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Φθιώτιδας. Στο σημείο επιχείρησαν 17 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Στη σύλληψη ενός 36χρονου Έλληνα οδηγούντα λύκας προχώρησαν οι αρχές στην Ιγουμενίτσα μετά τον εντοπισμό περίπου 300 κιλών υδροπονικής κάναβης σε φορτηγό που είχε φτάσει στο λιμάνι από την Αγκώνα της Ιταλίας. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους στελέχη της υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών. Οι αρχές έθεσαν υπό έλεγχο το φορτηγό, το οποίο μετέφερε σύμφωνα με πληροφορίες κρέατα από την Ισπανία με προορισμό εταιρεία στο Βόλο. Στη σύλληψη ενός 26χρονου προχώρησε η αστυνομική του τμήματος διαχείρισης μετανάστευσης της διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης για μεταφορά 7 παράτυπων μεταναστών από το Ιράκ. Έναντι 600 ευρώ καθένας από σημείο της Έλληνο-Τουρκικής Μεθορίου, έχοντας ως τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας που διενεργεί την προανάκριση. Ο συλλευτής θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Παράταση έλαβε η προθεσμία επανυποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης για τους δικαιούχους του προγράμματος «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» έως τις 39. και μια ματιά στον καιρό. Άστατος θα είναι ο καιρός, με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη σήμερα. Η θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις θα έχει Θεσσαλονίκη. Η άνεμη βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 10.30.
2: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο Μεν
6: και η Δε.
5: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι. Όσο πάει και πιο νωρίς ξεκινάμε, Χρήστο. Να, τώρα πήγε 10 και 8.
1: Να, το ξαναπάμε από την αρχή. Ναι.
0: Είπαμε το 9 να το κρατάμε, γιατί είναι και ο τυχερός μας αριθμός. Κοίταξε τώρα, βλέπουμε στην εικόνα από το δορυφόρο ότι η περιφερειακή πάει πάρα πολύ καλά. Βάσης λύσης Όλγας είναι λίγο αυξημένη κίνηση, περισσότερο στη Γεωργίου Παπανδρέου. Βλέπουμε έτσι να υπάρχουν κάποια ζητήματα.
1: Ναι.
0: Επίσης στην Μίκη Θεοδωράκη, μόνο έτσι πηγαίνοντας προς την πλατεία Βαρδαρίου, είναι λίγο αυξημένη κίνηση. Στην 26 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία, δεν ξέρω γιατί έχει τόσο μεγάλη έτσι ουρά αυτοκινήτων, έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Και τώρα τα προβλήματα σε ό,τι αφορά την Παθέ πριν από τα διόδια των Μαλγάρων, δηλαδή στην έξοδο από Θεσσαλονίκη, ξεκινούν από σχετικά νωρίς, αλλά πηγαίνοντας προς τα διόδια αραιώνει κίνηση. Ναι, δεν ξέρω δηλαδή αν έχουν σκεφτεί κάποιον εναλλακτικό τρόπο οι οδηγοί και πηγαίνουν από κάποια στενά μέσα από τα χωριά ίσως. Εν πάση περιπτώσει, αυτά μέχρι στιγμής δηλαδή δεν έχουμε έτσι κάποια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα σε ό,τι αφορά την κίνηση για να σας τη μεταφέρουμε, και ευτυχώς δηλαδή όλα πάνε καλά.
1: Και αυτό είναι το θετικό.
0: Σε φνηδίασα, δεν περίμενες να το πω.
1: Όχι, όχι, πραγματικά έχω μείνει speechless που λέμε στο κίνηση.
0: Λοιπόν, speechless θα μείνεις τώρα, γιατί σε πολύ λίγο από τώρα θα πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε και τι δεν έχουμε.
1: Και έχουμε να συζητήσουμε πραγματάκια.
0: Βέβαια.
1: Ναι, δηλαδή το θέμα είναι πού αρχίζει η παροχολογία και πού αρχίζει η υπευθυνότητα.
0: Δεν ξέρω, ο κύριος Κυρανάκης πάντως είπε ότι κάποια από αυτά που ανέφερε χθες ο κύριος Τσίπρας είναι εφικτά. Θα τα δούμε αναλυτικά.
1: Να τα δούμε.

0: Βέβαια αυτό είναι ένα τραγούδι που κατευνάζει τα πνεύματα, έχουμε να πούμε, και όσο ηρεμήσατε, ηρεμήσατε, γιατί περνάμε αμέσως στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας.
1: Και γιατί θα εκνευριστούν οι ακροατές μας με την πολιτική
0: επικαιρότητα. Όχι, εσύ θα εκνευριστείς όμως με αυτά που θα ακούσεις τώρα, Χρήστο μου.
1: Γιατί να εκνευριστώ?
0: Γιατί θα μας τα πει ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
1: Είμαι ένας βαθιά δημοκρατικός άνθρωπος, ο οποίος σέβεται και ακούει την αντίθετη άποψη.
0: Εγώ περιμένω να πάθει τώρα αυτανάφλεξη. Κατάλαβες, να δω πώς θα φύγω από το στούντιο, αυτό το μικρούλι που είμαστε. Ναι.
2: Μην κάνεις δίκη προθέσεων. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα,
1: Αλέξανδρε.
2: Μαρία, Χρήστο, αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες. Να ξεκινήσω για να ηρεμήσουν τα πράγματα. Χρήστο, όλα πάνε καλά. Επομένως...
0: Να
1: είδες. Είδες.
0: Καλά το πας.
1: Ξεκινάμε μια χαρά. Ωραία.
2: Λοιπόν, θα πάρουμε με τη σειρά. Για το πώς συγκροτείται η πολιτική επικαιρότητα. Είναι εύλογο ο φακός της επικαιρότητας, παγκόσμιας επικαιρότητας, να έχει στραφεί προς τη Νέα Υόρκη και την 81η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Όταν έχεις δύο πολέμους εν εξελίξη και όταν έχεις μια παγκόσμια πετρελαϊκή κρίση που έχει τυνάξει τις οικονομικές ισορροπίες στον αέρα, είναι εύλογο να στρέφονται εκεί ο φακός της επικαιρότητας και του ενδιαφέροντος και της παγκόσμιας κοινής νόμης. Ο Πρωθυπουργός έφυγε από το Σαν Φρανσίσκο 10 ώρες πίσω από την ώρα μας, τη δική μας ώρα Ελλάδος, 12 τα μεσάνυχτα στο Σαν Φρανσίσκο. Κατευθύνεται προς τη Νέα Υόρκη, 7 ώρες πίσω η ανατολική ακτή σε σχέση με τη δυτική ακτή. Και εκεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός το πρωί της Τετάρτης, τοπική ώρα, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Σενεγάλης Μπασιρού Ντομαγέ Φαγέ και τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ. Στις 10 θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση Παγκόσμια Συμμαχία Ocean E. Στη συνέχεια θα μιλήσει σε εκδήλωση Ελληνική Ομογένεια. Και το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν. Να πούμε απλά, επειδή το συσχετίζουμε με το αμέσως επόμενο θέμα που είναι το κρεσέντο προκλητικότητας στην ομιλία του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, να πούμε ότι η αναμενόμενη απάντηση και η ομιλία εμέσως πριν σαφώς και η ομιλία του Πρωθυπουργού θα είναι το βράδυ της Πέμπτης, αύριο δηλαδή το βράδυ, τοπική ώρα, από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ θα απευθύνει ομιλία ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ερχόμαστε λοιπόν στο νέο κρεσέντο προκλητικότητας Ερντογάν στον ΟΗΕ. Ζήτησε αναγνώριση του ψευδοκράτους και εντός αγικών μοίρασμα στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι παρατηρούμε ότι κάνει η τουρκική διπλωματία και ο κ. Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας? Το τελευταίο διάστημα, ό,τι δήλωση κάνουν, πατάνε και από πίσω και με βάση το διεθνές δίκαιο. Και με βάση το διεθνές δίκαιο. Αυτό είπε και ο Ταγίπ Ερντογάν. Γιατί το κάνουν αυτό? Ξέρουν ότι πρέπει κάποια στιγμή. Δεν έχουν αναγνωρίσει την UNCLOS, δεν έχουν αναγνωρίσει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Δεν έχουν αναγνωρίσει τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Καταλαβαίνουν ότι είναι ελλειμματικοί σε αυτό το πεδίο και προσπαθούν με νεφελώματα να εισπράξουν ό,τι μπορούν. Είναι τα γνωστά ιστορίες με το Χόντζα. Βάζουμε μέσα 5 ζώα, αφαιρούμε τα 3 και νιώθει ανακούφιση σε σχέση με τις διεθνείς τις σχέσεις. Ο Τούρκος πρόεδρος εμφανίστηκε λοιπόν υποστηρικτής των σχέσεων καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου, αλλά αυτό είπε θα γίνει με βάση την πρόταση που δεν προβλέπεται πουθενά για διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή τι σημαίνει πρακτικά? Ελάτε να καθίσουμε να δούμε πώς θα τα μοιράσουμε. Πετρέλαια, ζώνες, ΑΟΣ κλπ. Και η τορπίλη αμέσως επόμενη για να δείξει πόσο πολύ σέβεται το διεθνές δίκαιο ήταν για το Κυπριακό. Έφυγαν από τη θέση για ομοσπονδία, έφυγαν από τη θέση για συνομοσπονδία και πολιτική ισότητα των δύο κρατών και πήγαν στην αναγνώριση των τελεσμένων. Δηλαδή, καλώς έπραξε το 1984 η Τουρκία που εισέβαλε και κατέχει το 40% του Κυπριακού εδάφους. Την ίδια ώρα, βέβαια, που κατηγορούν, καταγγέλουν κάτι ανάλογο έκανε ο Πούτιν στην Ουκρανία. Κάποιοι ευρωπαϊκοί κύκλοι κλείνουν τα μάτια στο ένα και ανοίγουν τα μάτια στο άλλο. Εκεί λοιπόν είπε ο κύριος ότι καθαρίστε επιτέλους, αναγνωρίστε την τουρκοκυπριακή δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Δεν μπορεί να τους έχετε απομονωμένη. Κρίμα είναι και αυτοί. Πρέπει με κάποιο τρόπο να συμμετάσχουν. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με το τι πρόκειται ή μεταξύ των άλλων που θα απαντήσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αύριο το βράδυ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και ερχόμαστε πριν από λίγο σκληρά πολιτικό είναι το πλαίσιο στο οποίο αναφέρομαι. Πάμε στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στον τηλεοπτικό σταθμό Sky και έβαλε το δίλημα ή εμείς ή κανείς. Στο τέλος της ημέρας είπε ο κ. Τσίπρας, ή θα έχουμε τη συνέχεια της πολιτικής του κυρίου Μητσοτάκη ή κάποιον άλλον, ή θα υπάρχει πολιτική αλλαγή με αυτόν που μπορεί να τη φέρει. Υπάρχει κάποιος άλλος που μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη? Και σαφέστατα εκεί ξεκαθάρισε ότι θεωρεί ότι ήδη έχει καθιερωθεί δημοσκοπικά ως δεύτερη δύναμη που αμφισβητεί ευθέως την διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.
1: Αλεξανδρέ, το ή εμείς ή κανείς μου θυμίζει το ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν που είχε χρησιμοποιήσει παλιότερα, αλλά αυτή τη φορά δεν νομίζω ότι έχει να κάνει πρωτίστως με την κυβέρνηση, αλλά το ή εμείς ή κανείς έχει, κοιτάζει και κυρίως προς τα υπόλοιπα κόμματα της κεντροαριστεράς.
0: Εξήγησε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης 3 χρόνια χωρίς την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα θα μπορούσε να

0: εκλογική επιρροή, ότι είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να φέρει πολιτική αλλαγή. Θέλω να απαντήσω σε αυτό που είπε ο Χρήστος, γιατί είναι κρίσιμο. Αυτό που θέλει να πει ο κ. Τσίπρας, και απαντώντας στους δημοσιογράφους, τον κύριο Οικονόμου και τον κύριο Πιταρά στον Sky, είπε ότι εμένα μην μου λέτε για συνεργασίες. Εγώ ψήφισα την απλή αναλογική το 2016, υλοποίησα την απλή αναλογική, υλοποιήθηκε το 2023, αλλά εδώ ότι ο κόσμος θέλει και να υπάρχει και αντιπολίτευση.
1: Τα αποτελέσματα τα είδαμε στους Δήμους όμως της απλής αναλογικής.
0: Αλλά εγώ μιλώ για το κεντρικό πολιτικό σκηνικό. Ναι. Το θέμα της απλής αναλογικής είναι μια ευρύτερη συζήτηση. Εγώ θέλω να μείνω στενά σε αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας. Και είπε ότι ουσιαστικά αν διασπείρονται οι ψήφοι δεξιά και αριστερά και δεν μαζευτούν και για την αντιπολίτευση, ουσιαστικά και η αποχή και η διασπορά των ψήφων ευνοεί τον κύριο Μητσοτάκη, ευνοεί πάντα τον πρώτο.
1: Μάλιστα.
0: Το πούμε έτσι. Και μίλησε και για δεύτερη Κυριακή, όπου εκεί θα ξεκαθαριστούν τα πράγματα. Είπε και για την ακροδεξιά και τον Κασιδιάρη, ότι είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρέπει αυτή η ιστορία να την αφήνουμε στην άκρη, γιατί μπορεί να εμφανιστεί το αυγό του φιδιού και να εμφανιστεί και η ιστορία με τον φασισμό και την ακροδεξιά. Είπε βέβαια και για αυτό που είπατε, και το σωστά έκανε και το επισήμανε η Μαρία, ο κύριος Κυριανάκης χθες είπε ότι είναι εφικτό να προσεγγίσουμε το θέμα των καυσίμων με βάση τις προτάσεις Τσίπρα. Και μετά το Υπουργείο βέβαια τόνισε ότι δεν είναι εφικτό, όπως τόνισε ο κύριος Τσίπρας. Τον επικαλέστηκε δηλαδή τον κύριο Κυριανάκη στην απάντησή του για το τι πρέπει να γίνει για τα καύσιμα με βάση τις τέσσερις προτάσεις, τα τέσσερα εργαλεία που πρότεινε στο Υπουργείο και στην κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει για να ανακουφιστεί.
1: Αλέξανδρε, το κρατάμε αυτό για να το συζητήσουμε ξανά οι τρεις μας την Παρασκευή. Γιατί έχω πολλές ενστάσεις.
2: Και έχουμε και καλεσμένο τώρα που μας περιμένει. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
0: Αυτό σηκώνω τα χέρια ψηλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Για πάμε αμέσως να δούμε τι γίνεται με τα σπιτάκια ανακύκλωσης στη Θεσσαλονίκη, γιατί είχαμε μιλήσει στο παρελθόν για τους ελέγχους που γίνεται, για το πώς έγινε η προμήθειά τους κτλ. Από τη στιγμή όμως που τα έχει προμηθευτεί ο Δήμος και αυτά φαίνεται πως αξιοποιήθηκαν από τους δημότες, δηλαδή είναι πολλοίς κόσμος που πηγαίνει την ανακύκλωσή του σε αυτά, κάποια στιγμή στην πορεία συνειδητοποιήσαμε και από καταγγελίες ακροατών, αλλά και οι ίδιοι τα βλέπουμε ότι είναι κλειστά, ότι σχεδόν τα μισά δεν λειτουργούν. Θα δούμε λοιπόν τι συμβαίνει. Είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κλιματικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Λάζαρος Ζαχαριάδης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μας ακούτε, κύριε Ζαχαριάδη?
2: Έχουμε κάποιο πρόβλημα
0: ναι,
2: επικοινωνίας.
0: Τώρα σας ακούμε καλά. Εξηγήστε μας γιατί δεν λειτουργούν, πόσα είναι αυτά μάλλον που δεν λειτουργούν και γιατί.
2: Να ξέρετε ότι έχουμε 49 γωνιές ανακύκλωσης ή σπιτάκια όπως έχουμε συνηθίσει να τα λέμε. 49 τέτοια έχει προμηθευτεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης και υπάρχει μία σύμβαση με την εταιρεία την ανταποδοτική, η οποία έχει αναλάβει την υποχρέωση της διαχείρισής τους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα καλύπτει με προσωπικό και έχει την ευθύνη της συντήρησής του, όπως επίσης και της αποκομιδής του ανακυκλώσιμου υλικού. Εδώ και καιρό έχει παρατηρηθεί ότι περίπου σε καθημερινή βάση το 50% εξ αυτών να είναι εκτός λειτουργίας. Η προφορική επικοινωνία που είχαμε μαζί τους ήταν ότι

0: υπήρχε ένα πρόβλημα με τον προγραμματισμό των αδειών των υπαλλήλων τους. Αυτό βέβαια από ένα σημείο και μετά δεν υπήρχε κάποια δικαιολογία επ' αυτού και γι' αυτό έχουμε μία υλογραφία επίσημη όπου τους ζητούμε να επανέλθει στην κανονικότητα η εφαρμογή της σύμβασης οποίας έχουμε μαζί με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Υπάρχει διαβεβαίωση, η προφορική πάλι περιμένουν και το ενέγραφε απάντησή τους, ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας θα έχει αποκατασταθεί η λειτουργία τους.
1: Η σύμβαση τι διάρκεια έχει, τι χρόνια διάρκεια έχει?
0: Η διάρκεια της σύμβασης είναι πενταετής και ήδη έχουμε διανύσει το περίπου 1,5 χρόνο.
1: Άρα μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό το διάστημα των 5 ετών είναι υποχρεωμένη αυτή η εταιρεία να λειτουργεί κανονικά όλα τα σπιτάκια. Έτσι,
0: βεβαίως,
1: δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Και αν για παράδειγμα
0: βεβαίως
1: το προσωπικό παίρνει άδεια όπως λέει, που έχουν βεβαίως το δικαίωμα να πάρουν οι εργαζόμενοι άδεια,
0: έχουν,
1: θα πρέπει να βρίσκεται
0: αντικαταστάτης.
1: Ακριβώς. Ωραία, ένα ζήτημα είναι αυτό. Το άλλο θέμα που μας έθεσαν κάποιοι είναι ότι παρά το γεγονός ότι λειτουργούν αυτά τα σπιτάκια, πηγαίνουν, παίρνουν ένα χαρτάκι, μια απόδειξη ότι έχουν καταθέσει τέλος πάντων εκεί στην ανακύκλωση τα πλαστικά τους, τα μπουκάλια, αλλά όταν πηγαίνουν στο συμβεβλημένο σούπερ μάρκετ που πήγαιναν κάποτε για να εξαργυρώσουν μια επιταγή που τους δίνεται από το σπιτάκι, δεν γίνεται δεκτή. Συμβαίνει κάτι σε αυτό?
0: Είναι κάτι το οποίο και εγώ το ακούω, αλλά δεν μπορώ να παρέμβω. Είναι κάτι, δηλαδή, είναι μια συμφωνία η οποία έχει κάνει συγκεκριμένη εταιρεία με ένα ή κάποια πολυκαταστήματα για την εξαργύρωση αυτών των ανταποδοτικών κουπονιών, αλλά είναι κάτι στο οποίο ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν έχει ούτε αρμοδιότητα ούτε δυνατότητα παρέμβασης. Αυτό το οποίο ζητούμε παρόλα αυτά είναι και για αυτό το θέμα, στην ολογραφία δηλαδή που έχουμε, και για αυτό το θέμα το επισημαίνουμε, ούτως ώστε να το λύσουν. Όμως δεν μπορούμε να παρεύουμε καθοριστικά. Είναι δηλαδή μια υποχρέωση που έχει η εταιρεία απέναντι στους ανακυκλωτές.
1: Προφορικά δεν σας έχουν δώσει κάποια εξήγηση για να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει?
0: Όχι,
1: ούτε
0: όχι,
1: γι'
0: αυτό. Δεν έχω κάτι, αλλιώς θα το επισήμανα πιο συγκεκριμένα.
1: Ναι, γιατί μεταξύ μας καλό είναι βεβαίως να υπάρχει μια οικολογική συνείδηση και να τα πηγαίνουμε ούτως ή άλλως για ανακύκλωση στα πλαστικά, αλλά ήταν και ένα κίνητρο αυτό για πολύ κόσμο και είχε και αποτέλεσμα.
0: Ναι, βεβαίως, γιατί το συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο θα πρέπει να σας πω, είναι συμβεβλημένο, είναι αναγνωρισμένο ως σύστημα ανακύκλωσης από την πολιτεία. Είναι αναγνωρισμένο σύστημα ανακύκλωσης. Έχει λοιπόν λειτουργεί και με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Mm-hmm. Υπάρχει δηλαδή αυτό το 0,03 ευρώ που δίνει για το κάθε υλικό ανακύκλωσης. Έχει υποχρέωση λοιπόν αυτό το οποίο δίνει ως τον ανακυκλωτή να το τηρεί και σε σχέση με τη δυνατότητα εξαργύρωσης που έχει ο πολίτης.
1: Ναι. Τώρα περιμένουμε δηλαδή απάντηση και για το γιατί δεν λειτουργούν τα μισά από τα 49 σπιτάκια.
0: Ναι, ναι.
1: Και βεβαίως...
0: Επί συνόλου υπάρχουν και μία σειρά ακόμα θέματα τα οποία θίγουμε, ας πούμε, στην αλληλογραφία την οποία έχουμε ανοίξει. Και
1: θέλετε εντάχει να μας τα πείτε, γιατί θα περάσουμε σε λίγο στους τίτλους των ειδήσεων. Απλά να μας πείτε έτσι ποια ζητήματα άλλα έχετε θίξει.
0: Κακώς αναφέρεται δηλαδή στο απόκομα το όνομα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
0: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στην διαδικασία της ανταπόδοσης δεν εμπλέκεται καθόλου και έχω ζητήσει αυτό να διορθωθεί. Δεν μπορεί δηλαδή να φαίνεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε μια διαδικασία στην οποία δεν εμπλέκεται και ούτε έχει ευθύνη. Θα σας δω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Όπως επίσης έχουμε ζητήσει όπου παρατηρούμε ότι συγκεκριμένα σπιτάκια παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήματα στη λειτουργία τους, έχουμε τη δυνατότητα να τα μεταθέτουμε, να τα πηγαίνουμε σε άλλο σημείο, μετά από απόφαση βέβαια του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Μάλιστα.
0: Την ευθύνη αυτή μας βοηθούσε μέχρι τώρα στη μετακίνησή τους, μας βοηθούσε συγκεκριμένη εταιρεία. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι δεν ανταποκρίνεται.
1: Είναι και άλλα λοιπόν τα ζητήματα. Σε ό,τι αφορά το μείζον που έχει να κάνει με την προμήθεια που ήταν από την προηγούμενη διοίκηση του Δήμου, δεν λέμε ότι ήταν από την υπάρχουσα διοίκηση, έχουμε κάποια εξέλιξη από τους ελέγχους που γίνεται? Νομίζω το ΖΟΑ έχει αναλάβει τον έλεγχο.
0: Τέτοια δεν έχουμε, με την έννοια ότι και να υπάρχει κάποια εξέλιξη από τις δικαστικές αρχές, δεν έχουμε ενημέρωση.
1: Ναι, για να θυμίσουμε για τον κόσμο, ήταν υπερκοστολογημένη η προμήθεια τους, από ό,τι καταλαβαίνουμε, σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν γίνει, έτσι?
0: Ναι, είναι μια μεγάλη ιστορία, ελέγχεται από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και περιμένουμε και εμείς όπως όλος ο κόσμος να δούμε τα πορίσματα, γιατί η διαδικασία ξεκινήσει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Κύριε Ζαχαρίαδη,
0: μας έχουν ζητήσει και εμάς να δώσουμε στοιχεία, η υπηρεσία δηλαδή και ο Δήμος έχει ανταποκριθεί, αλλά δεν έχουμε εικόνα και δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα έτσι για την εξέλιξη της έρευνας.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Είστε καλά. Καλή σας
2: καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ήταν μαζί μας ο κύριος Λάζαρος Ζαχαριάδης, αντιδήμαρχος καθαριότητας, ανακύκλωσης και κλιματικής προστασίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το δίλημα συμφωνία ή αφανισμός έθεσε ξανά στην Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο επίκεντρο της συνέλευσης η παγκόσμια ενεργειακή κρίση στη σκιά των πολέμων σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη από σήμερα με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες. Η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση έχει προγραμματιστεί για αύριο το απόγευμα. Την πολιτική αλλαγή και την αποχώρηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη έθεσε ως εκλογικό στόχο ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας το πρωί σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό. Σύλληψη 36χρονου Έλληνα οδηγού Νταλίκα στην Ιγουμενίτσα με 300 κιλά υδροπονικής κάναβης σε φορτηγό με κρέατα από την Αγκώνα της Ιταλίας. Διεκόπη για την επόμενη Τρίτη η δίκη για το δυστύχημα των Ντεμπών λόγω μη προσέλευσης μαρτύρων. Σύλληψη ενός 26χρονου αλλοδαπού για μεταφορά 7 παράτυπων μεταναστών από τον Εύρο έναντι 600 ευρώ καθένας. Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα ηλικίας 32 ετών έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στη Φθιώτιδα. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Με το δημογραφικό έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές από αυτή την εκπομπή, Χρήστο. Ωστόσο, δίνονται πάντα αφορμές, γιατί δυστυχώς τα νέα για άλλη μια φορά δεν είναι καλά. Έχουμε νέα έκθεση του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών που δείχνει μια σημαντική μείωση. Δημογραφική πίεση επιμένει στην περιφέρεια, ειδικά στη Μακεδονία. Η Μακεδονία φαίνεται πως πλήττεται περισσότερο από την ακραία μείωση της γεννητικότητας, τη γύρανση του πληθυσμού. Είναι και η αύξηση των θανάτων. Και θα συζητήσουμε τώρα με αφορμή και αυτή τη νέα έκθεση με τον κύριο Νίκο Καρανικόλα, είναι καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, κύριε Καρανικόλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Έτσι είναι, όπως τα λέτε. Το δημογραφικό είναι ιδιαίτερα σκληρή επιστήμη, είναι αμήλικτα τα νούμερα. Η μείωση των γεννήσεων συνεχίζεται. Η θάνατη είναι ιδιαίτερα υψηλή. Σκεφτείτε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή το 25 έχουμε 65.000 περίπου γεννήσεις στην Ελλάδα και πάνω από 120.000 θανάτους. Δηλαδή έχουμε διπλάσιους περίπου θανάτους από τις γεννήσεις. 26 από τις εκθέσεις του πρώτου τριμήνου φαίνεται να είναι στα ίδια επίπεδα με το 25. Άρα λοιπόν, ναι, η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη σε σχέση με τη φυσική κίνηση πληθυσμού, αφού χάνουμε περίπου 60.000 κατοίκους κάθε χρόνο. Και δεν είναι ότι τους χάνουμε, είναι νέοι άνθρωποι, αυτοί σιγά σιγά θα μπουν στην εργασία. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ασφαλιστικές εισφορές, είναι αυτοί οι οποίοι εργάζονται, μειώνονται συνεχώς όλη τη χώρα. Η πίεση είναι πάρα πολύ έντονη. Και ξέρετε, επειδή λέμε για τη Μακεδονία, την κεντρική Μακεδονία, τη δυτική Μακεδονία, η πραγματικότητα είναι ότι πέρασε το δημογραφικό και η συρρήκνωση του πληθυσμού από τις ορεινές περιοχές. Δηλαδή, η Ήπειρος έχει μειωθεί, δεν έχει να πάει πιο κάτω, και σιγά σιγά έχει περάσει στην παιδινή ηπειρωτική χώρα. Ιδιαίτερα η Βόρεια Ελλάδα έχει πάρα πολλά και σημαντικά προβλήματα, τα οποία επεκτείνονται τα επόμενα χρόνια. Θα μπουν σιγά σιγά πέρασε από τους ορεινούς οικισμούς, στους οικισμούς της επαρχίας, στις επαρχιακές πόλεις και θα συνεχίσει αυτή η ιστορία συνεχώς στην Ελλάδα, αφού θα έχουμε συνολική μείωση πληθυσμού τις επόμενες δεκαετίες, ιδιαίτερα σημαντική στη χώρα, με αποτέλεσμα να είναι και κοινωνικό και οικονομικό πια το ζήτημα, με πολύ σημαντικές συνέπειες.
1: Το θέμα που προκύπτει όμως, κύριε Καρανικόλα, είναι ότι το συζητάμε, το ξανασυζητάμε το δημογραφικό, αποτέλεσμα δεν βλέπουμε να παράγεται.
2: Κοιτάξτε, εγώ είμαι από τους επιστήμονες που είχαμε μιλήσει και πολλοί επιστήμονες πέρα από μένα και οι συνάδελφοί μου στο Ινστιτούτο Δημογραφικών Μελετών, στο αδερφό του.
1: Έχετε κρούσει καμπάνες.
2: Από το 90, από το 2000 τα λέμε. Δηλαδή, έχουμε πάνω από 20 χρόνια που τα λέμε ότι έρχονται αυτά τα προβλήματα. Κοιτάξτε, η χώρα είχε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια με τα μνημόνια. Αυτό έντυνε τις όποιες συνέπειες, ας πούμε, μετανάστευση πληθυσμού και νέων κατοίκων στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ σκληρό ακόμα. Θεσμικά, άντε να πούμε, να συμφωνήσουμε ότι έχουμε κάνει και ένα Υπουργείο Οικογένειας, ένα Υπουργείο που ασχολείται με δημογραφικά προβλήματα. Δεν έχουμε όμως μια σοβαρή πολιτική ομπρέλα, μια ομπρέλα η οποία μπορεί να ανατρέψει τα πράγματα και δεν ανατρέπονται και εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή, ξέρετε, οι χώρες οι οποίες χτίζουν πολιτικές για το δημογραφικό, χτίζουν με σχεδιασμό δεκαετίες, 15 ετίες και άνω. Δεν λύνεται δηλαδή το δημογραφικό με μια επιδότηση ενοικίου, μια επιδότηση γέννας, σε καμία περίπτωση και κανείς δεν το έχει καταφέρει ποτέ διεθνώς.
0: Πάντως, επειδή αναφερόμαστε στις πολιτικές παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να υπάρξουν, να πούμε ότι από το 70 και μετά υπάρχει αυτή η καθοδική πορεία, έτσι, με το δημογραφικό. Νομίζω μόνο η περίοδος του 2003 με 2009 ήταν καλή. Εκεί τι έγινε, Κοιτάξτε. Δηλαδή, τι άλλαξε.
1: Η ψυχολογία.
2: Κοιτάξτε, για να
1: η φιλοσοφία.
2: Αυτός ο σκληρός δείκτης, το 2,1 παιδιά ανά γυναίκα, τελευταία φορά το πιάσαμε το 1981 στην Ελλάδα. Που θα είναι ο απαραίτητος δείκτης γεννήσεων για να μπορούμε να διατηρούμε τον πληθυσμό μας. Μετά το 1981 συνεχώς μειώνεται, έχουμε φτάσει στο 1,2. Δεν μπορούμε να ξαναφτάσουμε στο 2,1 με τις πολιτικές που έχουμε τώρα. Αλλά τουλάχιστον πρέπει να ενδύνουμε την προσπάθεια να φτάσουμε στο 1,6, 1,7 και να δούμε αν θα έχουμε και θετικό συζύγιο μετανάστευσης, έτσι ώστε να κρατήσουμε τους πληθυσμούς και την παραγωγή στη χώρα. Δεν έχουμε καταφέρει να χτίσουμε κανένας είδους δημογραφική πολιτική. Δεν υφίστατο. Δηλαδή, πριν 20 χρόνια το λέγανε μόνο κάποιοι ακαδημαϊκοί, κάποιοι ερευνητές στην πολιτική συζήτηση. Μπήκε τα τελευταία χρόνια, όταν πια τα αποτελέσματα έχουν θεριέψει και είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα βλέπουμε παντού. Βλέπουμε δηλαδή ήδη κλείσιμο σχολείων, αργότερα θα δούμε κλείσιμο γυμνασίων και λυκείων, ίσως αργότερα κλείσιμο πανεπιστημίων και αργότερα κλείσιμο επιχειρήσεων. Είναι απαραίτητο. Και βέβαια, όταν νομίζω ότι θα συμφωνήσετε και μαζί μου ότι στην Ελλάδα των επόμενων ετών το σύνταξη στα 67 είναι ένα ονειροθερινής δεικτός. Δηλαδή, θα μιλάμε για σύνταξη στα 70, στα 71, στα 74.
1: Μοιραία και λογικό θα είναι αυτό. Δηλαδή, είναι ο κρίκος, είναι η αλυσίδα έτσι όπως εξελίσσεται.
2: Μα τα νούμερα είναι αμήλικτα όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι. Και δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτά τα νούμερα. Δηλαδή,
0: ξέρετε όμως τώρα τι είναι το θέμα. Αυτό που έθιξε νωρίτερα και ο Χρήστος ο Τσελικίδης, ότι τα συζητάμε. Στην επιστήμη λέμε ότι όταν εντοπίσεις το πρόβλημα, βρίσκεις και τρόπο, στην ιατρική τουλάχιστον. Όταν ξέρεις τι έχεις να αντιμετωπίσεις, μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Εδώ δηλαδή τι συμβαίνει τόσα χρόνια. Δεν ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
1: Ή δεν ξέρουμε το πώς θα το αντιμετωπίσουμε.
2: Πολλές φορές οι πολιτικοί μας δουλεύουν περίοδο τετραετίας, ενώ αυτά τα προβλήματα θέλουν γενικότερες εθνικές πολιτικές. Υπάρχουν παραδείγματα χωρών, ιδιαίτερα στο Ισραήλ, στη Γαλλία, στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες, που έχουν στήσει, έχουν κάνει πραγματικές ομπρέλες πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών και έχουν καταφέρει να διατηρήσουν τους πληθυσμούς τους και ακόμα και να τους αυξήσουν. Ναι.
0: Πάντως στην Ελλάδα τώρα, για αυτό που λέτε με τετραετία, δεν ισχύει απαραίτητο. Τώρα, ας πούμε, η τελευταία κυβέρνηση είναι 7 χρόνια τώρα.
1: Όχι, αυτό το οποίο όμως.
0: Δηλαδή θα μπορούσε να έχει μια συνέχεια στην πολιτική να αποδώσει.
1: Δεν κάνεις. Θεωρώ ότι ιδίως ό,τι έχει να κάνει με το δημογραφικό, και κάνω λάθος, κύριε Καρανικόλα, διορθώστε με. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις σήμερα μια πολιτική και να περιμένεις αύριο να παράξει αποτελέσματα. Πρέπει ενδεχομένως να ακολουθείτε μια νέα στρατηγική από 3, 4, 5 κυβερνήσεις για να ξέρεις που θα καταλήξεις κάποτε.
2: Ακριβώς αυτό εννοούσα, γιατί πραγματικά τα προβλήματα δουλεύουν από 15 χρόνια. Ξέρετε, η Ελλάδα έχει και ένα άλλο πρόβλημα το οποίο θα ήθελα να το βάλω στη συζήτησή μας. Για πάρα πολλές δεκαετίες, αν θέλετε, η αύξηση πληθυσμού στη χώρα γινόταν πρωτίστως ποσοστία από την ελληνική επαρχία. Δηλαδή, είχαμε περισσότερες γεννήσεις ανά γυναίκα στην ελληνική επαρχία, με πληθυσμού που αργότερα τροφοδοτούσαν τις μεγάλες πόλεις, τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, και αυτή η αλυσίδα έσπασε. Δεν υπάρχουν πια νέοι στην επαρχία. Άρα, λοιπόν, εδώ έχουμε και μια διαφορετική αντιμετώπιση που πρέπει να έχουμε σε σχέση με άλλες χώρες, σε σχέση με τον πρωτογενή τομέα και τη στήριξή του. Έτσι, αντιλαμβανόμαστε ότι όσο οι νέοι έρχονται και αναζητούν την εργασία τους, τη δουλειά τους είτε στο εξωτερικό, αλλά είτε στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ουσιαστικά και οι νέοι δυσκολεύονται να κάνουν πια οικογένεια.
0: Ίσως φταίει και το εκπαιδευτικό μοντέλο που έχουμε. Δηλαδή, θα πρέπει ένας νέος άνθρωπος να πάει στο πανεπιστήμιο, να κάνει τις σπουδές του, προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, δεύτερο μεταπτυχιακό, τρίτο, αν χρειαστεί, διδακτορικό κτλ. Ενώ, για παράδειγμα, παλαιότερα είχαμε τεχνικές σχολές, τελείωνε την φοίτησή του, τις σπουδές του στα 3 χρόνια, 4 το πολύ, έβγαινε στην αγορά εργασίας, που σημαίνει ότι είχε το δικό του εισόδημα, δεν μπορούσε να στηρίξει το δικό του σπίτι. Αυτό πλέον δεν υπάρχει.
2: Έχετε δίκιο, και αν το δείτε και λίγο, αυτό αποτυπώνεται και στα νούμερα. Παλιότερα οι Ελληνίδες γινόντουσαν μητέρες το πρώτο παιδί σε ηλικία 23-24 ετών. Τώρα ο μέσος όρος έχει πάει 31-32 και μετάζει να πάει μετά 34-35. Άρα λοιπόν οι νέοι, όπως αντιλαμβάνει στη σύγχρονη κοινωνία, προσπαθούν να λύσουν τα επαγγελματικά τους ζητήματα πρωτίστως και μετά αρχίζουν να συζητάνε τη δημιουργία οικογένειας. Αυτό αλλάζει εντελώς τη συζήτηση για τις γεννήσεις. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε και έναν τρόπο να υποστηρίζουμε τους νέους.
0: Ναι, και να μην παρεξηγηθώ. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να σπουδάζουν, αλλά εντάξει, δεν θα γίνουμε όλοι γιατροί και δικηγόροι.
2: Όχι,
0: και οι περισσότεροι στην πλειονότητά τους άνεργοι.
2: Σκεφτείτε ότι, ας πούμε, το Βέλγιο έχει μια πολιτική που έχει ολοήμερα σχολεία, έτσι ώστε οι νέες μητέρες να μπορούν να κρατούν τα παιδιά και να κάνουν, όχι απλά να κρατούν τα παιδιά, να εκπαιδεύουν τα παιδιά όση ώρα εργάζεται ο πατέρας και η μητέρα, ως 6 αυτό το απόγευμα. Και μας έχει, νομίζω, και μια χρέωση 1 ευρώ τη μέρα. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι ότι η υποστήριξη των νέων για να κάνουν οικογένειες είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα. Έχουμε ήδη βάλει πολλά στο τραπέζι. Από τη μία λοιπόν η εγκατάλειψη του πρωτογενής τομέα και της επαρχίας, από την άλλη η στήριξη των νέων κοινωνικά για να μπορούν να προχωράνε τα επαγγελματικά τους βήματα, τις σπουδές τους ή ό,τι άλλο θέλουν, ανεξαρτήτως αν προχωράνε στο να κάνουν οικογένεια. Είναι πάρα πολλά ζητήματα. Άρα λοιπόν, όπως σας είπα και από την αρχή, δεν είναι απλά ένα επίδομα γένας. Είναι μια ευρύτερη πολιτική που θα πρέπει να αναπτύξουμε γρήγορα πια στη χώρα και με πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμα. Δεν τα έχουμε καταφέρει και το αντιλαμβανόμαστε και το αποτελέσμα τους. Δηλαδή, το 24 που έχουν τα τελευταία νούμερα με τις 65.000 γεννήσεις είναι το χαμηλότερο νούμερο που είχε ποτέ η Ελλάδα. Δεν το είχαμε ποτέ αυτό το νούμερο. Το 25, συγγνώμη, ήταν αυτό. Και το 26 ήταν σε ίδια επίπεδα. Δηλαδή, σπάσαμε τα 70.000 πριν 2 χρόνια, τις 80.000 γεννήσεις πριν 5 χρόνια, τις 90.000 πριν 7 χρόνια. Εμείς είχαμε πάνω άνω των 100.000 γεννήσεων μέχρι το 2011, θυμάμαι καλά, στη χώρα. Άρα λοιπόν, τώρα πια κινούμαστε σε νούμερα τα οποία είναι απαγορευτικά για το μέλλον του τόπου, κοινωνικά και οικονομικά. Αυτό συνεχίζεται και θα συνεχίζεται όσο δεν μπορούμε να ανατρέψουμε όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία και εσείς θέσατε πολύ σωστά, αλλά και θα συζητήσουμε συνολικότερα.
0: Μάλιστα. Τώρα, κανένα παράθυρο αισιοδοξίας δεν έχετε περιθώριο να αφήσετε, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Η δημογραφία είναι μια σκληρή επιστήμη. Η Ελλάδα του 2050, το 2100, ήταν μια χώρα 7,5 εκατομμυρίων κατοίκων, με τον 1 στους 3 άνω των 65 ετών. Αυτό δεν μπορούμε να το ανατρέψουμε εύκολα. Δηλαδή, λυπάμαι, αλλά στη δημογραφία δεν υπάρχει, στα μαθηματικά δεν υπάρχει αισιόδοξα ή απεσιόδοξα μαθηματικά. Είναι νούμερα. Και ακόμα και αν πούμε ότι η τεχνολογία θα βοηθήσει την παραγωγή της χώρας κτλ., δεν θα εξασφαλίσει και τις φορές. Δηλαδή δεν υπάρχει πιθανότητα δηλαδή, αύριο ας πούμε, ή του χρόνου από τις 65.000 γίνεται να πάμε σε 100. Αυτό δεν είναι όνειρο θες νυχτός. Πρέπει όμως να χτίσουμε τις πολιτικές για να πάμε σε 70, 80, 85.000 μετά από 10-15 χρόνια. Και είναι απαραίτητο.
1: Mm-hmm. Χτίζουμε σήμερα για να απολαύσουμε τα επόμενα χρόνια. Ακριβώς, μετά από αρκετά χρόνια. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Καρανικόλα για τον χρόνο σας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Νίκος Καρανικόλας, καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών, Χωροταξίας και Ανάπτυξης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

0: Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα της ημέρας και είναι μαζί μας ο συνάδελφος Θοδωρής Χατζηπαντελής. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα, Θοδωρή.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ουσιαστικά αύριο θα έχουμε τα σπουδαία, γιατί ξεκινάει η εθνική μας στην πρώτη φάση.
1: Μη φορτώνεις τα παιδιά με άγχος.
0: Εγώ?
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω να μ' ακούν τέτοια ώρα. Τέτοια ώρα νομίζω ότι ταξιδεύουν για Βελιγράδι. Θα μου πεις, μπορείς στο πούλμαν να τους έχουν βάλει. Με πούλμαν είναι ή με αεροπλάνο θα πάνε, Θοδωρή?
2: Ξέρω εγώ, με τα πόδια.
0: Γιατί είναι και δίπλα το Βελιγράδι. Εδώ που τα λέμε δίπλα είναι, ναι.
2: Ναι, με τα πόδια. Κοίτα, δίπλα είναι, εντάξει. Αλλά επειδή έχω κάνει και ταξίδι με το πούλμαν στο Βελιγράδι, δεν είναι και θέλει μια μέρα για να πας, έτσι.
0: Ναι, λογικά θα πάνε αεροπορικός.
2: Μάλλον, ναι, ναι.
0: Σήμερα μεταβαίνουν στη σερβική πρωτεύουσα. Αύριο είναι ο αγώνας. Δεν υπάρχουν απρόοπτα στην προετοιμασία από ό,τι μαθαίνουμε.
2: Όχι, όχι, όλα πάνε καλά. Κοίταξε, δεν μένουμε, η αλήθεια είναι, για να ολοκληρώσω την εισαγωγή σου, καμιά εβδομάδα χωρίς να έχουμε κάτι σπουδαίο. Εντάξει, μπορεί να μην έχουμε πρωτάθλημα Super League που μας απασχόλησε τις προηγούμενες εβδομάδες, αλλά νομίζω ότι ξεκινάνε και τα μπάσκετ αυτή την εβδομάδα. Ας τα πάρουμε λοιπόν πράγματι με τη σειρά. Όπως σωστά είπες, αύριο Σερβία-Ελλάδα. Είναι, για όσους δεν το ξέρουν, είναι το παράθυρο του Nations League, της διοργάνωσης δηλαδή στην οποία η χώρα μας, από εκεί που ξεκίνησε μάλλον πριν από χρόνια, στην τρίτη κατηγορία, την προτελευταία της UEFA, σήμερα βρίσκεται στην πρώτη. Οι κατηγορίες είναι τέσσερις. Είναι η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη και η τέταρτη. Στην τέταρτη ουσιαστικά, εντάξει, παίζουν τα νησιά Φερόε, το Λουξεμβούργο και κάτι τέτοιες χώρες, ας πούμε. Αλλά η τρίτη κατηγορία δεν ήταν ό,τι και πιο τιμητικό για την εθνική μας ομάδα, η οποία έφτασε πλέον στην ελίτ. Αγωνίζεται δηλαδή στον όμιλο με Γερμανία, με Ολλανδία και με Σερβία. Δηλαδή με τις κορυφαίες ομάδες του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Άρα λοιπόν, σε αυτό το τομέα πρέπει να είμαστε περήφανοι που φτάσαμε εδώ, άσχετα αν δεν τα καταφέραμε στον προηγούμενο προκριματικό, γιατί εντάξει, έγιναν λάθη, κυρίως αμυντικά, δεχτήκαμε πολλά γκολ και με τόσα γκολ τις τριάρες δηλαδή που λέγαμε τότε, δεν μπορείς να πας μακριά. Αλλά πιστεύω ότι αυτά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα τα δει και θα τα διορθώσει. Ο Γιοβάνοβιτς, ο οποίος βέβαια χρεώνεται το γεγονός ότι δεν χρησιμοποίησε τον Κωνσταντέλια, ότι ο Κωνσταντέλιας είπε ότι δεν παίζω πλέον στην εθνική ομάδα για προσωπικούς, όπως είπε, λόγους, για οικογενειακούς λόγους, και δημιουργήθηκε έτσι ένα θέμα, το οποίο βεβαίως ας ελπίσουμε ότι δεν θα επηρεάσει τον κόσμο που θα πάει στην Τούμπα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα δύο τελευταία παιχνίδια αυτού του παραθύρου του Nations League θα γίνουν όχι αυτή την Κυριακή, την μεθεπόμενη Πέμπτη και Κυριακή στην Τούμπα, έτσι. Και θα παίξει η Ελλάδα με την Ολλανδία και η Ελλάδα με την Γερμανία. Πέμπτη με Ολλανδία και Κυριακή με Γερμανία. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι με τη Σερβία, πράγματι δεν υπάρχουν προβλήματα, εκτός του Κωνσταντέλια που έχει το σοβαρό τραυματισμό. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αύριο λοιπόν 10 παρατέταρτο Σερβία-Ελλάδα και την Κυριακή πάλι εκτός έδρας Γερμανία-Ελλάδα στις 10 παρατέταρτο το παιχνίδι αυτό. Τώρα η εθνική μας πρέπει να πούμε ότι έχει ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα.
0: Ναι.
1: Θοδωρή.
2: Μ' ακούτε?
1: Τώρα ναι.
0: Θοδωρή, σε ακούμε.
2: Ωραία, ναι.
0: Μπορείς και κάνεις pause μόνος σου.
2: Όχι, κάτι άκουσα στο κινητό και νόμισα ότι έκλεισε η γραμμή.
0: Όχι, όχι, σ' ακούμε κανονικά. Ναι.
2: Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, έλεγα ότι η χρηματιστηριακή αξία αυτής της εθνικής είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εκτιμάται περίπου 320 εκατομμύρια ευρώ για τους παίκτες που αυτή τη στιγμή έχει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, χωρίς να βάζουμε και τον Κωνσταντέλια, που αν υπήρχε και αυτός και ήταν καλά, θα εκτοξευόταν ακόμη περισσότερο, πάνω από τα 350, με τον Τζόλι να έχει, ας πούμε, την μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, η εθνική μας διαθέτει τόσους φορ όσους, με πολλά γκολ, όσους δεν διέθεται ποτέ στην ιστορία, με αυτό τον ευχάριστο πονοκέφαλο για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, δηλαδή τον Παυλίδη, που είναι ο δεύτερος σκόρερ αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, τον Κοστούλα, ο οποίος ανεβαίνει και κάνει εκπληκτικά πράγματα, τον Τετέι, που επίσης κάνει εκπληκτικά πράγματα στον Παναθηναϊκό, και τον Ιωαννίδη, που μπορεί να μην είναι στα καλύτερά του αυτή την προηγούμενη χρονιά, αλλά ας ελπίσουμε ότι αυτή θα βελτιωθεί. Αυτά όσον αφορά έτσι, το ποδόσφαιρο και την εθνική μας ομάδα που θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες και την επόμενη εβδομάδα, να το πούμε αυτό, γιατί πάλι θα παίξουμε, είναι 4 οι αγώνες του Nations League. Τώρα, όσον αφορά το ποδόσφαιρο, πριν κλείσω, να πω ότι χθες υπήρξε συνάντηση μεταξύ με Skype, όπως λέμε, δηλαδή μέσω κάμερας των ιδιοκτητών των μεγάλων ΠΑΕ. Είναι καλό ότι μιλάνε μεταξύ τους ο Σαββίδης, ο Μαρινάκης, ο Αλαφούζος, ο Ηλιόπουλος και όλοι οι υπόλοιποι πρόεδροι των ΠΑΕ.
1: Είναι καλές και οι ατάκες που λένε.
0: Ο Χρήστος περιμένει να ακούσει και ο Καρυπίδης να λες μέσα σε όλους αυτούς. Δεν το είπε.
2: Όχι, ο Καρυπίδης.
1: Εγώ θα έλεγα, Θόδωρο, ότι έχουν ενδιαφέρον οι ατάκες τους, οι διάλογοι τους. Είναι σπαρταριστοί ώρες-ώρες.
0: Καλά, από αυτά που διαραίουν. Εντάξει,
1: από αυτά που διαραίουν.
0: Δεν ξέρουμε πώς έχουν υποθεί ακριβώς.
1: Εντάξει, τώρα πολλές φορές δεν πέφτεις και έξω στη διαρροή.
2: Ναι,
1: ξέρουμε πώς τα δίνουν κιόλας.
2: Στην κουβέντα μεταξύ Σαββίδη και
0: Μαρινάκη.
2: Είναι πράγματι ο διάλογος αυτός έτσι λίγο σπαρταριστός και κλείνει μάλιστα με την κουβέντα του Μαρινάκη να λέει στον Σαββίδη, γιατί κάποια στιγμή είπε ο Σαββίδης ότι έκανα και το δικό μου το κανάλι και ουσιαστικά του είπε ο Μαρινάκης ότι δεν έβγαλες λεφτά από αυτή την ιστορία. Ο ΠΑΟΚ, η διαχείριση της Super League σου έδινε 6 με 8 εκατομμύρια και εσύ έβγαλες 100.000 από τα έσοδα του, όταν πήρες δηλαδή τους αγώνες μόνος σου. Και εκεί πέρα λέει ο Σαββίδης 100.000 δίνω στη σερβιτόρα, ας πούμε, για μπουρμπουάρ, και απάντησε ο Μαρινάκης μην τα λες αυτά γιατί είναι και ο Μιστακίδης, να τα δώσει στον ερασιτέχνη, γιατί εκεί είναι και ο Μιστακίδης ο οποίος βρίσκεται. Να το πω έτσι χαριτολογώντας τα λένε βέβαια αυτά, τώρα βέβαια φαντάζομαι ότι μπορεί να έχει και λίγο δόση ειρωνίας, δεν ξέρω μεταξύ τους και πώς βγήκαν όλοι αυτοί οι διάλογοι προς τα έξω, αλλά η ουσία είναι ότι πρέπει να τα βρούνε όσον αφορά την κεντρική τηλεοπτική διαχείριση. Η πρόταση του σημερινού Προέδρου του Super League, του Γιάννη Αλαφούζου Προέδρου και του Παναθηναϊκού, είναι εκτός από την κεντρική τηλεοπτική διαχείριση να υπάρξει και ισόποσο μοίρασμα των εσόδων σε όλες τις ομάδες, όχι δηλαδή οι μεγάλες να παίρνουν 6-8 εκατομμύρια ευρώ και οι μικρές ένα, για να μπορέσουν οι μικρές να φτάσουν τις μεγάλες ομάδες. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουν θετικά οι πρόεδροι των μεγάλων ομάδων και νομίζω ότι θα βοηθήσει, αρκεί το επαναλαμβάνω, οι πρόεδροι των μικρών ομάδων, τα χρήματα αυτά που θα πάρουν, δηλαδή αν αντί για ένα πάρουν 4 εκατομμύρια ευρώ για παράδειγμα, να τα ρίξουν στην ομάδα, έτσι, και όχι να πάνε πουθενά αλλού. Θα πρέπει δηλαδή και η Super League να διασφαλίσει από την πλευρά της με κάποιο τρόπο ότι αυτά τα λεφτά που θα πάρουν οι μικρομεσαίες ομάδες θα τα διαθέσουν όλα για την ενίσχυση του ποδοσφαιρικού τμήματος, για να φτιάξουν καλύτερα γήπεδα και όλα αυτά που χρειάζονται για μια ομάδα, και όχι να πάνε πουθενά αλλού, σε τσέπες κλπ. Οπότε αυτά όσον αφορά και την κεντρική διαχείριση και τη σύσκεψη έτσι που υπήρξε μεταξύ των ιδιοκτητών των ομάδων. Τώρα, όσον αφορά το μπάσκετ, να πούμε ότι αύριο ξεκινάει και η Ευρωλίγκα με τις δύο ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν σε αυτήν, να παίζουν αύριο 9 και 4 το Παναθηναϊκός Παρί και 9.30 Μπασκόνια Ολυμπιακός, πρώτη αγωνιστική, πρώτοι αγώνες για τις δύο ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγκα. Βέβαια υπάρχουν και δύο ομάδες που καραδοκούν, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, και που θα μαλώσουν σε εισαγωγικά για το ποιος θα βγει πρώτος. Ας ελπίσουμε ότι οι δυο τους θα μαλώσουν, γιατί είναι και κανένα δυο ακόμη καλές ομάδες. Αλλά έτσι όπως είδα τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, τον ΠΑΟΚ στο τουρνουά του Γιαννακόπουλου που έγινε στην Αθήνα, και την ΙΤΑ έτσι όπως ήρθε από τον Παναθηναϊκό, ήταν πραγματικά μια ομάδα Ευρωλίγκας, όπως είπε και ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Μπράντοβιτς, ο οποίος μάλιστα είπε και κάτι που είναι γρίφος, έτσι, είπε του χρόνου ο ΠΑΟΚ θα παίζει στην Ευρωλίγκα. Τώρα το είπε για να...
0: Τι εννοείς γρίφος, το είπε ξεκάθαρα.
2: Ναι, το είπε ξεκάθαρα. Ναι.
0: Ότι γι' αυτόν ότι αξίζει να παίζει στην Ευρωλίγκα προφανώς. Ναι,
1: Θοδωρή... Το ίδιο είπε και ο Μακαλάη Φλίν χθες για τον Άρη, για να μην το,
2: α,
1: το πας μονόπατα Μαρία.
0: Θοδωρή, ναι. Θα πρέπει να πάμε στο δελτίο.
2: Αφού και οι δύο ομάδες πραγματικά έχουν κάνει τεράστια, έχουν επενδύσει δηλαδή, μακάρι να τα καταφέρουν και οι δύο. Μαυροσκούφια χτες Ηρακλής Μύκονος 84-73, δεύτερη νίκη για τον Ηρακλή σε αυτό το τουρνουά πριν το πρωτάθλημα, και Άρης Μπαχτσέ Σεχίρ 84-88 ήταν για τον Άρη, ναι. Αλλά εντάξει, φιλικά παιχνίδια είναι
0: τον
2: αυτά.
0: Θοδωρή, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9.
1: Και μην μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον-Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ενώ λίγα λεπτά νωρίτερα απείλησε εκ νέου να αφανίσει το Ιράν. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε και συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων. Εντός της ημέρας, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες. Η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Πέμπτης. Διπλό μήνυμα Ερντογάν σε Αθήνα για Αιγαίο και Λευκωσία για τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Αναφερόμενο στο Αιγαίο, Ερντογάν δήλωσε: «Στο Αιγαίο και την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου επιθυμούμε να δούμε τα υφιστάμενα ζητήματα να επιλύονται βάσει των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η πρότασή μας για μια διάσκεψη στην Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στην καθιέρωση κοινής βάσης», πρόσθεσε ο Ερντογάν, ενώ για το Κυπριακό σημείωσε ότι πρέπει να τερματιστεί η απομόνωση των Τουρκοκυπρίων και να υπάρξει διεθνής αναγνώριση της κυρίαρχης ισότητας και του διεθνούς καθεστώτος του Κυπριακού λαού. Τη δημιουργία προϋποθέσεων θερμού επεισοδίου επιδιώκει η Άγκυρα εναντί της Ελλάδας, τόνισε μιλώντας στον 102 FM ο Λάζαρος Καμπουρίδης, στρατηγός εν αποστρατεία, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε από την επικοινωνιακή πολιτική της Τουρκίας. Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η υπαγωγή των υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής στο καθεστώς ειδικής μοριοδότησης για τις περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Ανεμοστρόβιλος έπληξε χτες το απόγευμα το προδρόμι Σουλίου. Κτηνοτρόφος που βρισκόταν δίπλα στο κοπάδι του το χτύπησε κεραυνός με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 88 πρόβατα. Ο ίδιος που βρισκόταν στο σημείο την ώρα του περιστατικού δεν τραυματίστηκε και είναι καλά στην υγεία του. Ωστόσο, το μεγαλύτερο τμήμα της κτηνοτροφικής του μονάδας έχει ισοπεδωθεί. Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα ηλικίας 32 ετών έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στον οικισμό Βίτολη Φθιώτιδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα και πριν την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων η γυναίκα απομακρύνθηκε από πολίτες χωρίς τις αισθήσεις της και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Για την διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Φθιώτιδα. Στο σημείο επιχείρησαν 17 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Στη σύλληψη ενός 36χρονου Έλληνα οδηγούντα λύκας προχώρησαν οι αρχές στην Οικουμενίτσα μετά τον εντοπισμό περίπου 300 κιλών υδροπονικής κάναβης σε φορτηγό που είχε φτάσει στο λιμάνι από την Αγκώνα της Ιταλίας. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους η υποδιεύθυνση δίωξη ναρκωτικών. Οι αρχές έθεσαν υπό έλεγχο το φορτηγό, το οποίο μετέφερε σύμφωνα με πληροφορίες κρέατα από την Ισπανία με προορισμό εταιρεία στο Βόλο. Στη σύλληψη ενός 26χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης για μεταφορά 7 παράτυπων μεταναστών από το Ιράκ έναντι 600 ευρώ καθένας από σημείο της Ελληνοτουρκικής Μεθορίου έχοντας ως τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Και μια ματιά στον καιρό, άστατος ο καιρός με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη, η θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις θα έχει σήμερα η Θεσσαλονίκη, η άνεμη βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 11.30.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπωνύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη Μεγάλη Συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο. Την έστειλα να σπουδάσει, όπως όλες οι μανάδες. Που ήξερα ότι τόση μεγάλη διαφθορά θα σκότωνε το κοριτσάκι μου, 18 χρονών η Αναστασία, 6 μήνες φοιτήτρια στο γεωπονικό. Κοίταγα πώς να διασφαλίζω τα παιδιά μου, ακόμα και όταν ήμουν αβάρδια. Ήξερα πώς να έχω προστατεύσει τα παιδιά μου πίσω και προσπαθούσα να μην τα εκθέτω σε κίνδυνο. Πού να φανταστώ ότι η ίδια η χώρα μου ήθελε να μου δολοφονήσει το παιδί. Και ήξεραν όλοι. Και η Χελένη, που είναι για πλημέλημα, γιατί κατάλαβα ότι οι νόμοι είναι για τους θύτες και όχι για τα θύματα. Έλειπαν όλοι οι κατηγορούμενοι. Ο κυριότερος, θα το φωνάζω μέχρι να πεθάνω, ο Καραμαλής. Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες! Πες! Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις, να σε βρω ρακένδυτο στους δρόμους, που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου, ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει. Αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε. Εδώ είναι μάνες και θέλουν απαντήσεις και θα δικαστείτε. Θα δικαστείτε, θα έρθει η ώρα που θα δικαστείτε. Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη. Που η δικαιοσύνη, ναι μεν δεν πρέπει να έχει συναισθήματα, ψυχρή, λογική και γνώσεις, αλλά εγώ πιστεύω. Πιστεύω σε εκείνο το μικρό κομμάτι που έμεινε από την Ελλάδα. Γιατί όλο το άλλο είναι μέσα στη διαφθορά και όλο το άλλο πουλήθηκε. Αν δεν σας δικάσουν τα δικαστήρια, όσοι αθωωθείτε, που σας λέω ακόμα ευελπιστώ, τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία. Ένα λουλούδι, 6 μήνες φοιτήτρια και μου την κατέσφαξαν τα σίδερα. Ήρθαν τα ψαλίδια της πυροσβεστικής. Γιατί να απεγκλωβίσουν ένα παιδί. Έφταιγαν όλοι. Όλοι. Και αυτοί που ήξεραν και αυτοί που δεν τολμούσαν να τραβήξουν χειρόφρενο και αυτοί που εκείνο το βράδυ ζήτησαν βοήθεια από την αστυνομία και όσοι έσβησαν την προσπάθεια ενός ανθρώπου και μιλάω για τον μηχανοδηγό να σώσει τα παιδιά όπως είπε η κόρη του η Αθανασία, όλοι έφταιγαν. Εγώ έβαλα ένα μικρό λιθαράκι ψάχνοντας το παιδί μου σύμφωνα με τις γνώσεις μου από την νοσηλευτική. Πήγαινα με το ένστικτο της μάνας και με την ψυχή μιας μάνας να βρει πώς δολοφονήθηκε η Αναστασία μου.
1: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τη συγκλονιστική δήλωση της μάνας, της νοσηλεύτριας της Μαρίας Ντόλκα, μητέρας της 18χρονης Αναστασίας Παπαγγελή, ένα από τα 57 θύματα των τεμπών της τραγωδίας του 2023, του Φεβρουαρίου του 2023, στα Τέμπη. Στη δίκη που συνεχίζεται με τις καταθέσεις των συγγενών, με τις καταθέσεις των μανάδων, η μία διαδέχεται την άλλη στο βήμα και καλεί και φωνάζει το όνομα του παιδιού της για να ακουστεί όσο πιο δυνατά γίνεται. Και δεν μπορεί κανείς να ακούσει μια μάνα και να μην νιώσει αυτό που φαντάζομαι και εσείς ακούσατε και νιώσατε ακούγοντας την συγκεκριμένη, τη Μαρία Ντόλκα. Η δίκη κατά Τέμπη λοιπόν συνεχίζεται και την παρακολουθούμε στο μέτρο του δυνατού και μέσα από την εκπομπή μας και θα επανέλθουμε και άλλη στιγμή σε αυτό το μεγάλο θέμα.

0: Είμαστε στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, Έφη Τσαμπάζη και Βασίλης Πεκλάρης στο μικρόφωνο, Χρήστος Σιδερίδης στην επιμέλεια του ήχου, Μάτα Σαμαρά στην επιλογή των τραγουδιών και ξεκινήσαμε με ένα κάπως βαρύ κλίμα, αλλά δεν θα ξεφύγουμε από
1: Εντάξει,
0: το βαρύ αυτό
1: είναι,
0: κλίμα.
1: Είναι η επικαιρότητα. Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Σήμερα είναι Τετάρτη, είμαστε στο μέσο της εβδομάδας, 23 Σεπτεμβρίου. Είναι φθινοπορεινός καθαρά ο καιρός. Δυστυχώς αυτή είναι η επικαιρότητα και εμείς φυσικά την παρακολουθούμε. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που πραγματικά σοκάρει, γιατί σοκάρουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης από τον 27χρονο καθομολογίαν δράστη στην Ιγουμενίτσα. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η γυναίκα έφερε συνολικά 15 τραύματα, ενώ εντοπίστηκε και αμυντικό τραύμα στο αριστερό της χέρι. Είναι ακόμη μία δυστυχώς γυναικοκτονία. Πραγματικά είναι αμέτρητες οι γυναίκες που χάνουν τη ζωή τους από το χέρι ή του συντρόφου ή του πρώην συντρόφου. Είναι μαζί μας η δικηγόρος, η κυρία Μαρία Αποστολάκη, εξειδικευμένη σε θέματα, σε έμφυλα ζητήματα. Κυρία Αποστολάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Η έμφυλη βία βέβαια είναι...
2: Πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε και εμείς που είστε μαζί μας. Μιλάμε βέβαια με αφορμή πάλι το χαμό μιας νέας κοπέλας τώρα, αυτή τη φορά, μιας γυναίκας. Από τα χέρια του ανθρώπου που κρατούσε λίγο καιρό πριν, ανάλογα τι έχει συμβεί στην κάθε περίπτωση. Και μιλώντας χθες όταν σας αναζητήσαμε εδώ μεταξύ μας, λέμε ότι έχει γίνει επιδημία. Δυστυχώς αυτό το πράγμα συμβαίνει τόσο ή δεν το καταγράφαμε πριν.
2: Κοιτάξτε, είναι προφανώς πάρα πολύ θλιβερό. Είναι οδυνηρό να μετράμε τόσο συχνά ακόμα μία καινούρια γυναικοκτονία. Όπως και να τη μετρήσει κανείς, μπορεί η ελληνική αστυνομία να μιλάει για τη 10η. Αντίστοιχα, το ελληνικό τμήμα του παρατηρητηρίου του Ευρωπαϊκού για τις γυναικοκτονίες μιλάει για 15, μιλάει για τη 15η με στη χρονιά. Δεν έχει σημασία τόσο για μένα αυτή η απόκληση. Είναι αυτό που λέτε εσείς, ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει ραγδαίες διαστάσεις. Δεν σημαίνει ότι δεν συνέβαινε παλαιότερα. Είχαμε πάντα μισογενικές δολοφονίες γυναικών, δηλαδή δολοφονίες οι οποίες βασίζονταν σε ένα μοτίβο δράστη που είχε στο μυαλό του την εξουσία του ή την εξουσία που πιστεύει ότι έχει σε μια γυναίκα. Προφανώς είχαμε ανέκαθεν πάρα πολλές δολοφονίες γυναικών, πάρα πολλές γυναικοκτονίες. Πλην όμως τα τελευταία χρόνια, ευτυχώς κατά την άποψή μου, καταγράφονται ως τέτοιες. Δηλαδή μετά τη δολοφονία της Ελένης στο Παλούδι, στη Ρόβο του 2018, νομίζω ότι ξεκίνησε πια να γίνεται το φαινόμενο αυτό πιο ορατό και να μιλάμε στο δημόσιο διάλογο με όρους όπως η γυναικοκτονία πια, να μην αποτελεί δηλαδή...
0: Ήταν εκεί η δολοφονία στο Παλούδι, έτσι, της Ελένης στο Παλούδι.
2: Ναι, ήταν εμβληματική για μένα υπόθεση αυτή, γιατί ξεκίνησε ακριβώς τη συζήτηση και έδωσε και όθηση μεγαλύτερη ορατότητα και στις γυναικείες οργανώσεις και τις φεμινιστικές συλλογικότητες που πάλευαν για την αναγνώριση του φαινομένου και ακόμα παλεύουν βέβαια, χωρίς να έχει καταστεί εφικτό να τυποποιηθεί στον ποινικό μας κώδικα το αδίκημα αυτό αυτοτελώς.
0: Έχει αναλυθεί μέσα στα χρόνια, επειδή παρακολουθείτε, έχει συζητηθεί, έχει εκτιμηθεί ποιος είναι ο λόγος, η αιτία βασικά που γίνεται αυτό, γιατί από την άλλη πλευρά η αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα που είχαμε τα τελευταία χρόνια σε ανθρωποκτονίες, έτσι, γυναικοκτονία δεν έχει καθιερωθεί, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση, θα το πούμε στη συνέχεια. Έχει εκτιμηθεί γιατί συμβαίνουν τόσο συχνά, η βία δηλαδή σε αυτή την ακραία της μορφή της δολοφονίας της συντρόφου του ανθρώπου, είτε είναι στο σπίτι μαζί είτε είναι σύντροφος έξω στη ζωή, είναι τόσο συχνό φαινόμενο?
2: Κοιτάξτε, η γυναικοκτονία, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, δεν είναι κάτι που συμβαίνει ως βία στη ζωή μιας γυναίκας πρώτη φορά. Η γυναικοκτονία είναι μια ακραία κατάληξη μιας συνεχούς καταστάσεως. Δηλαδή, συνήθως, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι γυναίκες που δολοφονούνται από κάποιον άντρα είναι από τον σύντροφό τους, τον πρώην σύντροφό τους, μέλος της οικογένειάς τους. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει πάντα ή στις περισσότερες περιπτώσεις ένας δράστης ο οποίος ήταν στη ζωή ή είναι ακόμα στη ζωή του θύματος πια, της νεκρής δολοφονημένης γυναίκας, και έχει αντιλήψεις ξεκάθαρα μισογυνικές, πατριαρχικές. Θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να την εξουσιάζει, εμφορείται από έμφυλα κίνητρα, δηλαδή μια υπόθεση γυναικοκτονίας δεν είναι ένας κεραυνός. Έχει υπάρξει ένα μεγάλο ή μικρότερο διάστημα που η γυναίκα έχει βιώσει και άλλα περιστατικά. Δεν γνωρίζουμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση της κοπέλας, της πολύ νέας κοπέλας, πολλά πράγματα. Παρ' όλα αυτά είναι προφανές ότι δεν πάει κάποιος να σκοτώσει έτσι απλά. Προφανώς θεωρεί το θύμα κτήμα του, δεν δέχεται σε καμία περίπτωση την οποιαδήποτε άλλη επιλογή, δεν μπορεί να δεχτεί πιθανώς την απόρριψη και είναι εμφανέστατα ένα έγκλημα το οποίο εδράζεται στις δομικές ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών. Mm-hmm. Είναι η ανισορροπία της δύναμης δηλαδή που το καθιστά τόσο διαφορετικό σε σχέση με μια άλλη δολοφονία, την κοινή ανθρωποκτονία του ποινικού κώδικα δηλαδή.
1: Κυρία Αποστολάκη, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι σε λίγο οι γυναίκες θα αρχίσουν πάλι να φοβούνται να χωρίσουν ή να φύγουν, γιατί σε περιπτώσεις γυναικοκτονίας είδαμε και γυναίκες που βρήκαν το θάρρος να φύγουν από το δυνάστη τους, στους οποίους είχαν επιβληθεί και ασφαλιστικά μέτρα και τελικά έχασαν αυτά τα κορίτσια τη ζωή τους από το χέρι τους, από το χέρι του, ναι, του πρώην συντρόφου.
0: Σήμερα αρχίζει και η δίκη της Κυριακής Γρίβα, νομίζω, σε δεύτερο
2: βαθμό. Νομίζω ότι μόλις διάβασα ότι αναβάλλεται η δίκη αυτή τελικά κατά Φεβρουάριο.

0: δύσκολο να φύγεις, εσείς το ξέρετε καλύτερα από εμάς, να φύγεις από ένα τέτοιο περιβάλλον. Και υπάρχουν κορίτσια που το κατάφεραν, που το έκαναν, αλλά πάλι το αποτέλεσμα ήταν να φύγουν από πρώην συντρόφους.
1: Ναι, δυστυχώς έχετε δίκιο. Όντως υπήρξαν θύματα γυναικοκτονιών, γυναίκες οι οποίες είχαν προσφύγει και στη δικαιοσύνη, είχαν καταφέρει να λάβουν ακόμα και ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του δράστη. Σε κάποιες περιπτώσεις οι δράστες αυτοί είχαν μηνυθεί, είχαν υποστεί δηλαδή ακόμα και αυτοφόρο διαδικασία. Παρ' όλα αυτά κυκλοφορούσαν ενδεχομένως μετά ελεύθεροι. Κοιτάξτε να δείτε, για μένα η αυστηροποίηση της νομοθεσίας από μόνη της δεν είναι επαρκής για να αναχαιτήσει το φαινόμενο αυτό.
0: Τι θα ήταν, τι θα...
1: Είπατε πολύ σωστά για τις δομές που υπάρχουν, που επίσης είναι ένα ζήτημα στο οποίο πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή από την πολιτεία. Υπάρχουν φυσικά και κρατικές δομές. Υπάρχει το Εθνικό Δίκτυο Δομών, δηλαδή, το οποίο έχει να διαθέσει ξενώνες, συμβουλευτικά κέντρα για γυναίκες κακοποιημένες κλπ. Υπάρχουν πολύ σωστά, όπως αναφέρατε, μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ακόμα και εθελοντικές συλλογικότητες που βοηθούν γυναίκες και κορίτσια που δέχονται βία. Ούτε και αυτό είναι αρκετό, εάν δεν γίνει σε ένα επίπεδο ξεκάθαρης πρόληψης και αλλαγής της κουλτούρας και της νοοτροπίας κάτι. Mm-hmm. Αυτά τα κίνητρα, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι μισογενικά.
0: Και δεν αυτό που είπατε, κυρία Αποστολάκη, για τα σημάδια, γιατί ξέρουμε όλοι ότι ο έρωτας είναι τυφλός. Οπότε κάποια σημάδια που μπορεί να παρατηρήσει κάποιος που είναι έξω από τη σχέση, δεν μπορεί να τα παρατηρήσει η γυναίκα που είναι μέσα στη σχέση. Γιατί η κτητικότητα με το ενδιαφέρον πολλές φορές μπερδεύεται, αντιλαμβάνεστε τι λέω.
1: Ναι, είναι ένα κόκκινο καμπανάκι όντως όμως το να δείχνει κάποιος πολύ έντονη.
0: Για πείτε μας λίγο τα κόκκινα καμπανάκια,
1: δηλαδή,
0: για πείτε μας λίγο.
1: Αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι, έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις που έχουμε χειριστεί και δεν είναι ανάγκη να φτάσει κανείς στη γυναικοκτονία. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί σοβαρά, σωματικά, ευτυχώς ζουν. Παρ' όλα αυτά έχουν δεχτεί μεγάλες ας πούμε επιθέσεις από συντρόφους όταν θέλησαν να χωρίσουν ή να αλλάξουν τέλος πάντων κάτι στη ζωή τους. Και αυτό ξεκινούσε από μια έντονη κριτικότητα, από ένα επίπλαστο ενδιαφέρον, μια ζήλια. Δεν θα πω δυσανάλογη, δεν υπάρχει ούτε ανάλογη ζήλια. Δεν μπορεί να υπάρχει κάτι που να δικαιολογεί συναισθήματα που να σε καθιστούν μετά η δυνάστη του άλλου ανθρώπου. Έχουμε δει ένα άλλο, μια άλλη ένδειξη έτσι, αρκετά σημαντική, είναι το να σε αποκόβει κανείς από το κοινωνικό σου περιβάλλον, το υπόλοιπο, τους φίλους, τις φίλες, τους συγγενείς, να απαιτεί να μην δουλεύεις, να μην έχεις δηλαδή την οικονομική ανεξαρτησία, να μπορείς να αναλάβεις τις υποχρεώσεις της ζωής σου μόνη σου και να είσαι εξαρτημένη. Όλα αυτά είναι ενδείξεις που μπορεί να μην γίνονται εμφανείς από την πρώτη στιγμή σε μια γυναίκα, γιατί μπορεί να νιώθει ένα ενδιαφέρον, μπορεί να νιώθει μια ανάγκη προστασίας.
0: Μια κολακία, νιώθει, ας πούμε, ναι, μια κολακία, να κολακεύεται. Να νιώθει,
1: έχω βασίλισσα, αυτό που ακούμε συνέχεια. Με έχει βασίλισσα, έτσι να το πούμε, γιατί είναι φράση που την ακούμε συχνά. Με έχει τα όπα, όπα, με έχει τα πούπλα, με έχει βασίλισσα. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
2: Αλλά από πού φαίνεται, αν είναι η βία, δηλαδή κάποιο που θα εκφραστεί βία, εκφράζεται και σε άλλες περιπτώσεις της ζωής του. Δηλαδή κάποιος που είναι βίαιος είναι πιο εύκολο να καταλήξει σε μια τέτοια...
1: Εμείς δεν μπορούμε να συσχετίσουμε οπωσδήποτε τη βία αυτή που ξεκινάει από έμφυλη, τέλος πάντων, προσέγγιση. Θέλω να πω, μπορεί ένας άνθρωπος να είναι πράος στην καθημερινότητά του, να είναι σοβαρός στην δουλειά του, στην κοινωνική του συναναστροφή με τους άλλους και παρόλα αυτά να έχει τέτοια αισθήματα πολύ έντονης κριτικότητας προς μια γυναίκα, στο άτομο με το οποίο σχετίζεται, και αυτό να του κινητοποιεί και να του πυροδοτεί μια βία με συγκεκριμένο αποδέκτρια. Οπότε δεν υπάρχουν, αν θέλετε, να πούμε ιδανικοί δράστες βίας. Δεν υπάρχει ένα... Βέβαια όλα τα υπόλοιπα που δεν είναι βία σημάδια, αλλά είναι σημάδια που πρέπει να μας ανησυχήσουν, ναι, υπάρχουν. Δηλαδή αυτό που λέγαμε πριν, το να μην σε αφήνει να έχεις μια ανεξαρτησία, το να είναι στη ζωή σου παρόν, να σε ελέγχει, να υπάρχει μια καθημερινή αίσθηση έτσι, μικρής καταπίεσης, μικρών καταπιέσεων. Ναι, αυτά είναι σημάδια.
2: Γιατί εσείς ασχολείστε φυσικά και με...
1: Δεν τιμωρούνται κιόλας έτσι.
2: Ναι, αυτά δεν τιμωρούνται, αλλά η κακοποίηση...
1: Η μόνη λύση είναι κάποια γυναίκα να φύγει από εκεί.
2: Η κακοποίηση με την οποία προφανώς έχετε και τις περισσότερες υποθέσεις, γιατί υπάρχουν οι έμφυλοι βία, τέλος πάντων, όπως λέγεται, υπάρχουν πολλά περιστατικά που καταγράφονται και φτάνουν και σε εσάς και φτάνουν και στα δικαστήρια.
1: Ναι, υπάρχουν πολλά περιστατικά. Σίγουρα τα περιστατικά που καταγράφονται, που φτάνουν στα αστυνομικά τμήματα και κατόπιν στα δικαστήρια κλπ. Είναι πολύ λιγότερα από τον πραγματικό αριθμό.
2: Περισσότερα από ό,τι στο παρελθόν.

0: δύο συμβάντων. Σίγουρα καταγράφονται πολύ περισσότερα. Βεβαίως αυτό να δείτε και πρέπει να το πούμε, ότι υπάρχει μεγαλύτερο θάρρος πια και από τις ίδιες τις γυναίκες να καταγγείλουν, γιατί έχουν μάθει ότι μπορούν και θα λάβουν και προστασία αν το κάνουν. Έχει κινητοποιηθεί, με συγχωρείτε, πάρα πολύ και ο περίγυρος ο κοινωνικός. Mm. Δηλαδή οι συγγενείς, οι φίλοι, αυτό τρίτοι είπε... τελείως άνθρωποι, συγκάτοικοι σε πολυκατοικίες, στη γειτονιά.
1: Όταν ακούνε φωνές και τα λοιπά, ναι.
0: Ναι, δει μεγαλύτερη κινητοποίηση. Παρόλα αυτά, σίγουρα παραμένει κρυφός εντελώς ο πραγματικός αριθμός των περιστατικών. Και επειδή άκουσα και χτες μια δήλωση του κ. Χρυσοχοίδη να λέει για 100 περίπου συλλήψεις το βράδυ, ανανύχτα δηλαδή, με περιστατικά τέτοια έμφυλης ενδοοικογενειακής βίας, σίγουρα τα πραγματικά περιστατικά είναι περισσότερα. Και δεν σημαίνει ότι και από αυτά τα 100 οπωσδήποτε θα υπάρξει, δεν θα πω τιμωρία και φυλάκιση, να πω απλά σωτηρία των γυναικών. Δηλαδή, ακόμα και αν τιμωρηθεί ο δράστης, δικαστεί, καταδικαστεί και φυλακιστεί, κανένας δεν μας λέει ότι αργότερα δεν θα επανακάμψει δρυμύτερος. Είναι αυτό που σας είπα και στην αρχή.
1: Δεν είναι και λίγα 100 την ημέρα.
0: Όχι, είναι πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά, εγώ τα πω.
0: Απέναντίας, αυτό λέω, ότι είναι πάρα πολλά και σίγουρα τα πραγματικά είναι ακόμα περισσότερα.
1: Ναι, σωστά.
0: Είναι πάρα πολλά. Φυσικά είναι πάρα πολλά.
2: Γιατί είναι δύσκολο να πάει, εσείς που συναναστρέφεστε έτσι με γυναίκες που έχουν υποστεί τέτοιες καταστάσεις, είναι δύσκολο να φύγεις από αυτό το περιβάλλον, έτσι δεν είναι, να πάρεις την απόφαση και να πας να το καταγγείλεις. Ναι.
0: Ναι, είναι δύσκολο πολύ, γιατί υπάρχει μια ρουτίνα στη ζωή όταν υπάρχουν παιδιά. Είναι δύσκολο περισσότερο ακόμα αν δεν υπάρχει, όπως είπαμε νωρίτερα, οικονομική ανεξαρτησία. Είναι ακόμα πιο δύσκολο όταν δεν σε πιστεύουν οι δικοί σου άνθρωποι ή δεν σε ενθαρρύνουν, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, έχουμε ακούσει και πολλές φορές από γυναίκες να λένε: η οικογένειά μου με απέτρεψε να φύγω. Μου είπαν να κάνω υπομονή, να μεγαλώσουν τα παιδιά. Επειδή αναπαράγεται μια παλιότερη αντίληψη ότι πρέπει να σώσουμε οπωσδήποτε το σπίτι και την οικογένεια. Αυτό όμως είναι καταστροφικό πολλές φορές. Έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους γυναίκες και μετά έχουν βρει χειρότερα δεινά. Κάποιες ακόμα έχουν και δολοφονηθεί. Το γνωρίζουμε και από τα δημοσιογραφικά δημοσιεύματα, δηλαδή. Δεν είναι κρυφά πράγματα αυτά.
2: Ναι. Το θέμα είναι να περνάνε καλά τα κορίτσια μας, να νιώθουν ελεύθερα και τα κορίτσια μας, ναι. Και όταν βλέπουν τέτοιες καταστάσεις, ό,τι και αν τους λέει, γιατί αυτό που λέτε έχετε δίκιο, γιατί κάποιος θα πει ίσως από το περιβάλλον, έλα μωρέ, εντάξει, άντρας είναι και σηκώνει και μία φωνή
1: αυτό,
2: παραπάνω.
1: Δεν το λέει κανείς.
2: Κυρία Αποστολάκη, δεν το λένε.
0: Εντάξει, δεν το λένε τόσο,
1: δεν το λένε πια
0: στο παρελθόν, όμως...
1: Σε κανένα χωριό απομακρυσμένο, ίσως.
0: Αυτό που είναι ανησυχητικό για μένα, ενώ δεν το λένε πια τόσο εύκολα, και αν το λένε, το λένε μεγαλύτερες γενιές. Αυτό που ανησυχεί είναι στην πολύ νεότερη γενιά μια αντίληψη, δηλαδή ιδιοκτησιακή, των νεαρών αγοριών απέναντι στα κορίτσια.
1: Πάρα πολύ έντονο.
0: Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό.
1: Πάρα πολύ έντονο.
0: Το να πει η γιαγιά μου στο χωριό ετών 85. Άντρας είναι, θα πει και μια κουβέντα παραπάνω, δεν είναι ότι θα με σοκάρει, θα με στεναχωρήσει, αλλά δεν θα με σοκάρει. Γιατί ξέρω ότι έτσι μεγάλωσε, έτσι συνήθισε, δεν θα αλλάξει τόσο απλά. Το να είναι όμως 25χρονη, 23χρονη και να δέχεται παθητικά, γιατί έτσι έχει μάθει, έτσι έχει νιώσει ότι συμβαίνει, αυτό είναι το σοκαριστικό. Και όπως είπατε, πρέπει τα νέα παιδιά, τα νέα κορίτσια και τα νέα αγόρια φυσικά να εκπαιδευτούν, το να μην αντιμετωπίζουν τις συντρόφους τους με τέτοιο τρόπο.
2: Με το συγκριτικότητα, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Και βίο.
0: Δεν ξέρουμε τι έγινε στην περίπτωση της μόλις 25χρονης αποχαμένης γυναίκας. Ναι. Παρ' όλα αυτά ήταν τόσο νέα παιδιά. Είναι και αυτός πολύ νέος ο δράστης και τόσο νέα η Θανούσα. Δηλαδή είναι εξωφρενικό.
1: Είναι
0: και οδυνηρό. Και οδυνηρό
1: είναι, και με την κατάλληλη λέξη μας να κλείσουμε αυτή την κουβέντα, γιατί θα πάμε και σε τίτλους ειδήσεων. Κυρία Αποστολάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη
2: συζήτηση. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Η κυρία Μαρία Αποστολάκη, δικηγόρος που έχει πάρα πολλές υποθέσεις και έχει εξειδικευτεί στα ζητήματα έμφυλης βίας και βέβαια με αφορμή την τραγωδία με τη νέα γενοκτονία. Είχαμε αυτή την ενδιαφέρουσα, ελπίζουμε, συζήτηση. Με Ελένη Δήμου θα πάμε στους τίτλους ειδήσεων.
2: Γιατί μην ξεχνάτε ότι η ζωή είναι γυναίκα, έτσι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εντός της ημέρας στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αύριο το απόγευμα η ομιλία του. Το δίλημα συμφωνία ή αφανισμός έθεσε ξανά στην Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Η πολιτική αλλαγή και η αποχώρηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα ο εκλογικός στόχος. Σύλληψη 36χρονου Ελληνοδηγού Νταλίκα στην Ιγουμενίτσα με 300 κιλά υδροπονικής κάναβης. Διακοπή για την επόμενη Τρίτη της δίκης για το δυστύχημα των Ντεμπών λόγω μη προσέλευσης μαρτύρων. Σύλληψη ενός 26χρονου Αλοδαπού για μεταφορά 7 παράτυπων μεταναστών από τον Εύρο στη Θεσσαλονίκη έναντι 600 ευρώ καθένας. Χωρίς τις αισθήσεις της 32χρονη έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στον οικισμό Β' Ληφθιώτιδας. Εγκρίθηκε η παγωγή των υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής στο καθεστώς ειδικής μοριοδότησης για τις περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Περιστατικό ασφαλείας που αφορά μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα εταιρείας ανακοίνωσε η Scrooge. Όπως ενημερώνει η εταιρεία, από το περιστατικό επηρεάστηκαν δεδομένα που αφορούν αποστολές δεμάτων, συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.

0: Επιστρέψαμε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Βασίλης Πεκλάρης, Εύφη Τσαμπάζη, όπως κάθε μέρα 11 με 1 είμαστε μαζί, και το είπα και στην αρχή της εκπομπής ότι πλέον είναι πολύ φθινοπορεινός ο καιρός. Είμαστε με ζακέτες όλοι και βλέπω και τους περαστικούς από την Αγγελάκη. Επίσης να πούμε για εσάς που είστε στο αυτοκίνητο ότι δεν αντιμετωπίζετε κάποιο σοβαρό πρόβλημα ούτε στον περιφερειακό αλλά ούτε στη Βασίλη Σόλγα. Σήμερα είναι μια χαρά η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους. Δεν ξέρω πώς είναι η κίνηση στους πολιτικούς διαδρόμους, όπου εντάξει, νομίζω είναι και με ένταση και με συνοστισμό.
1: Συνηθισμένα πράγματα, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Δεν έχουμε εντάσεις ιδιαίτερες.
0: Δεν έχουμε, λες?
1: Όχι, εγώ δεν νομίζω δηλαδή. Αλλά δεν ξέρω τι ο καλεσμένος μας θα μας πει.
0: Είναι μαζί μας ο κύριος Σπύργος Κουλκουδίνας, ο οποίος είναι βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας κύριε Κουλκουδίνα.
2: Γεια σας κύριε Πεκλάρη, γεια σας κύριε Τσαμπάζη.
0: Πώς είναι η κίνηση λοιπόν στους πολιτικούς διαδρόμους? Έχουμε λίγο μια διαφορετική άποψη με το Βασίλη, εσείς τι λέτε?
2: Είναι αυξημένη η κίνηση, ξέρετε, στους πολιτικούς δρόμους το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει πλέον, έχουμε μπει στην τελική ευθεία εν ώψη των εκλογών, οπότε είναι και αυτό αναμενόμενο.
1: Εσείς είστε νέος άνθρωπος. Και ηλικιακά, αλλά και στην πολιτική, έτσι, δεν έχετε έτσι μακρά θητεία.
2: Ναι.
1: Και αλήθεια, θέλω έτσι να το ρωτήσω, έψαχνα την αφορμή να βρω κάποιον άνθρωπο που δεν έχει πολλά χρόνια στην αυτό που λέμε ενεργό πολιτική. Πώς σας φαίνεται, σας ικανοποίησε, ήταν αντίστοιχη των προσδοκιών και αυτού που περιμένατε, ή έχετε απογοητευτεί? Εν γέννη τώρα, λέω γενικότερα, τώρα δεν μιλάω για την κυβέρνηση, γενικότερα για την πολιτική.
2: Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, την οποία κανείς δεν μπορεί να κάνει στα πρώτα χρόνια της πορείας του, γιατί όταν μπαίνεις στην πολιτική ως νέος άνθρωπος, η αλήθεια είναι ότι είναι σαν να μπαίνεις σε μια καινούρια, σε ένα τελείως διαφορετικό χώρο, σε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον.
1: Μια άλλη ζωή,
2: να μάθεις,
1: από αυτή που
2: στο οποίο πρέπει να προσαρμοστείς, στο οποίο πρέπει να αντιληφθείς τους κανόνες, τη σκληρότητα η οποία υπάρχει στην πολιτική ζωή, τη σκληρότητα με την οποία σε αντιμετωπίζουν οι πολίτες, οι ανώνυμοι πολίτες, τις επιθέσεις, τις άδικες τις οποίες πολλές φορές δέχεσαι, τις αποφάσεις τις οποίες πρέπει να πάρεις, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν το μέλλον εκατομμυρίων πολιτών, ολόκληρης της χώρας εν γέννη. Οπότε όταν μπαίνεις σε αυτόν τον χώρο, σίγουρα μπαίνεις με τις μεγαλύτερες φιλοδοξίες, με τα πολύ μεγάλα όνειρα. Πρέπει όμως πάρα πολύ γρήγορα να προσαρμοστείς και να καταλάβεις το ρόλο σου και τη θέση σου στο πολιτικό σύστημα.
0: Κύριε Κουλκουδίνα, οι υπουργοί πώς σας αντιμετωπίζουν? Γιατί η κυρία Μπακογιάννη είχε πει ότι κάποιοι έχουν μία αλαζονία, κάποιοι υπουργοί. Επειδή ξέρω ότι είστε από τους βουλευτές που πολλές φορές έχετε χτυπήσει την πόρτα υπουργείων για θέματα της Πιερίας, εσάς πώς σας αντιμετωπίζουν?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή μιλάτε με τον βουλευτή, ο οποίος έχει τις πλειοψηφίες, ο οποίος έχει τις περισσότερες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις προς υπουργούς. Με λίγα λόγια, δεν τους αφήνω σε ησυχία. Οπότε και να θέλουν να με αντιμετωπίσουν κάπως αλλιώς, εμένα αναγκαστικά θα αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, διότι οχλήσουν για τα προβλήματα της κοινωνίας, για τα προβλήματα του τόπου μου, είναι συνεχής. Τώρα, αυτό το οποίο λέει ο καθένας, το αν κάποιοι υπουργοί πιθανώς έχουν κάποια αλαζονία, δεν είναι κάτι το οποίο είναι παράξενο. Ξέρετε, ακόμα και στις καλύτερες ομάδες υπάρχουν κάποιες παραφωνίες. Οπότε είναι λογικό και επόμενο να υπάρχουν. Το ζήτημα είναι αυτές οι συμπεριφορές να εντοπίζονται και να λύνονται. Από ποιον? Από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι ο μόνος αρμόδιος.
0: Μάλιστα. Τώρα που είπατε
1: οπότε, κυρία Μπακογιάννη, καλά έκανε και το επισήμανε δηλαδή.
2: Φυσικά, αν το έχει εντοπίσει η ίδια, τι εννοείται? Φυσικά και καλά έκανε και το επισήμανε.
1: Δηλαδή,
2: και εγώ, αν εντοπίσω μια τέτοια συμπεριφορά απέναντί μου, θα το πω, θα το τονίσω. Δεν έχω εντοπίσει απέναντί μου κάποια τέτοια συμπεριφορά μέχρι τώρα. Αν όμως την αντιμετωπίσω και την εντοπίσω, φυσικά και θα το πω.
0: Φαντάζομαι και οι κάτοικοι στην Πιερία, κύριε Κουλκουδίνα, περιμένουν αυτό το πακέτο στήριξης για τα νοικοκυριά, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό ράλι που βλέπουμε, τις παρεμβάσεις για το πετρέλαιο και για τον ντίζελ. Βέβαια, οι επιπτώσεις επεκτείνονται σχεδόν σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας και δεν υπάρχει άνθρωπος που εγώ γνωρίζω που πάει να βάλει βενζίνη, ας πούμε, στο αυτοκίνητο και δεν λέει όχι. Φαντάζομαι τα ίδια συμβαίνουν και στην Πιερία.
1: Και το πετρέλαιο θέμα τώρα που έρχεται.
2: Σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη συμβαίνει ακριβώς το ίδιο. αγκομαχάει ο κόσμος όταν πηγαίνει να βάλει αυτές τις ημέρες πετρέλαιο. Δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει παντού στην Ευρώπη. Άμα δείτε τον πίνακα τιμών πετρελαίου της Ευρώπης και της βενζίνης στις πρωτεύουσες της Ευρώπης, θα αντιληφθείτε το πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα παντού. Από εκεί και πέρα, μέσα στην εβδομάδα θα εξειδικευτούν κάποια μέτρα περαιτέρω για την στήριξη των πολιτών σε ό,τι αφορά το ενεργειακό. Αναμένουμε να τα δούμε. Από την Ευρώπη έχει ζητήσει ο Πρωθυπουργός συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο για να μπορέσει να στηρίξει περαιτέρω το συγκεκριμένο κομμάτι. Να πω όμως ότι δεν ζητάει ουσιαστικά την άδεια της Ευρώπης.
1: Ναι, γιατί αυτό για να μπορέσει να το λέει και η αντιπολίτευση, έτσι, ότι δεν χρειάζεται καμιά άδεια, το είπαν όλα τα κόμματα.
2: Ναι, όχι, δεν ζητάει κάποια ειδική άδεια. Ζητάει τον περαιτέρω δημοσιονομικό χώρο, έτσι ώστε να μην μπούμε σε εποπτεία όπως έχουν μπει άλλες χώρες της Ευρώπης σήμερα, περίπου 10 χώρες της Ευρώπης.
1: Οπότε αυτό θα μας βοηθήσει για την υλοποίηση και των υπόλοιπων μέτρων, γιατί κακά τα ψέματα, περιμένετε μέχρι τις εκλογές, γιατί έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά μας, να υπάρχουν και νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις που θα ενισχύουν κάπως τα εισοδήματα. Ζούμε μια περίοδο, δεν είναι μόνο τα καύσιμα. Τα ξέρετε πολύ καλά, άνθρωπος έτσι της καθημερινότητας είστε, με το σούπερ μάρκετ, με οτιδήποτε κάνουμε, η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
2: Η αλήθεια είναι ότι το γνωρίζουμε και το ζούμε καθημερινά και όλοι μας, όλοι οι Έλληνες πολίτες. Και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, θα το ξαναπώ, γιατί είναι και αυτό το ζήτημα και ευρωπαϊκό, δεν είναι μόνο ελληνικό. Από εκεί και πέρα, η ελληνική κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι όποτε χρειάζεται να στηρίξει επιπλέον τους πολίτες, το κάνει. Το έχει κάνει στο παρελθόν με πολλούς τρόπους. Θα το κάνει σίγουρα αν χρειαστεί ξανά. Είμαστε φυσικά πάνω από το πρόβλημα. Οι αρμόδιοι υπουργοί, ο Υπουργός Οικονομικών, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ουσιαστικά ασχολούνται καθημερινώς, θεωρώ, με το συγκεκριμένο ζήτημα. Να θυμίσω ότι από το Υπουργείο Ανάπτυξης τρέχουν έλεγχοι, εποπτεύει μάλλον τους ελέγχους, οι οποίοι τρέχουν για εσφροκέρδια και για θέμη του ανταγωνισμού, έχουν επιβληθεί σημαντικά πρόστιμα και έχουμε δει ότι πλέον έχει σταματήσει να υπάρχει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το φαινόμενο και όπου υπάρχει εντοπίζεται έγκαιρα, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και αν χρειαστεί περαιτέρω στήριξη των πολιτών. Φυσικά, ξαναλέω, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποδείξει ότι το έχει κάνει στο παρελθόν και θα το ξανακάνει στο μέλλον όποτε χρειαστεί.
1: Ωραία, τώρα απέναντί σας φαίνεται ότι προτιμάτε, λένε οι αναλυτές όλοι, προτιμάτε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Τσίπρα, τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος σήμερα έδωσε και μια συνέντευξη έτσι, για όλα τα ζητήματα του προγράμματός του, ή το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο υπολείπεται και δημοσκοπικά. Φαντάζομαι ότι θα μου απαντήσετε ότι απέναντί σας έχετε τα προβλήματα του κόσμου, αλλά εγώ οφείλω να την κάνω την ερώτηση.
2: Η απάντηση, η κλισέ απάντηση αυτή την οποία είπατε, είναι η απάντηση την οποία οφείλουμε όλοι και πρέπει να δώσουμε, αλλά πρέπει πάνω απ' όλα να την ενστερνιζόμαστε. Πρέπει να το δούμε, να το βιώνουμε αυτό, να είναι το βίωμά μας, ότι όντως απέναντί μας δεν έχουμε ούτε τον κύριο Τσίπρα, ούτε τον κύριο Ανδρουλάκη, ούτε κανέναν από το πολιτικό σύστημα. Έχουμε τα προβλήματα των πολιτών. Αυτά είναι απέναντί μας. Τα προβλήματα των πολιτών πρέπει να λύσουμε. Από εκεί και πέρα, το ποιος θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση και ποιος θα αντιμετωπιστεί ως αξιωματική αντιπολίτευση, αυτό το αποφασίζουν οι πολίτες. Και όχι εμείς. Εμείς δεν θα διαλέξουμε την αξιωματική αντιπολίτευση. Εμείς βγαίνουμε στους πολίτες και λέμε καθαρά το πρόγραμμά μας. Κάνουμε τον απολογισμό μας, που είναι πάρα πολύ σημαντικός ο απολογισμός. Το τι κάναμε αυτά τα 7 χρόνια, οδεύοντας προς τον 8ο χρόνο, προς τη λήξη της θητείας μας, από όσα δεσμευτήκαμε, πόσα υλοποιήσαμε από αυτά για τα οποία δεσμευτήκαμε, πώς ήταν η Ελλάδα το 2019, πώς είναι σήμερα, πού ήταν η ανεργία το 2019, πού είναι σήμερα. Θυμίζω ότι ήταν περισσότερο από 20%, είναι κάτω από 8% σήμερα. Πού ήταν ο κατώτατος μισθός το 19, πού είναι σήμερα, πού ήταν ο μέσος μισθός το 19, πού είναι σήμερα. Πρέπει να γίνει λοιπόν και ένας απολογισμός. Να δουν και να συγκρίνουν οι πολίτες πού βρισκόμασταν και πού βρισκόμαστε. Και το κυριότερο, πού βρισκόταν η άμυνα της χώρας το 2019 και τα προηγούμενα χρόνια πριν το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα. Ποια ήταν η αυτοπεποίθηση της χώρας, η την οποία εξέπεμπε στο εξωτερικό, στις διεθνείς μας σχέσεις πριν το 2019, ποια είναι η αυτοπεποίθηση την οποία εκπέμπει σήμερα η χώρα μας, η οποία διεκδικεί όλα τα δίκαια αιτήματά μας με βάση πάντα τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει.
0: Κύριε Κουλκουδίνα, εκτός από τα προβλήματα της καθημερινότητας, έχετε απέναντι και τα υπόλοιπα κόμματα και σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως όλα δείχνουν, θα έχετε και ένα νέο κόμμα απέναντί σας, αυτό του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Πόσο σας προβληματίζει, γιατί η περιοχή σας εσάς είναι και μια περιοχή έτσι με γαλάζια...
1: Έχει αναφορές...
0: Είναι, νομίζω, γαλάζια προς τον μπλε, σύμφωνα με τα ποσοστά των τελευταίων ετών στις εκλογές. Πόσο σας προβληματίζει?
2: Θα σας πω το εξής. Μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος στήριξε τον κύριο Σαμαρά στην εσωκομματική διαδικασία απέναντι στην κυρία Μπαρκογιάννη. Με έναν άνθρωπο ο οποίος ως απλός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας αγωνίστηκε για να γίνει ο κύριος Σαμαράς πρωθυπουργός το 2012, στάθηκε στο πλευρό του το 2015. Και αυτή τη στιγμή δεν σας κρύβω ότι μετά από τόσους αγώνες που έχω δώσει για την παράταξη με αρχηγό τον κύριο Σαμαρά, έχω μία έτσι μικρή ελπίδα μέσα μου ότι δεν θα προσπαθήσει να πληγώσει την παράταξη και τη φόρα δεύτερη φορά. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν περιμένω πρώτα να δω αν θα ανακοινώσει το κόμμα και πότε θα το ανακοινώσει και μετά θα σχολιάσω οτιδήποτε.
1: Και μάλιστα, τελευταίο εγώ θέλω να κλείσω, επειδή με την Πιερία η Θεσσαλονίκη είναι... Τι να πω, σχεδόν σαν ένας νομός, εντάξει βέβαια η Πειραιά έχει τις παραλίες υπέροχες, έχει τον Όλυμπο αυτά, αλλά σαν να έχουμε έρθει λίγο πιο μακριά, δηλαδή τα προβλήματα που μετά την τραγωδία στα Τέμπη με τα τρένα έχουν πάει πίσω όλα και η σύνδεση και αυτό που είχε δημιουργηθεί και με τα διόδια τα πολλά στον αυτοκινητόδρομο, σαν να έχουμε απομακρυνθεί λίγο. Εγώ έτσι το αισθάνομαι, δεν ξέρω, το νιώθετε?
2: Εγώ το νιώθω ανάποδα, ξέρετε.
1: Για πείτε μου, πώς το νιώθετε?
2: Εγώ νιώθω ότι είμαστε πλέον πιο κοντά από ποτέ και ότι ενισχύεται ακόμη περισσότερο. Καταρχάς, είναι πολλοί οι πιερείς οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην Θεσσαλονίκη ή εργάζονται μόνο στη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά. Ναι, και ζουν στην Πειραιά. Είναι πάρα πολύ κοντά το να πάει και να
1: ζει. Αλλά τώρα πολλά διόδια έχουμε.
2: Επίσης, βλέπω κοινό βηματισμό στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και από τους δύο νομούς. Δηλαδή, βλέπω έναν κοινό βηματισμό και νιώθω ότι είμαστε περισσότερο κοντά και είναι και απολύτω λογικό, ξέρετε. Η Θεσσαλονίκη είναι το μεγάλο αστικό κέντρο της Βορείου Ελλάδος και εμείς που είμαστε μόλις μισή ώρα μακριά από τη Θεσσαλονίκη, για την Αθήνα δηλαδή, να σας πω, αυτή η αποστασία, ο χρόνος που χρειάζομαι για να πάω από την Κατερίνη στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα είναι ο χρόνος που χρειάζομαι για να πάω από το σπίτι μου στη Βουλή. Για να το καταλάβετε κι αλλιώς. Οπότε η Θεσσαλονίκη είναι για εμάς. Τίποτα, σαν δική μας πόλη.
0: Μάλιστα.
2: Και αντίστοιχα θεωρώ, το βλέπετε έτσι και εσείς για την Κατέρινη, ότι είναι το μέρος στο οποίο θα μπορέσετε να πάτε, να πιείτε ένα καφέ, να πάτε για ένα ωραίο φαγητό, σε ένα ωραίο εστιατόριο, σε ένα κάτι.
1: Έλεγα για να γίνει ακόμα περισσότερο.
2: Ένα Σάββατο, βέβαια.
1: Ναι, εννοείται, και Λιτόχωρο και παραλία, βέβαια, και Κατερίνη, βέβαια, και παντού.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, θα σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια, κύριε Κουλκουδίνα.
2: Γεια σας. Καλά, γεια σας.
1: Ο Σπύρος Κουλκουδίνας, βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας, ήταν εδώ μαζί μας στον 102 FM. Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Ένα λοιπόν... τραγούδι δεν έχει αφήσει να παίξει ολοκληρό.
1: Θες να σου απαντήσω τώρα ο Νέρ. Δεν προλαβαίνουμε.
0: Αν μπορεί να ακουστεί.
1: Δεν προλαβαίνουμε.
0: Πάμε
1: δεν
0: στον
1: προλαβαίνουμε.
0: Αλέξανδρο.
1: Παραμένουμε στον πολιτικό χώρο, αλλά θα βγούμε εκτός συνόρων τώρα με τον Αλέξανδρο τον Τριανταφυλλίδη. Θα πάμε Νέα Υόρκη, εκεί που βρίσκεται ή θα βρεθεί σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλέξανδρε, καλή σου μέρα.
2: Καλή σας ημέρα, αλλά δεν θέλω να αναλάβω de facto και de jure την ευθύνη κατάργηση του μυστικού μηνύματος.
0: Όχι, όχι, εγώ νόμιζα στην αρχή.
2: Όπως ξέρετε, πραγματικά είμαι φαν των μουσικών επιλογών Βασιλείου Πετράκη.
0: Όχι, όχι, εδώ δεν ήταν δικές μου, τώρα Μάτα Σαμαρά. Όπου είμαι εγώ, όπου βάζω το χεράκι μου, το λέω.
2: Ωραία,
0: έτσι όπως προλόγησε η Έφη, νόμιζα ότι είσαι Νέα Υόρκη και πήγα να ζηλέψω, αλλά δεν είσαι.
2: Καλά λες. Λοιπόν,
0: κάποτε κάναμε και κανένα ταξίδι. Τέλος πάντων.
2: Είναι λογικό τα φώτα της παγκόσμιας επικαιρότητας αλλά και της ελληνικής να στρέφονται στη Νέα Υόρκη και στην 81η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς με δύο πολέμους εν εξελίξη και μια σοβούσα παγκόσμια οικονομική κρίση για τις τιμές των καυσίμων που έχει τεινάξει όλες τις οικονομικές ισορροπίες σε χρηματιστήρια και αλλαχού στον αέρα. Είναι λογικό τα φώτα της δημοσιότητας να στρέφονται στη Νέα Υόρκη και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο και στο περιθώριο, όπως λέμε, των εργασιών κλπ. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός, φεύγει από τη Δυτική Ακτή και το Σαν Φρανσίσκο, όπου είχε πολύ σημαντικές συναντήσεις και επαφές με επιχειρηματίες, με επιστημονικά Ινστιτούτα, με υψηλή τεχνολογία AI, αλλά και με την ελληνική ομογένεια. Και έρχεται στη Νέα Υόρκη, όπου σήμερα να λάβουμε υπόψη την διαφορά της ώρας. Από το Σαν Φρανσίσκο είναι 10 ώρες,
0: ναι.
2: Από τη Νέα Υόρκη είναι 7 ώρες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε Νέα Υόρκη 7 ώρες πίσω, είναι ξημερώματα για τη Νέα Υόρκη. Να πούμε λοιπόν ότι το πρωί, τοπική ώρα, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Σενεγάλης Μπασιρού Ντιομαγέ Φαγέ και τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Καρνέι. Στις 10 η ώρα θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση Παγκόσμιας Συμμαχίας για το Ocean E, ενώ στη συνέχεια θα μιλήσει και σε εκδήλωση της Ελληνικής Ομογένειας. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν. Να πούμε ότι η αναμενόμενη ομιλία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά και την τοποθέτηση το κρεσέντο προκλητικότητας από την πλευρά του Ταΐπ Ερντογάν, του Τούρκου Προέδρου, χθες, θα γίνει το απόγευμα της Πέμπτης μετά τις 6 η ώρα, θα απευθύνει ομιλία στη Γενική, αύριο δηλαδή, θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αποβήματος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Γιατί μιλάμε για κρεσέντο προκλητικότητας? Μιλάμε γιατί ο Ταΐπ Ερντογάν ζήτησε ούτε λίγο ούτε πολύ την αναγνώριση ψευδοκράτους. Είναι πραγματικά πρόκληση 52 χρόνια μετά την εισβολή και την κατοχή του 40% του εδάφους της ανεξάρτητης κυπριακής δημοκρατίας, που ας μην ξεχνάμε ότι είναι μέλος της Ευρώπης των 27 και του στενού πυρήνα του ευρώ. Λοιπόν, έφυγε από τη θέση για ομοσπονδία, έφυγε από τη θέση για συνομοσπονδία, έφυγε από τη θέση περί κυρίαρχης πολιτικής ισότητας των δύο κοινοτήτων και πέρασε ξεκάθαρα στο να αναγνωριστούν τα τελεσμένα.
0: Διαφορετικά
2: κράτη. Και η κατοχή. Και το λέει πού αυτό? Το λέει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, που έχει πάρει άπειρα ψηφίσματα καταδίκης και αιτήματος να αποσυρθούν τα τουρκικά στρατεύματα, να επανέλθει το status quo έτσι όπως ήταν το 1974 κλπ. Και το δεύτερο βέβαια, και αυτό το βλέπουμε όλο το τελευταίο διάστημα, η τουρκική διπλωματία και ο Φιντάν αλλά και ο Ερντογάν, σε κάθε τι που λένε βάζουν στο τέλος και με σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Αυτοί δηλαδή που έχουν κάνει πόσκινο το διεθνές δίκαιο, δεν έχουν αναγνωρίσει την ΑΝΚΛΟΣ, το διεθνές δίκαιο της θαλάσσης, δεν έχουν αναγνωρίσει τη δικαιοδοσία του διεθνούς δικαστηρίου της Χάγης. Αυτοί μιλούν και είναι και εισβολή και κατοχή επί 52 χρόνια του μισού κυπριακού εδάφους. Αυτοί μιλάνε για διεθνές δίκαιο. Γιατί? Για να δημιουργήσουν έτσι ένα νεφέλωμα και να πούν, να, η Τουρκία κάνει και πρόταση για μια, λέει, συνάντηση, διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή, τι εννοεί η διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο? Ελάτε εδώ, παιδιά, να τα βάλουμε όλα στο τραπέζι να πάρουμε και εμείς ένα κομμάτι.
0: Καλά, δεν γίνεται αυτό. Διάσκεψη Ανατολικής Μεσογείου, πώς θα πάει η Κυπριακή Δημοκρατία, πώς θα πάει. Δεν γίνεται. Δεν θα πάει κανείς. Πάμε εδώ στα εσωτερικά λίγο.
1: Πάμε λίγο στα καύσιμα.
0: Και στα καύσιμα και στο Τσίπρα, γιατί έχουμε θέματα.
1: Έχουμε και τη συνέντευξη την πρωινή που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Πριν από 2 ώρες περίπου, έδωσε συνέντευξη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στον κύριο Οικονόμου και στον κύριο Πιταρά στο Sky.
0: Εκτός έδρας.
2: Η φράση ήταν «Η εμείς ή κανείς».
0: Αυτό μόνο που βγήκε Ελλάς... σαν είδηση.
2: Ναι, μόνο η Ελλάς μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη και να φέρει πολιτική αλλαγή. Ο κύριος Τσίπρας είπε απλά κατανοητά αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι μας. Στο τέλος της ημέρας ή θα έχουμε τη συνέχεια της πολιτικής του Κυριάκου Μητσοτάκη και θα πάρει μια τρίτη τετραετία ή κάποιον άλλον. Που από τις μετρήσεις, τις 15, 17, 18 μετρήσεις που έχουν γίνει, καλώς ή κακώς, ευτυχώς ή δυστυχώς, ναι. Η Ελλάς είναι το δεύτερο κόμμα με ένα ποσοστό από 15 έως 18%.
0: Είχε σκοπό να βάλει αυτό το δίλημα, γιατί φάνηκε όταν μπήκε σε αυτή τη συζήτηση ότι ο Νίκος Σταυλάκης δεν εκμεταλλεύτηκε το κενό που υπήρχε όταν έφυγε και τα λοιπά, δεν μπόρεσε να βελτιώσει τα ποσοστά.
1: Άρα βάζει και ο κύριος Τσίπρας διλήμματα, γιατί υπάρχει κάποια κατηγορία προς την κυβέρνηση ότι βάζει διλήμματα, αλλά τελικά όλοι βάζουν διλήμματα.
0: Βέβαια.
2: Βασίλη το είπε κιόλα λέγοντας ότι ο κύριος Σαρδουλάκης είχε μια ολόκληρη τριετία που εγώ δεν συμμετείχα στα κοινά, αλλά η Μπελώνα ήταν κολλημένη, θυμούμενο στη δήλωση του κυρίου Γερουλάνου. Στο σημείο αυτό πρέπει να σου πω το εξής, ότι ο κύριος Τσίπρας έχει στο μυαλό του και τα δεδομένα από το 23, δηλαδή ότι κανείς δεν μπορεί να τον κατηγορήσει και το είπε αυτό στη συνέντευξη, ότι ο ίδιος δεν επιθυμεί την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Πρώτον, ψήφισε την απλή αναλογική το 16, υλοποιήθηκε η απλή αναλογική το 23, αλλά όταν το 23 μιλούσε για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και προς τον κύριο Ανδρουλάκη, του γυρίσαν την πλάτη, κοινώς κάναν καλαμπούρι, λέγοντας θα κάνεις κυβέρνηση μειοψηφία, θα κάνεις κυβέρνηση ηττημένων, θα κάνεις κυβέρνηση. Αυτό, οπότε η ευκαιρία της απλής αναλογικής το Μάιο του 23 χάθηκε. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να έχουμε μια κυβέρνηση που πήρε 2 φορές 40% και να μην έχουμε αντιπολίτευση. Γιατί μετά παραιτήθηκε και το 17% που πήρε ο κύριος Τσίπρας. Και τι έγινε τελικά? Διασπάρθηκαν οι ψήφοι. Και αυτό λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι αν δεν υπάρξουν ψήφοι σε εμάς ή απέχουν ή μοιράζονται σε διάφορα κομμάτια, νίκη, σπαρτιάτες, μέρα 25 κλπ, τότε είναι σαφές ότι αυτό ευνοεί τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο και στα κάψιμα, παιδιά,
0: έχουμε χρόνο. Μετά το δελτίο έχουμε καλεσμένη την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Θα συζητήσουμε, γιατί έχει και κανένα δύο ζητήματα που έχω κάποιες απορίες για αυτά που είπε. Θα τα συζητήσουμε αμέσως μετά. Να κλείσουμε με καύσιμα.
2: Να πούμε, ναι, γιατί δόθηκαν πολύ όμορφα στοιχεία και εμείς πάντα επικαλούμαστε τις πηγές μας και τις αναφέρουμε από τον Sky, ενεργειακός επιθεωρητής, ο οποίος έδωσε κάποιους ενδιαφέροντες πίνακες κόστος ρεύματος και καυσίμων. Σύγκριση του Οκτωβρίου του 25 με τον Οκτώβριο του 26. Πετρέο θέρμανσης Οκτώβριο του 25, 150 λίτρα με 1,10, 165 ευρώ. Τον Οκτώβριο του 26 με 1,75, 262 ευρώ. Το ρεύμα, τα 500 κιλοβατόρες, 120 ευρώ. Το ρεύμα τώρα, Οκτώβριο του 26, 170 ευρώ. Η βενζίνη αμόλυβδη 185 ευρώ τα 100 λίτρα. Τον Οκτώβριο του 25, τον Οκτώβριο του 26,
0: είναι
2: τα
0: μεγάλες.
2: 100 λίτρα, 220.
0: Πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Συνολικό κόστος είναι πλάς 182,50 ευρώ. Από 470 πάμε στα 652. Και πάμε και σε ένα ακόμη πολύ ενδιαφέροντα πίνακα, πετρέλαιο θέρμανσης. 165 ευρώ το μήνα, το 25, 262 ευρώ. Μήνα,
0: κάτσε, ακόμα δεν ξεκίνησε. Ναι, είναι σενάριο, ναι, γιατί ακόμα θα δούμε τι επιδότηση θα έχει.
2: 97 ευρώ το μήνα.
0: Περιμένουμε αύριο πιθανότατα τις ανακοινώσεις από πλευράς κυβέρνησης που θα περιλαμβάνει το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Απλά να έχουμε σε 4 ζητήματα που βάζετε, δηλαδή πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, κλιματιστικά inverter και αντλία θερμότητας, ποιο είναι το πιο συμφερότερο. Αυτό που βγαίνει είναι ότι 97 ευρώ το μήνα είναι το πετρέλαιο πλάτ. 43 ευρώ είναι το φυσικό αέριο, 44 ευρώ τα κλιματιστικά inverter και η αντλία θερμότητας μόλις 30 ευρώ.
0: Η αντλία θερμότητας τώρα δεν μπορούμε να βάλουμε, πρέπει να ξυλώσει το σπίτι τώρα.
1: Παιδιά, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εντός της ημέρας, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες. Η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Πέμπτης. Την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον-Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης λίγα λεπτά νωρίτερα. Ωστόσο, απειλήσε εκ νέου να αφανίσει το Ιράν. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ πραγματοποιήθηκε συνάντηση, ωστόσο, μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων. Διπλό μήνυμα Ερντογάν σε Αθήνα για Αιγαίο και Λευκοσία, για τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Αναφερόμενος στο Αιγαίο, Ερντογάν δήλωσε ότι στο Αιγαίο και την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου επιθυμούμε να δούμε τα υφιστάμενα ζητήματα να επιλύονται βάσει των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η πρότασή μας για μία διάσκεψη στην Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στην καθιέρωση κοινής βάσης, είπε ο Ερντογάν. Για την Κύπρο σημείωσε ότι πρέπει να τερματιστεί η απομόνωση των Τουρκοκυπρίων και να υπάρξει διεθνής αναγνώριση της κυρίαρχης ισότητας και του διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού. Τη δημιουργία προϋποθέσεων θερμού επεισοδίου επιδιώκει η Άγκυρα έναντι της Ελλάδας, τόνισε μιλώντας στον 102 FM ο Λάζαρος Καμπουρίδης, στρατηγός εν αποστρατεία, υποστηρίζοντας πως δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε από την επικοινωνιακή πολιτική της Τουρκίας. Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η υπαγωγή των υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής στο καθεστώς ειδικής μοριοδότησης για τις περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Ανεμοστρόβιλος έπληξε χτες το απόγευμα το προδρόμι Σουλίου. Κτηνοτρόφος που βρισκόταν δίπλα στο κοπάδι του το χτύπησε κεραυνός, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 88 πρόβατα. Ο ίδιος που βρισκόταν στο σημείο την ώρα του περιστατικού δεν τραυματίστηκε, είναι καλά στην υγεία του. Το μεγαλύτερο τμήμα πάντως της κτηνοτροφικής μονάδας έχει ισοπεδωθεί. Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα ηλικίας 32 ετών έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στον οικισμό Βιτόλη της Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα και πριν την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων η γυναίκα απομακρύνθηκε από πολίτες χωρίς τις αισθήσεις της και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Φθιώτιδας και στο σημείο επιχείρησαν 17 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Στη σύλληψη ενός 36χρονου Έλληνα οδηγού Νταλίκας προχώρησαν οι αρχές στην Ιγουμενίτσα μετά τον εντοπισμό περίπου 300 κιλών υδροπονικής κάναβης σε φορτηγό που είχε φτάσει στο λιμάνι από την Αγκώνα της Ιταλίας. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους στελέχη της υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών. Οι αρχές έθεσαν υπό έλεγχο το φορτηγό, το οποίο μετέφερε σύμφωνα με πληροφορίες κρέατα από την Ισπανία με προορισμό εταιρεία στο Βόλο. Στη σύλληψη ενός 26χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης για μεταφορά 7 παράτυπων μεταναστών από το Ιράκ, έναντι 600 ευρώ καθένας από σημείο της Έλληνο-Τουρκικής Μεθορίου, έχοντας ως τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Περιστατικό παραβίασης ασφαλείας ανακοίνωσε η Scrooge Last Mile, ενημερώνοντας τους πελάτες της ότι σημειώθηκε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημά της. Από το περιστατικό επηρεάστηκαν δεδομένα που αφορούν αποστολές δεμάτων, συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας. Σε ανακοίνωση της εταιρείας επισημαίνεται ότι δεν υπήρξε πρόσβαση σε στοιχεία πιστωτικών καρτών ή άλλες πληροφορίες πληρωμών. Σε εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί εργασίες ασφαλτόστρωσης στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Θεμιστοκλής Οφούλη, ανάμεσα στις οδούς Γεωργίου Παπανδρέου και καθηγητή Ρωσίδου. Στη Σκυτάλη θα πάρει αύριο Πέμπτη το επόμενο τμήμα του ίδιου δρόμου που εκτείνεται από τη λεωφόρο Βασιλής Σόλγας έως και τη συμβολή με την Γεωργίου Παπανδρέου. Και μια ματιά στον καιρό, άστατος ο καιρός σήμερα με μπόρες, σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις θα έχει Θεσσαλονίκη, η άνεμη βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ, θερμοκρασίας από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 12.30.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.krustofono.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με YouTube, γιατί συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ίδρυση του ελλαδικού συγκροτήματος, του Μπόνου και της παρέας του, που ήταν από τα λίγα μεγάλα συγκροτήματα που είδαμε και στη Θεσσαλονίκη. Τέτοιες μέρες ήταν, του 1997. Έτσι, Γιώργο, και εσύ θυμάσαι, όλοι μεγάλοι είμαστε εδώ. Άμα είμαστε στην αυλία του YouTube, έτσι θα μετράμε την ηλικία μας.
1: Τότε ήμασταν παιδάκια σχεδόν, βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει.
0: Γιατί με την καλεσμένη μας βέβαια δεν θα μιλήσουμε για τους YouTube και τη συναυλία τους στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα ξεκινήσουμε με την σημερινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο Sky. Και καλημερίζουμε από την Αθήνα την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ακούσαμε το πρωί τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος παίζει παντού βέβαια το «Ή εμείς ή κανείς», ποιος μπορεί να νικήσει τον κύριο Μητσοτάκη, που μάλλον ήταν και ένα δίλημα το οποίο ήθελε να θέσει από ό,τι καταλάβαμε στη συνέντευξη. Αλλά είναι αυτό θα είναι βασικό σας στόχος το επόμενο διάστημα, δηλαδή είμαστε εμείς οι μόνοι και που μπορούμε να κερδίσουμε, γιατί όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, είμαστε πιο κοντά σε ποσοστά και έχουμε γνώση του αντικειμένου, ως πρώην πρωθυπουργός δηλαδή.
2: Ναι, αυτό που ο Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά έθεσε η δημόσια συζήτηση είναι ότι πραγματικά η ζωή και η πολιτική ζωή φέρνει τα μεγάλα διλήμματα και αυτή τη στιγμή το μεγάλο ερωτηματικό είναι πράγματι ποιος μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή και ποιος μπορεί, ποια πολιτική δύναμη είναι αυτή που μπορεί να ανατρέψει αυτή τη στιγμή τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω το «ή εμείς ή κανείς» είναι ακριβώς, συμπυκνώνει ότι και πράγματι η Ελλάς μόλις σε 4 μήνες ίδρυσής της και λειτουργίας της έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα πολιτικό ρεύμα και να βρεθεί και με βάση τις δημοσκοπήσεις στη δεύτερη θέση. Αλλά νομίζω ότι αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι και κουβαλάμε ταυτόχρονα την κυβερνητική εμπειρία του Αλέξη Τσίπρα, ταυτόχρονα όμως κουβαλάμε νέες προτάσεις, νέες θέσεις, όπως αυτές εκτέθηκαν προσφάτως στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, και ένα νέο πολιτικό προσωπικό, το οποίο εγώ θα έλεγα ότι χαρακτηρίζεται και για την μακρόχρονη επαγγελματική του παρουσία και για την επιστημοσύνη του. Υπάρχουν, ξέρετε, εκλεκτοί επιστήμονες στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, και νομίζω ότι φέρνουμε ακριβώς από την κοινωνία ένα ανθρώπινο δυναμικό το οποίο θέλει πράγματι να συνεισφέρει και να προσφέρει. Αυτά νομίζω ότι είναι λοιπόν τα χαρακτηριστικά εκείνα που πράγματι προσδίδουν στην Ελλάς αυτή τη δυναμική και είναι αυτή που μπορεί πράγματι να ανατρέψει την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κυρία Παπαδοπούλου,
2: οπότε, ναι, θα προχωρήσουμε
1: πριν από λίγο βγήκε και μία ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ που λέει «Μετά το Μητσοτάκη ή χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρα ή χάος, με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης».
2: Κοιτάξτε, η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ εγώ θα έλεγα ότι είναι δυστυχώς αναμενόμενη, διότι...
1: Τι περιμένατε εσείς, δηλαδή πώς να αντιδράσει? Να
2: πει αυτό λέω, ότι είναι δυστυχώς αναμενόμενη, δεν λέω κάτι διαφορετικό. Συμφωνούμε απολύτως. Είναι εύλογη αυτή η αντίδραση εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, διότι το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης όχι από τις εθνικές εκλογές, αλλά από μια κατάσταση που διαμορφώθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Και από εκεί και πέρα, στα χρόνια κατά τα οποία ο Αλέξης Τσίπρας δεν ήταν παρόν, δεν κατόρθωσε δυστυχώς να αποτελέσει το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας στην ελληνική κοινωνία. Συνεπώς αντιλαμβάνομαι απολύτως την αντίδρασή του, αλλά για μας το μεγάλο ζητούμενο είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας, δεν είναι αντίπαλός μας το ΠΑΣΟΚ. Ανταγωνιστές είμαστε, γιατί βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο της κεντροαριστεράς. Εμείς όμως Και αυτό θα σας έλεγα ότι το έχουμε τηρήσει με πολύ μεγάλη συνέπεια στην
0: Ελλάδα. Το σημερινό δεν είναι μια αντίφαση, γιατί αυτό είπε στην έκθεση και όλοι είπαμε ότι πλέον αφήνει στην άκρη το Πασόκ Αλέξης Τσίπρας και επικεντρώνεται στην αντιπαράθεσή του με την κυβέρνηση. Όμως σήμερα, βάζοντας αυτό το δίλημα, ήταν ξεκάθαρο ότι λέει ότι εσείς δεν μπορείτε, παιδιά. Δηλαδή, αφήνει ξεκάθαρα χμές.
2: Το δίλημα δεν απευθύνεται στην αντιπολίτευση. Το δίλημα απευθύνεται στον ελληνικό λαό και στο ποιος είναι εκείνος που μπορεί να ανατρέψει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρόγραμμα, με κυβερνητική εμπειρία, με νέα στελέχη και με θέσεις. Δεν μπαίνουμε σε μια διαδικασία αντιπαλότητας σε σχέση με την αντιπολίτευση. Θέτουμε όμως τα προβλήματα των πολιτών στη βάση τους, στη βάση της συζήτησής μας και στο πώς εμείς και με ποιο τρόπο αντιπολιτευόμαστε τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και εκ μέρους μας θα δείτε ότι πραγματικά και το τελευταίο χρονικό διάστημα στις συζητήσεις που γίνεται ακόμα και στα τηλεοπτικά πάνελ και ούτω καθεξής, εμάς ένας στενός στόχος μας είναι η κυβέρνηση και πώς θα καταφέρουμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση.
1: Θέλετε να το καταφέρετε, είστε ξεκάθαρα στη θέση ότι θέλετε να το καταφέρετε μόνοι σας, μπορείτε να το καταφέρετε μόνοι σας, δηλαδή υπάρχουν 7 μήνες περίπου μπροστά, το Μάιο από ό,τι φαίνεται θα γίνουν οι εκλογές, ώστε να καλύψετε αυτή τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ο κύριος Δραγασάκης χθες επανήλθε με τη θέση της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Και μάλιστα είπε για να αναλυφθεί ευθύνη από την Ελλάς, το Πασόκ και τα άλλα αριστερά κόμματα.
2: Κοιτάξτε, όταν εμείς στην πραγματικότητα λειτουργούμε εδώ και μόλις 4 μήνες, αυτό στο οποίο επικεντρωνόμαστε δεν μπορεί να είναι άλλο από το να επικοινωνήσουμε τις θέσεις μας, το πρόγραμμά μας, τα νέα ακόμα πρόσωπα να έρθουν σε επαφή με την ελληνική κοινωνία. Και γι' αυτό και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα επικεντρωθούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό στις εξορμήσεις στην επαρχία και εκ μέρους του ίδιου του Προέδρου, αλλά και των υπόλοιπων στελεχών, έτσι ώστε πραγματικά πόρτα να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας και τις θέσεις μας και να έρθουμε σε επαφή με τους πολίτες. Συνεπώς, δεν μπορούμε παρά να μην εστιάζουμε στην πολιτική και στην πολιτική μας και δεν μπορούμε να μην εστιάζουμε στην επαφή μας με τους πολίτες. Θεωρούμε ότι αυτό το ποσοστό που αυτή τη στιγμή μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις είναι ένα πολύ καλό πρώτο έφερο έδαφος, αλλά από εδώ και πέρα θέλουμε ακριβώς να απλωθούμε στην κοινωνία. Νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα δεν μπορούμε παρά να μην επικεντρωθούμε σε αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα τις συνεργασίες, εγώ θα έλεγα ότι ο Αλέξης Τσίπρας υπήρξε σαφής στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, όταν ερωτήθηκε σχετικά, έθεσε τον εκλογικό στόχο, τη νίκη της Ελλάς και από εκεί και πέρα είπε ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό έτσι ώστε να υπάρξει συνεργασία επί τη βάση του προγράμματός μας. Ναι. Άρα συνεπώς δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτή η συνεργασία θα είναι προοδευτικού χαρακτήρα.
0: Θα ζητάτε διότι το Πασόκ μετά και δεν θα είναι πρόθυμο έτσι όπως βλέπω τα πράγματα.
2: Εμείς πάντως έχουμε ξεκαθαρίσει και ποιος είναι ο αντίπαλος και ποιος είναι ο στόχος. Εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα θα φερνούν μετά τις.
0: Που σας έχει συζητηθεί πολύ μετά την παρουσίαση εδώ του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη. Είναι η

0: πλούτο, τέλος πάντων. Ξαναμπερδευόμαστε, νομίζω. Θα αφορά τις 70 οικογένειες ή ένα μεγαλύτερο αριθμό εχόντων η πατριωτική φορά.
1: Επειδή την είδα και εγώ τη συνέντευξη, όταν, επειδή ρωτήθηκε ακριβώς για τις 70 οικογένειες, είπε δεν είναι αυτές ακριβώς, δηλαδή το διευκρίνησε και εκείνη.
0: Δεν είναι μόνο αυτές. Ναι.
1: Δεν είναι μόνο αυτές.
0: Αλλά επικεντρώνεται,
1: ξέρετε. Νομίζω ότι ήδη εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, έδωσε την απάντηση. Αλλά ξέρετε κάτι, εγώ την καταλαβαίνω αυτή τη συζήτηση για την πατριωτική σφορά, γιατί είναι κάτι καινούριο και είναι και μια συζήτηση που έρχεται στην Ελλάδα, από την Ελλάς, όταν διεξάγεται ακόμα και είναι και σε εξέλιξη στο εξωτερικό, σε επίπεδο διεθνές και ευρωπαϊκό, από εγνωσμένους κύρους οικονομολόγους. Πάντως, η πατριωτική σφορά είναι κάτι το οποίο αφορά μόλις το 1% των ισχυρότερων της χώρας, και την ίδια στιγμή είναι ένα μέτρο το οποίο δεν εντάσσεται στο δημοσιονομικά στο πρόγραμμά μας, σε αυτό που εξαγγέλθηκε στη ΔΕΕ.
0: Θα γίνει το περισσότερο.
1: Δεν μετράμε,
0: ναι,
1: δηλαδή κάτι, ακριβώς γιατί απαιτείται.
0: Θα πάρει χρόνο.
1: Ακριβώς, επειδή θα πάρει χρόνο και προϋποθέτει την εφαρμογή του περιουσιολογίου και την καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας. Το σημαντικό για μένα, είναι σημαντική και η πατριωτική εισφορά, αλλά το πολύ σημαντικό για μένα είναι ότι στο πρόγραμμα που παρουσιάσαμε στη Θεσσαλονίκη υπήρξαν πράγματι προτάσεις που θα εφαρμόσουμε ως Ελλάς, οι οποίες έχουν ένα βαθύτατα κοινωνικό πρόσωπο.
2: Μάλιστα.
1: Και αυτές αφορούν και την ελάφρυνση της μισθωτής εργασίας φορολογικά, αφορούν και τη στήριξη των εκπαιδευτικών με αυξήσεις, όπως και του ιατρικού προσωπικού της χώρας και νοσηλευτικού με αυξήσεις, την στήριξη της νέας γενιάς με τα 500 ευρώ στους φοιτητές που φοιτούν
2: και,
1: σε
2: και τα υπόλοιπα που παρουσίασε και εδώ στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας. Κλείνοντας, κυρία Παπαδοπούλου, θέλω να σας ρωτήσω, χθες η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, αναφερόμενη στο επεισόδιο το φραστικό ανάμεσα στην κυρία Σδούκου και τον κύριο Φαραντούρη, είπε, μιλώντας όχι ως πολιτικός αλλά ως γυναίκα, όπως τόνισε η ίδια, ότι δεν μπορείς να απευθύνεσαι σε μια γυναίκα και να της λες χαριεντίζεσαι είμαι υπουργούς, επισημένοντας ότι παρόμοιες αναφορές μπορεί να περιέχουν υπονοούμενα και τονίζοντας πως κάθε φορά απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στο δημόσιο λόγο. Να, εσάς ποια είναι η θέση
0: σας? Να πούμε
2: σας?
0: Και ότι η κυρία Παπαδοπούλου είναι και μάχημη δικηγόρος, έτσι, και ασχολείται και με τέτοια θέματα. Έχετε.
1: Ναι, ναι, είμαι μάχημη δικηγόρος. Κοιτάξτε, ήταν πολύ άβολη αυτή η τοποθέτηση. Εγώ καταλαβαίνω αφενός και την τοποθέτηση του κυρίου Φαραντούρη, ότι δέχθηκε αυτό τον χαρακτηρισμό από την κυρία Σδούκου και απάντησε και αυτός πολιτικά, αλλά πράγματι, και εγώ εδώ θέλω να είμαι σαφής, όταν λέτε μία γυναίκα ότι χαριεντίζεται με υπουργούς, δημιουργείται δυστυχώς μία πολύ εσφαλμένη εντύπωση. Συνεπώς, ναι, θα έλεγα και εγώ ότι αυτό ήταν κάτι που αντιλαμβάνομαι απολύτως τους λόγους για τους οποίους εφήγει η κυρία Σδούκου και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τέτοιοι όροι, πολλό δε μάλλον έναντι μιας γυναίκας, ακριβώς γιατί είναι παρεξηγήσιμη, χωρίς βέβαια, το ξαναλέω, νομίζω ότι και η κυρία Σδούκου εσφαλμένα χρησιμοποίησε και η ίδια. Δεν το εξισώνω όμως, για να είμαι συγκεκριμένη. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να σταθούμε στα προβλήματα των πολιτών. Αλλά είμαι σαφή σε αυτό ότι και εγώ το θεωρώ εσφαλμένη αυτή τη διαδικασία.
0: Καλή δύναμη για τη συνέχεια της εκπροσώπησης του κόμματός σας και της δουλειάς σας, βέβαια, καθημερινά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ.
0: Ήταν η αναπληρώτερη εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
2: Ακριβώς.

0: Πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τι υπόθηκε και τι περιμένουμε. Σοφία Πακαλίδου από την αίθουσα σύνταξης. Σοφία, τι γίνεται?
1: Υπάρχει μια έντονη διπλωματική κινητικότητα, όχι τυχαία θα έλεγα εγώ, με αφορμή τα όσα γίνονται στη Νέα Υόρκη, αλλά και την υψηλή ιρανική παρουσία, εγώ την υψηλόβαθμη ιρανική παρουσία. Να πούμε ότι είχαμε χθες την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το θέμα. Μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, είπε μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ, που είπε ότι υπάρχουν δύο τρόποι. Ή να τα βρούμε ή να αφανιστεί η Ισλαμική Δημοκρατία. Τώρα, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά

0: μέσα και ότι μεταδίδεται από τη Νέα Υόρκη. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αραξτζή μετέφερε στη συνομιλία που είχε με τον Αμερικανό εκπρόσωπο, τον κύριο Γουίτκοφ, τους όρους Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, που συνοψίζοντος άμεση άρση του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, απελευθέρωση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθρικών πράξεων σε όλα τα μέτωπα. Να πούμε ότι σε όλο αυτό το ζήτημα υπάρχει μια διαπραγμάτευση που γίνεται παράλληλα με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Πρωθυπουργό Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, τον κύριο Αλθάνη, όπου μέσα σε αυτό το πλαίσιο εξετάζονται τρόποι με τους οποίους μπορεί σε κάποιο βαθμό να επιτευχθεί ένα μορατόριο στην ουσία. Αυτό αναζητείται αυτή την ώρα. Την ίδια ώρα, πάντως οι φρούροι της Επανάστασης προειδοποιούν ότι τυχόν νέες αμερικανικές επιθέσεις θα προκαλέσουν εντονότερα ιρανικά αντίπεινα. Βέβαια, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είχαμε και μια γαλλο-ισραηλινή διένεξη, η οποία αφορά στην ομιλία του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος προειδοποίησε για το κίνδυνο επικράτησης του νόμου της ζούγκλας. Είπε ακόμη ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των ΗΠΑ για την υπεράσπιση μιας πολιτισμένης διεθνούς κοινότητας, ενώ αναφέρθηκε ειδικότερα στο θέμα της Μέσης Ανατολής.
1: Στη Γάζα, νομίζω. Έτσι,
0: ναι, ναι,
1: για τη Γάζα.
0: Ακριβώς. Χαρακτήρισε απαράδεκτη την κατάσταση στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Επέκρινε τη βία των Ισραηλινών επίκων και υπογραμμίζοντας ότι η λύση των δύο κρατών συνδέεται με την ασφάλεια του Ισραήλ, κάτι στο οποίο επιμένει πολύ ο Γάλλος πρόεδρος. Είχαμε πάντως αντιδράσει από το Ισραήλ και από το γραφείο του Πρωθυπουργού Μπεντζαμίν Νετανιάχου, που χαρακτήρισε αδιανόητο τον αλόκοτο παραλογισμό των δηλώσεων Μακρόν και του καταλόγησε άγνοια, σημειώνοντας ότι αυτή πάντως δεν είναι δικαιολογία για αυτά που άκουσαν οι Ισραηλινοί να αναφέρονται εναντίον τους από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ από τον Εμμανουέλ Μακρόν. Να πούμε ότι αύριο είναι προγραμματισμένη η ομιλία του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και θα περιμένουμε να δούμε πώς θα απαντήσει σε αυτό το επίπεδο. Κάτι
1: αύριο,
0: άλλο.
1: Αύριο είναι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, δεν είναι?
0: Νομίζω ναι. Και να πούμε ότι υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Παράλληλα, θα γίνονται επαφές με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών, τον Σεργέη τον Λαυρόφ. Σήμερα είναι προγραμματισμένες αυτές με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Βρίσκεται ήδη στη Νέα Υόρκη ο Βολιντιμίρ Ζελένσκι. Λέει ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα να συναντηθώ οποτεδήποτε με τον Πούτιν. Πάντως, ο Ρώσος Πρόεδρος έχει επαναλάβει ότι δεν συναντιέται μαζί του. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν σε εξέλιξη διπλωματικές προσπάθειες και κατεκόμενα που και κλείνοντας με αυτό, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε σε όλα τα μέτωπα πάντως ότι έχει το πάνω χέρι σε ό,τι αφορά στα αποθέματα πετρελαίου, καθότι μετά τη συνάντηση με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Βενεζουέλα θυμίζω έχει τα μεγαλύτερα αναγνωρισμένα αποθέματα πετρελαίου, δηλαδή ότι είναι πραγματικά αυτό, όχι ότι ψάχνουμε να βρούμε πετρέλαιο στον κόσμο. Συναντήθηκε λοιπόν με την κυρία Ροντρίγκες, με επίκεντρο στη συζήτηση στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων, και είδαμε και σχετικά φωτογραφικά στιγμιότυπα με πολλά χαμόγελα. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει από το βήμα του ΟΗΕ, αναφερόμενο στα ενεργειακά αποθέματα, ότι τα λάφυρα ανήκουν στους νικητές, υποστηρίζοντας ότι τα αποθέματα ΗΠΑ και Βενεζουέλα ξεπερνούν το 60% του παγκόσμιου πετρελαίου.
1: Άγρια δύση κανονικά, έτσι γινόταν και τότε. Τα λάφυρα ανήκουν στους νικητές. Στη Βενεζουέλα και ο Μαδούρο είναι κάπου, τώρα τον έχουν χώσει κάπου στα μπουντρούμια.
2: Λοιπόν, Σοφία Πακαλίδου, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Για χαρά.
2: Λοιπόν, εμείς πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε λίγα λεπτά μετά τις 12.30.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στη Νέα Υόρκη σήμερα ο Πρωθυπουργός, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, θα έχει συναντήσει με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Αύριο το απόγευμα η ομιλία του. Το δίλημα συμφωνία ή αφανισμός έθεσε ξανά στην Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Υλικά, ενέσιμες θεραπείες, συσκευές βιοσυντονισμού και κυβαντικής βιοανάδρασης χωρίς παραστατικά και τίτλους σπουδών είναι τα πρώτα ευρήματα της Αρχής Διαφάνειας σε 118 δομές στον χώρο της υγείας. Σύλληψη 36χρονων Έλληνα οδηγού Νταλίκα στην Οικουμενίτσα με 300 κιλά υδροπονικής κάναβης. Διεκόπη για την επόμενη Τρίτη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών λόγω μη προσέλευσης μαρτύρων. Σύλληψη ενός 26χρονου Λοδαπού για μεταφορά 7 παράτυπων μεταναστών από τον Εύρο στη Θεσσαλονίκη. Χωρίς τις αισθήσεις της 32χρονου έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στον οικισμό Β' Λευθιώτιδας. Εγκρίθηκε η υπαγωγή των υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής στο καθεστώς ειδικής μοριοδότησης για τις περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
0: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Λοιπόν, είμαστε στο τελευταίο μισάωρο. Τραγούδι, Βασίλης Πεχλάρης,
1: δεν θα ακούσουμε ολόκληρο. Το έχεις βάλει.
0: Στο μεταξύ.
1: Σήμερα.
0: Δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Φταίς εσύ, αλλά το λες συνέχεια για να νομίζουν οι ακροατές ότι φταίω εγώ. Λοιπόν, το τηλέφωνο στο Viber είναι 6930-078-228. Την καλημέρα μας στο φίλο μας που μας ακούει από τη Στουτγκάρδη. Φθινοπορεινός ο καιρός και εκεί, όπως και εδώ στάθη μας. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Βάιος Κοντόπουλος. Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας και από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, κύριε Τσαμπάζη και κύριε Πεκλάρη.
1: Γεια σας, κύριε Κοντόπουλε.
0: Στο μεταξύ, όποιος ακούει ο οδοντίατρο,
1: όχι, βρε,
0: λέει
1: εγώ,
0: πάντα ένα
1: όχι. Όχι,
0: παπα, εγώ δεν θέλω καθόλου να πηγαίνω στο οδοντίατρο, το λέω και όταν πηγαίνω είμαι λίγο έτσι με σφιγμένο το στομάχι, και... γιατί συνήθως πονάς, ρε παιδί μου, αλλά τέλος πάντων.
1: Τι πονάς, βάζεις μια νεσούλα και μια χαρά
0: ναι.
1: Είσαι.
0: Τώρα που είπες νεσούλα. Λοιπόν, κύριε Κοντόπουλε, μαθαίνουμε ότι από τον Ιατρικό Σύλλογο και Θεσσαλονίκης, αλλά και γενικά στην Αθήνα, υπάρχουν έτσι κάποια όργανα, το πειθαρχικό όργανο που κάνει κάποιους ελέγχους στα ιατρία.
1: Στα οδοντιατρία.
0: Στα ιατρία γενικά.
1: Α,
0: δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στα οδοντιατρία, γιατί και εκεί έχει μπει πολύ έντονα το θέμα της αισθητικής οδοντιατρικής.
2: Κοιτάξτε, κυρία Τσαμπάζη, όλοι οι οδοντιατρικοί σύλλογοι, εκτός από το διοικητικό συμβούλιο, έχουν και πειθαρχικό συμβούλιο. Έτσι λοιπόν, οποιαδήποτε υπόθεση έρθει στο διοικητικό συμβούλιο, είτε από καταγγελία, είτε πέφτει σε γνώση από εμάς τους ίδιους, αυτό συζητιέται και παραπέμπεται μετά στο πειθαρχικό συμβούλιο, το οποίο είναι και αυτό όργανο του συλλόγου, αλλά είναι ξεχωριστό όργανο. Στο πειθαρχικό συμβούλιο συμμετέχει και δικαστικός, συνήθως πρωτοδίκης. Άρα, η υπόθεση όταν έρχεται σαν καταγγελία, οποιαδήποτε υπόθεση, αυτή συζητιέται και παραπέμπεται ή μη στο πειθαρχικό συμβούλιο, το οποίο ορίζει και τις ποινές.
1: Ποια υπόθεση μπορεί να έρθει, ποια υπόθεση, δηλαδή τι υποθέσεις έρχονται.
2: Οι υποθέσεις που έρχονται είναι είτε για παράνομη διαφήμιση ή παραπλανητική διαφήμιση ενός οδοντιατρίου, είτε καταγγελίες από ασθενείς για κάποιες υποθέσεις δικές τους που έχουν με τους
1: οδοντιατρούς.
0: Για να κάνει κάποιος καταγγελία πρέπει και σε εσάς να πληρώσει 50 ευρώ.
2: Όχι, σε εμάς δεν πληρώνεις 50 ευρώ, σε εμάς είναι η καταγγελία δωρεάν.
1: Τώρα που είπε αισθητική, εγώ έχω ακούσει ότι γίνεται αυτό να βγάλει ο άλλος όλα τα δόντια και να βάλει φυτεύματα που πάνε και στο εξωτερικό και το κάνουν. Καταρχήν αυτό είναι επιτρεπτό, είναι νόμιμο, είναι κανονικό για τον σύλλογο.
2: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Σαν εκτέλεση υγιή δόντια, έτσι, όχι να είναι σαν πια.
2: Εδώ υπάρχει ένας βομβαρδισμός τελευταία χρόνια, τελευταίο χρόνο να πούμε περίπου. Από εταιρείες οι οποίες συνήθως είναι στο εξωτερικό. Συνήθως είναι στο εξωτερικό. Αλλά υπάρχουν και φαινόμενα τα οποία παρατηρούνται και εντός της Ελλάδος. Οι οποίες διαφημίζουν αισθητικές επεμβάσεις, παύλα παρεμβάσεις στο στόμα, τα οποία τα κάνουν με πολύ χαμηλό κόστος και πάρα πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα. Αυτό είναι λάθος, είναι απαράδεκτο και είναι παραπλανητικό για τον ασθενή. Γιατί όλες αυτές οι πράξεις οδοντιατρικές που διαφημίζουν, πρώτον, διαφημίζονται παράνομα γιατί απαγορεύεται η διαφήμιση. Απαγορεύεται από τον Οδοντιατρικό Κώδικα, ο οποίος είναι νόμος του κράτους.
0: Ναι, αυτό εγώ όταν το έμαθα δεν το ήξερα ότι απαγορεύεται
2: δηλαδή,
0: η διαφήμιση.
2: Για όλους τους γιατρούς κάθε ειδικότητας απαγορεύεται εντός της χώρας η διαφήμιση. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο ακόμη να απαγορεύσει τις διαφημίσεις που γίνονται από την Τουρκία, παράδειγμα.
1: Ναι, εντάξει, εκεί γίνονται. Ναι.
2: Οι οποίες βομβαρδίζουν κάθε μέρα ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο με παραπλανητικές και παραπιστικές διαφημίσεις.
1: Στον κώδικα διοντολογίας σας υπάρχει, δηλαδή αν ένα δόντι είναι υγιές, το να το βγάλει κάποιος για να βάλει ένα φύτευμα για να είναι πιο όμορφο.
0: Άμα το θέλω αυτό, εγώ, τι θα μου πει ο γιατρός, απαγορεύεται.
2: Αυτό πρέπει να ρωτάτε τον οδοντίατρό σας, ο οποίος είναι κατατοπισμένος επιστημονικά.
1: Δεν απαγορεύεται διοντολογικά
2: πάντα. Ο κώδικας διοντολογίας δεν εισέρχεται σε λεπτομέρειες. Εκφράζει την άποψή του ότι πρέπει να κάνουμε πάντα με βάση την επιστημονική τεκμηρίωση και γνώση κάθε οδοντιατρική πράξη, αλλά δεν υπησέρχεται σε λεπτομέρειες. Αυτό πηγαίνει μετά στα δικαστήρια, στα αστικά, και εκεί μπορεί.
1: Καλά, δεν λέω για τα αστικά. Αυτό είναι διοντολογικό. Γιατί θα το ζητήσω εγώ. Δηλαδή, ένας πελάτης που θα πάει θα το ζητήσει. Αλλά λέω αν είναι κανονικό.
2: Κοιτάξτε, η επιστήμη έχει εξελιχθεί. Υπάρχουν πρακτικές που μπορείς να κάνεις την εξαγωγή και να βάλεις απευθείας εμφύτευμα. Αυτό δεν απαγορεύεται. Το θέμα απαγορεύεται ποιο. Απαγορεύεται το ότι το διαφημίζεις το προϊόν αυτό και το διαφημίζεις και λάθος. Δεν γίνεται σε μία μέρα να βγάλεις όλα τα δόντια σου και να βάλεις κατευθείαν τα εφιντεύματα.
1: Βέβαια, αυτό... Ναι, αυτό βέβαια είναι κάτι που στο εξωτερικό γίνεται με πολύ χαμηλές τιμές, ούτως ή άλλως ο ανταγωνισμός εδώ είναι...
0: Γιατί στο εξωτερικό γίνεται με τόσο χαμηλή τιμή? Πάντα είχα αυτή την απορία και σε εμάς όχι. Γιατί αυτός είναι και ο λόγος που πηγαίνει ο κόσμος.
1: Όχι στο εξωτερικό, όχι στη Σουηδία.
0: Όχι, βαλκανικές χώρες.
2: Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο έγκυται στο γεγονός ότι είναι παραπιστική. Τι σημαίνει αυτό? Σου εξηγούν με ένα σχέδιο θεραπείας αμφιβόλου σωστής κατάστασης και σωστής γνωμάτευσης. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε ότι πριν πάνε στο οδοντιατρίο να επισκεφτούν στο εξωτερικό, έχουν κάνει μια διάγνωση από το τηλέφωνο. Αυτό είναι κάτι απαράδεκτο, έτσι. Δεν μπορείς να κάνεις διάγνωση και να βγάλεις σχέδιο θεραπείας με ένα Zoom που θα κάνεις με τον γιατρό κάπου στην Τουρκία ή στα Σκόπια ή οπουδήποτε και να βγάλεις ένα συμπέρασμα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει να έχεις κλινική εξέταση, εκτινογραφική εξέταση, πρέπει να γίνει γνωμάτευση κτλ. Και τι γίνεται τώρα σε αυτό το γεγονός? Τους πείθουν με πολύ χαμηλό κόστος για όλη αυτή την εργασία, κάτι το οποίο είναι πιο ακριβό στην Ελλάδα. Όταν πηγαίνουν όμως εκεί, τους φουσκώνουν τις τιμές με διάφορους τρόπους, είτε γιατί δεν είδαν καλά το περιστατικό, είτε γιατί χρειάζεται να βάλουμε λίγο παραπάνω εμφυτεύματα, είτε γιατί χρειάζεται να βάλουμε ένα πιο καλό υλικό. Και στο τέλος ο ασθενής, ενώ το έχουν υποσχεθεί ένα πολύ χαμηλό κόστος, το κόστος είναι πάρα πολύ υψηλότερο από ό,τι πιστεύαν. Το χειρότερο όμως δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι ο ασθενής αυτός, επιστρέφοντας από τις περιοχές αυτές, αν επιστρέψει ζωντανός, γιατί είδαμε και περιπτώσεις περιστατικών όπως στην Τουρκία που επέστρεψε με το αεροπλάνο του Υπουργείου Υγείας πίσω, σε κόμμα ασθενής, έτσι, γιατί πίστηκε από τον Καναδά ότι είναι πολύ καλή δουλειά από κάτι αστεράκια που βάζανε στο Google οι δίθεν ασθενείς που επισκέπτονταν αυτή την κλινική στην Τουρκία. Έρχονται πίσω σε εμάς μετά και ξαναπληρώνουν, γιατί είναι κάτιστες οι δουλειές τις περισσότερες φορές, ξαναπληρώνουν πάλι την δουλειά από την αρχή.
0: Εσάς σας έχουν τύχει πολλά τέτοια περιστατικά, πρόεδρε?
2: Μας έχουν τύχει περιστατικά.
0: Δηλαδή, ας πούμε, δεν... πηγαίνουν εκεί, δεν μιλάμε τώρα το ακραίο της Τουρκίας, γιατί και εμείς το είχαμε διαβάσει, αλλά να τους κάνουν κάτι.
2: Υπάρχουν και άλλα ακραία περιστατικά, όπως έγινε το τελευταίο καιρό στην Κατερίνη, όπου περιστατικό το οποίο του βάλανε εμφυτεύματα του ασθενούς, τα οποία τα χάσε μέσα σε 2 μήνες φυσικά. Δεν έχει σχέση σε ποιο κράτος όμορο είναι, είναι σε ένα όμορο κράτος. Ο ασθενής αυτός όμως, επειδή ήταν σε θεραπεία με διαφωσφωνικά φάρμακα, έπαθε οστεονέκρωση και τώρα τρέχει και δεν προλαβαίνει. Και σε πόνο και σε επεμβάσεις καινούργιες και σε ανάπλαση του οστού κτλ. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για εγκλήματα πάνω στον ασθενή και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τους πείθουν με αυτές τις διαφημίσεις, τις παράνομες, το ξαναλέω, διαφημίσεις. Και τον Σεπτέμβριο που ήρθε ο Πρωθυπουργός στην έκθεση και μιλήσαμε με τους επιστημονικούς.
0: Το θέσατε.
2: Το θέσαμε υπόψη του ότι πρέπει να βγει νομικό πλαίσιο το οποίο να απαγορεύει αυτές τις πλατφόρμες και τις εταιρείες να διαφημίζονται στη χώρα μας, πράγμα το οποίο ισχύει για όλους τους Έλληνες οδοντιάτρους και γιατρούς. Δεν μπορεί κάποιοι δηλαδή επειδή να χρησιμοποιούν πλατφόρμες και εξωτερικό για να μπορούν να διαφημίζονται στη χώρα μας. Το θέσαμε και η Ομοσπονδία έχει στείλει και υπόμνημα στον Υπουργό Υγείας που θέτει όλα αυτά τα θέματα. Και επίσης υπάρχει ένας δεοντολογικός κώδικας, ακούστε, ένας δεοντολογικός κώδικας τον οποίο τον έχουμε καταθέσει το 2018 ως Ομοσπονδία, έχει εγκριθεί και δεν έχει περάσει ακόμα σαν να γίνει νόμος του κράτου. Και σκεφτείτε ότι ο κώδικας του 2018 με το 2026 δεν υπήρχε TikTok. Δεν υπήρχε το AI που έχει κατακτήσει σήμερα.
0: Πού τώρα γίνεται χαμός.
2: Οπότε αν ξεκινήσουμε σήμερα να κάνουμε ένα καινούριο κώδικα και καθίσουμε άλλα 10 χρόνια, θα έχουμε βρει κάτι άλλο σε εκείνη την εποχή.
0: Κύριε Κοντόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Κρατάμε
1: πρόεδρε.
0: Που λέτε να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
2: Προσοχή, η σωματική υγεία δεν είναι καταναλωτικό προϊόν.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Έγινε, να είστε καλά.

0: Γιώργος Λιάκης μας δίνει το σήμα ότι είμαστε στον αέρα και δεν ξέρω πόσα χρόνια έχω να βρεθώ στο στούντιο, στον αέρα μαζί με τον Γιώργο Καλιατζίδη, τον αγαπημένο φίλο συνάδελφο τόσα χρόνια εδώ στα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Γιώργος Καλιατζίδης είναι, ναι, είμαστε πολύ καιρό, πολλά χρόνια
1: πολύ καιρό,
0: παρέα, αλλά ναι, στον αέρα δεν ξέρω.
1: Μην με ρωτήσεις γιατί άρχισα να ξεχνάω τώρα.
0: Και εγώ το ίδιο. Ότι... ας μην πούμε για αυτά, τα λέγαμε πριν τα ιατρικά, είχαμε κατάσταση.
1: Ναι, άκουσα,
0: να, μιλήσουμε, να μιλήσουμε για τη λέσχη ανάγνωσης, αυτή τη φοβερή ομάδα που δημιούργησες εσύ προσωπικά, η λέσχη ανάγνωσης R3 βέβαια, έτσι είναι στο πλαίσιο της R3, αλλά με ιδρυτή εμπνευστή και άνθρωπο που την τρέχει 13 χρόνια τώρα, τον Γιώργο Καλιατζίδη.
1: Το πάμε 16ο.
0: 16ο, 13 είπα.
1: Ναι,
2: δεν είναι καλό στα μαθηματικά γι' αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Οικονομικό τελειώσατε και δεν είναι καλό.
2: Τώρα
0: είναι αυτά που λέμε πριν ότι ξεχνάω.
1: Προθέσαμε γενέθλια 21 του μήνος.
0: 21.
2: Πώς ξεκίνησε, με τι αφορμή?
1: Αφορμή, το 11 ήτανε. Τότε γενικός διευθύντης ήταν ο Κώστας Τουμπλιάτκας. Στο ραδιόφωνο ήταν ο Παύλος Σονεράτης, έτσι αναφέρω και τα ονόματα, γιατί πρέπει να τα αναφέρουμε αυτά. Ο καθένας με τον τρόπο του συμμετέχει σε μια τέτοια ιστορία, γιατί ουσιαστικά είναι μια ομαδική ιστορία, η οποία ξεκίνησε από μια σκέψη που έκανα καθώς παρουσίαζα βιβλία στις εκπομπές μου, κάτι που συνεχίζω και κάνω μέχρι τώρα δηλαδή. Και κάποια στιγμή...
0: Ναι, υπήρχε τότε.
1: Λέω, ωραία, υπάρχει μια εκπομπή όπου εγώ μιλάω για τα βιβλία. Οι ακροατές, άντε, στέλνουν κανένα μήνυμα. Λέω, δεν θα ήταν ωραίο να τους ακούμε αυτούς τους ανθρώπους να μιλάνε για τα ίδια βιβλία. Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα για τη λέσχη ανάγνωσης. Ήταν μια ιστορία και διαδικασία που είχε ξεκινήσει το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και προσπαθούσε να δώσει και μια, ας το πούμε, τεχνογνωσία σε όσους ήθελαν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Επικοινώνησα με το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου τότε, ζήτησα τη συνδρομή τους, μου στείλανε κάποια έντυπα, εν πάση περιπτώσει, ή κάποιες συμβουλές μου έδωσαν και έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία με ανοιχτό κάλεσμα μέσω των συγνωτήτων και του 102 και του 98 βεβαίως, για το ποιοι ακροατές θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Και μάλιστα στέλνα μηνύματα ή με τηλεφωνήματα. Και κρατώντας την προτεραιότητα αυτή, συγκεντρωθήκαμε 25 άτομα.
0: Α, με προτεραιότητα.
1: Με προτεραιότητα.
0: Ήταν παραπάνω δηλαδή.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ.
0: Α, υπήρχε μεγάλο.
1: Ναι, ναι. Και φτάσαμε πάλι με συμβουλή του ΕΚΕΒΗ, τους έλεγα μέχρι πότε, πόσα άτομα μπορώ να έχω στη λέσχη. Αυτοί μου λέγανε βέβαια γύρω στα 15. Εγώ το λίγο το παρατράβησα γιατί δεν μπορούσα να αρνηθώ. Σε βέβαια, πάρα πολλούς ανθρώπους.
2: Τώρα, αν θέλει κάποιος να έρθει, μπορεί.
1: Έχετε, μπορεί. Mm. Δεν μπορεί να γίνει μέλος από την αρχή. Τι εννοώ μέλος? Μπορεί να έρθει να παρακολουθείς κανονικά την λέσχη. Τα μέλη έχουν το προνόμιο, ας το πω έτσι, να μιλάνε πρώτα για τα βιβλία. Και αν βρεθεί χρόνος, που πάντα βρίσκεται, μιλούν και αυτοί που, ας το πούμε, είναι οι φίλοι της λέσχης ανάγνωσης. Και αν δούμε ότι παρακολουθεί κάποιο άτομο τις συναντήσεις αυτές, συντοχρόνο και με το πέρασμα του χρόνου γίνεται μέλος. Για να μπορεί να κάνει και προτάσεις βιβλίων.
0: Θυμάμαι παλιά η διαδικασία ήταν να διαβάζει κάποιος ένα βιβλίο από τα μέλη του και
1: όχι,
0: μετά το παρουσιάζει και τα λοιπά.
1: Όχι. Σε εμάς έχουμε το εξής. Από την αρχή μπήκαμε σε μια συζήτηση, το πρότεινα δηλαδή, γιατί στις περισσότερες λέσχες ο συντονιστής ή προτείνει ένα βιβλίο ή παρουσιάζει ή προτείνει, συγγνώμη, προτείνει 4-5 βιβλία και τα μέλη επιλέγουν κάποια από τα 4. Σε εμάς από την αρχή ξεκινήσαμε ως εξής. Κάθε ένα μέλος, ακολουθώντας την κυκλική, ας το πούμε, σειρά, εντός εισαγωγικών το σειρά, όταν έρθει η σειρά του, προτείνει ένα βιβλίο.
0: Και το παρουσιάζει και το συζητά.
1: Όχι, το διαβάζουμε όλοι.
0: Α, το διαβάζετε όλοι.
1: Και μιλάμε όλοι γι' αυτό και αν έχουμε τη δυνατότητα. Αν είναι ο συγγραφέας κάπου εδώ κοντά, Θεσσαλονικιός ή κάπου κοντά, ή από Αθήνα να τύχει, έχουμε και καλέσει και ας πούμε τον Μακρυδάκη, τον είχαμε καλέσει από το νησί που έμενε και ήταν από τους πρώτους που είχε έρθει στην λέσχη ανάγνωσης και συμμετείχε στη ζωντανή.
0: Όπως σήμερα, για παράδειγμα.
1: Όπως σήμερα,
0: ξεκινάει καινούργια χρονιά, έτσι.
1: Ναι, με το Ζαρκάδι του Ολύμπου της Τζέννης Βελένη, σε 7 η ώρα. Στη Ζόγια συναντιόμαστε.
0: Στη Ζόγια
1: τα τρία τελευταία χρόνια συναντιόμαστε εκεί. Ναι.
0: στη ζωή
2: μας. Ωραία, κέντρο Θεσσαλονίκη.
0: Και ναι, θα είναι η Τζένι Βελένη.
1: Θα είναι, ναι, βέβαια. Έχουμε συζήτη. Είναι το 235ο βιβλίο που διαβάζουμε στη Λέσχη.
2: Πού σας βρίσκει κάποιος, δηλαδή, αν θέλει
1: και
2: να
1: από το διαδίκτυο, ναι, και στο Facebook και σε blog. Αν χτυπήσει κάποιος Λέσχη Ανάγνωση σε 3 στο διαδίκτυο, θα του βγει το blog όπου ενημερώνεται και για το πρόγραμμα που έχουμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Έχουμε αναρτήσει το πρόγραμμα μας μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Α, ωραία, υπάρχει,
1: ποια βιβλία θα διαβάσουμε, ποιους θα συναντήσουμε, για να μην ξεχάσω κανένα. Το Γιάννη του Χατζή, το Καραγιοζοπαίχτη, που είναι και συγγραφέας γύρω από τα θέματα του Καραγιώζη. Την Αρετή την Κονδυλίδου, την αρχαιολόγο, που είναι και στο υπεύθυνη του Ισλαχανέ. Και τον Νίκο τον Κρυονίδη, τον ζωγράφο.
0: Αυτές είναι
1: οι συναντήσεις. Και ταυτόχρονα έχουμε και βιβλία. Τώρα μην τα αναφέρω όλα. Κάποιος μπαίνει μέσα στο πρόγραμμα και τα βλέπει.
2: Πάντως, εγώ κρατάω τη μεγάλη ανταπόκριση σε μια εποχή που πραγματικά το βιβλίο προσπαθεί να μείνει έτσι πολύ ελκυστικό. Σε μια εποχή που η εικόνα είναι πλέον. Αλλάζει σε δευτερόλεπτα,
0: νέα παιδιά έρχονται, έτσι που λέει,
2: τα social
0: τώρα,
2: media, ναι, το διαδίκτυο.
1: Δεν έχουμε μόνιμα νέα παιδιά, μόνιμα μέλη. Έχουμε επισκέπτες, φίλους, νέα παιδιά, κυρίως φοιτητές, που έρχονται, παρακολουθούν.
2: Πολύ ελπιδοφόρο αυτό.
1: Κάποιες φορές δεν είναι συνεχόμενες, ναι, όμως.
2: Έστω και μία φορά να έρθουν, δηλαδή.
1: Δεν είναι παρουσίες συνεχόμενοι.
0: Ναι,
1: έχουμε με 3 άνδρες στα μέλη μας,
0: που είναι. Γυναικοκρατείτε.
1: Είναι
0: κατόρθωμα. Ο ένας
1: είσαι εσύ. Όχι, είναι και ακόμα ένας, ο οποίος δεν έχετε πάντα τακτικά. Λοιπόν, έχουμε και 3 άνδρες, οπότε εντάξει, είμαστε καλά.
0: Απόψε λοιπόν σε 7 στη Ζόγια, εδώ στη Βόλου, με το βιβλίο της κυρίας Βελένη, εδώ πέρα γνωστή.
1: Είναι η 81η συγγραφέα που έρχεται στη Λέσχη.
0: 81η συγγραφέα.
1: Ναι, ναι.
0: Όπου πρέπει να κάνεις μια κατάσταση έτσι κάπως μια.
1: Ναι,
0: στους 100.
2: Όχι,
1: έχουμε χρόνο, μισό λεπτό. Επειδή συνήθως φωτογραφίζουμε τα άτομα που έρχονται εκεί και βγαίνουν και καμιά φωτογραφία μαζί τους, σκέφτομαι να γίνει μια έκθεση έτσι κάποια στιγμή
0: φωτογραφιών.
1: Ναι, φωτογραφιών με τα άτομα που έχουν περάσει τα 15 αυτά χρόνια και τώρα που ξεκινάμε το 16.
0: Εξαιρετική δουλειά, μια φοβερή και μέσα στον χρόνο, σε όλα αυτά τα χρόνια, 16, έτσι να μην ξανακάνω λάθος.
1: Αλλά και για να μην επειδή η καιρή είναι πονηρή, αυτή η Λέσχη λειτουργία δεν επιβαρύνει στο ελάχιστο την ερθρία. Πρέπει να το πούμε αυτό, ναι, ναι.
0: Είναι πράγματα που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν, εγώ έτσι το κρατάω, και στην περίοδο εκεί του Μαύρου που κρατήθηκαν, όπως και η Λέσχη του κινηματογραφική, η Λέσχη Ανάγνωσης, πράγματα που κρατιούνται από συγκεκριμένους ανθρώπους. Ο Γιώργος Χαλιατζίδης, λοιπόν, τον ακούτε στο Βουστροφιδόν στο 958, τον ακούτε και τον παρακολουθείτε στη Λέσχη Ανάγνωσης, εκεί όπου συντονίζει και οργανώνει τη δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εσείς καλή επιτυχία στην εκπομπή.
0: Να είσαι καλά. Εφή, να χαιρετήσουμε.
2: Ναι, χαιρετούμε εμείς.
0: Τον Γιώργο Λιάκη, να το χαιρετήσουμε. Τη Μάτη Σαμαρά επίσης.
2: Θα είμαστε αύριο μετά τις 11, λίγα λεπτά μετά τις 11 μαζί. Τώρα έρχονται οι ειδήσεις από την περιφέρεια με τη Βίκη την Κολτσίδα. Μετά ραδιοεφημερίδα, εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στον 102 FM. Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα κάνουμε μία βόλτα σε όλη την Ελλάδα μέσα σε 60 λεπτά, με βοήθεια φυσικά των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τετάρτη σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Περισσότερα από 300 κιλά κάναβης εντοπίστηκαν σε φορτηγό στο αποστολιμάνι της Ιγουμενίτσας. Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο 14χρονος που επιχείρησε να μαχαιρώσει συνομήλικό του στα Λαγκαδί και Θεσσαλονίκης. Πυροβολισμοί στο κέντρο της Καλαμάτας ανησύχησαν τους κατοίκους σήμερα το πρωί. Δεν τραυματίστηκε κανείς, σε πλήρη εξέλιξη έρευνα. Ένας 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο τουριστών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ανοίγει σήμερα τις πύλες της η 34η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με την Ιγουμενίτσα, όπου εκεί βρέθηκαν σε φορτηγό στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας περισσότερα από 300 κιλά κάναβης. Η Βάσο Γκόρου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ιωαννίνων και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, το απόγευμα της Δευτέρας η Διεύθυνση Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε το ελληνικό FBI, σε επιχείρηση εντόπισε φορτηγό το οποίο σε παλέτες, σε 24 παλέτες που είχε μέσα στο όχημα, να αποβιβάζεται τη χώρα μας από την Αγκόνα της Ιταλίας και να φέρει πάνω μέσα στο φορτίο 300 κιλά κάναβης και 800 γραμμάρια, επιμελώς συσκευασμένα και κρυμμένα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και στελέχη της τοπικής υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων, αλλά και η περιφερειακή δύναμη του λιμενικού για τέτοιες υποθέσεις και ο αστυνομικός σκύλος Βλαντ του λιμενικού σώματος, ο οποίος εντόπισε αρχικά τα κυβότια και στη συνέχεια επενέβησαν οι άνδρες ή τα στελέχη των αρχών. Τώρα ο 36χρονος οδηγός του οχήματος είχε καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος του και περιορισμό και περιορισμούς μάλιστα, μεταξύ αυτών και τον περιορισμό εξόδου από τη χώρα, τον οποίο βέβαια παραβίασε και σχηματίστηκε δικογραφία και γι' αυτό. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, είχε φορτώσει στην Ισπανία, δεν κατάφεραν οι αρχές να αποσπάσουν ακριβώς από πού φόρτωσε και μέσω Αγκόνας έφτασε στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Εικάζεται ότι η μεγαλύτερη ποσότητα των ναρκωτικών της υδροπονικής αυτής κάναβης προορίζονταν για την τουρκική αγορά.
0: Μάλιστα. Βάσο, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Καθώς χθες η κακοκαιρία έπληξε περιοχές της Ηπείρου. Μάλιστα στα Ιωάννινα και Ραυνός χτύπησε βοσκοτόπι με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάνω από 30 πρόβατα.
1: 88 πρόβατα.
0: 88, μάλιστα. Ναι.
1: 88 πρόβατα από ένα μεγαλύτερο κοπάδι στην περιοχή του περιστερίου του νομού Ιωαννίνων, σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρα χτύπησε ο κεραυνός. Ο κτηνοτρόφος, ο οποίος βρισκόταν κοντά στο κοπάδι την ώρα του περιστατικού, δεν τραυματίστηκε, ενώ σώθηκε και το υπόλοιπο κοπάδι. Θα πρέπει να πούμε ότι ήταν μια ντόπια φυλή την οποία ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος συντηρεί εδώ και 5 γενιές και σήμερα το πρωί που συνομίλησα μαζί του μου είπε ότι το πρόβλημά του είναι ότι ακριβώς επειδή πρόκειται για μια ντόπια φυλή θα αργήσει πολύ να καταφέρει να αναπαράξει τα πρόβατα. Ήδη έχει γίνει καταγραφή από τον ΕΛΓΑ και αυτή τη στιγμή γίνεται και η υγειονομική ταφή των ζώων. Τώρα, ανεμοστρόβιλος έπληξε και το προδρόμι Σουλίου και προκάλεσε μεγάλες ζημιές σε κτηνοτροφική μονάδα. Ισοπαίδωσε στην ουσία τμήμα των εγκαταστάσεών της. Δεν υπήρξε απώλεια ζώων, δεν ήταν μέσα τα ζώα εκείνη τη στιγμή. Ζημίες καταγράφηκαν και σε σημεία του οδικού δικτύου, όπου έγιναν παρεμβάσεις από συνεργεία του Δήμου. Να πούμε ότι χθες είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα μικρής διάρκειας και τοπικά. Σε κάποια σημεία έβρεχε καταρακτοδός, σε κάποια σημεία ισχυρή άνεμη και σε κάποια άλλα σημεία στα παράλια ο κόσμος ήταν στην παραλία.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς προβλήματα δημιούργησε και εκεί η έντονη καταιγίδα η οποία έπληξε την Κέρκυρα. Υδροστρόφιλοι, πλημμυρικά φαινόμενα και κεραυνοί κινητοποίησαν κατοίκους και επαγγελματίες. Ο λυκούργος Σκιαδόπουλος θα μας πει τώρα περισσότερα. Λυκούργε.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Νέα προβλήματα είχαμε στην πόλη της Κέρκυρας από την έντονη χθεσινή βροχόπτωση και συγκεκριμένα στην περιοχή της Σπηλιάς. Επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα ζήτημα που παραμένει άλυτο εδώ και περίπου 25 χρόνια. Καταστήματα και περιουσίες πλημμύρισαν με επαγγελματίες της περιοχής να εκφράζουν την αγανάκτησή τους. Το πρόβλημα συνδέεται με το αποχητευτικό δίκτυο και τις υπερχυλήσεις όταν οι αγωγοί δεν μπορούν να απορροφήσουν τον μεγάλο όγκο νερού. Κάτοικοι και επαγγελματίες ζητούν από τους αρμόδιους φορείς άμεσες τεχνικές παρεμβάσεις ώστε να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα. Στην θαλάσσια περιοχή της Κέρκυρας εμφανίστηκαν επίσης ταυτόχρονα 5 υδροστρόβιλοι, οι οποίοι όμως δεν δημιούργησαν περαιτέρω προβλήματα. Χθες εξάλλου, μετά από πτώση κεραυνού κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε πολυκατοικία στην περιοχή του Κανονίου στην Κέρκυρα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να περιορίσουν την φωτιά. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αλλά καταστράφηκε ολοκληρωτικά η τριώροφη οικία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούργε. Στην Πάτρα, εντωμεταξύ, εκεί η ισχυρή καταιγίδα που εκδηλώθηκε χθες δημιούργησε κάποια προβλήματα σε αρκετές περιοχές εκεί στην Πάτρα. Ο Μιχάλης Βασιλάκης θα μας ενημερώσει. Μιχάλη.
3: Καλό μεσημέρι. Τα μεγαλύτερα προβλήματα δημιουργήθηκαν από την συσσόρευση νερών στην περιοχή της Ακτής Δημαίων. Είναι η περιοχή μπροστά από το νέο λιμάνι της Πάτρας. Είναι μια περιοχή στην οποία εντοπίζεται πρόβλημα κυρίως επειδή η στάθμη του θαλασσινού νερού είναι ψηλότερα από το ύψος των πεζοδρομίων. Επίσης, προβλήματα είχαμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Εκεί σημειώθηκαν υπερχυλήσεις φρεατίων. Σε μια άλλη περιοχή, στα Δεμένικα, αλλά μιλάμε πάντα για το πολεοδομικό συγκρότημα της Πάτρας, του Δήμου Πατρέων. Η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν υπόγειοι χώροι σε επιχειρήσεις και κατοικίες και μάλιστα χρειάστηκε να αντλήσουν τα νερά η πυροσβεστική υπηρεσία με το προσωπικό της. Η ζωή όμως υδάτων είχαμε και στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Πάτρας, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που εδρεύει στο Ρίο και στον Άγιο Ανδρέα. Τα συγκεκριμένα νοσοκομεία στα κτίρια τους βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, ειδικά για την περίπτωση του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, το ταχύρι. Το ρυθμό τμήμα του νοσοκομείου θα μείνει και σήμερα κλειστό μετά την εισρωή υδάτων κατά τη χθεσινή νεροποντή. Η διοίκηση, ουσιαστικά με ανακοίνωση που εξέδωσε, αποδίδει ευθύνες στον ανάδοχο των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου και υποστηρίζει ότι τα προβλήματα προκλήθηκαν από εργασίες που γίνονταν στην οροφή του. Κάτι το οποίο είχε συζητηθεί πριν από λίγες ημέρες σε σύσκεψη και είχε επισημανθεί το γεγονός, όπως λέει η διοίκηση του νοσοκομείου, πως οι καιρικές συνθήκες επιβάλλουν την έγκαιρη αποπεράτωση των εργασιών. Πάντως, μέχρι τώρα η ανάδοχος εταιρεία δεν έχει γνωστοποιήσει τη θέση της για το περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση στο νοσηλευτικό ίδρυμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη.

0: αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Καθώς, Μπάμπη, μία οικογένεια στον Πύργο φαίνεται πως βρίσκεται στο στόχαστρο αντιπίνων από τους συγγενείς ενός 17χρονου Ρωμά που έχασε τη ζωή του πρόσφατα σε τροχαίο. Πρόκειται για ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Πατρίς, όπου η μητέρα της οικογένειας κατήγγειλε ότι η 12χρονη κόρη της δέχθηκε επίθεση στο δρόμο από γυναίκες Ρωμά.
1: Πάρα πολύ σωστά, έτσι είναι τα πράγματα, μόνο που δεν είναι θέμα αντιπίνων, καθώς λέει η μητέρα της 12χρονης ότι δεν εμπλέκεται καν στο περιστατικό, απλά έχει μπει στο στόχαστρο προφανώς λόγω λανθασμένης πληροφόρησης που έχουν οι συγγενείς του 17χρονου Ρωμά που έχασε την ζωή του σε ένα τροχαίο δυστύχημα, το οποίο έγινε κοντά στο κέντρο του Πύργου στις 7 Σεπτεμβρίου. Τώρα, το περιστατικό έγινε στις 11 Σεπτεμβρίου, όταν η 12χρονη κόρη της συγκεκριμένης γυναίκας που κατήγγειλε το περιστατικό ήταν στο σχολείο και έκανε για τον καθιερωμένο αγιασμό. Αμέσως μετά την λήξη επισκέφθηκε τη μητέρα της στο κατάστημα το οποίο διατηρεί και στη συνέχεια πήγε προς το σπίτι της, όπου στο δρόμο κατάλαβε ότι την ακολουθούσαν 4 γυναίκες Ρωμά. Φοβήθηκε το κορίτσι, επικοινώνησε με το κινητό τηλέφωνο με την μητέρα της, της είπε το περιστατικό, ότι δηλαδή την εξύβριζαν, της πετούσαν μπουκάλια, πέτρες, οι 4 γυναίκες, και πήρε την οδηγία από τη μητέρα της να πάει σε κάποιο παρακείμενο κατάστημα και να μπει μέσα έτσι ώστε να προφυλαχθεί. Πράγματι πήγε η μητέρα της και την βρήκε την 12χρονη, η οποία καταλαβαίνετε ότι ψυχολογικά ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ανέφερε το περιστατικό στην αστυνομία, έγινε η σύλληψη των 4 γυναικών και μάλιστα οι 4 γυναίκες καταδικάστηκαν στη συνέχεια από το αυτόφορο σε ποινή φυλάκισης 2 μηνών με αναστολή 15 μηνών. Ωστόσο, για την οικογένεια τώρα αυτή η δικαστική απόφαση δεν έβαλε τέλος στην όλη περιπέτεια, καθώς η γυναίκα τονίζει ότι δέχεται συνεχόμενες απειλές και μάλιστα αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι της, να πάρει και τα παιδιά της για να μείνει κάπου αλλού, γιατί δεν ένιωθε ασφαλής η ίδια και η οικογένειά της. Το κακό με όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι η γυναίκα δεν εμπλέκεται καν στο περιστατικό με το θανατηφόρο τροχαίο. Μάλιστα λέει η ίδια ότι δεν έχει καν αυτοκίνητο. Και δεν ξέρει για ποιο λόγο έχει μπει στο στόχαστρο της οικογένειας του 17χρονου Ρωμά που έχασε την ζωή του. Προφανώς από λανθασμένη πληροφόρηση της οικογένειας έχει μπει στο στόχαστρο.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι και η ίδια και η οικογένειά της έχουν απευθυνθεί στην αστυνομία, φαντάζομαι.
1: Ναι, σαφώς, αλλά εκτός από την αστυνομία παίρνουν και τα δικά τους μέτρα. Δηλαδή έχουν φύγει από το σπίτι το οποίο έμεναν.
0: Μάλιστα.
1: Και μένουν σε κάποιο άλλο χώρο. Ναι.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πυροβολισμοί τώρα είχαμε σήμερα το πρωί στο κέντρο της Καλαμάτας, οι οποίοι ανησύχησαν τους κατοίκους. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς και σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθη ένας 38χρονος για το περιστατικό. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα.
2: Ένα πραγματικά ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό, Βίκη, συνέβη σήμερα λίγο πριν τις 8 το πρωί στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας, όταν περίοικοι άκουσαν 2 πυροβολισμούς. Στη συνέχεια, μια γυναίκα φαίνεται πως κάλεσε την αστυνομία, η οποία έφτασε γρήγορα στο σημείο. Η συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία εργάζεται σε ένα περίπτερο εκεί στην περιοχή, κλήθηκε για κατάθεση και φαίνεται ότι είχε αναγνωρίσει τον άνδρα, ο οποίος είχε πυροβολήσει. Μένει να δούμε αν είχε πυροβολήσει εναντίον της ή στον αέρα. Και λίγη ώρα αργότερα οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 38χρονο, ο οποίος κρυβόταν σε κοντινή απόσταση από το σημείο που συνέβη το περιστατικό στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας. Ο συγκεκριμένος άνδρας κρυβόταν πίσω από καθιθάμενους. Αυτή τη στιγμή έχει συνελήφθει, βρίσκεται υποκράτηση στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι ακόμα σε θέση ο ίδιος να δώσει την κατάθεσή του. Φαίνεται ότι είχαν σχέση με τη συγκεκριμένη γυναίκα και φαίνεται να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της ληστείας ή της κλοπής. Δηλαδή οι προβολισμοί δεν είχαν αυτό το σκοπό. Μένει να δούμε αν ήταν λόγω της σχέσης που είχαν, και είναι πολύ σημαντικό να δούμε αν αυτοί οι προβολισμοί ήταν στον αέρα για εκφοβισμό ή αν είχαν στόχο την γυναίκα και στάθηκε πολύ τυχερή που δεν την βρήκαν. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που διερευνάται από το Τμήμα Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας, και σίγουρα θα έχουμε νεότερα τις επόμενες ώρες, Βίκυ.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο 14χρονος, ο οποίος επιχείρησε να μαχαιρώσει συνομήλικό του στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη, είναι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Κώστα.
3: Ολοκληρώθηκε η απολογία του ανήλικου, ο οποίος το πρωί της περασμένης Πέμπτης κατηγορείται πως πήρε ένα μαχαίρι από το σούπερ μάρκετ της περιοχής στα Λαγκαδίκια και προσπάθησε να χτυπήσει ένα συμμαθητή του στο σχολείο. Αποτράπηκε όμως η επίθεση αυτή και στη συνέχεια κατηγορείται ότι πήρε και δεύτερο μαχαίρι, πάλι από το ίδιο σούπερ μάρκετ, και προσπάθησε να επαναλάβει αυτό που έκανε σε δεύτερο συμμαθητή του. Ο συγκεκριμένος, σύμφωνα με πληροφορίες στην απολογία του, υποστήριξε ότι εδώ και καιρό έχει πέσει θύμα bullying. Ανέφερε ότι αποπειράθηκαν τα παιδιά τα οποία επιτέθηκε να το κακοποιήσουν και σεξουαλικά, και επικαλείται μάλιστα ότι η μητέρα του έχει καταθέσει ήδη μήνυση εδώ και 1,5 μήνα για τα γεγονότα αυτά, όπως ο ίδιος τα εξιστορεί. Βρίσκεται έξω από το γραφείο του εισαγγελέα προκειμένου να πάρει σύμφωνη γνώμη για την ποινική του μεταχείριση από εδώ και πέρα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ένας 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο τουριστών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ο πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος. Τώρα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διεξάγεται ένορκη διοικητική εξέταση και από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο η Δέσποινα Κουλούμπρη τώρα θα μας ενημερώσει. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο.

0: αποτυπώνουν τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε αυτή η επιχείρηση διάσωσης των δύο τουριστών. Απόκρυπνο ανάγλυφο και βραχώδες πλαγιές, στενά περάσματα και υπάρχει και μια δυσκολία πρόσβασης. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πεδίο για τις δυνάμεις διάσωσης. Όπως είπα και πριν, το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 12 και 4 στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Είναι στον ορεινό όγκο του Αταβύρου, κοντά στο χωριό Σιάνα. Οι δύο ονοδαποί είχαν εγκλωβιστεί σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο και βραχώδες σημείο. Ζήτησαν αμέσως τη συνδρομή της πυροσβεστικής και σύμφωνα με πληροφορίες, όπως ανέφερα και πριν, πρόκειται για δύο Ιταλούς αναρριχητές. Μετά από την αυτοσύμβο βοήθειας για την επιχείρηση, κινητοποιήθηκε ειδικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής και κατά την προσπάθεια προσέγγισης των δύο τουριστών, ο 50διάχρονος πυροσβέστης φέρεται να γλίστρησε σε βραχώδες σημείο και να έπεσε από μεγάλο ύψος μέσα στο φαράγγι. Μάλιστα. Οι ακριβείς συνθήκες βέβαια της πτώσης δεν έχουν ακόμη αποσαφινιστεί, γιατί όπως είπατε και εσείς είναι σε εξέλιξη η έρευνα και έχει διεταχθεί ΕΔΕ. Εδώ αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο πυροσβέστης εντοπίστηκε αρχικά με τη βοήθεια drone, το οποίο πραγματοποιούσε περιπολία στην ευρύτερη περιοχή και μετά δυστυχώς ακολούθησε η επιχείρηση ανάστηση, ενώ η συνέχεια παρελήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου, που εκεί τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Απότομα μπήκε το φθινόπωρο και ήδη στην Καστοριά οι κάτοικοι ανάβουν τα τζάκια για να ζεσταθούν κατά τις νυχτερινές ώρες, οπότε και οι παραγγελίες για καυσόξυλα έχουν ήδη ξεκινήσει. Πάντως η διάθεση στην Καστοριά των καυσόξυλων ξεκίνησε με αύξηση. 10 ευρώ ο τόνος περισσότερα από πέρσι θα κληθούν να το πληρώσουν και ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ στην Καστοριά είναι μαζί μας. Μάριε.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Ο χειμώνας εδώ βρίσκεται ήδη πρώτων πυλών και οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Η θερμοκρασία την ώρα, Βίκη, είναι 15 βαθμοί Κελσίου. Νωρίτερα είχαμε ακόμα και το πρωί είχε πέσει και κάτω από τους 5 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος. Ήδη τα βράδια οι πρώτες καμινάδες στα σπίτια έχουν αρχίσει να καπνίζουν, κυρίως σε νοικοκυριά όπου ζουν ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά, όπου η θέρμανση είναι ανάγκη πρώτη προτεραιότητα. Το μεγάλο ερώτημα όμως που βασανίζει κάθε νοικοκυριό στην περιοχή μας είναι ένα, Βίκη. Πώς θα βγει ο φωτεινός χειμώνας και τι θα κάψουμε. Η αγωνία είναι διάχυτη. Με το πετρέλαιο θέρμανση φυσικά οι φήμες είναι γνωστές, τα συζητάμε. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η κίνηση θα είναι πολύ ανεβασμένη. Να δούμε τι θα γίνει και με το επίδομα θέρμανσης. Αν αναλογιστεί κανείς λοιπόν ότι πέρυσι η πλειοψηφία των κατοίκων αδυνατούσε να απομυθευτεί τις απαραίτητες ποσότητες, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται να αντιμετωπίσουμε φέτος. Το πρόβλημα όμως δεν σταματάει εκεί. Μιλάμε και για τα καυσόξυλα, τα οποία πήραν και αυτά μια αύξηση του τάξης των 10 ευρώ. 10 ευρώ στο τόνο στο δρύς και 10 ευρώ τόνος στην οξιά. Το δρύς έχει 150 ευρώ τόνος και 150 έχει η οξιά. Η τιμή έχει πάρει την ανιούσα, η ζήτηση είναι μεγάλη τώρα όμως, αυτή την περίοδο, τα αποτέλεια Αυγούστου ξεκίνησαν τα σπίτια να παραγγέλνουν, να κάνουν τις παραγγελίες τους, διότι εδώ υπάρχει ένα οξύμορο, η αλλαγή αυτή στη συμπεριφορά των καταναλωτών είναι αποκαλυπτική. Τις προηγούμενες χρονιές οι προμήθειες ξεκινούσαν από τον Απρίλιο και τον Μάιο, ώστε τα ξύλα να προλάβουν να στεγνώσουν και να στεβαχτούν στην ώρα τους. Φέτος είδαμε τα νοικοκυριά να κάνουν τις πρώτες δειλές παραγγελίες μόλις στα τέλη Αυγούστου. Και μάλιστα κανείς δεν παραγγέλνει την ποσότητα που χρειάζεται για να βγάλει όλη τη σεζόν, διότι υπάρχει αυτή η οικονομική δυσπραγία που όλοι καταλαβαίνουμε. Μάλιστα. Παραγγέλνουν μικρές ποσότητες, όσο δηλαδή αντέχει το υστέρημά τους εκείνη τη στιγμή. Το οποίο η κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τεράστιο αδιέξοδο, καθώς οι μέρες περνούν, το κρύο δυναμώνει και τα μέσα θέρμανσης μετατρέπονται σε είδη πελπελίας, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παλιές βεβαιωμένες οφειλές διεκδικεί ο Δήμος Μυτιλίνης. Οφειλές από το 2012, είτε από απλήρωτα δημοτικά τέλη, είτε από κλήσεις της τροχέας. Αφορούν ακόμα και ανίσπρακτα δημοτικά τέλη από παρόχους ενέργειας. Μυρσίνη Τζινέλη τώρα από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Μυρσίνη.
3: Πράγματι, Βίκη, 5.000 ειδοποιητήρια πληρωμής πήραν τις τελευταίες ημέρες πολίτες για οφειλές στο Δήμο από το 2012. Είτε από απλήρωτα δημοτικά τέλη, είτε από κλήσεις της τροχέας. Οι δημότες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις υποχρεώσεις τους προς το Δήμο και από την ηλεκτρονική πύλη του Συστήματος Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων.

0: είτε επικοινωνώντας με την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου. Όπως είπε στην ΕΡΤ Αιγαίου ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Μυτιλήνης, κάποιες οφειλές αφορούν δημοτικά τέλη που πάροχοι ενέργειας δεν τιμολογούσαν στους λογαριασμούς ρεύματος πριν από το 2023 και τα ποσά αυτά είναι προσαυξημένα με τόκους. Κάποιος μπορεί να μην έχει καθόλου σπίτι, για παράδειγμα, ή αυτοκίνητο στη Μυτιλήνη, να είχε νοικιάσει σπίτι για κάποιο διάστημα στην πόλη και να είχε κάποιο πάροχο πλην της ΔΕΗ και να έλαβε ειδοποιητήριο πληρωμής. Πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με την Ταμιακή Υπηρεσία, καθώς είναι βεβαιωμένες στις οφειλές πλέον στη ΔΟΗ και αν δεν πληρωθούν, καταλαβαίνετε ότι θα εισπραχθούν μέσω της εφορίας. Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για αυτές τις οφειλές έχει αποστείλει 2 φορές επιστολές για την τακτοποίησή τους, όμως πολλές από αυτές δεν βρήκαν τους αποδέκτες λόγω αλλαγής διεύθυνσης και επέστρεψαν, με αποτέλεσμα οι τόκοι να προσαυξάνονται. Να πούμε ότι για ποσά άνω των 100 ευρώ οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ρύθμιση με την Οικονομική Υπηρεσία. Να πω κλείνοντας, Βίκη, ότι ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών μας ενημέρωσε επίσης ότι η Οικονομική Υπηρεσία εξετάζει και τη δυνατότητα ελάφρυνσης από δημοτικά τέλη των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στα διοικητικά του όρια που επλήγησαν από τον αυτόδη πυρετό. Ανάλογο αίτημα έχει υποβληθεί στο Δήμο Δυτικής Λέσβου, στα διοικητικά όρια του οποίου είναι το σύνολο σχεδόν των μονάδων, τα ζώα των οποίων θανατώθηκαν. Ωστόσο, υπάρχουν στην περιοχή των Μυστεγνών και τις Θερμίες περί τις 25 εκμεταλλεύσεις και θα εξεταστεί με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο αυτή η δυνατότητα να απαλλαγούν δηλαδή ή να ανακουφιστούν από δημοτικά τέλη. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτη εμφάνιση στις εκθέσεις του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου έκανε ο Εύρος, που μέχρι τώρα δεν είχε καταγεγραμμένο κρούσμα. Το θέμα, ωστόσο, δεν φαίνεται να προκαλεί μεγάλη ανησυχία στις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που δηλώνουν ότι η φετινή έως τώρα εικόνα για την περιοχή είναι πολύ καλύτερη από προηγούμενες χρονιές. Να πάμε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, στην κορύφωση της περίοδου εμφάνισης κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, που είναι το δίμηνο ουσιαστικά Αυγούστου-Σεπτεμβρίου, μπήκε και ο Εύρος στις εβδομαδιαίες εκθέσεις του ΕΟΔΗ, που καταγράφουν αυτά τα περιστατικά λοιμόξεων. Τώρα, ο νομός εμφανίστηκε πρώτη φορά στην έκθεση της 9ης Σεπτεμβρίου, με 2 κρούσματα, ένα στην περιοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης και ένα στην περιοχή του Δήμου Σουφλίου. Στην έκθεση της 17ης Σεπτεμβρίου, που είναι και η τελευταία, αναφέρονται και πάλι 2 κρούσματα από την περιοχή του Σουφλίου, το ένα μάλιστα και με εκδήλωση στο κεντρικό νευρικό σύστημα, το άλλο στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Όπως είπες, όλο το προηγούμενο διάστημα του καλοκαιριού, μέχρι και το τέλος Αυγούστου δηλαδή, ο Εύρος δεν ήταν ποτέ στις περιοχές της χώρας όπου είχαν εκδηλωθεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, όπως και καμιά άλλη περιφερειακή ενότητα της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Τώρα στις τελευταίες αυτές 2 εκθέσεις, του Σεπτεμβρίου ουσιαστικά, μαζί με τα κρούσματα στον Εύρο, εμφανίστηκε και ένα πρώτο κρούσμα στη Ροδόπη. Όμως, όπως ανέφερες, αυτό δεν φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας. Μας μίλησε στην ΕΡΤ ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης και είπε ότι αφενός οι παγίδες δεν δείχνουν επικίνδυνα υψηλούς αριθμούς μολυσμένων κουνουπιών, ούτε επικίνδυνα υψηλή μεταδοτικότητα, ενώ για τα πρώτα κρούσματα στους 2 νομούς δηλώνεται ότι και πολύ λιγότερα είναι σε σχέση με πέρυσι και με πιο ακόμα προηγούμενες χρονιές. Και σίγουρα η εικόνα για την Ανατολική Μακεδονία Θράκη είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας. Εκείνο, Βίκη, που έχει σημασία, και το λέω κλείνοντας, είναι ότι για πρώτη φορά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης φέτος θα συνεχίσει το πρόγραμμα επιτήρησης και καταπολέμησης των κουνουπιών και στη διάρκεια του χειμώνα.
1: Μάλιστα.
2: Με σκοπό να παρακολουθήσουν την τυχόν δραστηριότητα κουνουπιών σε αυτό το διάστημα που μέχρι τώρα όλοι θεωρούσαμε ότι είναι νεκρό για τα συγκεκριμένα έντομα. Γιατί δεν αποκλείεται αυτό να έχει αλλάξει λόγω των πιο ήπιων χειμώνων που έχουμε τα τελευταία χρόνια, Βίκη.
1: Μα έτσι ακριβώς, Χρυσούλα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μείωση παρουσιάζουν οι γεννήσεις και μάλιστα άνω του 45% από το 2009 μέχρι το 2024. Έντονο πρόβλημα παρουσιάζεται στις Σέρες, στο Κιλκί, στη Θεσσαλονίκη, στην Ιμαθία αλλά και στην Πιερία. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι το πρόβλημα εντοπίζεται εντονότερα στην Βόρεια Ελλάδα και δι' στην Κεντρική Μακεδονία, όπου σε Σέρες, Θεσσαλονίκη, Κιλκί, Ιμαθία και Πιερία, αλλά και στη Δυτική Μακεδονία, ξεπερνά κατά πολύ το 50% η μείωση της γεννητικότητας. Και σε ό,τι αφορά τις Σέρες, είναι χαρακτηριστικό και στα Γρεβενά ότι κάθε παιδί που γεννήθηκε το 2024, 3,5 ή και περισσότεροι άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή. Τα στοιχεία είναι αποκαρδιωτικά. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι για το Δήμο Παιωνίας το 2001 ο πληθυσμός άγγιζε τους 34.000 κατοίκους και πλέον 20 χρόνια μετά είναι 10.000 λιγότεροι. Και μιλάμε για έναν νομό που είναι ουσιαστικά στα σύνορα, τα ορεινά χωριά του Κιλκής. Μεγάλο το ζήτημα και αυτό που τονίζουν οι δήμαρχοι είναι ότι θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα προκειμένου να σταματήσει αυτό το φαινόμενο, καθώς αυτό αποτυπώνεται και στις σχολικές μονάδες, καθώς έχουν σχεδόν μειωθεί κατά το ίμιση οι εγγραφές των παιδιών που πηγαίνουν στο δημοτικό σχολείο. Βέβαια υπάρχουν και πέντε περιοχές που αντιστέκονται σε όλο αυτό το κύμα υποκινητικότητας, ουσιαστικά πλήττει την χώρα μας. Ναι. Είναι η Θήρα, η Ρεδί Σαντορίνη, η Μύκονος, η Κο, η Νάξος και το Ρέθυμνο.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο. Η μείωση τώρα των γεννήσεων συνεχίζεται, είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΙΘΙΤΑ, Νίκος Καρανικόλας. Το 2025 έχουμε 65.000 γεννήσεις και πάνω από 120.000 θανάτους. Χάνουμε περίπου 60.000 κατοίκους κάθε χρόνο. Ιδιαίτερα η Βόρεια Ελλάδα έχει πάρα πολλά προβλήματα, είπε ο κύριος Καρανικόλας, και συμπληρώσε πως θα έχουμε συνολική μείωση πληθυσμού τις επόμενες δεκαετίες και θα παρουσιαστούν σημαντικές συνέπειες τόσο στο οικονομικό όσο και στο κοινωνικό ζήτημα. Στον ακούσουμε.
4: Είναι αμήλικτα τα νούμερα, η μείωση των γεννήσεων συνεχίζεται, η θάνατη είναι ιδιαίτερα υψηλή. Σκεφτείτε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή το 25 έχουμε 65.000 περίπου γεννήσεις στην Ελλάδα και πάνω από 120.000 θανάτους, δηλαδή έχουμε διπλάσιους περίπου θανάτους από τις γεννήσεις. 26 από τις εκθέσεις του πρώτου τριμήνου φαίνεται να είναι στα ίδια επίπεδα με το 25. Άρα λοιπόν, ναι, η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη σε σχέση με τη φυσική κίνηση πληθυσμού, αφού χάνουμε περίπου 60.000 κατοίκους κάθε χρόνο. Και δεν είναι ότι τους χάνουμε, είναι νέοι άνθρωποι, αυτοί σιγά σιγά θα μπουν στην εργασία, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ασφαλιστικές εισφορές, είναι αυτοί οι οποίοι εργάζονται, μειώνονται συνεχώς όλη τη χώρα. Και ξέρετε, επειδή λέμε για τη Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία, τη Δυτική Μακεδονία, η πραγματικότητα είναι ότι πέρασε το δημογραφικό και η συρρήκνωση του πληθυσμού από τις ορεινές περιοχές, δηλαδή η Ήπειρος έχει μειωθεί, δεν έχει να πάει πιο κάτω, και σιγά σιγά έχει περάσει στην παιδινή ηπειρωτική χώρα. Ιδιαίτερα η Βόρεια Ελλάδα έχει πάρα πολλά και σημαντικά προβλήματα, τα οποία επεκτείνονται. Δηλαδή, τα επόμενα χρόνια θα μπουν σιγά σιγά, πέρασε από τους ορεινές οικισμούς, στους οικισμούς της επαρχίας, στις επαρχιακές πόλεις, και θα συνεχίσει αυτή η ιστορία συνεχώς στην Ελλάδα, αφού θα έχουμε συνολική μείωση πληθυσμού τις επόμενες δεκαετίες, ιδιαίτερα σημαντική στη χώρα, με αποτέλεσμα να είναι και κοινωνικό και οικονομικό πια το ζήτημα, με πολύ σημαντικές συνέπειες.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και μαζί μας έχουμε τον Δήμαρχο Χάλκης, τον κύριο Άγγελο Φραγκάκη. Κύριε Φραγκάκη, καλώς σας μεσημέρι.
6: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πολύ για τη σύνδεση.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε για το σπίτι του γιατρού στην Χάλκη. Πρόκειται για ένα νέο σπίτι, το οποίο υπάρχει μόνο για τη διαμονή του εκάστοτε γιατρού που επιλέγει να υπηρετήσει στην Χάλκη. Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό.
6: Καταρχάς να πω πολύ γρήγορα όσον αφορά το προηγούμενο σας θέμα για το δημογραφικό,
1: για το δημογραφικό.
6: Και για τις μικρές και τις κοινωνίες, ότι όντως είναι μια κατάσταση η οποία πιέζει πάρα πολύ τις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας, αλλά θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι πανευρωπαϊκό και μπορεί να είναι και παγκόσμιο. Πλέον η νέα γενιά δεν έχει ως φιλοδοξία να παραμείνει σε ένα ορεινό χωριό της Μακεδονίας, ούτε σε ένα μικρό νησί του Αιγαίου. Έχουν άλλα πρότυπα, έχουν άλλες προτεραιότητες και όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι
1: επιδεινώνει την κατάσταση, ναι.
6: Και θα έλεγα ότι είμαστε και στο σημείο μηδέν, διότι οι τελευταίοι κάτοικοι αυτών των περιοχών είναι η προηγούμενη γενιά, η γενιά του μπαμπά μου, της μαμάς μου, 75-80 ετών δηλαδή, που έχουν παραμείνει σε αυτούς τους τόπους. Όσον αφορά το 12μήνο μιλάω, έτσι. Mm-hmm. Γιατί εμείς λόγω τουρισμού τη σεζόν.
1: Καλά, την καλοκαιρινή σεζόν υπερδιπλασιάζεστε εσείς εκεί, για να μην πω τριπλασιάζεστε. Αλλά φαντάζομαι τους χειμερινούς μήνες μειώνεται κατά πάρα πολύ ο πληθυσμός εκεί.
6: Αν μιλάτε για μας εδώ στο νησί, είμαστε το χειμώνα 250 άτομα και τον καλοκαίρι μπορεί να φιλοξενούμε και μια μέρα μπορεί να είμαστε και 1500-1700 άτομα. Μάλιστα. Μιλάμε δηλαδή 7 φορές και 8 φορές πάνω από τους μόνιμους κατοίκους. Αυτό δημιουργεί βέβαια πάρα πολλές πιέσεις σε όλες τις υποδομές, στην ίδρυυση, αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων και γενικώς στην καθημερινότητα, αλλά αυτό είναι το ζούμε από τον τουρισμό, οπότε πρέπει να το υποστηρίξουμε και όλοι κάνουμε την προσπάθεια, είτε είμαστε η κοινωνία, είτε είμαστε εμείς ως τοπική αυταρχία, ως Δήμος δηλαδή, προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα όσον αφορά το θέμα που αναφέρομαι για το σπίτι του γιατρού, προσπαθούμε λόγω και της κατάστασης όπως είπαμε και λόγω του τουρισμού αλλά και λόγω του δημογραφικού να δημιουργούμε κίνητρα για τους δασκάλους μας, για τους καθηγητές μας, για τους αστυνομικούς, τους λιμενικούς, τον γιατρό να έχουν μια καλή, να μην έχουν αυτή την πίεση και το άγχος τουλάχιστον που θα κοιμηθούν οι άνθρωποι. Οπότε με αυτή τη λογική, σε συνεργασία με την ομάδα Αιγαίου και την πρόεδρο την κυρία Ντενή Τσιμή, η οποία προς τιμήν της και εκείνη αλλά και οι συνεργάτες της και οι χορηγείς της έχουν φτιάξει από τα θεμέλια, από εξ αρχής δηλαδή, ένα σπίτι, ένα νέο σπίτι, κόστος περίπου 160-170 χιλιάδες ευρώ, ένα τεράστιο κόστος δηλαδή, μια καινούργια υγεία.
1: Από τα θεμέλια, χτίστηκε θέλετε να πείτε
6: σωστά,
1: αυτό το σπίτι.
6: Σωστά. Προκειμένου να μένει ο εκάστοτε αγροτικός γιατρός, ο οποίος υπηρετεί στο πολυδύναμο περιφερειακό γιατρείο του νησιού, εδώ του Δημήτρη Κρεμαστινός όπως ονομάζεται. Είναι ολοκληρό, δεν είναι κάτι μακέτα ούτε είναι κάτι μελλοντικό, έχει ολοκληρωθεί, το έχουμε εγκαινιάσει, ο άνθρωπος μένει ήδη μέσα. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ καλύτερες οι συνθήκες.
1: Σίγουρα.
6: Είναι και δίπλα στο πολυδύναμο, οπότε δεν χρειάζεται 12 η ώρα τα μέρα, γιατί ξέρετε οι αγροτικοί δεν έχουν ούτε εφημερίες ούτε ωράριο, είναι 24 ώρες 24 ώρο,
1: όποτε χρειαστούν.
6: Αυτό ακριβώς. Οπότε ο άνθρωπος είναι δίπλα στο πολυδύναμο. Αν χρειαστεί κάποιο πήγονι ή οτιδήποτε, βγαίνει από μια πόρτα, μπαίνει στην άλλη. Αλλά νομίζω
1: δεν χάνεται πολύτιμος χρόνος περιστατικά.
6: Σωστά. Και νιώθηκε, να σας πω κάτι, και νιώθηκε το ψυχολογικό. Νιώθηκε πολύ καλύτερα από το εκείνη τη στιγμή που γίνεται το περιστατικό. Πώς θα ανέβει, πώς θα πάει το περιστατικό εκεί και ούτω καθεξής.
1: Μάλιστα. Κύριε Φρακάκη, να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, αφού αναφέρατε και τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους λιμενικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες, θα πω εγώ. Προσωπικό το οποίο θα έρθει για ένα χρονικό συγκεκριμένο διάστημα στο νησί. Για αυτούς τους ανθρώπους, έχετε σκεφτεί να μεριμνήσετε έτσι ώστε να μπορούν να μείνουν όσο πιο άνετα γίνεται και να μην έχουν το φόβο ότι τους θερινούς μήνες θα πρέπει να ξενικιάσουν, να φύγουν και να μην βρίσκουν εύκολα σπίτι?
6: Κοιτάξτε, για τις συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες δεν έχουμε θέμα σαν νησί. Τους αγκαλιάζει η κοινωνία, φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος στο ίδιο σπίτι, οπότε δεν έχουμε αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα σε σχέση με άλλες περιοχές έως τώρα, έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
6: Ναι. Βέβαια, τώρα προβλέπουμε κάποιες κοινωνικές κατοικίες, ένα project νέο που κάνουμε εδώ στο νησί, ώστε να φτιαχτούν 20-30 οικίες με απότερο σκοπό να καλύπτουν αυτές τις ανάγκες. Να ξέρετε πάντως ότι είναι ένα τεράστιο θέμα το στεγαστικό. Είναι πολύ δύσκολο και το αντιμετωπίζουν και οι μεγαλοπόλεις και η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα και η Βαρκελόνη και γενικώς δηλαδή και μεγάλες κοινωνίες, όχι μόνο τα μικρά νησιά.
1: Ναι, σίγουρα δεν είναι μόνο τα μικρά νησιά. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό, διότι είναι δύσκολο και να βρεις ένα σπίτι έτσι ώστε να μείνει σε μια μεγαλούπολη και τα ενίκια είναι στο Θεό και πολλά πολλά άλλα ζητήματα. Κύριε Φραγκάκη, ειλικρινά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Καλή συνέχεια.
6: Εμείς ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Καλή συνέχεια.
1: Τώρα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Υγεία βρέθηκε στην Τρίπολη με επικεφαλής της Επιτροπής τον Ευρωβουλευτή Δημήτρη Τσιόρδρα, με στόχο την ενημέρωση για τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στους πολίτες. Η Πέγγι Μπρούσαλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Πέγγι, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καμία επιτροπή, 9 μελών, όπως πολύ σωστά είπες, επικεφαλής ο κύριος Δημήτρης Τσιόδρας, ευρωβουλευτής, και ο κύριος Νίκος Παπανδρέου μαζί του. Ήταν στοχευμένη η επίσκεψη αυτή που έγινε στην Τρίπολη με σκοπό να αξιολογηθούν οι περιφερειακές δομές υγείας και ταυτόχρονα να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με την αναπτυσσόμενη εγχώρια φαρμακοβιομηχανία. Οι ευρωβουλευτές επισκέφθηκαν αρχικά το Παναρκαδικό Νοσοκομείο της Τρίπολης. Εκεί συνομίλησαν με τη διοίκηση, το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό. Εξέτασαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες δομές υγείας στην ελληνική περιφέρεια, αλλά και τις ανάγκες που υπάρχουν σε υποδομές, σε στελέχωση και σε ψηφιακό μετασχηματισμό. Να πω ότι η περιοδία, το πρόγραμμα μάλλον της περιοδίας, περιλάμβανε και επίσκεψη στον αναπτυσσόμενο κόμβο φαρμακευτικής παραγωγής της Τρίπολης, στη βιομηχανική περιοχή. Στο επίκεντρο των συζητήσεων με εκπροσώπους της φαρμακοβιομηχανίας βρέθηκαν η παραγωγική δυναμικότητα και οι επενδύσεις στην περιοχή, η έρευνα και η καινοτομία, αλλά και η κατάρτιση του εργατικού δυναμικού. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι η συμβολή της Ελλάδας είναι στρατηγική στην ευρωπαϊκή υγειονομική ασφάλεια και την αυτονόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εισαγωγές βασικών φαρμάκων και εν κατακλείδει τα συμπεράσματα από τις επαφές αναμένεται να αξιοποιηθούν έτσι ώστε να διαμορφωθούν μελλοντικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και πολιτικές που θα ενισχύσουν τα εθνικά συστήματα υγείας, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέγγι. Ανοίγει σήμερα τις πύλες της η 34η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα λειτουργεί στο Εκθεσιακό Κέντρο στα Κύλα Κοζάνης μέχρι και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Φωτεινή Γαλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει περισσότερα. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως πολύ καλά προείπες, ανοίγει μετά από 10 χρόνια η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας. Επιστρέφει από σήμερα μέχρι την Κυριακή και βέβαια η φετινή διοργάνωση δεν σηματοδοτεί απλώς την επιστροφή μιας έκθεσης. Έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση αλλαγών, με την οικονομία και την παραγωγική της βάση να αναζητούν νέες κατευθύνσεις και με επιχειρήσεις της περιοχής να καλούνται να διεκδικήσουν μεγαλύτερο ρόλο την επόμενη μέρα. Και αυτό ακριβώς επιχειρεί να αναδείξει η φετινή διοργάνωση. Με 110 εκθέτες, η έκθεση φιλοδοξεί να γίνει ξανά ένας χώρος όπου οι τοπικές επιχειρήσεις συναντούν το κοινό, όπου τα προϊόντα της περιοχής αποκτούν μεγαλύτερη πρόσβαση και όπου οι ιδέες, η τεχνογνωσία και η καινοτομία μπορούν να μετατραπούν σε νέες συνεργασίες και νέες ευκαιρίες. Τα επίσημα εγκαίνια πραγματοποιούνται σήμερα στις 7 το απόγευμα, παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Η παρουσία του αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η επίσκεψή του στη Δυτική Μακεδονία δεν περιορίζεται μόνο στην Κοζάνη και στην έκθεση. Ο κύριος Χατζηδάκης βρίσκεται από το πρωί εδώ στην Δυτική Μακεδονία, στη Φλόρινα, Πτολεμαίδα και Κοζάνη. Και Κοζάνη με το πρόγραμμά του να περιλαμβάνει επισκέψεις σε υποδομές και παραγωγικές επενδύσεις, αλλά και συναντήσεις για έργα που συνδέονται με την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής. Σε λίγη ώρα, στις 2 το μεσημέρι, έχει προγραμματιστεί συνάντηση με δημάρχους της περιοχής, με αντικείμενο τον οδικό άξονα Ξινόνερο Πτολεμαίδα. Ένα έργο που εντάχθηκε τον Ιούλιο στις επενδύσεις στρατηγικής σημασίας. Και στις 6 το απόγευμα θα βρεθεί στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου θα έχει συνάντηση με τον περιφερειάρχη, τον κύριο Γιώργο Μανατίδη, παρουσία και στελεχών της ΔΕΗ. Την ίδια ώρα στην Κοζάνη όλα θα είναι έτοιμα για τα εγγένεια της έκθεσης. Μια διοργάνωση που επιστρέφει με βασικό ζητούμενο να αναδείξει όχι μόνο όσα παράγει σήμερα η Δυτική Μακεδονία, αλλά και όσα μπορεί να δημιουργήσει τα επόμενα χρόνια. Οι παράλληλες δράσεις της έκθεσης θα κινηθούν γύρω από την επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια, την αγροδιατροφή, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και τη σύγχρονη εστίαση, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στους νέους ανθρώπους που επέστρεψαν στην περιοχή και επέλεξαν να επιχειρήσουν και να εργαστούν στον τόπο τους. Δεν είναι τυχαίο ότι στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται δράσεις για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων, τη σύγχρονη αγροτική παραγωγή, τη μικρή μεταποίηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Παράλληλα, μέσα στην έκθεση, η Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης συμμετέχει με 3 ενημερωτικά περίπτερα, μεταφέροντας στο χώρο της διοργάνωσης μια σειρά από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που αφορούν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Στο περίπτερο του Τμήματος Τροχιάς Κοζάνης, το ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσει ο προσωμιωτής σύγκρουσης, αλλά και τα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας που προσωμιώνουν τις συνθήκες μέθης και κόπωσης. Οι ενήλικες επισκέπτες θα μπορούν να βιώσουν μέσα από αυτή τη διαδικασία το πώς επηρεάζεται η αντίληψη και η αντίδραση ενός οδηγού και να αντιληφθούν με βιωματικό τρόπο τους κινδύνους που κρύβει η οδήγηση μέσα από την κατανάλωση αλκοόλ ή σε καταστάσεις κόπωσης. Το μήνυμα της τροχιάς είναι σαφές. Ζώνη ασφαλείας, κράνος και υπεύθυνη οδήγηση. Βέβαια, την ίδια ώρα στο περίπτερο του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Κοζάνης, το κοινό θα μπορέσει να ενημερωθεί για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και για το ρόλο των αστυνομικών υπηρεσιών.
1: Έτσι λοιπόν θα δούμε
8: σήμερα σε αυτά τα εγκαίνια. Mm-hmm. Παρακαλώ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.

0: Την έντονη αγανάκτησή τους αλλά και την ανησυχία τους εκφράζουν οι επικουρικοί του ΕΚΑΒ στην Κρήτη, καθώς στον πάγο παραμένει η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για το λοιπό επικουρικό προσωπικό στο νησί, με άμεσες συνέπειες και για τη στελέχωση του ΕΚΑΒ σχεδόν 2 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας. Από την ΕΡΤ Χανίων, η Μαρίνα Μανδακάκη μαζί μας. Μαρίνα.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Το πρόβλημα, όπως ακριβώς το είπες, είναι μεγάλο, αφορά όλο το νησί. Από την 7η τώρα υγειονομική περιφέρεια Κρήτης, αυτή η καθυστέρηση αποδίδεται από τη μια σε πρόβλημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας, που δεν επιτρέπει την ομαλή εξέλιξη των αξιολογήσεων, και από την άλλη στους αργούς ρυθμούς διεκπεραίωσης λόγω υποστελέχωσης της υπηρεσίας. Η εξήγηση πάντως για την πλατφόρμα δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, γιατί πρόκειται για κεντρική εφαρμογή του Υπουργείου Υγείας που χρησιμοποιείται από όλες τις υγειονομικές περιφέρειες. Εμείς έχουμε στοιχεία ότι τουλάχιστον 2 άλλες ΥΠΕ έχουν ήδη προχωρήσει στην ανάρτηση των πινάκων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στα τέλη Ιουλίου. Θα σας δώσω την εικόνα που είναι και πιο χαρακτηριστική. Σε σύγκριση με το προηγούμενο κύκλο, για τον πρώτο συμπληρωματικό κύκλο του 26, οι αιτήσεις έκλεισαν 20 Μαρτίου και η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε τους πίνακες κατάταξης την 1η του Απρίλη. Χρειάστηκαν δηλαδή μόλις 12 μέρες έναντι 54 ημερών που έχουν ήδη περάσει στη σημερινή διαδικασία, χωρίς την έκδοση των νέων πινάκων. Βγάλανε ανακοίνωση λοιπόν, και όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά πρέπει να γίνει κάτι χθες, γιατί μιλούμε για την εξυπηρέτηση και το έργο των ανθρώπων αυτών στο πολύτιμο θέμα της υγείας που μας αφορά όλους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Μόνο 5 αστυνομικοί τοποθετήθηκαν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου από τους 24 που είχαν ζητηθεί, σύμφωνα με την Τοπική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, με το συνδικαλιστικό όργανο να προτείνει ως άμεση λύση, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά, την τοποθέτηση νεοεξερχόμενων αστυφυλάκων. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο θα μας πει περισσότερα. Χάρη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Τα παράλληλα η Ένωση αναφέρεται και στις τακτικές μεταθέσεις του Κολακιουριού, όπου όπως υποστηρίζει καταγράφηκαν 14 αυξήσεις και εισάριθμες αναχωρήσεις, με αποτέλεσμα σύμφωνα με την ίδια να μην υπάρξει ουσιαστική αύξηση της δύναμης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην οργανική δύναμη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου και λέει ότι οι κενές οργανικές θέσεις αγγίζουν το 45%. Ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται περαιτέρω μείωση του προσωπικού λόγου συνταξιοδοτήσεων. Όπως επισημαίνει, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προβλήματα όσο για τις συνθήκες εργασίας των αστυνομικών, όσο και για την εύρυθμη λειτουργία των εξυπηρέτηση των πολιτών. Και όπως είπες, ζητούν τοποθέτηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ενθαρρυντικά τα μηνύματα τώρα για το χειμερινό τουρισμό στην Κρήτη. Ενδεικτικό του αυξημένου ενδιαφέροντος είναι, μεταξύ άλλων, πως σε διεθνή τουριστική έκθεση που διοργανώθηκε στη Γαλλία, ο πρέσβης της Ελλάδας ενημέρωσε ότι η Transavia France αποφάσισε να επεκτείνει το πτητικό της πρόγραμμα προς το νησί τη χειμερινή περίοδο. Να πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα.
3: Καλό μεσημέρι. Το Παρίσι, λοιπόν, όπως ανακοινώθηκε από τον πρέσβη της χώρας μας στη Γαλλία, τον κύριο Νικολαίδη, θα συνδέεται απευθείας με το Ηράκλειο με έως και 4 πτήσεις εβδομαδιαίως, και η αρχή θα γίνει στα τέλη Οκτωβρίου. Η ανακοίνωση αυτή έγινε στη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο Διεθνούς Εκθέσεων Τουρισμού που διεξήχθη στο Παρίσι, όπου η Κρήτη συμμετείχε με δικό της περίπτερο. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το οποίο δήλωσε ο εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού, ο κύριος Κυριάκος Κότσογλου, που συμμετείχε, που έδωσε το παρόν στην έκθεση. Είπε χαρακτηριστικά ότι οι Γάλλοι στην Κρήτη φέτος θα ξεπεράσουν τους 500.000 για πρώτη φορά, και ότι το 2027 αναμένεται ξανά να έχουμε, θα έχουμε ανωδικές τάσεις όσον αφορά τις αφήξεις Γάλλων τουριστών. Είπε επίσης ο κύριος Κότσογλου ότι η Transavia France, σε συνεργασία με τον ΕΟΤ, θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο, θα ξεκινήσουμε με 2 ταξίδια εξοικείωσης, προκειμένου στη συνέχεια να πάμε στα 4 εβδομαδιαίως, και στόχος είναι να έχουμε όσο γίνεται περισσότερο Γάλλους τουρίστες στην Κρήτη στη διάρκεια του χειμώνα. Και πολύ σημαντικό, όπως είπε ο κύριος Κότσογλου, είναι να παρουσιάσουμε στα ταξίδια εξοικείωσης που θα έχουμε τον Οκτώβριο, που για μας είναι ακόμα τουριστική περίοδος, να μπορούμε αυτό το οποίο θα δείξουμε λοιπόν στη διάρκεια του Οκτωβρίου να το διατηρήσουμε και το χειμώνα, και οι επισκέπτες να απολαύσουν και μια διαφορετική Κρήτη που είναι εξίσου όμορφη όμως με την καλοκαιρινή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τώρα, μία πλατφόρμα που μετατρέπει τις προσωπικές καταγραφές σε καθοδήγηση για άσκηση, διατροφή, γεύματα, σώμα και ευεξία, δημιούργησε ο Λαρισαίος Χρήστος Αποστόλου. Πρόκειται για το aruri.gr, μια διαδικτυακή πλατφόρμα προσωπικού AI coach, που ενώνει 16 τομείς της καθημερινότητας του χρήστη. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την Art Larissa's. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ο Χρήστος Αποστόλου μίλησε στην Art Larissa's για την εφαρμογή αυτή, όπου μπορεί κάποιος βεβαίως να βάλει τι θέλει να κάνει, πώς θέλει να διαχειριστεί το χρόνο του, τι θέλει να φάει, ποιες ασκήσεις να κάνει, και βεβαίως να του βγει ένα πλήρες πρόγραμμα για όλη την εβδομάδα, το οποίο βεβαίως συνδυάζει, εκτός από πάνω από 2.500 ασκήσεις με οπτικό οδηγό, 1.653 αναλυτικές οδηγίες για την εκτέλεσή τους και για την αποφυγή λαθών, καθώς επίσης υπάρχει και βιβλιοθήκη με 1.000 και πλέον συνταγές και πιάτα που διαθέτουν στοιχεία αναμερίδα και χρόνο, θερμίδες, την πρωτεΐνη του κάθε γεύματος, καθώς επίσης και μια λίστα με 279 προϊόντα αναφοράς από 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, και οι οποίες βεβαίως αποτυπώνουν τις πραγματικές τιμές και το ιστορικό των μεταβολών των τιμών, συγκρίνουν καταγεγραμμένες τιμές, τον υπολογισμό κόστους της λίστας και όλα αυτά βεβαίως που βοηθούν κάποιον να διαχειριστεί τον προσωπικό του χρόνο, να βάλει μέσα όλες τις παραμέτρους αν έχει κάποια ζητήματα με μικροτραυματισμούς, το ωράριο εργασίας του, και έτσι να έχει ένα πλήρες πρόγραμμα που θα τον βοηθήσει στην πράξη να φροντίσει και την υγεία του, τόσο τη σωματική αλλά και την ψυχική. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εκπαιδευτικές ημερίδες στην Ικαρία και στους φούρνους Κορσέων για την προστασία της θαλάσσιας ζωής θα έχουμε το επόμενο διάστημα, για τις οποίες θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Βιτσαράς. Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι. Την 5η, λοιπόν, 24 του Σεπτέμβρη, θα γίνει παρουσίαση στο Γενικό Λύκειο Αγίου Κηρύκου στις 11 η ώρα το πρωί. Την Παρασκευή 25, στις 7.30 ώρα θα είναι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, και νωρίτερα, και μάλλον λίγο αργότερα, και στο Λύκειο Ευρύλου στην Ικάρια. Να πω ότι θα γίνει είναι η παρουσίαση βιολογικού υλικού. Θα περιλαμβάνει βεβαίως και μελέτες που έχουν γίνει, αλλά και ενημέρωση των κατοίκων, των επαγγελματιών της θάλασσας, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους επισκέπτες. Και η δουλειά αυτή είναι από την επιστημονική ομάδα του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου, που είναι τμήμα του ΕΛΚΕΘΕ, στα πλαίσια της δράσης Ακριτικά 2026.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της Αναδόχου Εταιρείας η Σύμβαση Ανάπλασης του Άλσους Ευμύρου, το οποίο θα μεταμορφωθεί σε ένα ευρωπαϊκό προδιαγραφών χώρο πρασίνου, αναψυχής αλλά και πολιτισμού. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Ξάνθης. Από την ΕΡΤ Κομωτινής, ο Γιάννης Πετρακόπουλος μαζί μας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Την περίοδο των Χριστουγέννων του 2028, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, το αναμορφωμένο άλσος Ευμύρου Ξάνθης, συνολικού εμβαδού 74 στρεμμάτων, που επί δεκαετίες παρέμενε αναξιοποίητο, θα κάνει την πρεμιέρα του μεταμορφωμένο σε έναν εντυπωσιακό χώρο που θα θυμίζει ανάλογα ευρωπαϊκά πάρκα. Και αυτό διότι σε έναν μήνα το αργότερο από σήμερα θα ξεκινήσουν οι εργασίες αναπλασής του, με χρονοδιάγραμμα περάτωσής τους τους 24 μήνες, καθώς η Δημοτική Αρχή Ξάνθης, τηρώντας τις δεσμεύσεις της και στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, προχωρά στην υλοποίηση του εμβληματικού αυτού έργου, προϋπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, με πόρους από το ΕΣΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης. Στη συγκεκριμένη έκταση, λοιπόν, αφενός όχι μόνο θα διατηρηθεί το υπάρχον πράσινο, αλλά θα φυτευτούν και νέα δέντρα, ενώ ακόμη θα δημιουργηθούν δύο μεγάλες σύγχρονες παιδικές χαρές. Υπαίθριο θέατρο, κιόσκια, περιπατητικές διαδρομές, πεζογέφυρα, στίβος αναρρίχησης, βοτανόκηπος και λαχανόκηπος και βιοκλιματικό αναψυκτήρι. Όλα προστατευμένα με σύστημα πυρόσβεσης. Ακόμη προβλέπεται χώρος στάθμευσης με μέρημνα και για την εξυπηρέτηση τουριστικών λεωφορείων. Όλα αυτά και άτομα με αναπηρία στόχος. Η ανάδειξη του πάρκου ως ενός νέου τοπόσημου της Ξάνθης, ως χώρο αναψυχής όλων των κατοίκων και των επισκεπτών, που θα φιλοξενεί μεταξύ άλλων πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και περιβαλλοντικές δράσεις. Η χρήση του μάλιστα θα διέπεται από κανονισμό λειτουργίας, μέσω του οποίου προνοείται και η εξασφάλιση πόρων για τη φύλαξη και την καθαριότητά του. Για ένα ιδιαίτερα σημαντικό για την Ξάνθη έργο που δεν αφορά προς την αναμόρφωση ενός ακόμη χώρου πρασίνου, αλλά το πώς θέλουμε να είναι η πόλη μας τα επόμενα χρόνια, κάνει λόγο ο Δήμαρχος Ξάνθης Στράτος Κοντός, συμπληρώνοντας πως το νέο άλσος Ευμύρου θα συνδέει τη φύση με την οικογένεια, το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την αναψυχή με την κοινωνική ζωή και τελικά την πόλη με τους ανθρώπους της και τους επισκέπτες της. Βίκη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική παράδοση της Ιταλίας διοργανώνει απόψε η πρεσβεία της γειτονικής χώρας στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Πέννη Τομπρή στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και από μένα. Πρόκειται για μια συναυλία του κουαρτέτου εγχόρδων Καλίγκο, που αποτελείται από μουσικούς της ορχήστρας του φημισμένου ιδρύματος Θεάτρο Κάρλο Φελίτσε της Γένοβας. Το Θεάτρο Κάρλο Φελίτσε, που ιδρύθηκε το 1828, είναι ένα από τα σημαντικότερα και πλέον καταξιωμένα λυρικά θέατρα της Ιταλίας και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μουσική ζωή της χώρας αλλά και τη διεθνή μουσική σκηνή. Η ορχήστρα του έχει συνεργαστεί με ορισμένους από τους σημαντικότερους μαέστρους διεθνούς κύρους, ενώ το ρεπερτόριο του κουαρτέτου καλύπτει τις σημαντικότερες περιόδους της μουσικής δωματίου, από τον μπαρόκ και τον κλασικισμό έως τα μεγάλα έργα του ρομαντισμού και της σύγχρονης μουσικής. Έχοντας ήδη συμμετάσχει σε μια σειρά σημαντικών εκδηλώσεων εκπροσωπώντας το Θέατρο Κάρλο Φελίτσε, το κουαρτέτο Καλίγκο έρχεται στο Ηράκλειο για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη μουσική παράδοση της Ιταλίας. Μια πρωτοβουλία που επιβεβαιώνει το ρόλο του πολιτισμού ως μέσου διαλόγου και συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8.30 στην αίθουσα συναυλιών του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, ενώ η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε τώρα με τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα ανατολικά τους 24 με 25 βαθμούς και τους 26 στα δυτικά. Νωρίς το πρωί θα επικρατήσουν χαμηλές θερμοκρασίες ακόμα και στα παιδινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή ασθενής και στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 31 8218.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό ο Τάσος Ρέτζιος, στη στήριξη Θάνια Γιαννακίδου και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Έντονη διπλωματική κινητικότητα στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στο επίκεντρο Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τα πρώτα ευρήματα με παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες παρέδωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον Υπουργό Υγείας στο μικροσκόπιο 118 δομές. Στον ανακριτή 14χρονος που επιχείρησε να μαχαιρώσει συνομήλικό του στα Λαγκαδίκια. Νεκρός εντοπίστηκε ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Το Βόλο αστυνομικός φέρεται να ζήτησε 700 ευρώ για να επιστρέψει πινακίδες. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή του ενοικίου. Η Περιφέρεια Ηπείρου ετοιμάζεται να προσφύγει εκ νέου στο Συμβούλιο της Επικρατείας διεκδικώντας την εφαρμογή της απαλλαγής από τα διόδια για κατοίκους όμορων περιοχών. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις μας αναλυτικά, ξεκινώντας από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου όπως είπαμε και νωρίτερα υπάρχει έντονη διπλωματική κινητικότητα, παράλληλα με τις εργασίες που είναι σε εξέλιξη. Στο επίκεντρο είναι η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών είναι η Ιράν και παράλληλα με τις δημόσιες τοποθετήσεις των ηγετών βρίσκονται σε εξέλιξη παρασκηνιακές διαβουλεύσεις με κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας και ελεύθερης ναυσιπλοείας, τα οποία παραμένουν ανοιχτά, ενώ η υψηλόβαθμη παρουσία από το Ιράν και οι επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους αφήνουν ανοιχτό παράθυρο στο διάλογο. Στο διπλωματικό προσκήνιο βρίσκονται επίσης οι διαφορετικές προσεγγίσεις για τη Γάζα και την Ουκρανία. Στο ίδιο πλαίσιο, η επικείμενη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας και η παρουσία του Ουκρανού Προέδρου στη Νέα Υόρκη καλλιεργούν ένα κλίμα αναμονής για επικείμενες εξελίξεις. Περισσότερο όμως θα μας πει η Σοφία Πακαλίδου, που παρακολουθεί και το ρεπορτάζ. Σοφία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Με τον Ντόναλντ Τραμπ να χαρακτηρίζει τις επαφές Αμερικανών και Ιρανών διπλωαξιωματούχων ως πολύ καλές, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τη διεξαγωγή πολλιώρων συνομιλιών. Σύμφωνα τώρα με τα ιρανικά κρατικά μέσα, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, ο τελευταίος έκανε λόγο για μακρές συνομιλίες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσω μεσολαβητών που μετακινούνται μεταξύ των δύο αντιπροσωπείων. Οι επαφές πραγματοποιήθηκαν λίγες ώρες μετά την ομιλία Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε ως βασικές επιλογές είτε μια συμφωνία με την Τεχεράν, είτε την εξάλληψη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Παράλληλα, εκτίμησε ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Σύμφωνα τώρα με τα ιρανικά κρατικά μέσα, ο Αραγτζή μετέφερε στο Γουίτκοφ τους όρους Τεχεράν για την επαναλειτουργία των στενών του όρμους, άμεση άρση του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράν θα μπορούσε να ανοίξει εκ νέου τα στενά μέσα σε 7 μέρες εφόσον μειωθεί η στρατιωτική πίεση και αρθεί ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Τώρα στο διπλωματικό παρασκήνιο συμμετέχουν και αραβικές χώρες, με το Κατάρ να διαδραματίζει ρόλο σε επαφές Ουάσιγκτον Τεχεράν Γέλη.
0: Σοφία, να σε ρωτήσω λιγάκι. Υπήρξε μια διένεξη Γαλλίας και Ισραήλ με αφορμή την ομιλία Μακρόν από το βήμα του ΟΗΕ.
1: Και μάλιστα πήρε χαρακτηριστικά ανακοινώσεων για την αποστροφή του λόγου του Εμμανουέλ Μακρόν, αναφερόμενος στο Μέσα Ανατολικό, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι πια κατακεράβνωσε το Ισραήλ για την εικόνα που παρουσιάζεται σήμερα στην Δυτική Όχθη, επέκρινε τη βία Ισραηλινών επίκων στη Δυτική Όχθη, υπογραμμίζοντας ότι η λύση των δύο κρατών συνδέεται με την ασφάλεια του Ισραήλ. Ποια είναι η αξιοπιστία μας αν συνεχίσουμε να μείνουμε άπρακτοι, διαρωτήθηκε ο Εμμανουέλ Μακρόν, αναφερόμενος στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση στο Παλαιστινιακό θύλακα ως θέαμα που μας ντροπιάζει όλους. Οι δηλώσεις προκάλεσαν την αντίδραση από την Ισραηλινή κυβέρνηση στο γραφείο του Πρωθυπουργού Μπεντζαμίν Νετανιάχου, το οποίο χαρακτηρίσε αδιανόητο τον αλόκοτο παραλογισμό, όπως ανέφερε, των δηλώσεων Μακρόν και του καταλόγησε άγνοια, σημειώνοντας ότι αυτή δεν είναι δικαιολογία. Ο Νετανιάχου πάντως αναμένεται να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αύριο Και περιμένουμε και εκεί να ακούσουμε τι έχει να πει και με αφορμή και τις γαλλικές θέσεις όπως διατυπώθηκαν από τον Γάλλο πρόεδρο Μανουέλ Μακρόν.
0: Είπαμε νωρίτερα, Σοφία, ότι στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Ουκρανός πρόεδρος, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και να δούμε λιγάκι αν υπάρχουν εξελίξεις, αν θα βγει λευκός καπνός, πώς είναι το κλίμα τώρα σχετικά με τον πόλεμο.
1: Και εδώ πολλά παίζονται μετά τη συνάντηση που είχε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕΜ, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επιθέσεις Ρωσίας και Ουκρανίας και εκατέρωθαν. Μετά τη συνάντηση, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για ενεργειακή κατάπαυση του πυρός, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει με τους ίδιους όρους. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν η χειμερινή υποστήριξη προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αεράμινης με πυράβλους Patriot, συμπαραγωγή τους και πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας. Ο Ζελένσκι έκανε λόγο για ένα χειμερινό πακέτο Patriot, υπογραμμίζοντας τις ανάγκες της χώρας. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν εμφανίζεται ανοιχτός σε μια συνάντηση με στόχο την πάυση των εχθροπραξιών, ενώ φέρεται να ζήτησε από τον Ζελένσκι να αποφεύγονται πλήγματα σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές. Τώρα, να πούμε ότι σήμερα περιμένουμε και τη συνάντηση που θα γίνει μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Μάρκο Ρούμπιο και Σεργέι Λαυρόφ. Οι δύο πάντως έχουν τακτικές επαφές με την τελευταία τον περασμένο Ιούλιο στη Μανίλα.
0: Και πριν κλείσουμε, Σοφία, να σε ρωτήσω λιγάκι, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, έχουμε και το θέμα με το τι γίνεται στο παρασκήνιο με τον διάδοχο του Αντώνιο Γκουτέρες.
1: Εδώ λοιπόν οι υποψήφοι είναι στο σύνολο 6, αξιοποιούν τις διπλωματικές συνόδους ως κεντρική σκηνή παρασκηνιακών επαφών. Στόχος είναι να πείσουν τους παγκόσμιους ηγέτες και σαφώς τα 15 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας παρουσιάζονται στο όραμά τους για τον οργανισμό. Παράλληλα λοιπόν να πούμε ότι στην τρίτη και άτυπη ψηφοφορία η Ρεμπέκα Γκρίσμαν, πρώην αντιπρόεδρος Κωνσταρίκα, από το Σεπτέμβριο του 2021 είναι και γενική γραμματέα στη διάσκεψη των ΗΕ για το εμπόριο και την ανάπτυξη. Να πούμε ότι προηγείται με ισχνή πλειοψηφία 9 θετικές ψήφους, έπεται η Καρολίν Ροντρίγκες Μπρίκετ, μόνιμη αντιπρόσωπος της χώρας της στον ΟΗΕ με 8 ψήφους. Και βλέποντας τις υποψηφιότητες, Αγγέλη, και να κλείσουμε με αυτό, δεν είναι ίσως μακριά η εκλογή και της πρώτης γυναίκας Γενικής Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθότι υπάρχουν αρκετές γυναίκες υποψήφοι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε θερμά, Σοφία. Έμφαση στις πολιτικές που έχει εφαρμόσει η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις παγκόσμιες κρίσεις των τελευταίων ετών έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζα στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Μάλιστα, ο κύριος Μητσοτάκης επεσημάνει ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρήστος Τσαλικίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Με τον Πρωθυπουργό να προτάσει το τρίπτυχο δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, ενίσχυση της θέσης της χώρας στη διεθνή σκηνή, αλλά και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Αυτό το οποίο εξηγεί και επισημαίνει σε όλους τους τόνους ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτό το κάνει εφαρμόζοντας μια συνετή δημοσιονομική πολιτική που πετυχαίνει συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα, προσελκύει μεγαλύτερες επενδύσεις από το εξωτερικό, έχει μειώσει την ανεργία κατά περίπου 10 μονάδες, αν δεν κάνω λάθος, συγκριτικά με το 2019, ναι, και έχει πετύχει την ταχύτερη υποχώρηση της αναλογίας του χρέους προς το ΑΕΠ στην ιστορία του ΟΣΑ. Όλα αυτά που μας οδηγούν στο ότι έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών, κάτι άλλωστε που επιβεβαιώθηκε η ειρήνη από τις δύο πρόσφατες αναβαθμίσεις των προοπτικών και της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας από δύο μεγάλους διεθνείς οίκους. Αυτό το οποίο τόνισε ο Πρωθυπουργός, ναι, είναι ότι η καλή πορεία της Ελλάδας αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι εν μέσω της μεγάλης αναταρχής στην παγκόσμια αγορά ομολόγων η χώρα μας έχει χαμηλότερο κόστος δανεισμού από 4 μέλη του G7, mm-hmm, ενώ παράλληλα Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν. Το drain gain γίνεται drain gain. Πρόσθεσε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης πως η άνοδος οικονομίας έχει συμβάλει στο να δοθεί έμφαση και στην κοινωνική πολιτική με την υλοποίηση μιας σειράς μειώσεων φόρων και μιας ορεκτικής αύξησης του κατώτατου μισθού κατά 42%, σε ό,τι έχει να κάνει με τη μείωση των φόρων αυτή το 2027 θα φτάσουν στους 91, και σημείωσε ακόμη ότι η χώρα αντιμετωπίζει το χρόνιο πρόβλημα της φοροδιαφυγής και αξιοποίησε αποτελεσματικά τους φόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο σημαντικά κεφάλαια τα οποία διατέθηκαν για δημόσιες επενδύσεις και φορολαφρύνσεις. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε επίσης και στη θέση της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας ακολουθεί μια ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με επεξήδα το διεθνές δίκαιο, και έχει ενισχύσει ουσιαστικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων και στο μέτωπο του μεταναστευτικού έχει προστατεύσει τα σύνορά της, στερώντας με αυτόν τον τρόπο πολιτικό οξυγόνο από τα κόμματα της άκρας δεξιάς. Επισήμανε ακόμη ότι πιστεύει ιδιαίτερα και σταθερά στη σημασία της διατλαντικής συνεργασίας, ενώ σκιαγράφησε και το όραμά του για την Ελλάδα του 2030, σημειώνοντας στους συνομιλητές του ότι είναι έτος ορόσημο για την πατρίδα μας, καθώς συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά, Χρήστο.

0: Τώρα, σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια της τιμής των καυσίμων και την ενεργειακή πολιτική εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στον Sky. Παράλληλα, έθεσε ως σαφή εκλογικό στόχο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης την πολιτική αλλαγή και την απομάκρυνση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Βασίλη Πεκλάρη. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Για αυτές τις δηλώσεις, βέβαια, υπήρξαν και αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, από τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα πήγε στο Sky το πρωί, νωρίς, και βασικά έθεσε το ζήτημα «Ή εμείς ικανείς», αυτό που βγήκε και σαν τίτλος και μεταδίδεται από τότε. Ήταν απαντώντας σε ερώτημα για το ποιος μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Η ζωή φέρνει διλήμματα», είπε. «Όσο πλησιάζουν εκλογές, οι πολίτες θα καθούν να επιλέξουν ανάμεσα στη συνέχιση σημερινής πολιτικής το Μητσοτάκη ή κάποιον άλλον. Και σε αυτό το σημείο λέει είμαι απέλητος. Μόνο η Ελλάδα μπορεί. Ή εμείς ή κανείς, για να νικήσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη δηλαδή». Μάλιστα είπε ότι υπήρχε μια περίοδος που ο κ. Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κ. Μητσοτάκη. Αν μπορούσε θα το είχε κάνει, αλλά δεν κουνήθηκε η βελόνα. «Κάθε μισή μονάδα που παίρνει το Πασόκ χαίρομαι», πρόσθεσε, «αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία». Είπε ότι το κόμμα του, παρόλο που βρίσκεται στο 18% και κάποιοι θεωρούν ότι έχει πιάσει οροφή ή έχουμε καθιωρηθεί δημοσκοπικά στη δεύτερη θέση, είπε, και δεν υπάρχει ταβάνι στο 18%. Θα άνοιξε λοιπόν όλη την ατζέντα σε αυτή τη συνέντευξη. Ναι. Είπε για την πρότασή του για τα καύσιμα, ότι αυτή ουσιαστικά δημιούργησε μια διχόνοια με στην Δημοκρατία, αφού για παράδειγμα ο κ. Κυρανάκης είπε ότι αυτό είναι εφικτό, δηλαδή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πρέπει η κυβέρνηση να πάρει αποφάσεις. Έχουμε φτάσει σε κατάσταση χειρότερη από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να συναγωνιζόμαστε μόνο με τη Βουλγαρία σε σχέση με την αγοραστική δύναμη. Μίλησε για τα καρτέλ, μίλησε για την ακρίβεια, μίλησε για την ενέργεια, αναφέροντας και το φυσικό αέριο, το οποίο κάπως μένει εκτός συζήτησης. Υποστήριξε την άποψη ότι οικονομικά, όπως δηλώνουν στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, οι Έλληνες ήταν πιο άνετα το 2019 σε σύγκριση με σήμερα. Για το πρόγραμμα παρουσίασης στη Θεσσαλονίκη είπε ότι δεν την άκρισε μπάγκα στον αέρα, γιατί και κάποιοι λένε ότι ήμουν τσιφούτης, θα ήθελα να εξαγγείλω 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Δεν το έκανα, παρόλο που το 2019 είχα επαναφέρει ένα μέρος της 13ης σύνταξης. Είπε και την πατριωτική εισφορά ότι μιλάει για το 1% του πιο ισχυρού πλούτου, θυμίζοντας ότι 70 οικογένειες στη χώρα κατέχουν τον πλούτο και θα έπρεπε να συμβάλλουν περισσότερο, ότι βέβαια αυτό θα καθυστερήσει γιατί πρέπει να εφαρμοστεί το περιουσιολόγιο. Οι τράπεζες είπε ότι δεν χρηματοδοτούν την οικονομία, μίλησε για τις δημοσκοπήσεις, αλλά και για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ότι όποιος θέλει μπορεί να τα πρώην στελέχη που ήταν συνεργάτες στην προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν απαξίωση των παλιών, αλλά υπάρχει ανάγκη για νέο αίμα. Οι πόρτες μας δεν είναι κλειστές, δεν θέλουμε βουλευτές. Τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα είναι θέμα της Ελλάδας. Η πολιτική δεν πρέπει να είναι επαγγελματίες και δεν θέλει η Ελλάδα επαγγελματίες πολιτικούς. Έτσι, αφήνοντας ανοιχτό το δεχόμενο, ναι, για μετεκλογικές συνεργασίες και καταγγέλλοντας βέβαια την συζήτηση γύρω από την επιστροφή του Ηλία Κασιδιάρη, λέγοντας ότι δεν πήγε φυλακή για τις ιδέες και θα πρέπει να ξεκαθαριστεί πολιτικά ότι δεν θα είναι εφικτή και η συμμετοχή του στις εκλογές. Το «ίμιση κανείς» λοιπόν είναι αυτό που κυριάρχησε από τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι από το διχαστικό «η εμείς ή αυτή» της προηγούμενης έκδοσης Τσίπρα φτάσαμε στο αλαζονικό «η εμείς ή κανείς» της rebranded εκδοχής, και ένα πράγμα παραμένει σταθερό, λέει, σε αυτή τη διαδρομή παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους. Ιδιαίτερα επικριτική με τον Αλέξη Τσίπρα ήταν από το Πασόκ. Μετά το Μητσοτάκη ή χάος, σήμερα μας προέκυψε με περισσή αλαζονία το δίλημα Τσίπρας ή χάος, και με αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης, επιτυχάνοντας το απίστευτο, λέει το Πασόκ, αντί να μειώνεται η δύναμη του πρώτου κόμματος, να καταραίει το δεύτερο κόμμα στην κάλπη. Αντίθεση είχαμε και από τον κύριο Κυρανάκη, τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, που λέει ότι εύκολη να υπόσχεσαι όταν δεν χρειάζεται να εφαρμόσεις η δύναμη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

Τώρα έτοιμα να διερευνηθούν τα λεγόμενα του Πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, για ανοθεία στις εκλογές, απέστειλε στην Εισαγγελία του Αριουπάγου ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Θόδωρος Λιβάνιος, όπως ενημέρωσε σήμερα την Εθνική Αντιπροσωπεία. Αυτή η κυβέρνηση είπε, αλλά και εγώ συγκεκριμένα, δεν θα αφήσω καμία σκιά για το θέμα των εκλογών. Η αναφορά του Υπουργού έγινε με αφορμή επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Ατολακαρνανίας Μάριου Σαλμά προς το Υπουργείο Εσωτερικών με αντικείμενο την ενδεχόμενη ανάθεση στη Singular Logic της πληροφοριακής υποστήριξης για τη συγκέντρωση, ασφαλή μετάδοση, επεξεργασία και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των επόμενων εθνικών εκλογών. Και όσα εξελίσσονται λοιπόν στη Μέση Ανατολή, είδαμε ότι συζητήθηκαν και συζητούνται κατά τη συνεδρίαση του ΟΗΕ. Πάμε όμως τώρα στην Κατερίνα Νικολάου να μας πει τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων. Κατερίνα, καλώς σου

0: άμα δεν συζητήσουμε και το πόσο έχει αυξηθεί ειδικά το πετρέλαιο κίνησης από την αρχή του έτους, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για όσους κινούνται με το πετρέλαιο κίνησης και όσους το χρησιμοποιούν κυρίως στις αγροτικές περιοχές. Σήμερα το ρεπορτάζ μας ακριβώς επικεντρώνεται στις περιοχές αυτές, όπου οι άνθρωποι εκεί, οι πρατηριούχοι μας, μεταφέρουν μια εικόνα η οποία είναι πολύ δύσκολη και πολύ δυσίωνη. Για παράδειγμα, μιλήσαμε με βενζινοπόλες από το νομό Κυλκής, οι οποίοι μας είπαν ότι όλο και περισσότεροι είναι εκείνοι, κάτι που βλέπουμε πάντα σε περίοδους κρίσης, φεύγουν στα Σκόπια για να βάλουν καύσιμα. Όταν ανεβαίνει η τιμή, είναι ακόμα πιο έντονο το φαινόμενο και τώρα που ανέβηκε, βλέπουν και πάλι το ίδιο. Δεν πάει κανείς να βάλει βενζίνη μέσα στα βενζινάδικα του νομού, παρά φεύγει έξω. Προβλήματα έχουμε και στην Πιερία, όπου κανονικά ως αγροτικός νομός θα έπρεπε ήδη να έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για όργανα, σπορά κτλ. Αλλά φαίνεται ότι ακόμα και οι αγρότες, επειδή όλα αυτά τα μηχανήματα κινούνται με πετρέλαιο κίνησης, τηρούν ακόμα στις αναμονές, περιμένοντας μια επιπλέον ίσως βοήθεια από την πολιτεία, προκειμένου να ξεκινήσουν τις εργασίες τους. Σίγουρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολος ο χειμώνας, το βλέμμα στρέφεται και στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο αν υπάρξει το σενάριο αυτό για το 1,75, να θυμίσουμε ότι πέρσι, πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, το πετρέλαιο θέρμανσης ήταν κάπου στο 1,17. Και τώρα
1: πολύ
0: το καλό σενάριο θα είναι να ξεκινήσει στο 1,75, Ειρήνη.
1: Πολύ μεγάλη διαφορά, πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Δύσκολα τα πράγματα. Σε ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας φέρνει και τις πρώτες παραγγελίες καυσόξυλων. Με αρκετά νοικοκυριά να προετοιμάζονται ήδη για το χειμώνα και να αναζητούν, όπως καταλαβαίνουμε όλοι και με αυτά που ακούσαμε και από την Κατερίνα Νικολάου, περισσότερο συμφέρουσες τιμές. Η συζήτηση βέβαια έχει αρχίσει να αυξάνεται στη Δυτική Μακεδονία, εκεί όπου οι χαμηλές θερμοκρασίες έθεσαν ήδη σε λειτουργία τις ξυλόσομπες, τα τζάκια αλλά και τους λέβητες. Πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την Καστοριά. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Και με το χειμώνα εδώ να βρίσκεται ήδη πρώτο πυλόν. Οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Τα βράδια, οι πρώτες καμινάδες στα σπίτια έχουν αρχίσει να καπνίζουν, μπορούμε να πούμε. Κυρίως σε νοικοκυριά που ζουν ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά.
1: Έχει πέσει δηλαδή αρκετά η θερμοκρασία, Μάρια.
2: Να, χαρακτηριστικά είναι σήμερα 10 η ώρα το πρωί, όπου ξεκινήσαμε και το ρεπορτάζ. Ναι. Η θερμοκρασία ήταν στους 10 βαθμούς Κελσίου. Ναι. Φανταστείτε νωρίτερα τι γινόταν. Το βράδυ πέφτει ακόμα και κάτω
1: ζέστη
2: από τους 5 βαθμούς σε αρκετά σημεία και χωριά, ακριτικά χωριά εδώ της περιοχής. Το μεγαλύτερο ερώτημα όμως τώρα όμως που βασανίζει κάθε νοικοκυριό, Ειρήνη, όπως μπορείτε να φανταστείτε και όπως και στο προηγούμενο ρεπορτάζ πολύ σωστά ανέφερε η συνάδελφος.
1: Η Κατερίνα,
2: ναι. Ναι, η Κατερίνα, είναι το πώς θα βγει ο χειμώνας και τι θα κάψουμε. Η αγωνία είναι διάχυτη, το πετρέλαιο θέρμανσης, τα είπε νωρίτερα και συνάδελφος, και οι φήμες για τις πρώτες εκτιμήσεις να δείχνουν τις δυναμικές κινήσεις με το επίδομα θέρμανσης να είναι στο 1,75, δηλαδή και το επίδομα θέρμανσης θα βοηθήσει, αλλά και η τιμή κίνησης να είναι στο 1,75 θα είναι πολύ ανεβασμένη σε σχέση με πέρυσι η τιμή. Αν ολογιστεί κανείς ότι πέρυσι η πλειοψηφία των κατοίκων αδυνατούσε να προμηθευτεί τις απαραίτητες ποσότητες, καταλαβαίνουν ότι πρόκειται να αντιμετωπίσουμε φέτος. Ειδικά εδώ στην Καστοριά που οι θερμοκρασίες πέφτουν πολύ κάτω του μηδενός τα βράδια. Αλλά το πρόβλημα δεν σταματά μόνο εκεί. Περνά και στα καυσόξυλα, τη βασική καύσιμη ύλη εδώ στην περιοχή, όσοι δεν γίνε πετρέλαιο. Κάτι το οποίο να πω και να τονίσουμε ότι έχουν μετατρέψει τα τελευταία χρόνια. Πολλοί κάτοικοι έχουν μεταφερθεί από το πετρέλαιο στα ξύλα, στις ξυλόσωπες, στον παραδοσιακό τρόπο. Ο κόσμος απλώς δεν έχει πλέον αγοριστική δυνατότητα. Η τιμή τους έχει πάρει την ανιούσα, έχει κατά 10 ευρώ αύξηση το δρύς και 10 ευρώ η οξιά, στα 160 ευρώ ο τόνος το δρύς και 150 ευρώ η οξιά, η ζήτηση και οι παραγγελίες καταγράφουν κατακόρυφη πτώση. Η αλλαγή στην περιφορά των καταναλωτών είναι αποκαλυπτική. Τις προηγούμενες χρονιές οι προμήθειες ξεκινούσαν και οι παραγγελίες από τον Απρίλιο και τον Μάιο, ώστε ταξίδια να προλάβουν να στεγνώσουν και να στηβαχθούν στην ώρα του ειρήνη. Φέτος είδαμε τα νοικοκυριά να κάνουν τις πρώτες δειλές παραγγελίες μόλις στο τέλη Αυγούστου. Και μάλιστα κανείς δεν παραγγέλνει την ποσότητα που χρειάζεται για να βγάλει όλη τη σεζόν, να το πούμε έτσι. Παραγγέλνουν μικρές ποσότητες, όσο δηλαδή αντέχει το εισιτήριμα τους εκείνη τη στιγμή. Η τοπική κοινωνία, όπως καταλαβαίνετε, βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τεράστιο διέξοδο, καθώς οι μέρες περνούν. Το κρύο δυναμώνει και τα μέσα θέρμανσης μετατρέπονται σε είδη πολυτελείας, Ειρήνη.
1: Έτσι ακριβώς, Μάριε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή ενός ενοικίου, καθώς οι δικαιούχοι έχουν περιθώριο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις. Οι παρεμβάσεις στο έντυπο Ε1 είναι απαραίτητες, ώστε οι ενοικιαστές

0: κύριας ή φοιτητικής κατοικίας να λάβουν χωρίς προβλήματα την ετήσια οικονομική ενίσχυση, η οποία αναμένεται να καταβληθεί αυτόματα μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Τώρα, στο επίκεντρο της έρευνας των ανακριτικών αρχών βρίσκεται ο ακριβής χρόνος θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς στις καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου φέρονται να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τα κρίσιμα χρονικά σημεία. Χθες μάλιστα πέρασε και την πόρτα του ανακριτή 28χρονη γραμματέας του ιατρείου, η οποία ήταν εκείνη που κάλεσε και το ΕΚΑΒ. Πάμε να ακούσουμε την Άννα Νικολάου.
1: Είναι σε πλήρη εξέλιξη η ανακριτική έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Όλες αυτές τις ημέρες ο ανακριτής, ο 32ος ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση, αναμένεται να καλέσει σε κατάθεση τόσο υπαλλήλους του ιατρείου, οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν πέσει σε αντιφάσεις αναφορικά με την ώρα προσέλευσης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο, αλλά και με την παρουσία του ιατρού στο χώρο. Χθες κατέθεσε η 28χρονη γραμματέας, η οποία είχε βάρδια την ημέρα που επισκέφθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, η οποία να πούμε ότι είχε καταθέσει 2 φορές προανακριτικά στην αστυνομία. Χθες, σύμφωνα με πληροφορίες ενώπιν του ανακριτή, είπε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο στις 3:30, ότι εκείνη την ώρα είχε πάει ένας ασθενής του κατηγορούμενου ιατρού του 58χρονου, ότι ο γιατρός εκείνη την ώρα ήταν εξαπλωμένος σε καναπέ και ξεκουραζόταν. Ο ασθενής που επισκέφθηκε τον 58χρονο γιατρό έμεινε στο ιατρείο μέχρι τις 4:10 και στις 4:06 έγινε μία συνταγογράφηση, έγγραφο το οποίο παρουσίασε και ο κατηγορούμενος κατά την ημέρα της ανάκρισης. Κάτι άλλο που ισχυρίστηκε σύμφωνα με πληροφορίες, 28χρονη γραμματέας. Είχε πει στους αστυνομικούς ότι είναι εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ τόσο από το κινητό της τηλέφωνο όσο και από το σταθερό του ιατρείου. Όλα αυτά να πούμε ότι είναι ένα αναμονή της άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών που θα ρίξουν περισσότερο φως στη σχέση της κατηγορούμενης ιατρού με τον υπνοθεραπευτή, αλλά και ενδεχομένως με όλα τα πρόσωπα στα οποία υπήρξαν επικοινωνίες. Ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες, ενώ κλείνοντας να πούμε ότι οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί, υπεράσπιση τους, έχει τη δυνατότητα μέχρι την Παρασκευή να προσφύγει στο Συμβούλιο Πλειομελωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης.
0: Τα πρώτα ευρήματα σχετικά με παράνομες διαδικτυακές αναφορές ή ιατρικές υπηρεσίες παρέδωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνη Γεωργιάδη, μετά τους ελέγχους που διενήργησε. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Υγείας με ανάρτησή του στο ΕΞ δημοσιοποίησε κάποια από τα ευρήματα. Το ρεπορτάζ έχει η Σμαράγδα Γορογιάννη.
2: Στο μικροσκόπιο έχουν μπει 118 δομές με βάση καταγγελίες που υπάρχουν και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη 4 έλεγχοι. Αυτά είναι λοιπόν τα πρώτα ευρήματα που έχει στα χέρια της Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όπως έκανε λοιπόν γνωστό ο Άδωνης Γεωργιάδης, από επιτόπιο έλεγχο στις 21 Σεπτεμβρίου εντοπίστηκαν ιατρείο με άδεια λειτουργίας ιατρού βιοπαθολόγου από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας. Και στον έλεγχο διαπιστώθηκε λειτουργία εργαστηρίου χωρίς τις επιστημονικά υπεύθυνες στον χώρο, χωρίς την παρουσία της, και μέσα στο εργαστήριο, στο ψυγείο, φυλάσσονταν δείγματα αίματος και ορί. Εντοπίστηκαν 6 ενέσιμα σκευάσματα υαλουρονικά, fillers και εξωσώματα, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Κατά δήλωση όμως της βιοπαθολόγου, όπως είπε, τα σκευάσματα τα ήθελε για δική της χρήση, για ιδία χρήση. Ζητήθηκαν παραστατικά των άνω σκευασμάτων, αλλά δεν χορηγήθηκαν. Το δεύτερο είναι το Κέντρο Φυσικοπαθητικής Φροντίδας, που στον επιτέπιο έλεγχο βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευή βιοσυντονισμού, συσκευές διαφαίρεσης πλαχνικού λίπους και για λιπόλυση. Υπάρχει μια τρίτη περίπτωση, ένα ιδιωτικό ιατρείο ΙΚΕ, όπως λέει ο Υπουργός Υγείας. Στην εταιρεία είχε χορηγηθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο βεβαίως η νόμιμη λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου με επιστημονικά υπεύθυνο γιατρό άνευ ειδικότητας. Και στον επιτόπιο έλεγχο βρέθηκαν πάλι ενέσιμα σκευάσματα πολυπεπτίδια βιταμίνες, τα οποία σύμφωνα με τα παραστατικά ο γιατρός τα είχε προμηθευτεί από φαρμακείο της Γερμανίας. Υπήρχαν ακόμα 2 χώροι βελονισμού όπου βρέθηκαν σχετικές βελόνες. Και υπήρχε και μια τέταρτη περίπτωση, παροχή υπηρεσιών κβαντικής βιοανάδρασης, έτσι λεγόταν οι υπηρεσίες που προσέφερε ο συγκεκριμένος χώρος. Βρέθηκαν λοιπόν κάποια μηχανήματα, 3 μηχανήματα. Κατά δήλωση της ιδιοκτήτριας χρησιμοποιούνταν για διαπίστωση πηγών στρες στο σώμα. Δεν βρέθηκαν σκευάσματα. Δεν ήταν όμως ιατρείο, γιατί δεν έχει χορηγηθεί αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών στην Ελλάδα, συγκεκριμένη εντός εισαγωγικών ιατρό.
0: Πάμε όμως να δούμε και τι γίνεται στο χώρο των οδοντιατρίων. Στον 102 FM μίλησε ο Βάγιος Κοντόπουλος, πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Να τον ακούσουμε.
3: Εδώ υπάρχει ένας βομβαρδισμός το τελευταίο χρόνο, να πούμε περίπου, από εταιρείες οι οποίες συνήθως είναι στο εξωτερικό. Υπάρχουν και φαινόμενα τα οποία παρατηρούνται και εντός της Ελλάδας, οι οποίες διαφημίζουν αισθητικές επεμβάσεις, παύλα παρεμβάσεις στο στόμα, τα οποία τα κάνουν με πολύ χαμηλό κόστος και πάρα πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα. Αυτό είναι λάθος, είναι απαράδεκτο και είναι παραπλανητικό για τον ασθενή. Γιατί όλες αυτές οι πράξεις οδοντιατρικές που διαφημίζουν, πρώτον, διαφημίζονται παράνομα γιατί απαγορεύεται η διαφήμιση. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο έγκυται στο γεγονός ότι είναι παραπιστική. Τι σημαίνει αυτό? Σου εξηγούν με ένα σχέδιο θεραπείας αμφιβόλου σωστής νομάτευσης. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε ότι πριν πάνε στο οδοντιατρίο να επισκεφτούν στο εξωτερικό, έχουν κάνει μια διάγνωση από το τηλέφωνο. Αυτό είναι κάτι απαράδεκτο. Έτσι. Δεν μπορείς να κάνεις διάγνωση και να βγάλεις σχέδιο θεραπείας με ένα Zoom που θα κάνεις με τον γιατρό κάπου στην Τουρκία ή στα Σκόπια ή οπουδήποτε και να βγάλεις ένα συμπέρασμα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει να έχεις κλινική εξέταση, εκτινογραφική εξέταση, πρέπει να γίνει γνωμάτευση κτλ. Μιλάμε τώρα για εγκλήματα πάνω στον ασθενή. Τον Σεπτέμβριο που ήρθε ο πρωθυπουργός στην έκθεση και μιλήσαμε, θέσαμε υπόψη του ότι πρέπει να βγει νομικό πλαίσιο το οποίο να απαγορεύει αυτές τις πλατφόρμες και τις εταιρείες να διαφημίζονται στη χώρα μας, πράγμα το οποίο ισχύει για όλους τους Έλληνες οδοντιάτρους και γιατρούς. Δεν μπορεί κάποιοι δηλαδή επιτίδη να χρησιμοποιούν πλατφόρμες και εξωτερικό για να μπορούν να διαφημίζονται στη χώρα μας.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Η δύο ζωονόση και η μείωση ζωικού κεφαλαίου, επομένως και η χαμηλότερη παραγωγή πρόβιου γάλακτος, μαζί με την τεράστια ζήτηση, συνιστούν έναν εκρηκτικό συνδυασμό που πλέον απειλεί και ορατά ένα από τα κορυφαία ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα, τη φέτα. Για το θέμα μίλησε στον 102 FM ο πρόεδρος της Εθνικής Διαπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, ο κ. Μιχάλης Σαράντης, όπου αποκάλυψε μεταξύ άλλων τα αποθέματα φέτας ενδέχεται να μην φτάνουν μέχρι το τέλος του 2026.
5: Η σημερινή εικόνα και το γενικότερο πρόβλημα που υπάρχει ξεκίνησε εδώ και 2 χρόνια, από τότε που ήρθε στην Ελλάδα η ευλογιά και το τελευταίο εξάμηνο, οχτάμηνο, στη Μυτιλίνη δυστυχώς είχαμε και εκεί θανατώσεις ζώων, περίπου 80.000 ζώα στη Μυτιλίνη, τα οποία από άλλη ζωονόσο είχαμε και εκεί άλλο πρόβλημα. Οπότε οι συνολικές θανατώσεις ζώων σίγουρα περνάνε τις 500.000, μπορεί να αγγίζουν και τα 600.000 πρόβατα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε λιγότερη παραγωγή γάλακτος, λιγότερη παραγωγή φέτας. Υπολογίζουμε, δυστυχώς πριν ένα χρόνο τα έλεγα αυτά και πάλι δικαιώθηκα, ότι θα έχουμε μία μειωμένη παραγωγή περίπου 20.000 τόνους και με τις εξαγωγές να τρέχουν με ένα σύν 7% σε σχέση με πέρυσι. Αντιλαμβάνεστε ότι οι αποθήκες των τυροκομείων μειώνονται πάρα πολύ. Άρα υπάρχει μεγάλη ζήτηση στο γάλα το πρόβιο. Και όταν υπάρχει ζήτηση ανεβαίνουν και οι τιμές. Αυτή είναι η σημερινή εικόνα. Τώρα το πόσο θα ανέβουν οι τιμές ακόμα δεν έχει φανεί 100%, αλλά σίγουρα θα έχουμε μία αύξηση τάξης του 20%, θα την έχουμε.

0: Τώρα, η Περιφέρεια Υπήρου ετοιμάζεται να προσφύγει εκ νέου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, διεκδικώντας την εφαρμογή της απαλλαγής από τα διόδια για κατοίκους όμορων περιοχών, την ώρα που οι κυκλοφοριακοί περιορισμοί στην Εγνατίωδο και αυξήσεις των διοδίων προκαλούν αντιδράσεις. Στον 102 FM μίλησε ο Αλέξανδρος Καχρημάνης, ο Περιφερειάρχης Υπήρου, σχετικά με το θέμα. Να τον ακούσουμε.
1: Προσφύγαμε στα δικαστήρια και είπαμε αυτό δεν είναι παράλληλο δίκτυο. Αυτό είναι ένα δίκτυο το οποίο για να πάω Γιάννη Ιγουμενίτσα στις 2,5 ώρες δεν μπορεί να πάει κανένας άλλο παράλληλο δίκτυο. Δεν έγινε ποτέ. Το αποτέλεσμα ήταν ότι κερδίσαμε στο ΣΤΕ ότι είχαμε δίκιο και μόλις δεν εφαρμόστηκε τότε με τα διόδια που ήταν δημόσια η Εγνατία, ξαναπροσφύγαμε και στο ΣΤΕ και έβαλε 70.000 πρόστιμο στο Υπουργείο Υποδομών γιατί δεν εφαρμόστηκε την απόφαση να μην πληρώνουμε διόδια. Τώρα, από όταν την έκανε παραχώρηση στο δημόσιο, δεν έβαλε όρο μέσα ότι έχουμε και αυτή την απόφαση του ΣΤΕ. Οπότε εμείς ξαναπροσφεύγουμε και λέμε «Καλά άλλαξε αφεντικό». Εντός εισαγωγικών η Εγνατία Οδός, αλλά αυτό δεν λέει αν είναι δημόσια ή αν είναι ιδιωτική η Εγνατία Οδός είναι σε παραχώρηση. Άρα ξανά προσφεύγουμε και το δεύτερο και σοβαρό είναι επί τόσους μήνες να έχουμε μία λωρίδα κατεύθυνσης μέσα στις σύραγγες.
0: Πάμε τώρα στο Γιώργο Μαυρόπουλο. Γιώργο, καλώς μεσημέρι. Καθώς έχουμε χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την κατασκευή νέας γέφυρας στον ποταμό Λουδία. Μας ακούει ο Γιώργος Μαυρόπουλος. Γιώργο. Γιώργο, μας ακούς? Όχι. Θα επανέλθουμε στο Γιώργο Μαυρόπουλο σε λιγάκι. Πάμε σε μια είδηση που έγινε γνωστή νωρίτερα, καθώς νεκρός βρέθηκε στο γραφείο του υποδιευθυντής της νευρολογικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας μπήκε στο γραφείο του στην κλινική προκειμένου να αλλάξει και στη συνέχεια κλείδωσε την πόρτα. Λίγο αργότερα ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου. Η πόρτα άνοιξε με τη συνδρομή της ασφάλειας του 424 και ο υποδιευθυντής εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, για ανακοπή. Ωστόσο, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διευκρινιστούν και τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατό του. Πάμε τώρα στο Γιώργο Μαυρόπουλο. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Μας ακούς τώρα?
2: Ναι, ναι. Τώρα ακούω.
0: Ναι, λέγαμε νωρίτερα γιατί... Καλησπέρα. Για την χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την κατασκευή νέας γέφυρας στο ποταμό Λουδία. Ένα ρεπορτάζ που έκανες εσύ.
2: Λοιπόν, όντως εγκρίθηκε η υπογραφή, υπάρχει πλέον για τη σχετική απόφαση. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 5,8 εκατομμύρια ευρώ και η ολοκλήρωση της κατασκευής αναμένεται στο τέλος του 2029. Τον επόμενο μήνα λογικά θα γίνει η τομοπράτηση του έργου. Μιλάμε για την κατασκευή της νέας γέφυρας στον ποταμό Λουδία επί της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Αθήνας, κοντά στην μεταλλική γέφυρα που θα αντικαταστήσει, θα απαιτήσει εκτός των άλλων εκτροπή της οδού, επανασχεδιασμό αλλά και βελτίωση αυτή σε μήκος περίπου 1.900 μέτρων. Θέλω να πω ότι επειδή είχα μετακινήσεις στο παρελθόν προς την Αλεξάνδρεια, ήταν μια γέφυρα που με τρόμαζε, θα έλεγα, και πριν από 50 περίπου χρόνια. Ναι. Μια γέφυρα η οποία ήταν εντελώς ακατάλληλη και παλιά σκοπής ακόμα και τότε, φαντάσου πώς είναι τώρα. Γι' αυτό και σίγουρα οι κάτοικοι του Λουδία, του χωριού Λουδίας, θέλουν να αντικατασταθεί και να γίνει στη θέση της μία καινούργια που θα εξυπηρετεί τον κόσμο που θα μετακινείται ειδικά από Θεσσαλονίκη προς Βέρεια και το ανάποδο.
0: Και θα κινούνται με ασφάλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Αλλάζουμε θέμα τώρα και πάμε στον Κώστα Καντούρη να το βρούμε στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, καθώς νωρίτερα οδηγήθηκε στον ανακριτή ένας 14χρονος που επιχείρησε να επιτεθεί με μαχαίρι σε συμμαθητή του, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος. Κώστα.
3: Ναι, αφέθηκε ελεύθερος. Έτσι προβλέπεται από την νομοθεσία του. Έτσι είναι κάτι των 15 χρόνων. Ναι. Αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της μη προσέγγισης του συμμαθητή του. Ο 14χρονος με καταγωγή από το Ιράν κατηγορείται ότι είχε επιτεθεί σε έναν συνομαθητή του με καταγωγή από το Ιράκ μέσα σε σχολικό συγκρότημα στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Ο συγκεκριμένος στην απολογία του ενώπιον του ανακριτή υποστήριξε ότι η επίθεση έγινε επειδή επί καιρό δέχεται bullying από το συγκεκριμένο συμμαθητή του αλλά και άλλους ομοεθνείς του και μάλιστα ανέφερε ότι σε κάποια στιγμή αποπειράθηκαν να τον κακοποιήσουν σεξουαλικά. Επικαλείται ναι. μέχρι και μήνυση που έχει καταθέσει η μητέρα του πριν από 1,5 μήνα για τα περιστατικά τα οποία περιέγραψε σήμερα στον ανακριτή. Με σύμφωνη γνώμη και του εισαγγελέα φέθηκε ελεύθερος με την επιβολή αυτού του περιοριστικού όρου καθ' όλη τη διάρκεια της απολογίας του, καθώς είναι κρατούμενος από την περασμένη Παρασκευή, από την περασμένη Πέμπτη, καθ' όλη τη διάρκεια της απολογίας του, έξω από το γραφείο του ανακριτή, ήταν όλη του η οικογένεια, η μητέρα, ο πατέρας και τα τρία του αδερφάκια, οι οποίοι μένουν σε κάμπ μεταναστών έξω από τη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από το δικαστικό ρεπορτάζ πάμε τώρα στο αστυνομικό με τον Κώστα Αμπούρη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Ακούσαμε νωρίτερα από τον Κώστα Καντούρη για την υπόθεση του 14χρονου. Έχεις κάνει ένα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον ρεπορτάζ για την έξαρση της βίας των ανηλίκων.
4: Ακριβώς. Γιατί στη Θεσσαλονίκη έχουμε μέσα σε 10 μέρες από την σχολική χρονιά 6-11 του μηνός. Μέσα σε 10 μέρες έχουμε 3 περιστατικά. Στα Πεύκα, στους Αμπελόκηπους και στα Λαγινά. 3 περιστατικά ανήλικης βίας, νεανικής βίας, που μάλιστα κάποια από αυτά κατέληξαν στον εισαγγελέα και κάποια και στο νοσοκομείο. Είναι ανησυχητικά τα φαινόμενα. Είναι
0: με ένα καλό προβληματισμό.
4: Μαχητές 16 και 17 ετών, αυτές και μάλιστα μικρότερες, ήταν 13 χρόνων προς τα Λαγινά και μάλιστα εκεί χρησιμοποιήθηκε και μαχαίρι και μαχαίρια μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο ανησυχεί την κοινωνία. Ήδη η υπηρεσία προστασίας ανηλίκων κάνει ενέργειες, κάνει δράσεις και μάλιστα μας είπαν ότι αυτοί τώρα θα αρχίσουν και στα σχολεία και όλα και δράσεις έξω. Όπως για παράδειγμα και την Παρασκευή εντοπίστηκε ένα άλλο, υπάρχει και ένα άλλο περιστατικό σε μια από τις δράσεις που γίνονται στις Παρασκευές Σαββάτου
0: ναι.
4: που όλα τα φυγεία είναι έξω. Εντοπίστηκαν δύο ανήλικοι στην Σταυρούπολη όπου είχαν πάνω τους αρκετά μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών.
0: Μάλιστα.
4: Και αυτό είναι ένα από επίσης ανησυχητικό φαινόμενο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα. Καλό σου μεσημέρι. Πάμε τώρα στο Βόλο, εκεί όπου ο αστυνομικός φέρεται να ζήτησε 700 ευρώ για να επιστρέψει πινακίδες. Φρόσο Παύλο από την ΕΡΤ Βόλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φρόσο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η υποδιέθεση εσωτερικών υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας της Βόρειου Ελλάδος έφτασε στην σύλληψη του συγκεκριμένου αστυνομικού με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Πώς έφτασε όμως, αξιοποιώντας μια πληροφορία ενός ανθρώπου που του είχαν αφαιρεθεί οι πινακίδες. Όταν λοιπόν επικοινώνησε ο συγκεκριμένος πολίτης με το αστυνομικό τμήμα προκειμένου να δει τη διαδικασία για να παραλάβει τις πινακίδες, του ενημερώθηκε από τον συγκεκριμένο συλληφθέντα ότι θα πρέπει να δώσει 700 ευρώ. Ο πολίτης αρχικός και μη σκεπτόμενος ότι αυτά τα χρήματα θα πήγαιναν στην προσωπική του τσέπη, έδωσε το πρώτο ποσό, τα 350 ευρώ, διότι τα ζήτησε σε δύο δόσεις. Στη συνέχεια προφανώς κάτι ένιωσε ότι δεν πήγαινε καλά και έτσι ενημέρωσε για την δεύτερη καταβολή ένα άλλο αστυνομικό τμήμα και από εκεί άρχισε το κουβάρι να ξετυλίγεται και βεβαίως έφτασε η ομάδα των εσωτερικών υποθέσεων με προσημειωμένα χαρτονομίσματα να συλλάβει επαυτοφόρο για δωροληψία τον συγκεκριμένο αστυνομικό, παράβαση βεβαίως της νομοθεσίας για τις ταυτότητες. Μια δικογραφία που θα πάρει και το δρόμο της δικαιοσύνης. Η καταγγελία, πρέπει να σας πω και να το επαναλάβω, έγινε από οδηγό που είχαν αφαιρεθεί οι πινακίδες και ο συγκεκριμένος αστυνομικός ελέγχεται για ακόμα 6 περιπτώσεις. Το ποσό δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά φαίνεται ότι τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι έλαβε συνολικά 2.080 ευρώ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φρόσο. Τώρα, σήμα κινδύνου εκπέμπει η συντριπτική πλειονότητα των περιφερειακών ενωτήτων της χώρας, με τη δημογραφική πίεση να επιμένει στην περιφέρεια και ειδικά στη Μακεδονία, που πλήττεται περισσότερο από την ακραία μείωση της γεννητικότητας, τη γύρανση του πληθυσμού και την αύξηση των θανάτων. Και αυτά είναι τα στοιχεία που βέρνει στο φως μια έκθεση του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, και τα οποία, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Τίμος Φακαλής στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πράγματι, δεν είναι ευχάριστα τα νέα από τη νέα έκθεση του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Είναι συγκεκριμένα να πούμε ότι στην κεντρική Μακεδονία το πρόβλημα είναι εντονότερο, κυρίως στις Σέρες, στη Θεσσαλονίκη, το Κυλική, στην Ημαθία και την Πιερία. Ενώ στη Δυτική Μακεδονία, τρεις νομοί, Γρεβενά, Κοζάνη και Καστοριά, αντιμετωπίζουν συνολική μείωση της γεννητικότητας μέσα στην προηγούμενη 15ετία, πάνω από 50% έχουν μειωθεί οι γεννήσεις. Μεγάλη η μείωση των γεννήσεων, και αυτό που τονίζουν χαρακτηριστικά οι δήμαρχοι, κυρίως της Βόρειας Ελλάδας, είναι ότι θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα, κυρίως στους νομούς που είναι πολύ κοντά στα σύνορα. Μιλήσαμε πριν από λίγο με τον Δήμαρχο Παιωνίας στο νομό Κυλικής, και αυτό που μας είπε είναι ότι το 2021 ο πληθυσμός του Δήμου Παιωνίας έχει αγγίξει τους 25.000, όταν πριν 20 χρόνια ήταν στους 36.000. Έχουν μειωθεί δηλαδή 10.000 ο πληθυσμός μόνο ενός μικρού δήμου του Κυλικής. Βέβαια, αυτό που τονίζουν οι περισσότεροι έχει να κάνει με το οικονομικό κόστος, καθώς υπάρχει αύξηση των εξόδων τόσο στην στέγαση όσο και στην καθημερινότητα των πολιτών, και αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τα νέα ζευγάρια να κάνουν οικογένειες.
0: Είναι πραγματικά ανησυχητικά τα στοιχεία, Τίμο. Σε ευχαριστούμε θερμά. Η πραγματικότητα είναι ότι πέρασε η συρρίκνωση από τις ορεινές περιοχές στην παιδινή χώρα. Ιδιαίτερα η Βόρεια Ελλάδα έχει πάρα πολλά προβλήματα, δηλούσε μιλώντας στον 102 FM ο κύριος Νίκος Καρανικόλας, καθηγητής τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να τον ακούσουμε.
7: Είναι αμήλικτα τα νούμερα. Η μείωση των γεννήσεων συνεχίζεται. Η θάνατη είναι ιδιαίτερα υψηλή. Σκεφτείτε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή, το 25, έχουμε 65.000 περίπου γεννήσεις στην Ελλάδα και πάνω από 120.000 θανάτους. Δηλαδή έχουμε διπλάσιους περίπου θανάτους από τις γεννήσεις. 26 από τις εκθέσεις του πρώτου τριμήνου φαίνεται να είναι στα ίδια επίπεδα με το 25. Άρα λοιπόν, ναι, η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη σε σχέση με τη φυσική κίνηση πληθυσμού, αφού χάνουμε περίπου 60.000 κατοίκους κάθε χρόνο. Και δεν είναι ότι τους χάνουμε, είναι νέοι άνθρωποι, αυτοί σιγά σιγά θα μπουν στην εργασία. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ασφαλιστικές εισφορές, είναι αυτοί οι οποίοι εργάζονται, μειώνονται συνεχώς όλη τη χώρα. Και ξέρετε, επειδή λέμε για τη Μακεδονία, την κεντρική Μακεδονία, τη δυτική Μακεδονία, η πραγματικότητα είναι ότι πέρασε το δημογραφικό και η συρρήκνωση πληθυσμού από τις ορεινές περιοχές, δηλαδή η Ήπειρος έχει μειωθεί, δεν έχει να πάει πιο κάτω, και σιγά σιγά έχει περάσει στην παιδινή ηπειρωτική χώρα. Ιδιαίτερα η Βόρεια Ελλάδα έχει πάρα πολλά και σημαντικά προβλήματα, τα οποία επεκτείνονται. Δηλαδή, τα επόμενα χρόνια θα μπουν σιγά σιγά, πέρασε από τους ορεινές οικισμούς, στους οικισμούς της επαρχίας, στις επαρχιακές πόλεις, και θα συνεχίσει αυτή η ιστορία συνεχώς στην Ελλάδα, αφού θα έχουμε συνολική μείωση πληθυσμού τις επόμενες δεκαετίες, ιδιαίτερα σημαντική χώρα, με αποτέλεσμα να είναι και κοινωνικό και οικονομικό πια το ζήτημα, με πολύ σημαντικές συνέπειες.

0: Πάμε τώρα και στα νέα από τη διεθνή επικαιρότητα. Κοντά μας είναι ο Τάσος Ρέτζιος. Τάσο, σε συναγερμό βρίσκονται οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις από το νέο ράλι στις τιμές των καυσίμων, τα λέγαμε νωρίτερα και με τους συναδέλφους για τη χώρα μας, καθώς η ενεργειακή κρίση περνά πλέον απευθείας στη τσέπη των καταναλωτών, δηλαδή σε όλους εμάς.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έτσι ακριβώς είναι και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Γαλλίας, όπου η κυβέρνηση ενισχύει σημαντικά τα μέτρα στήριξης. Το επίδομα καυσίμων των 100 ευρώ που είναι εκεί επεκτείνεται από 3 σε 5, σε 5,5 εκατομμύρια εργαζομένους που χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους πάρα πολύ για να πάνε στη δουλειά. Είναι ένα θέμα που το είδαμε και με τα κίτρινα γυλαίκα εξάλλου.
0: Ναι.
1: Παράλληλα, προβλέπονται και στοχευμένες ενισχύσεις στην Αντλία με 15 λεπτά το λίτρο για τους αγρότες, 25 για τους αλληλείς και 20 για τον κατασκευαστικό κλάδο. 450 εκατομμύρια ευρώ είναι το πρόσθετο γαλλικό πακέτο και συνολικά η κρατική στήριξη έφτασε στα σχεδόν 1,5 δισεκατομμύρια, 1,4. Και όλα αυτά βέβαια το ντίζελ στην Γαλλία να κινείται περίπου στο 2,42 και την αμόλυβδη όπως και εδώ, στο 2,19-2,20 είναι. Η πίεση βέβαια αφορά όλη την Ευρώπη και οι κυβερνήσεις αναζητούν έναν συνδυασμό επιδοτήσεων και φορολογικών παρεμβάσεων.
0: Θέλω να δω πώς θα μετακινούμαστε σε λίγο.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στο ουκρανικό μέτωπο, να δούμε τι γίνεται εκεί. Έχουμε νέα κλιμάκωση.
1: Ναι, νέα κλιμάκωση με τη Ρωσία να εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις και να χτυπάει βιομηχανικές και ενεργειακές υποδομές, αλλά και την ναυσιπλοεία στη Μαύρη Θάλασσα. 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 37 τραυματίστηκαν από τα τελευταία ρωσικά πλήγματα σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας. Η νυχτερινή επίθεση περιλάμβανε πυράβλους, 212 drones, ενώ χτυπήθηκαν πολλές εγκαταστάσεις ενεργειακές και βιομηχανικές. Ιδιαίτερη ανησυχία πάντως προκαλεί και η κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα. Εκεί υπήρξε ρωσική επίθεση που έπληξε ένα εμπορικό πλοίο με σημαία Αντίκουα και Μπαρμπούντα, προκαλώντας πυρκαγιά και το θάνατο του Ουκρανού καπετάνιου. Το υπόλοιπο πλήρωμα απομακρύνθηκε από το Ουκρανικό πολεμικό ναυτικό. Την ίδια ώρα, βέβαια, το Κίεβο συνεχίζει τα πλήγματα βαθιά μέσα στη Ρωσία και σε ρωσικά δηληστήρια, αυτά που ο Τραμπ είπε να μην χτυπιούν, αλλά όπως καταλαβαίνεις, ναι. Το Κίεβο έχει τη δική του γραμμή. Χτύπησε εγκαταστάσεις στη Σαμάρα και στο Μπασκορθοτσάν. Να το λέω σωστά.
0: Λοιπόν, και να κλείσουμε τώρα, να χαλαρώσουμε λίγο τη διεθνή επικαιρότητα, καθώς δύο θρύλοι, Τάσο, του αμερικανικού κινηματογράφου, δύο ονόματα που έγραψαν μαζί ιστορία στη μεγάλη οθόνη, τιμήθηκαν στη Νέα Υόρκη από τη Γαλλία.
1: Ναι, σε μια σπουδαία και πολύ συγκινητική τελετή, ο Εμμανουέλ Μακρόν ήταν αυτός που αρασημοφόρησε τον Μάρτιν Σκορσέζε και τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο με τη Λεγιώνα της Τιμής για την προσφορά του στον κινηματογράφο και διατήρηση κινηματογραφικής κληρονομιάς. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην περίφημη Βίλα Αλμπερτίν, τη γαλλική πολιτιστική έδρα στην καρδιά του Μανχάταν, στο περιθώριο βέβαια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και της παρουσίας εκεί του Γάλλου Προέδρου. Ο 83χρονος πια Μάρτιν Σκορσέζε έλαβε τον βαθμό του μεγάλου αξιωματικού της Λεγιώνα στην τιμή. Τη τιμή όχι μόνο για την πολιτική του δράση του κινηματογράφου, αλλά και για τη στήριξη του ανεξάρτητου στο σινεμά και στη διάσωση της κληρονομιάς της κινηματογραφικής. Με το βαθμό του αξιωματικού τιμήθηκε επίσης ο 83χρονος, 50 χρόνια, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, για τη συμβολή του στην κινηματογραφική παιδεία και την ανεξάρτητη οπτικοακουστική δημιουργία. Οι δυο τους έχουν συνεργαστεί σε 10 μεγάλου μήκους ταινίες. Από τον Ταξιτζή τους γνωρίσαμε, στον Ιρλανδό τους αφήσαμε. Και ήταν παρόν βέβαια και ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, και έτσι ήταν μια πολύ συγκινητική βραδιά που ένωσε ουσιαστικά τρεις γενιές του κινηματογραφικού κόσμου του Σκορσέζε.
0: Πραγματικά, πραγματικά. Σε ευχαριστούμε θερμά, Τάσο.

Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το ευρύ πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, με τις τεχνικές υπηρεσίες να παρεμβαίνουν σε κεντρικά σημεία της πόλης, με στόχο φυσικά τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Το πρωί ξεκίνησαν εργασίες ασφαλτόστρωση στην οδό Σοφούλη, στο τμήμα Γεωργίου Παπανδρέου, καθηγητού Ρωσίδη, και θα συνεχιστούν αύριο Πέμπτη στο τμήμα Βασιλίσσης Όλγας Παπανδρέου, ενώ την Παρασκευή θα αποκατασταθεί η οδός Κλαθμόνος στην Άνω Πόλη, όπου η ασφαλτόστρωση θα πραγματοποιηθεί τις νυχτερινές ώρες.

0: Πάμε στη δικαστική επικαιρότητα και πάλι να επιστρέψουμε, καθώς πρόωρο ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, καθώς από τους μάρτυρες συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών που εκφώνησαν χθες ο Πρόεδρος, δεν προσήλθε κανείς για να καταθέσει. Κάποιοι από τους συγγενείς είχαν ενημερώσει ήδη πως δεν θα μπορέσουν να προσέλθουν στη σημερινή συνεδρίαση και ζήτησαν αλλαγή ημερομηνίας, ενώ για τους μάρτυρες που θα κατέθεταν σήμερα το πρωί, ο συνήγορος από την πλευρά υποστήριξης κατηγορίας ενημέρωσε το δικαστήριο πως δεν θα προσέλθουν τελικά λόγω αδυναμίας μετακίνησης και έτσι η δίκη θα συνεχιστεί την 3η 29 Σεπτεμβρίου.
1: Αθλητισμός.
0: Πάμε στην αθλητική επικαιρότητα με τον Θοδωρή Χάτζη Παντελή. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ξεκινώ με το ποδόσφαιρο, καθώς σήμερα έχουμε τον αγώνα, αύριο έχουμε τον αγώνα της Σερβίας με την Ελλάδα. Είναι το Nations League, στο οποίο η εθνική μας ομάδα βρίσκεται πλέον στην πρώτη κατηγορία και θα δώσει εκεί τον πρώτο της εκτός έδρας αγώνα με τη Σερβία στις 10 παρατέταρτο. Σήμερα ταξίδεψε η εθνική μας για την Σερβία και την Κυριακή θα δώσει τον δεύτερο αγώνα με τη Γερμανία πάλι την ίδια ώρα. Να πούμε ότι για πρώτη φορά το Nations League γίνεται με 4 αγώνες σε αυτό το παράθυρο, να το πούμε έτσι, μέσω του πρωταθλήματος. Και οι άλλοι 2 αγώνες θα γίνουν την επόμενη Πέμπτη και Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας, εκεί όπου η Ελλάδα θα είναι γηπεδούχος απέναντι σε Ολλανδία την Πέμπτη και Γερμανία την Κυριακή. Όλοι οι παίκτες είναι στην διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καθώς εκτός από τον Κωνσταντέλια βέβαια, ο οποίος όχι μόνο είναι τραυματίας αλλά και είχε δηλώσει ότι για κοινωνιακούς λόγους δεν συμμετέχει στην εθνική μας ομάδα. Κατά τα άλλα, όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι στην διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αυτά όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Να πάμε και στο μπάσκετ, να πούμε ότι αύριο ξεκινάει η Ευρωλίγκα, πρώτη αγωνιστική με τις 2 ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν να αγωνίζονται και οι 2 αύριο, στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Παρί και στις 9 και μισή Μπασκόνια Ολυμπιακός. Το αυριανό πρόγραμμα βέβαια είναι πολύ πλουσίο, καθώς όπως είπαμε ότι και αύριο στις 10 παρατέταρτο είναι και το ποδόσφαιρο η εθνική μας ομάδα. Χθες έγινε και σύσκεψη των ιδιοκτητών των ΠΑΕ, εκεί όπου. Ναι, δεν ξέρω αν.
0: Πες, ολοκλήρωσε, Θοδωρή. Ολοκλήρωσε.
2: Ναι. Λέω λοιπόν ότι έγινε σύσκεψη στην οποία αποφασίστηκε να δοθούν σε εταιρεία η κεντρική τηλεοπτική διαχείριση για να αποφασιστεί αν τελικά θα υπάρξει ισόποσο μοίρασμα των εσόδων για όλες τις ΠΑΕ. Τέλος τα μαυροσκούφια. Χθες Ηρακλής Μύκονος 84-73, δεύτερη νίκη για τον Ηρακλή στο τουρνουά αυτό, και Άρης Μπαχτσές Εχίρ 84-88. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά, Θοδωρή. Καλό μεσημέρι.
1: Ο καιρός. Με το Χρυσόστομο Παρανό.
3: Έθριος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα στην βόρεια χώρα, με λίγες νεφώσεις στην Ανατολική Μακεδονία, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Ροδόπης. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 23 με 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Γενικά, έθριος θα είναι ο καιρός αύριο σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα ανατολικά τους 24 με 25 βαθμούς και τους 26 στα δυτικά. Νωρίς το πρωί θα επικρατήσουν χαμηλές θερμοκρασίες ακόμα και στα παιδινά της υπηρωτικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή ασθενής και στο Αιγαίο Βόρη έως 6 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα θα αγγίζουν πρόσκαιρα τα 7. Γενικά, έθριος καιρός θα είναι αύριο στην βόρεια χώρα με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα από 8 έως 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και πρόσκαιρα το πρωί στο θερμαϊκό θα φτάνουν και τα 6.

Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό Τάσος Ρέτζιος, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακίδου και στην ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Ακολουθεί η εκπομπή 352 στον 102 με τον Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο και τη Μαράγδα Παύλου, ενώ στις 3 ακριβώς τίτλοι ειδήσεων με τον Τάσιο Ρέτζιο. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στη Νέα Υόρκη σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ θα έχει συναντήσει με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Αύριο το απόγευμα η ομιλία του. Υλικά, ενέσιμες θεραπείες, συσκευές βιοσυντονισμού και εκβατικής βιοανάδρασης χωρίς παραστατικά και τίτλους σπουδών είναι τα πρώτα ευρήματα της Αρχής Διαφάνειας σε δομές στον χώρο της υγείας. Ή εμείς ή κανείς, ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έθεσε ως βασικό στόχο την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης. Από το διχαστικό εμείς ή αυτοί στο αλαζονικό εμείς ή κανείς, ούτε σήμερα γίναμε σοφόταροι, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μετά το Μητσοτάκης ή χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας ή χάος με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Σύλληψη 36χρονου Έλληνα οδηγού Νταλίκα στην Οικουμενίτσα με 300 κιλά υδροπονικής κάναβης. Διεκόπηκε την επόμενη Τρίτη η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών λόγω μη προσέλευσης μαρτύρων. Εγκρίθηκε η υπαγωγή των υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων του Δήμου Αριστοτέλης Χαλκιδικής στο καθεστώς ειδικής μοριοδότησης για τις περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Περιστατικό παραβίασης ασφαλείας στο πληροφοριακό της σύστημα, ανακοίνωση εταιρείας Cruise Last Mile, επηρεάστηκαν προσωπικά δεδομένα αλλά όχι στοιχεία καρτών και πληρωμών. Κλειστός θα είναι αύριο ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της Παρασκευής στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Δημήτριε, Δημήτριε, έλα, έχουμε μεταγραφή.
5: Γιατί, coach?
4: Γινόμαστε καλύτεροι. Θα μας βλέπουν και θα μας θαυμάζουν. Πάντα με το ίδιο σύστημα. 3-5-2. Γιατί θα είμαστε 3 με 5 κάθε μέρα στον 102. Και οι δύο θα είναι ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Σήμερα το πρωί, Σμαρό, φίλες και φίλοι, ένα χέρι σε ένα σπίτι κατευθύνθηκε δειλά-δειλά προς το θερμοστάτη,
1: ναι,
0: που άνοιγε και έκλεινε τη θέρμανση.
1: Α, μάλιστα.
0: Και παράλληλα την χρήση του φυσικού αερίου.
1: Ξεκινήσαμε.
0: Επισημάνθηκε σε αυτό το χέρι ότι επειδή ο θερμοστάτης είναι ακριβώς κάτω από το πατάρι, όταν θα κατέβουν τα χριστουγεννιάτικα, μπορεί αν θέλει να κάνει μία στάση στο θερμοστάτη για να κάνει ένα τσικ πάνω από τους 12 βαθμούς που είναι δηλαδή κλειστό.
1: Θα τα βάλεις νωρίς τα χριστουγεννιάτικα.
0: Κάπου εκεί στις 22 Δεκεμβρίου σκοπεύουμε. Όχι, δεν είμαστε από αυτούς. Είμαστε από αυτούς που στολίζουμε το Νοέμβριο και ανάβουμε το αέριο πολύ νωρίτερα φυσικά. Αλλά είμαι σίγουρος ότι κάποιοι σήμερα το πρωί, με την θερμοκρασία στην πόλη Θεσσαλονίκης να δείχνει 12 βαθμούς, τον γλυκοκοίταξαν το θερμοστάτη και μετά σκέφτηκαν ότι άσε, δεν είναι ακόμα ώρα.
1: Και εγώ τον γλυκοκοίταξα. Αλλά
0: αλήθεια λες?
1: Είπα, κάτσε λίγο, σ' απολαύσω αυτή τη δροσιά μετά από τη ζέστη που έχουμε πάει, ειδικά τώρα τον Αύγουστο.
0: Στο χωριό μου λέγεται αυτό που έκανες τα πικρά γλυκά.
1: Ναι.
0: Κρύωνες, αλλά έπεισες τον εαυτό σου ότι είναι ωραίο πράγμα.
1: Έπεισα ότι είναι δροσιά. Ότι είναι μια απλή δροσιά.
0: Ελπίζουμε βεβαίως εσείς, φίλες και φίλοι, να έχετε τις ίδιες σκέψεις, γιατί με τις τιμές που ακούμε για πετρέλαιο θέρμανσης, για φυσικό αέριο, για τιμές υγρών καυσίμων, δεν είναι να ανοίγουμε τη θέρμανση από τώρα. Παρακαλάμε τον καιρό να κρατήσει όσο το δυνατόν περισσότερο, για να πάμε χωρίς θέρμανση, τουλάχιστον λέω εγώ, μέχρι τις 26 Οκτωβρίου, εκεί μαζί με τα χαλιά.
1: Με τα χαλιά,
0: να κάνουμε και
1: να
0: την πρώτη.
1: Πακέτο. Ναι.
0: Βεβαίως τώρα μας ακούει κάποιος εκτός Θεσσαλονίκης και γελάει. Και λέει, εσύ τι λέει αυτός, ας πούμε, εμείς στην Καστοριά, εμείς στη Φλόρινα, από προχθές το έχουμε ανάψει.
1: Στον Όλυμπο χιόνισε.
0: Στον Όλυμπο χιόνισε, ναι. Ήδη έχουμε αρχίσει και με ξύλα, σαν να μην υπάρχει αύριο. Δηλαδή,
1: είναι
0: μας ακούν και γελάνε.
1: Είναι μαθημένοι μεν οι άνθρωποι, αλλά όντως αυτοί έχουν κρύο πραγματικό, όχι όπως εδώ πέρα.
0: Και ίσως είναι και αυτοί οι οποίοι δικαιούνται και το επίδομα θέρμανσης, όταν με το καλό θα έρθει. Γιατί για όλους τους υπόλοιπους, αυτούς που δεν έχουν δηλαδή τα οικονομικά κριτήρια, θα πρέπει να αρκεστούν στις εκκλήσεις για ψυχραιμία και υπομονή όσον αφορά τη θέρμανσή τους. Πάντως, σήμερα το πρωί, έτσι για να το κλείνουμε αυτό, ήταν η πρώτη μέρα που εγώ τουλάχιστον κατάλαβα ότι είμαστε σε φθινοπορεινούς αριθμούς. Παρόλο που τώρα το μεσημέρι, αν φοράς τη ζακέτα σου, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα υδρώσεις.
1: Και αν περπατάς έτσι λιγάκι γρήγορα, το βγάζεις. Ότι έχεις φύγει από το σπίτι έτσι ζεστά ντυμένος, το μετανιώνεις λιγάκι.
0: Φροντίστε λοιπόν, φροντίστε καταλήλως. Είναι οι μέρες που έχεις ένα διάβροχο, έχεις μια ομπρέλα. Ακριβώς. Στη τσάντα όμως. Τι τις έχουμε αυτές τις μεγάλες τις τσάντες? Γιατί όσο κυκλοφορώ, τόσο βλέπω ανθρώπους να κυκλοφορούν με τεράστιες τσάντες. Και άντε, ναι, είναι θέμα φύλων, θα μου πείτε.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ναι, αδιάκριτος δεν είμαι, δεν ξέρω μέσα τι έχουν οι γυναικείες, αλλά αντρικές μεγάλες τσάντες τι βάζετε, ρε παιδιά? Βάλτε μια ομπρέλα, να είστε έτοιμοι.
1: Ένα μπουφανάκι ή κάτι για να το βάλεις ξαναπίσω, γιατί νομίζω ότι αν φύγεις νωρίς το πρωί κάποιος να πάει στη δουλειά του, μετά μέχρι να επιστρέψει έχει αλλάξει η θερμοκρασία. Είναι για όλες τις ώρες διαφορετικό ντύσιμο τώρα πρέπει να έχεις.
0: Και όλα αυτά μου τα δίνει, μου έδωσε αφορμή να τα πω, το δελτίο καιρού, το οποίο το ξέχασαν οι συνάδελφοι της Ραδιοφημερίδας ανοιχτό μπροστά μου εδώ, Χρυσόστομος Παρανός, έτσι. Ελλάδα αύριο, επειδή μας τα στέλνει με mail και εμείς βεβαίως εδώ τα αναφέρουμε στον αέρα, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 24 με 25 βαθμούς, τέρματα τριαντάρια, έτσι, στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι στους 23 και η άνεμη βορειοδυτική ως 6 μποφόρ, με εξασθένιση από το απόγευμα. Το βορειοδυτικό αεράκι σημαίνει και ζακετάκι. Κάνει και ομοιοκαταληξία, δεν το ήθελα, έτυχε.
1: Και λίγο προσοχή στα μπαλκόνια, γιατί χθες χτυπούσανε τέντες, διάφορα πραγματάκια. Λίγο να μην τα έχουμε έτσι έξω-έξω, δεν γίνει και τίποτα.
0: Να, είναι ευγενικό μήνυμα προς τον γείτονα. Ο από κάτω ήταν ή ο από πάνω που δεν είχε στερεώσει καλά τις
1: δουλειές? Από πάνω, έκανε πολύ φασαρία.
0: Ναι, εντάξει, το κατάλαβα κατευθείαν.

0: Είναι ωραίος καιρός για ποδόσφαιρο όμως. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί η πρεμιέρα της Εθνικής να μην γίνεται στο γήπεδο της Τούμπας, αλλά αν είμαστε εκεί μέχρι 23-25 βαθμούς με λίγο αεράκι, όταν θα έρθει η ώρα της Θεσσαλονίκης για να φιλοξενήσει την εθνική ομάδα που έρχεται, είναι πολύ ωραίος καιρός για να πας
1: να παρακολουθήσεις ποδόσφαιρο. Για τις αθλήτριες που θα παίξουν ποδόσφαιρο, είναι ωραίος καιρός. Και μιλάμε γιατί σε λίγη ώρα η ομάδα του ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί στο γήπεδο του Μακεδονικού, 4 ώρα είναι η αναμέτρηση, την Σπάρτακ Μιχάβα.
0: Μιχιάβα.
1: Ομάδα από την Σλοβακία.
0: Ομάδα από τη Σλοβακία. Είναι για ποια διοργάνωση?
1: Είναι για τη φάση των 32 του UEFA Women's Europa Cup. Είναι ο πρώτος αγώνας που θα γίνει εδώ πέρα. Θα ακολουθήσει και δεύτερο παιχνίδι. Να πούμε ότι οι Ασπρόμαυρες έχουν ήδη ένα παιχνίδι στα πόδια τους, καθώς έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα γυναικών. Και η είσοδος στο παιχνίδι κοστίζει 10 ευρώ. Μπορεί κάποιος να πάει να παρακολουθήσει στο γήπεδο του Μακεδονικού. Κοντά είναι, να δίνει μια ωραία αναμέτρηση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και γιατί όχι, έτσι. Να, πεδίο δόξης λαμπρό. Ευρωπαϊκή διοργάνωση στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Και δεν θέλω να ακούσω, σας παρακαλώ, σχόλια ότι μιλάμε. Ναι, μιλάμε για το ποδόσφαιρο γυναικών. Είναι στο αντίστοιχο Europa League, αν κατάλαβα καλά.
1: Αν κάποιος κρυώνει όμως, μπορεί να το παρακολουθήσει από την ΕΡΤ2. Από την ΕΡΤΣΠΟΡΤΙΑ.
0: Α, θα έχει και τηλεοπτική κάλυψη.
1: Ναι, θα έχει τηλεοπτική κάλυψη.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και επειδή το ΕΡΤΣΠΟΡΤ δείχνει πολύ ωραίες αναμετρήσεις, ίσως να σε ενδιαφέρει, έχει ποδόσφαιρο γυναικών και το βράδυ.
0: Τι ώρα?
1: Στις 9, Λίβερπουλ Σάντερλαντ.
0: Ο Λίβερπουλ να είναι και ό,τι να είναι. Είναι το μότο μου.
1: Το αγγλικό πρωτάθλημα γυναικών.
0: Ναι, το αγγλικό πρωτάθλημα γυναικών.
1: Που συγκεντρώνει και πάρα πολύ κόσμο.
0: Είναι ο Γιώργος Ολιάκης παρέα μαζί μας. Αν ήταν ο Φάνης εδώ με τη Λίβερπουλ, καταλαβαίνει. Υπάρχει μια αγάπη. Θα είχε ήδη ενθουσιαστεί που αναφέρουμε και το γυναικείο τμήμα της Λίβερπουλ. Εικόνισμα θα μας έκανε ο συνάδελφος. Ο Γιώργος απλά εδώ φροντίζει να έχουμε τους σωστούς ήχους και τις σωστές στάθμες και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρα έχουμε ποδόσφαιρο σήμερα γυναικών για τους λάτρεις. Μου έδωσες αφορμή να κάνω ένα σχόλιο, γιατί είχαμε ένα περιστατικό στο ντέρμπι της πρώτης αγωνιστικής στο ποδόσφαιρο γυναικών και είναι κάτι το οποίο η Ομοσπονδία θα πρέπει να το δει. Είχαμε τις καταγγελίες on camera live μια παίκτρια στη ΣΑΕΚ, γιατί αντιμετώπισε ένα σοβαρό θέμα μια συμπαίκτριά της.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δύο η ώρα ντάλα μεσημέρι με 40 βαθμούς Κελσίου, παιδιά. Δεν είναι ώρα, όχι για επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ούτε για αεραστεχνικό, ούτε δηλαδή στην Αλάνα. Οι μαμάδες τραβούν τα παιδιά τους για να ξεκουραστούν και τα τραβάνε από τον ήλιο.
1: Ναι. Δηλαδή... Και άλλους ρυθμούς τώρα που θα πρέπει να παίξουν οι αθλητές.
0: Ναι, προφανώς. Και είχε και δίκιο κιόλας για την αγανάκτηση που άκουσα εγώ σε δήλωση της όσον αφορά
1: το πρόγραμμα. Αδιαθεσία.
0: Ναι. Είπαμε ότι η τηλεόραση και το τηλεοπτικό τοπίο είναι αυτό που ορίζει κάπως τις ώρες, αλλά λίγο να κοιτάξουμε και τον αθλητή, τις αθλήτριες στην προκειμένη περίπτωση.
1: Ευτυχώς πιστεύω πλέον ότι επειδή έχει αλλάξει και ο καιρός, θα είναι καλύτερα και για όσους αγωνίζονται.
0: Το 6930-078-228 είναι το τηλέφωνο μας, το Viber, το οποίο το αποθηκεύεται αρχικά στην εφαρμογή σας, βγάζει ως επαφή των 102 FM της R3 και από εκεί και πέρα το χρησιμοποιείτε όποτε θέλετε για να στείλετε κάποιο μήνυμα. Αν το στείλετε αυτό το μήνυμα 3 με 5, προφανώς το στέλνετε σε εμάς και θα το διαβάσουμε εμείς. Αλλά η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά όλων των 102 FM της R3. Καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, θα πω εγώ, σκεφτείτε από τις 6 ώρα το πρωί μέχρι τις 10 ώρα το βράδυ που υπάρχει ζωντανό πρόγραμμα. Επίσης, πέραν του Γιώργου Λιάκη που είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Τόνια Σουφλέρη είναι η αποκλειστική υπεύθυνη για τις μουσικάρες που θα ακούσουμε μέχρι τις 5.

0: Θα μείνουμε στα ασπρόμαυρα. Και τώρα είχε μουσική υπόκριση κατάλληλη για τον Γιάννη, νομίζω.
1: Ιταλικό είναι το τραγούδι, δεν άκουγα τόση ώρα, μιλούσαμε μαζί.
0: Νομίζω ότι έχει μια αγάπη για την Ιταλία. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Μπορεί και δύο, μη σου πω.
2: Γεια, καλησπέρα. Δημήτρης Μαρό, καλησπέρα και στους ακροατές. Να είναι δεδομένη η αγάπη για την Ιταλία. Άλλωστε, το έχουμε πει ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Ταιριάζουμε με τους Ιταλούς, νιώθουμε καλά και εμείς στην Ιταλία και οι Ιταλοί εδώ. Άρα είναι ευπρόσδεκτο οτιδήποτε ιταλικό. Αν και βέβαια εγώ είμαι, ξέρετε, της παλιάς σχολής, εκεί φελιτσιτά, σαραπερκέτι άμμο και τέτοια.
1: Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, θα δούμε.
2: Έρωζα Ματζότη και λοιπά. Τζούσι Φερέρι, έχουμε πολλές επιλογές. Λοιπόν, τώρα για τον ΠΑΟΚ, για τα ασπρόμαυρα, δεν ξέρω, θέλετε να ξεκινήσουμε με τα αγωνιστικά ή με τα τηλεοπτικά?
1: Με τα αγωνιστικά θα ήθελα, γιατί σχολιάζαμε πώς και πώς τις προηγούμενες μέρες με ανυπομονησία ορισμένοι φίλαθλοι και κάποιοι δημοσιογράφοι την έλευση της διακοπής του πρωταθλήματος, προκειμένου ο Αλέσιο Λύση να έχει χρόνο για να δέσει όλες αυτές τις καινούργιες μεταγραφές του Δικεφάλου, και τελευταία αγωνιστική τέλος πάντων έγιναν όσα έγιναν στο μάτς με τον Πανετολικό, και αναγκαζόμαστε όχι πλέον να μιλάμε για μίνι προετοιμασία, αλλά να κοιτάμε την λίστα με τους τραυματίες, να ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο χειρουργεία για το μέλλον και κάπου να υπάρχει μια κατήφια, σαν να κυνηγάει κάτι τον Δικέφαλο του Βορρά. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Γιάννη.
2: Ναι, έτσι είναι. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 3 βαθμούς στο Αγρίνιο, αλλά έχασε 2 σημαντικούς παίκτες του, βασικούς παίκτες της ομάδας, για τουλάχιστον ένα τρίμηνο. Η εξάρθρωση ομοπλάτης που υπέστησαν και ο Ταχάλη και ο Γύρι Παυλένκα θα τους οδηγήσει σύντομα στο χειρουργείο για επέμβαση. Στην καλύτερη περίπτωση, αρθροσκόπηση γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, στην καλύτερη περίπτωση θα μπορέσουν να αγωνιστούν τον Ιανουάριο του 2027. Μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς κλπ. Ίσως λόγω θέσης για τον Τζέχο goalkeeper να χρειαστεί επιπλέον χρόνος, γιατί καταλαβαίνουμε, έτσι, όταν μιλάμε για πρόβλημα στην ομοπλάτη, ένας τερματοφύλακας είναι πιο επιρρεπής στο να χτυπήσει όταν έχει ένα πρόβλημα στον ώμο, με τις επεμβάσεις που κάνει, πέφτει κάτω και όλα τα σχετικά. Άρα ίσως για τον Παυλένκα να χρειαστεί και επιπλέον χρόνος. Για τον Τάχα Άλλη, να θυμίσουμε ότι είχε το ίδιο πρόβλημα το καλοκαίρι στον αγώνα με την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, στον πρώτο κιόλας αγώνα, που έπαιξε λίγα λεπτά και σε μία μονομαχία με τον Γκετζιόρα τραυματίστηκε. Τότε αντιμετωπίστηκε με συντηρητική αγωγή, εν γνώση της ομάδας ότι υπήρχε περίπτωση υποτροπής, και ο ίδιος ζήτησε να αποφευχθεί η εγχείρηση. Τελικά όμως προέκυψε το αρνητικό σενάριο. Καμιά φορά όταν το αντιμετωπίζει συντηρητικά μπορεί και να λυθεί το πρόβλημα, να μην χρειαστεί να γίνει κάτι πιο θεαματικό, έτσι, κάτι πιο αποτελεσματικό. Καμιά φορά η συντηρητική αγωγή όμως δεν φτάνει στο 100% στην αποθεραπεία και υπάρχει πάντα μια ευπάθεια. Έτσι. Mm-hmm. Υπήρχε αυτή η περίπτωση υποτροπής. Προέκυψε το αρνητικό σενάριο. Στη θέση του goalkeeper γίνεται μια αναζήτηση στην αγορά των ελεύθερων, αλλά πιθανότατα ο ΠΑΟΚ θα βαδίσει με βασικό τον Τζιφτσί, που έχει δώσει άλλωστε τα διαπιστευτήριά του. Δεν είναι ο τερματοφύλακας ξεκάθαρα ο δεύτερος, ο υποδεέστερος κλπ. Πολλές φορές ο Τζιφτσής, και επειδή μάλιστα και ο Παυλένκα από πέρσι που ήρθε είναι άτυχος, έχει αντιμετωπίσει αρκετούς τραυματισμούς, και ο Τσιφτσής έχει παίξει πολλά μάτς και πέρσι αλλά ακόμη και φέτος. Εναλλακτικές λύσεις θα είναι οι δύο νεαροί, ο Μοναστηρλής και ο Μπαλωμένος. Ο Μοναστηρλής έγινε γνωστός στους περισσότερους, όσους δεν πολύ ασχολούνται, στο περσινό παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο κύπελο που ο ΠΑΟΚ είχε προκριθεί, είχε πιάσει ο Μοναστηρλής το τελευταίο πέναλτι στην Τούμπα και τότε είχε συζητηθεί ο νεαρός, ένα από τα πολλά προϊόντα των ακαδημιών του ΠΑΟΚ, και ο Μοναστηρλής και ο Μπαλωμένος, δύο παιδιά πίσω από τον Τζιφτσί, εφόσον δεν προκύψει κάτι από την αγορά των ελεύθερων. Στη θέση του αριστερού εξτρέμ το βάρος θα σηκώσουν ο Τάισον και ο Σορετήρε, που έχει δείξει και ο Σορετήρε φέτος ότι εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες, και την Κυριακή πέτυχε τον γκολ στην εκνοή του αγώνα, είχε πετύχει ένα ωραίο γκολ με το Λεβαδιακό στην Τούμπα, άρα λοιπόν Τάισον και Σορετήρε. Ενίοτε και ο Ζίβκοβιτς, αν παίξει κάποιος άλλος δεξιά, μπορεί και ο Ζίβκοβιτς να παίξει, να πάρει και κάποιο χρόνο στην αριστερή πλευρά. Τώρα, για να μην βλέπουμε μόνο τα αρνητικά, στον αντίποδα είναι πιθανό μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος να τεθούν στη διάθεση του Αλέσιο Λύση, ο Γιαννούλης, ο Λουσέ, ο Χατζηδιάκος. Πιθανότατα, νομίζω σίγουρα, θα είναι αυτοί οι τρεις παίκτες θα είναι διαθέσιμοι.

0: υπάρχουν αυτοί οι σοβαροί τραυματισμοί, θα έχουμε και επιστροφές, 3 ή 4 μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Είναι αλήθεια ότι καμιά φορά και εμείς οι δημοσιογράφοι υπερβάλλουμε, δηλαδή και σε αυτό το ότι στη διακοπή του πρωταθλήματος θα γίνει μια μίνι προετοιμασία, θα λυθούν τα προβλήματα, θα δουλέψει η ομάδα και όλα τα σχετικά. Να πω χαρακτηριστικά ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα εξαήμερο άδεια, θα επιστρέψουν στις προπονήσεις την Κυριακή. Δηλαδή είναι 2 εβδομάδες, δεν είναι 3, και τις 2, εντάξει, ως τις 12, ναι, αν μετρήσουμε από την Κυριακή, είναι 2 εβδομάδες. 2 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί και ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με το Λεβαδιακό στη Νέα Μεσημβρία, αλλά αυτή η μίνι προετοιμασία που λέμε πολλές φορές δυσκολεύεται και από το ότι στις μεγάλες ομάδες λείπουν πολλοί ποδοσφαιριστές με εθνικές ομάδες και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει, ακόμη και αν έκανε προπονήσεις αυτές τις μέρες, θα έλειπαν καμιά δεκαριά παίκτες. Και κατά κανόνα αυτοί που λείπουν με τις εθνικές είναι και οι βασικοί, έτσι. Και αν δούμε και στην Εθνική Ελλάδος, είναι ο Ζαφίρης και ο Μιχαηλίδης. Στην Εθνική Ελπίδων είναι ο Μύθου και ο Χατζίδης. Είναι ο Ζίφκοβιτς με την Εθνική Σερβίας. Ο Ούγκρεσιτς με την Εθνική Ελπίδων της Σερβίας. Ο Γιάκιτς που πήγε στην Κροατία. Ο Μπάνζα που μόλις ήρθε δεν έχει παίξει ακόμα και αυτός έχει υποχρεώσεις με το Κονγκό. Γενικά δηλαδή δεν είναι και τόσο ευεργετική διακοπή, αν εξαιρέσουμε το ότι δίνει ένα χρόνο να επουλωθούν κάποιες πληγές τραυματισμών. Κατά τα άλλα, η δουλειά που γίνεται στην προετοιμασία δεν είναι και τόσο, στη διακοπή του πρωταθλήματος δεν είναι επίπεδου προετοιμασίας, πολύ απλά γιατί η μισή ομάδα απουσιάζει.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το κομμάτι του αγωνιστικού. Ο Γιάννης θα μας κάνει και ένα σχόλιο τώρα για τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν τον ΠΑΟΚ σε σχέση με το τηλεοπτικό του συμβόλαιο. Συζητήσαμε κάπως και εκτός αέρα με τον Γιάννη για αυτό το θέμα. Απλά αν αναρωτιέστε για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η κυριαρχία του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ στα ρεπορτάζ που αναφέρεται στο τηλεοπτικό συμβόλαιο, ο λόγος είναι απλώς, είναι ίσως οι μόνες 2 ομάδες τις οποίες το τηλεοπτικό συμβόλαιο λύγει το ερχόμενο καλοκαίρι. Γι' αυτό το λόγο μπορούν να το επαναδιαπραγματευτούν και επειδή είναι και 2 ομάδες από το επωνομαζόμενο Big Four, είναι πάρα πολλά τα λεφτά, οπότε μπορεί να καταλάβει κανείς ότι υπάρχει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
2: Να πούμε, Γιάννη, ότι ήρθε στο προσκήνιο αυτό το θέμα, καθώς χθες είχαμε την τηλεδιάσκεψη των ιδιοκτητών.
1: Την τηλεδιάσκεψη των. Τέθηκαν 2 προτάσεις ουσιαστικά, να το πούμε κιόλας έτσι για να δώσουμε και το περίγραμμα. Μία από την πλευρά του κυρίου Αλαφούζου για έναν διαμοιρασμό δια 14 με πολύ απλά μαθηματικά των χρημάτων. Αυτή η πρόταση από πλευράς Παραθηναϊκού και κυρίου Αλαφούζου δεν έγινε δεκτή. Αντιθέτως, παμψηφή πέρασε η πρόταση που κατέθεσε ο κύριος Μαρινάκης από την πλευρά του Ολυμπιακού, σύμφωνα με την οποία θα επιδιωχθεί κεντρική διαχείριση, αλλά θα επιδιωχθεί κεντρική διαχείριση κατόπιν έρευνας την οποία θα κάνει η εξειδικευμένη εταιρεία Deloitte. Στο μέλλον λοιπόν υπάρχει και ρεπορτάζ. Τώρα για τα του ΠΑΟΚ ακούμε τον Γιάννη. Γιάννη.
0: Ναι, ναι, ο Ιβάν Σαββίδης σε αυτή την τηλεδιάσκεψη τόνισε ότι ο ΠΑΟΚ παραμένει σταθερά υπέρ της κεντρικής διαχείρισης, ώστε να αυξηθεί η αξία του τηλεοπτικού προϊόντος, να ενισχυθούν οι μικρότερες ομάδες, να γίνει το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό. Είπε ότι θέλουμε λύσεις με γόνιμο διάλογο και δημιουργικές προτάσεις και όχι εντυπώσεις. Είπε ότι το τηλεοπτικό προϊόν είναι υποτιμημένο και η αξία μπορεί να αυξηθεί μέσα από την κεντρική διαχείριση. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να βρεθούν όμως τα κριτήρια. Υποστήριξε την πρόταση όντως να απευθυνθεί η Λίγκα σε μια εξειδικευμένη εταιρεία που θα κατακτήσει ολοκληρωμένη πρόταση. Ενώ στις εχμές του Βαγγέλη Μαρινάκη, και μάλιστα θα έλεγα ήταν και απρέπεια από πλευράς Μαρινάκη, που έβγαλε προς τα έξω λίγο μετά έναν διάλογο του με τον Ιβάν Σαββίδη, στον οποίο ηρωνευόταν τον Ιβάν Σαββίδη και έλεγε για το Μιστακίδη κλπ. Αυτά είναι τα ντεμοντέ αυτά των παραγόντων για το τι θα διαρρεύσει και με ποιον τα έχουν, με ποιον είναι εναντίον, εννοώ τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Έτσι. Τώρα, στις εχμές πάντως του Βαγγέλη Μαρινάκη για το εγχείρημα του ΠΑΟΚ TV, απάντησε ο Ιβάν Σαββίδης ότι είχε προχωρήσει τότε σε αυτό, αν θυμάμαι ήταν το 2019, επειδή δεν ήθελε να παίρνει ο ΠΑΟΚ τα αποφάγια των άλλων, ότι του είχαν πει τότε από το συνδρομητικό ότι αυτά τα χρήματα έχουν μείνει και πάρει αυτά τα χρήματα, και γι' αυτό έκανε το ΠΑΟΚ TV, που βέβαια ως εγχείρημα δεν προχώρησε και πάρα πολύ. Τώρα από εκεί και πέρα ήδη όντως υπάρχει φημολογία που πάντως δεν επιβεβαιώνεται.

0: από την ΠΑΕ, ότι ο Ιβάν Σαββίδη συζητά με τον Γιάννη Αλαφούζο για την ένταξη από την επόμενη σεζόν των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του ΠΑΟΚ στην πλατφόρμα που δημιουργεί ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Λίγη, όπως είπατε, το συμβόλαιο το τηλεοπτικό του ΠΑΟΚ στο τέλος της σεζόν που έχει με την Νόβα, άρα λοιπόν μπορεί να διαπραγματευτεί από την επόμενη σεζόν. Υπάρχει αυτή η φημολογία, δεν επιβεβαιώνεται από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, λογικό είναι βέβαια να γίνονται τέτοιες συζητήσεις, και μάλιστα ακούγεται ότι θα υπάρχει για τον ΠΑΟΚ μια θεαματική αύξηση που θα φτάσει στα 14 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για 3 χρόνια, άρα στα 42 εκατομμύρια για 3 χρόνια, ένα πραγματικά καλό ποσό αν σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι περίπου στα 9 εκατομμύρια ετησίως το τηλεοπτικό συμβόλαιο του ΠΑΟΚ, άρα λοιπόν είναι συν 5 εκατομμύρια ετησίως. Αυτή είναι η φημολογία. Εντάξει, βέβαια είμαστε ακόμη στο Σεπτέμβριο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλα αυτά πρέπει να κλείσουν τις επόμενες μέρες, γιατί χρόνος. Μιλάμε για τα τηλεοπτικά της επόμενης σεζόν.
1: Πάντως, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με το ΠΑΟΚ TV και για το αν λειτουργήσε ή δεν λειτουργήσε. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι ήταν εκεί όταν έπρεπε, έτοιμο δηλαδή για να φιλοξενήσει τον πρώτο αγώνα του δικεφάλου. Ήταν έτοιμη εκείνη η πλατφόρμα. Ασχέτως αν είχαν δημιουργηθεί τότε προβλήματα με το bandwidth και έμπαινες, μερικές φορές έπεφτε το stream, δεν ήταν τόσο καλής ποιότητας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτοί που ήθελαν να το φτιάξουν το παρέδωσαν το έργο και το παρέδωσαν στην ώρα
2: του. Για το σκοπό που φτιάχτηκε, για να εξυπηρετήσει φιλάθλους, να δουν αναμετρήσεις, ήταν.
0: Ναι. Οικονομικά.
1: Οικονομικά, ναι, εντάξει.
0: Δεν πέτυχε από την άποψη αυτό που είπε. Σύμφωνα με το διάλογο που έβγαλε ο Μαρινάκης χθες με τον Ιβάν Σαββίδη, ότι του είπε μεγάλη επιτυχία, έτσι ηρωνικά, ότι του είπε μεγάλη επιτυχία το ΠΑΟΚ TV, κάπως έτσι, ότι έβγαλε όλα και όλα 100 χιλιάρικα και ότι μετά είπε ο Ιβάν Σαββίδη, σε αυτά τα 100 χιλιάρικα εγώ τα έχω για να δίνω μπουρμπουάρ, και του είπε τέλος πάντων, αυτά άρχισαν να βγαίνουν μετά, αλλά εν πάση περιπτώσει οικονομικά δεν είχε επιτυχία. Αν ο ΠΑΟΚ όντως πήρε αυτά τα λίγα χρήματα, αλλά ήταν, όπως είπε ο Ιβάν Σαββίδης, κατά κάποιο τρόπο ηθικό το θέμα, δηλαδή ότι δεν ήθελε να πάρει τα περισσότερα, γιατί ήταν τα αποφάγια, όπως του είπαν, ότι τόσα περισσεύουν και πάρτα. Γιάννη, άρα αυτό ήταν το σενάριο.
1: Φελιτσιτά. το ακούς?
2: Για σένα.
1: Μερικές φορές τα πράγματα όταν ζητάει κάποιος γίνονται κιόλας. Μερικές φορές.
0: Τόσα χρόνια στον 102 να μην έχουμε κι εμείς κάτι στα ζητήσουμε.
1: Και μια φελτσιτά.
2: Με τον καλύτερο τρόπο.
1: Τέτοια να είναι.
2: Κλείνουμε το ημίωρο.
0: Ευχαριστώ. Καλή
1: συνέχεια. Να είσαι καλά, Γιάννης Βοητσίδης, και εμείς σε δευτερόλεπτα θα πάμε σε τίτλους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε οικονομία και επενδύσεις, αλλά και σε επαφές με την Ομογένεια, επικεντρώνεται η σημερινή πρώτη μέρα της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. «Ή εμείς ή κανείς» ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έδεσε ως βασικό στόχο την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης. Από το διχαστικό «εμείς ή αυτοί» στο αλαζονικό «εμείς ή κανείς». «Ούτε σήμερα γίναμε σοφότεροι», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Νεκρός στο γραφείο του εντοπίστηκε συνταγματάρχης γιατρός της νευρολογικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη 36χρονος Έλληνας οδηγός Νταλίκα στην Ιγουμενίτσα με 300 κιλά κάναβης. Διεκόπη για την επόμενη Τρίτη η δίκη για το δυστύχημα των Ντεμπών λόγω μη προσέλευσης μαρτύρων. Εγκρίθηκε η υπαγωγή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής στο καθεστώς ειδικής μοριοδότησης για τις περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Κλειστός θα είναι αύριο ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Παρασκευής στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 4 η ώρα.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: τίτλοι επικαιρότητας που μόλις ακούσατε αποτέλεσαν μια πηγή έμπνευσης εδώ για την Σμαρό, γιατί είχε μια εκπληκτική ιδέα και εγώ, παρόλο που δεν ήθελα να μείνω πάρα πολύ προσωπικά και ως εκπομπή στο κομμάτι του διαλόγου που διέρευσε από την χθεσινή συνεδρίαση της Super League, η ιδέα είναι όντως εκπληκτική. Mm-hmm. Θα μας την πεις, θα ναι. τη μοιραστείς μαζί μας, θέλεις?
1: Ναι, ήταν η τηλεδιάσκεψη ανοιχτή. Τόσα streaming βλέπουμε κανάλια εδώ και εκεί, διάφορα πραγματάκια. Τι να μην ήταν ανοιχτή και στον κόσμο, να παρακολουθούμε τι λένε.
0: Να παρακολουθούμε τι λένε και σκέφτηκα ότι θα ήταν μεγαλειώδης η συμμετοχή
1: σίγουρα.
0: Σε μια ανοιχτή...
1: Ας ήταν απενεργοποιημένα τα σχόλια, δεν πειράζει.
0: Ναι, προφανώς θα ήταν απενεργοποιημένα, γιατί θα έπεφτε η πλατφόρμα.
1: Ναι.
0: Όπως επίσης θα ήταν απενεργοποιημένα και τα μικρόφωνα αυτών που παρακολουθούσαν, γιατί με ένα κουμπί θα μπορούσαν να πάρουν μέρος. Απλά εγώ να βλέπω θέλω που λέγανε. Έτσι, και να ακούω.
1: Γιατί
0: και
1: να μην
0: ακούω.
1: Τα βλέπουμε, να μην τα ακούμε
0: ναι,
1: live.
0: Άμα είναι να διαραίουν
1: ακριβώς,
0: έτσι,
1: ναι.
0: και να γίνονται αυτές οι απρέπειες όπως τις χαρακτήριζε και ένας συνάδελφος, και συμφωνώ και εγώ με το χαρακτηρισμό για αυτό το δανείζω. Άμα είναι να διαραίουν αποσπασματικά πράγματα, βγάλετε ένα link στο YouTube, όποιος θέλει να καθίσει να το δει.
1: Πρέπει να έχει καλό σερβερ πάντως για να το αντέξει το streaming.
0: Και πρέπει να έχει και πολύ μεγάλη ψυχραιμία ως άνθρωπος. Δηλαδή να έχει και αρετές ως άνθρωπος. Να έχει αδαμάντο χαρακτήρα, ναι, για να μπορεί να διαχειριστεί.
1: Αλλά θα ήταν ενδιαφέρον.
0: Εμένα δεν μου άρεσε σε γενικές γραμμές το γεγονός ότι βγήκε αυτός ο διάλογος. Mm-hmm. Ούτε μου άρεσαν τα λόγια που είπαν οι δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι ως λόγια. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή είναι υποτιμητικό κάπου να λες πόσα χρήματα δίνεις στη σερβιτόρα. Γιατί στη σερβιτόρα και όχι στο σερβιτόρο, δηλαδή.
1: Εντάξει, επίσης το να μειωθείς μια προσπάθεια η οποία είχε άρτιο αποτέλεσμα, αλλά okay, μπορεί να μην τελεσφόρησε. Αυτό αφορά την ίδια την ΠΑΕ, αν οικονομικά δεν της βγήκε όπως έπρεπε ναι. με τις συνδρομές.
0: Μου θύμισε κουβέντα που κάνω εγώ με φίλους μου, ας πούμε, που θέλουμε ο ένας να την πει στον άλλον για κάποιο δικό μας λόγο, χωρίς ιδιαίτερο νόημα.
1: Ναι. Ήταν, ναι.
0: Αλλά τώρα εδώ μιλάμε για πρόεδρους ομάδων και για ανθρώπους που αν αθροίσεις την περιουσία του,
1: ναι.
0: είναι δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά λένε, αυτά λέμε εμείς στις παρέες μας. Συγγνώμη, δηλαδή.
1: Αυτά λένε, μην νομίζεις. Έτσι είναι τα πειράγματα.
0: Έτσι είναι. Και στο YouTube, παιδιά, και στο YouTube να το βλέπουμε όλο. Να το χαιρόμαστε.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Τα της Εθνικής. Θα τα καλύψουμε σήμερα με σχόλιο και πληροφορίες με τον Θόδωρο Χατζηπαντελή. Επίτηδες όμως τον έχω κρατήσει έτσι λίγο να περιμένει. Μπας και θέλει να κάνει να συνεισφέρει το δικό του λιθαράκι στο θέμα που μόλις συζητούσαμε. Γεια σου Θόδωρε, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Πρώτον, αυτό λέγεται bullying. Είναι 5 λεπτά και περιμένω στη γραμμή.
0: Συγγνώμη.
2: Αυτό. Δεύτερον, αυτό που είπατε για την, για την τηλεδιάσκεψη που έγινε χτες.
0: Mm-hmm.
2: Και τις διαρροές που υπήρξαν. Τώρα, εσείς λέτε ότι είναι αλήθεια, ότι υπόθηκαν αλήθεια αυτά. Μπορεί να μην είναι και αλήθεια.
0: Εγώ δεν έχω δει πάντως διάψευση.
2: Από κανέναν.
0: Από κανέναν.
2: Και δεν νομίζω να δείτε. Εντάξει.
0: Γιατί συνήθως όταν λέγονται χοντράδες και όταν λέγονται ψέματα, βγαίνει ο πληττόμενος
2: ναι.
0: και τουλάχιστον διαψεύδει. Ή αν είναι και τα πράγματα ποινικά κολάσιμα, γιατί μπορεί και τα ψέματα να δημιουργούν και κάποιο είδους συνέπειες, έτσι.
2: Ναι.
0: Βγαίνει ενδεχομένως και αυτός που είπε κάποια πράγματα και είπε ότι όχι, εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα ή δεν καταλάβατε ή δεν. Και
2: ναι.
0: μέχρι στιγμής
2: τρίτον,
0: δεν είδα κάτι τέτοιο.
2: Τηλεδιάσκεψη ανοιχτή όπως τη θέλετε στο YouTube ή οπουδήποτε αλλού για να την βλέπουμε όλοι, μόνο με τον Αχιλέα Μπέο. Αυτός δεν φοβάται να τα πει όλα. Οι υπόλοιποι δεν νομίζω ότι θα τα πούνε. Απλά εκείνη η τηλεδιάσκεψη θα είναι να είχαμε να λέγαμε έτσι.
0: Ναι.
2: Θα πρέπει να πούμε αυτά που πρέπει να πούμε. Αλλά ο Αχιλέας Μπέος, ναι, μπορεί να σας βγάλει είδηση.
0: Δηλαδή
2: σε όλους δηλαδή.
0: Εσένα σου άρεσε δηλαδή αυτή η στιχομηθεία,
2: έτσι
0: όπως βγήκε στον
2: δεν
0: αέρα.
2: Άρεσε,
0: πούμε,
2: φυσικά.
0: Ναι.
2: Δεν είναι. Δεν νοείται. Αλλά με τις διαρροές δεν ξέρω τι γίνεται, ποιος τις δίνει, γιατί τις δίνει, τι παιχνίδια παίζονται, όλα αυτά είναι σχετικά. Σαφέστατα όμως δεν πρέπει να δίνουμε βάση σε αυτά, αλλά στην ουσία της τηλεδιάσκεψης, η οποία είναι να βρεθεί ένας τρόπος έτσι ώστε να υπάρχει κεντρική διαχείριση και οι μικρές ομάδες να παίρνουν το ίδιο ποσοστό με τις μεγάλες. Γελάμε εδώ γελάμε.
0: Εντάξει, Θόδωρε, να σε ρωτήσω κάτι τώρα.
2: Αυτό συμφώνησαν όλοι να το προχωρήσει αυτή η εταιρεία στην οποία θα αναθέσει ο Γιάννης Αλαφούζος, που είναι ο πρόεδρος της Super League, να τρέξει αυτή τη διαδικασία.
1: Mm-hmm.
2: Δεν νομίζω όμως ότι στο τέλος θα δεχτούν αυτοί να μην πάρουν 6 με 8 εκατομμύρια και από ένα οι μικροί και να πάρουν όλοι από 4 για παράδειγμα.
0: Αν είναι αυτός ο λόγος της κεντρικής διαχείρισης, εγώ φαντάζομαι ότι θα μπορούσε ας πούμε, αυτή η εταιρεία να βάλει και άλλα ποιοτικά στοιχεία ας πούμε, που έχει ο Άρης, αλλά δεν τα έχει ο ΠΑΟΚ, που έχει ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν τα έχει η Λιβαδιά, που έχει λιβαδιά, αλλά δεν τα έχει ο Βόλος,
1: ώστε να καθοριστεί το
0: ποσοστό. Ώστε να καθοριστεί ένα ποσοστό το οποίο να είναι πιο δίκαιο, αλλά όχι δια 14. Γιατί άμα είναι να πάμε δια 14, για ποιο λόγο δεν ψηφίσανε την πρόταση του κ. Αλαφούζου, λέω εγώ τώρα.
2: Μα αυτό λέω, ότι αυτό θα γίνει, αυτό θα σχεδιαστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά δεν θα το δεχτούν στο τέλος, πιστεύω εγώ, οι μεγάλες ομάδες. Αλλά η κεντρική διαχείριση, αυτό το νόημα έχει να υπάρξει τελικά και ένας τρόπος έτσι ώστε όλες οι ομάδες να πάρουν το ίδιο ποσό, ισόποσο μοίρασμα δηλαδή των εσόδων έτσι, της Super League. Τώρα και των, φυσικά των διαφημίσεων, έτσι, ό,τι χρήματα μπορούν, ό,τι έσοδα μπορούν να υπάρχουν. Εκείνο όμως που πρέπει να διασφαλιστεί αν γίνει αυτό είναι ότι και οι μικρές ομάδες που θα πάρουν, ας πούμε λέμε 4 εκατομμύρια η καθεμία, θα τα διαθέσουν στην ομάδα και δεν θα πάνε στις τσέπες κάποιον. Γιατί όταν από ένα φτάνει στα 4, δεν ξέρω αν και τα 4 μπορούν να πάνε στην ομάδα, πρέπει να διασφαλιστεί επίσης και αυτό. Πολλά είναι που πρέπει να υπάρξουν για να μπορέσει να γίνει ένα καλύτερο πρωτάθλημα στη Super League.
0: Πάντως όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει και τρόπος, έτσι. Δηλαδή το να μην πάρει στην τσέπη ένας ιδιοκτήτης όλα τα χρήματα, μπορεί να υπάρχει μία ρήτρα να παραδώσει κάτι το οποίο να είναι πάρα πολύ ορατό και μετρήσιμο. Θέλεις να σου πω ένα παράδειγμα? Γηπεδικές εγκαταστάσεις.
2: Ναι, έτσι. Αλλά πώς βάζεις τα τιμολόγια? Δηλαδή παίρνεις ένα παίκτη 50.000 ευρώ και μπορεί το τιμολόγιο να γράφει το να παίξεις 500.000 ευρώ. Ακόμα και έτσι, ακόμα δηλαδή και με χαρτιά μπορεί να υπάρξει, να μην βρεθεί άκρη για το που πήγανε τα υπόλοιπα 3 εκατομμύρια, λέμε τώρα, αν κάθε πάρει από 4.
0: Ναι, πάντως εγώ επαναλαμβάνω, για μένα ένα τεράστιο ποσοστό αυτών των χρημάτων, έτσι και επιτευχθεί αυτή η τιτανοτεράστια αύξηση για τους μικρούς, θα πρέπει να πηγαίνει de facto στο να φτιάξουν γήπεδα. Η αναβάθμιση του προϊόντος δεν μπορεί να γίνεται σε χωράφια. Δεν υπάρχει κουβέντα με το να πηγαίνουν και να παίζουμε ακόμα σε χωράφια.
2: Έχεις απόλυτο...
0: αναβάθμιση του προϊόντος και να συχαίνεται ο μπαμπάς με το παιδί του να πάει στην τουαλέτα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Σωστά τα λες, αλλά και έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά να τα δίνει τα λεφτά αυτά η κεντρική διαχείριση και όχι να τα διαχειρίζονται οι ίδιες οι ομάδες, λέω εγώ, σαν δική μου πρόταση. Δηλαδή θα κάνω αυτά τα πράγματα στο γήπεδο και ο λογαριασμός να πηγαίνει στην Super League. Και εκείνη να πληρώνει.
0: Βεβαίως.
2: Και εκείνη να πληρώνει. Έτσι.
0: Και αυτό κεντρική διαχείριση λέγεται.
2: Ναι, φυσικά, ναι.
0: Εθνική ομάδα.
2: Εθνική ομάδα. Πάτησε Βελιγράδι πριν από περίπου μία ώρα η εθνική μας ομάδα, παίζει με την Σερβία, ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο για την ελληνική ομάδα, αύριο στις 10 παρατέταρτο. Να πούμε ότι επίσης αύριο, σήμερα είναι προγραμματισμένη και η συνέντευξη τύπου στις 8 παρατέταρτο, τελευταία προπόνηση στο Μαρακανά και αμέσως μετά η συνέντευξη τύπου, η εθνική μας, η οποία δεν έχει αγωνιστικά προβλήματα, καθώς όπως είναι γνωστό όλοι οι παίκτες που κάλεσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, είναι στη διάθεσή του Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόι, Σάλιακας, Βαγιανίδης, Κυριακόπουλος, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ζαφύρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κιζηρίδης, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουδίκας, Τετέι και Κοστούλας. Δείτε πόσοι center four και...
0: Καλά και τι center four, έτσι.
2: Και τι αξία έχουν.
1: Πια,
2: ποτέ δεν είχε η εθνική ομάδα τόσους καλούς center four, έτσι. Ο Παυλίδης είναι αυτή τη στιγμή ο δεύτερος scorer στην Ευρώπη. Ο Τετέι στον Παναθηναϊκό κάνει πράγματα και θάματα. Ο Κοστούλας ξεκίνησε και αυτός να κάνει πράγματα και θάματα. Εντάξει, ο Ιωαννίδης, Δουβίκας και λοιπά μπορεί να μην είναι στα καλύτερά τους, αλλά...
0: Στην Κόμο δεν παίζει.
1: Ναι, ο Δουβίκας ανανέωσε κιόλας, νομίζω.
0: Και ανανέωσε και με ένα συμβόλαιο το οποίο ήταν πάρα πολύ τιμητικό για τον,
1: ναι,
0: για
1: ναι,
0: τον
1: ναι.
0: ίδιο.
1: Ναι. Ναι, ναι,
2: ναι. Ακριβώς. Αύριο λοιπόν με τη Σερβία στις 10 παρατέταρτο και την Κυριακή με τη Γερμανία πάλι εκτός έδρας. Η εθνική μας, η οποία για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Θυμίζω ότι ξεκινήσαμε από την τρίτη κατηγορία, την προτελευταία δηλαδή, διόλου θα έλεγα υποτιμητικό για την Ελλάδα, αλλά καταφέραμε μέσα σε μερικά χρόνια να πάμε από την τρίτη στη δεύτερη και από τη δεύτερη πλέον στην πρώτη. Αλλά εδώ πλέον πρέπει για να μπορέσουμε να σταθούμε να δείξουμε αν πραγματικά έχουμε αυτές τις δυνατότητες ως εθνική ομάδα. Διότι παίζουμε με Ολλανδία, Γερμανία και Σερβία. Έτσι δεν είναι πλέον οι αντίπαλοι εύκολοι. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας για να σταθούμε σε αυτό το επίπεδο, στην πρώτη κατηγορία δηλαδή αυτής της ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Τα άλλα δύο παιχνίδια, είναι τέσσερα παιχνίδια συνολικά, θα γίνουν την μεθεπόμενη Πέμπτη και Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα τα φιλοξενήσει ο ΠΑΟΚ και η Τούμπα και είναι με την Ολλανδία τη μεθεπόμενη Πέμπτη και με τη Γερμανία τη μεθεπόμενη Κυριακή. Υπάρχει δηλαδή μια μεγάλη διακοπή περίπου 15-20 ημερών του πρωταθλήματος για να δοθούν αυτοί οι τέσσερις αγώνες της εθνικής ομάδας. Οι υπόλοιποι δύο θα γίνουν 13 και 16 Νοεμβρίου. Έτσι, και ο εντός έδρας αγώνας εκεί θα γίνει στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Μέχρι τώρα οι αγώνες γινότανε στην Αθήνα κυρίως, νομίζω έχει γίνει και στο Παγκρίτιο, αλλά Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλία κλπ. Δεν είχαν γίνει τα τελευταία χρόνια από ό,τι θυμάμαι. Άρα λοιπόν Τούμπα και Πανθεσσαλικό είναι αυτές οι πόλεις και τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν την εθνική μας ομάδα το προσεχές διάστημα.
0: Ευχαριστούμε, Θόδωρε.
2: Τώρα,
1: ευχαριστούμε.
2: Να συμπληρώσω επίσης ότι η εθνική μας ομάδα μπαίνει στη μεγαλύτερη πρόκληση της σύγχρονης εποχής με ένα ρόστερ, τους παίκτες σας που σας ανέφερα προηγουμένως, που ξεπερνά συνολικά τα 320 ευρώ σε χρηματιστριακή αξία, η μεγαλύτερη που έγινε ποτέ για εθνική ομάδα μέχρι σήμερα. Ο Χρήστος Τζόλης αποτιμάται στα 40 εκατομμύρια ευρώ, Κωνσταντίνος Καρέτσας στα 35 εκατομμύρια, ο Παυλίδης στα 28 εκατομμύρια, ο Μουζακίτης, ο Κοστούλας, ο Δουβίκας περίπου στα 25 εκατομμύρια, ο Κουλιαράκης ακολουθεί στα 20 εκατομμύρια, Τζολάκης και Μαυροπάνος στα 18 εκατομμύρια ευρώ και μαζί με τους υπόλοιπους φτάνουμε στο ποσό αυτό των 320 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς τον Κωνσταντέλια, έτσι να το πούμε αυτό, ο οποίος είναι και τραυματίας, δεν συμμετέχει και στην εθνική ομάδα όπως είπε για οικογενειακούς λόγους. Αν ήταν και αυτός, το ποσό θα εκτοξευόταν πάνω από τα 350 εκατομμύρια ευρώ. Και βέβαια η Ελλάδα πλέον με αυτά τα παιδιά, με αυτή τη χρηματιστηριακή αξία, μπαίνει στην πρώτη κατηγορία για να μετρήσει τις δυνάμεις της, γιατί βέβαια τα εκατομμύρια από μόνα τους δεν κερδίζουν τους αγώνες, δείχνουν όμως πόσο έχει αλλάξει το επίπεδο του υλικού που διαθέτει πλέον η εθνική μας ομάδα. Ο στόχος του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, του Σαββίδη, είναι σαφής λοιπόν να μετατρέψει αυτή την πρωτοφανή συγκέντρωση ταλέντου σε μια ομάδα που θα είναι πιστή στα μεγάλα ραντεβού.
0: Ευχαριστούμε θερμά, Θόδωρε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά. Δεν ξεχνάμε, Θόδωρε, δεν ξέρω, μας ακούς.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Δεν ξεχνάμε το γεγονός ότι έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις η Μαρία Σάκαρη. Μου το θύμισε σήμερα μια ψυχή εδώ στον 102.
1: Χθες
0: τα πήγε καλά, από ό,τι μαθαίνουμε. Εδώ η Σμαρό παρακολουθεί με τεπιτάσεως τένις.
2: Με πιάσατε αδιάβαστο στο τένις, είμαι ασυγχώρητος.
0: Γι' αυτό αύριο.
2: Αύριο όμως υπόσχομαι ότι θα έχω πλήρες ρεπορτάζ για Μαρία Σάκαρη και Στέφανο Τσιτσιπά.
0: Ευχαριστούμε θερμά, Θόδωρος Χατζηπαντελής.
2: Γεια.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στο μπάσκετ τώρα. Σμαρό και Βασίλης Βλαχόπουλος που ακούει στο τηλέφωνο. Θέλω λίγο τη βοήθειά σας σε κάτι το οποίο διαβάζω και εγώ δεν βγάζω νόημα, μάλλον γιατί δεν το ξέρω και δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, σας διαβάζω την είδηση όπως δημοσιεύεται, έκανε γνωστό πως ο Προμηθέας Πατρών δεν έλαβε πιστοποιητικό όπως αναμενόταν από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ωστόσο, λέει, θα μπορεί να συμμετάσχει κανονικά στη Στίχημαν Basketball League. Συγγνώμη. Το πιστοποιητικό τι νόημα έχει να το δώσει σε μια ομάδα, αν μπορεί να το πάρει και να μην το πάρει και να συμμετέχει κανονικά? Τι διαδικασία είναι αυτή, δηλαδή? Μπορείτε να με βοηθήσετε? Υπάρχει εξήγηση? Λογική?
1: Λογική.
0: Λογική. Πώς έλεγε ο Λαζόπουλος παλιά, παράλογο, δεν απαντάει. Βασίλη μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλά, καλησπέρα.
0: Ψάχνεις?
2: Έχει ξαναγίνει.
0: Έχει ξαναγίνει, έτσι, μπράβο. Ανοίξαμε τώρα.
1: Και στο ποδόσφαιρο, νομίζω.
2: Έχει ξαναγίνει. Να ξεκινάς και να έχεις το δικαίωμα σε ένα μήνα, για να χορηγήσεις να καταθέσεις τα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζονται. Ξεκινάς το πρωτάθλημα και είσαι υποχρεωμένος εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Δεν έχω δει το σκεπτικό της απόφασης για να μπορέσω να το κρίνω. Για να πάρεις πιστοποιητικό συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Κανονικά, άμα θες την άποψή μου, θα έπρεπε, άμα δεν πάρεις πιστοποιητικό, να μην μπορείς να ξεκινήσεις. Εξαρτάται και από τους λόγους, βέβαια, εντάξει. Άλλο να μην μπορείς να πάρεις πιστοποιητικό για θέμα γηπέδου, άλλο για θέμα οικονομικό. Εξαρτάται.
0: Ναι, τώρα θα μπούμε σε ένα παιχνίδι με τις λέξεις. Μπορείς να πάρεις ένα πιστοποιητικό για να είσαι τέτοιο με αστερίσκους και να πεις ότι άμα δεν φτιάξεις αυτό μέσα σε 2 μήνες θα σου άρω,
2: ναι,
0: το πιστοποιητικό της συμμετοχής και θα πέσεις εκείνη τη στιγμή. Αλλά το ότι δεν σου δίνω πιστοποιητικό εξ αρχής και συμμετέχεις κανονικά, ακούγεται λίγο τρελό, ρε παιδιά. Συγγνώμη, για μένα τουλάχιστον. Ναι, δεν ξέρω.
2: Από τον Προμηθέα ισχυρίζονται ότι στέλνουν τα δικαιολογητικά όλα τα οποία τα απορρίπτει την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Δεν ξέρω, περιμένω αυτό το σκεπτικό. Αν δεν διαβάσουμε το σκεπτικό, παιδιά, δεν μπορούμε να έχουμε άποψη.
0: Ναι, προφανώς.
2: Τι ακριβώς γίνεται. Θέλει το σκεπτικό της απόφασης να δούμε και τι λέει και ο Προμηθέας Πατρών. Για ποιο λόγο δεν του χορηγήθηκε πιστοποιητικό.
0: Και αν η λόγη είναι τυπική, αν είναι ουσιαστική, αν είναι γραφειοκρατική, αν είναι αυτά τα δικαιολογητικά, αν γίνεται κάποιο μικρό λάθος, εντάξει.
2: Αν έχουν να κάνουν τον κύριο Ιώγιο.
0: Ναι, και τη δική του περιπέτεια εντός εισαγωγικών, βάλτε τη λέξη.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα που περίμενες πώς και πώς. Πρεμιέρα Ευρωλίγκας, έτσι. Μου τα έλεγες Μαρό νωρίτερα εδώ. Βεβαίως, εντάξει, χωρίς τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, αλλά σε κάθε περίπτωση το μπασκετάκι είναι μέσα στην καρδιά σου, συνάδελφε. Αυτό να λέγεται.
2: Εχθές είχε ενδιαφέρον ο Τζόρντεβιτς μετά τον αγώνα του Άρη με την Μπαχθές Εχίρ. Mm-hmm. Όταν τον ρώτησα για το ότι η ομάδα του συμπεριλαμβάνεται και αυτή στα φαβορί της για το EuroCup. Και γελούσε με τα μίντια.
0: Γιατί?
2: Γιατί τα μίντια σχηματίζουν μια εικόνα η οποία πολλές φορές δεν επιβεβαιώνεται. Και είπε ότι αυτά είναι για τον κόσμο, για τους φιλάθλους, για τα μίντια, αλλά όχι για εμάς προπονητές και τις ομάδες. Ότι τα μίντια πάντα το κάνουν αυτό, αλλά τις περισσότερες φορές δεν επιβεβαιώνται για τα όσα γράφουν.
0: Θεωρείς ότι μια τέτοια δήλωση θα μπορούσε να την προσυπογράψει, ας πούμε, ο Βασίλης Πανούλης ή ο Ανδρέα Τρινκέρη?
2: 100%.
0: 100%, έτσι.
2: 100%, ναι. Μα και ο Πανούλης είναι χαμηλών τόνων, πάρα πολύ χαμηλών τόνων. Και γενικώς οι προπονητές οι οποίοι είναι παρουδοκαπνισμένοι και προσωπικότητες, μάλλον, οι οποίοι κάνουν πρωτοαθλητισμό από τα χρόνια που ήταν παίκτες, αντιλαμβάνονται την παγίδα. Και είναι παγίδα αυτό το πράγμα. Άλλο να περνάς την οτροπία στην ομάδα σου ότι πρέπει να κερδίζεις, ότι δεν εγκαταλείπεις, ότι δεν έχει σημασία ποιος είναι αντίπαλος, εσύ είσαι υποχρεωμένος να παίζεις το 100%, και άλλο να φορτώνεσαι την πίεση από την αρχή. Οπότε και ο Τζόρντζεβιτς είναι πάρα πολύ έμπειρος για να πέσει σε αυτή την παγίδα, ο Σπανούλης επίσης και ο Τρινκέρι του ΠΑΟΚ επίσης. Είναι έμπειρος για να και ξέρει, αντιλαμβάνεται. Προφανώς γνωρίζουν ότι έχουν κάποιες υποχρεώσεις. Γνωρίζουν ότι φέτος καμία ήταν δεν θα περάσει ψηλά. Δηλαδή κάποτε οι ομάδες λέγανε ναι, αλλά μπορεί να χάσαμε στην Τενερίφη, αλλά ήμασταν ανταγωνιστικοί. Και λέγαμε ανταγωνιστικός παρουσιάστηκε ο Άρης, ανταγωνιστικός ο ΠΑΟΚ. Τώρα δεν είναι το ίδιο. Ο Άρης παίζει την πρεμιέρα με τη Σιλεμάν, με τη Γαλλία, πρέπει να κερδίσει. Καταλάβες, είναι άλλη πίεση που θα έχουν οι ομάδες.
1: Ναι, από αυτή τη χρονιά. Βασίλη, τώρα που ολοκληρώθηκαν και οι φιλικές υποχρεώσεις του Άρη, χτες εδώ ο Δημήτρης το ήθελε να γίνει ντέρμπι το παιχνίδι, έγινε τελικά και έχασε και ο Άρης. Ναι. Τώρα που έχεις έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα από τα φιλικά παιχνίδια για τον Άρη.
2: Για μένα χθες φάνηκε ότι για ποιο λόγο πήρε ο Άρης το Γιώβιτς. Και το λέω αυτό γιατί με Δημητρίγεβη στον Άσο και πολύ καλό αγωνιστικό ρυθμό ήταν στο 17-6. Μόλις πήγε ο Τολιόπουλος στον Άσο, ο οποίος για αυτό το επίπεδο δεν μπορεί να παίζει στον Άσο, γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην πολύ έντονη πίεση που δέχεται από τον αντίπαλο playmaker. Το παιχνίδι γύρισε. Φάνηκε λοιπόν πολύ ξεκάθαρα ότι η απουσία του Γιώβιτς, φάνηκε μάλλον ο λόγος που ο Άρης επέμεινε τόσο πολύ στο να πάρει τον Γιώβιτς. Γενικώς εγώ επιμένω ότι ο Άρης είναι σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με αυτή που περίμενα για μια ομάδα η οποία είναι εντελώς καινούργια. Περίμενα λιγότερους αυτοματισμούς. Εχθές πάλι και διαφορά. Γιατί χθες έχει ρίχνει 8 παίκτες από την περσινή χρονιά και παίκτες πρωταγωνιστές όπως είναι ο Μάλακα Ιφλίν, όπως είναι ο Πονίτκα, και αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο σε κάποια σημεία του αγώνα. Δηλαδή η ομοιογένεια της Μπαχτής Εχίρ, συν βέβαια τον καταπληκτικό Μάλακα Ιφλίν, ο οποίος πέρυσι ήταν από τους καλύτερους γκάρ στο EuroCup. Αυτό φάνηκε για μένα κυρίως εχθές. Κοιτάξτε, ο Άρης χρειάζεται δουλειά. Χρειάζεται δουλειά κυρίως στις συνεργασίες.
1: Άργησε όμως να είναι και όλη η ομάδα έτσι συνολικά γεμάτη, οπότε...
2: Μα ναι, εντάξει, τα έχουμε πει αυτά ούτως ή άλλως. Mm-hmm. Τα έχουμε πει ότι καθυστέρησε. Τώρα ξεκινάνε οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και ανεξάρτητα από το αν ξεκίνησες καθυστερημένα ή αν ξεκίνησες νωρίτερα, είσαι υποχρεωμένος να κερδίζεις χρόνο μέσα από τις νίκες και ο Άρης θα ξεκινήσει απέναντι στη Λεμάν.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, πολύ ωραία. Βασίλη, σε ευχαριστούμε
2: θερμά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η Ευρωλίγκα κάνει όπως λέγαμε πρεμιέρα,
1: ναι.
0: Για τους δύο μεγάλους έχουμε τις για τους δύο μεγάλους, τέλος πάντων τους δύο δικούς μας που συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό έχουμε πρόγραμμα
1: αύριο στις 9 και 4 το Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρή και 9:30 Ολυμπιακός εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια.
0: Ένας εντός, δηλαδή ο Παναθηναϊκός εντός, ναι. Ο Ολυμπιακός εκτός.
1: Εκτός.
0: Εντάξει, καλή
1: και πολλές αναμετρήσεις φυσικά έτσι αύριο, γεμάτο το πρόγραμμα.
0: Και του χρόνου 4 παιδιά.
1: Θα δούμε.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναμένεται να μιλήσει ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, στον απόϊχο των τρίωρων συνομιλιών που είχαν στη Νέα Υόρκη Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι με τη μεσολάβηση του Κατάρ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις συνομιλίες παραγωγικές, αφήνοντας ανοιχτό ενδεχόμενο νέων επαφών, ενώ παράλληλα απείλησε με αφανισμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η Τεχεράνη πάντως διαψεύδει ότι εγκατέλειψε τους όρους που είχε θέσει για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Οι εξελίξεις οδήγησαν την τιμή του πετρελαίου Brent κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά έπειτα από 2 εβδομάδες. Παράλληλα, με ενισχυμένη διαπραγματευτική ισχύ, φτάνει αργότερα σήμερα στην Ουάσιγκτον ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping για την αυριανή συνάντησή του με τον πρόεδρο Donald Trump. Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία αλλά και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, σε αντίθεση με το 2017, η Κίνα αποτελεί πλέον τεχνολογική υπερδύναμη, έχοντας επιτύχει σημαντική πρόοδο στην τεχνητή νοημοσύνη και έχοντας καταλάβει κυρίαρχη θέση στην παραγωγή σπάνιων γεών. Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν οι εμπορικές σχέσεις και η διατήρηση της στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των 2 μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Στη Νέα Υόρκη από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος θα έχει σειρά συναντήσεων με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Αύριο θα μιλήσει στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, από το βήμα της οποίας αναμένεται να εκπέμψει μηνύματα και για τις θέσεις της χώρας μας, στον απόϊχο όσων υποστήριξε στη δική του παρέμβαση ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Πριν από την ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Απάντηση έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη τύπου στον Sky. Από το διχαστικό εμίση αυτή της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό εμίση κανείς της rebranded εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογένειών τους, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Ο πρόεδρος της Ελλάδας σε συνέντευξή του στο Sky άφησε χμές και εναντίον του πρόεδρου του Πασόκ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αν ο κύριος Ανδρουλάκης μπορούσε να νικήσει τον κύριο Μητσοτάκη, θα το είχε κάνει 3 χρόνια που ήταν μόνος του και η βελόνα δεν θα παρέμενε κολλημένη. Μετά το Μητσοτάκη Σιχάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρα Σιχάος, με περισσία αλαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης, σχολίασε το Πασόκ. Ελέγχους σε συνολικά 118 δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών έχει ξεκινήσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον απόϊχο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ σε 17 ακόμη παρόχους πραγματοποιούνται έλεγχοι από μεικτά κλιμάκια μετά από καταγγελίες που είχαν υποβληθεί. Τα πρώτα ευρήματα των ελέγχων γνωστοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μέσω ανάρτησής του. Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί γιατρός στο γραφείο του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για 58χρονο, τη σωρό του οποίου εντόπισαν συνάδελφοί του και ειδοποίησαν τις αρχές. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προσδιοριστούν στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής έρευνας. Αναβλήθηκε και τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη στο μεικτό εργοτό εφετείο της Αθήνας για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αργείων Αναργύρων λόγω ασθενείας του συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορούμενου. Σε πρώτο βαθμό, ο κατηγορούμενος είχε κριθεί ένοχος για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς κανένα ελαφρυντικό και είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθριξη. Την ένταξη άλλων 500.000 εργαζομένων στην ψηφιακή κάρτα εργασίας από τις 12 Οκτωβρίου προβλέπει διευκρινιστική εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας. Το σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής του χρόνου εργασίας μετά και τις νέες επεκτάσεις εκτιμάται ότι θα καλύψει περίπου 2.500.000 εργαζόμενους. Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η υπαγωγή των υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής στο καθεστώς ειδικής μοριοδότησης για τις περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Ο καιρός αύριο θα είναι άστατος σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης, καθώς θα εκδηλώνονται μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που σταδιακά θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα από 9 μέχρι 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις κυρίως στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία σε πτώση θα κυμανθεί από 14 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
4: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: 3-5-2 μέρος δεύτερο. Θα ήθελα έτσι στο ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας να κάνω ένα μικρό σχόλιο σχετικά με την επιστολή που δόθηκε στη δημοσιότητα του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Αγγελούδη. Μια επιστολή προς την εφορία αρχαιοτήτων της πόλης Θεσσαλονίκης, με την οποία ζητείται εξαίρεση του γεντίκου ΛΕ από τα μνημεία που παραχωρούνται με σκοπό τη διοργάνωση γαστρονομικών και ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων. Αρχικά θα ήθελα να δηλώσω ότι δεν ήξερα πως υπάρχει λίστα χώρων που μπορούν να παραχωρηθούν για ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων. Mm-hmm. Λίστα χώρων δηλαδή στο αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού,
1: ναι,
0: ή στην εφορία αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, Αθήνας,
1: Γρεβενών. Η εφορία αρχαιοτήτων, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει έτσι κι αλλιώς στο Υπουργείο
0: Πολιτισμού. Δεν ήξερα δηλαδή ότι υπάρχει λίστα με χώρους που μπορούν να δοθούν σε ιδιωτικές, για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Και όταν λέω ιδιωτικές εκδηλώσεις, προφανώς δεν εννοώ την συναυλία ενός καλλιτέχνη, η οποία ναι μεν μπορεί να διοργανώνεται ιδιωτικά, αλλά είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως αφορά όλη την πόλη. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεις είναι το να γίνει ένας γάμος,
1: ναι,
0: ή μία βάφτιση.
1: Κάποιο event γενικότερα.
0: Ή κάποιο event, έτσι, ναι, ναι, ή μία επίδειξη μόδας.
1: Ναι,
0: ναι. Αυτά θα μπορούσα, ας πούμε, να χαρακτήρισω ως ιδιωτικού χαρακτήρα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω γιατί όχι, γιατί μόνο γαστρονομικού, γιατί κακά τα ψέματα το γεντίκου λέει είναι πολύ, πολύ, πολύ φορτισμένο ιστορικά. Mm-hmm. Επομένως, όχι μόνο γαστρονομικές εκδηλώσεις δεν θα πρέπει να γίνονται, αλλά δεν θα πρέπει να γίνονται και άλλου τύπου εκδηλώσεις, κατά τη δική μου άποψη, εξαιρουμένους προφανών των συναυλιών, αλλά και στις συναυλίες πάλι θα πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος να αποφασίζει τον τύπο της συναυλίας. Προφανώς δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης να ερμηνεύσει την Ενάτη του Μπετόβεν στο Επταπύργιο, mm-hmm, αλλά το να πάει ένας καλλιτέχνης trip-hop ή trap, το να κάνει μια συναυλία και να ζητήσει το Επταπύργιο, εκεί για μένα υπάρχει θέμα. Και καλώς θα πρέπει να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός για να μην υπάρξουν ζητήματα. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο. Και το δεύτερο σχόλιο που έχω να κάνω είναι γιατί μόνο στο γεντίκου λέει. Δηλαδή σε όλα τα υπόλοιπα μνημεία της πόλης θα πρέπει να επιτρέπονται τα πάντα.
1: Δεν ξέρω αν είναι όλα ενταγμένα μέσα, για να είμαι ειλικρινή.
0: Στη λίστα θέλετε να πεις, ναι, του Υπουργείου, ναι, σωστά.
1: Μάλλον το γεντίκου λέει ήταν ένα να ενταχθεί και υπήρξε μια αντίδραση εδώ και αρκετές ημέρες, όπως και από το σχήμα Πόλη Ανάποδα, mm-hmm, που είναι υπέρ του να προστατευτεί σαν μνημείο, να προστατευτεί έτσι η ιστορική μνήμη του. Και σήμερα ήρθε και αυτή η επιστολή από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ναι, από τον Στέλιο Αγγελούδη.
0: Νομίζω ότι επικεντρωνόμαστε και καλώς κάνουμε και επικεντρωνόμαστε στο γεντίκου λέει, γιατί μπορεί να είναι έτσι στην κορονίδα ή να έχει δημιουργηθεί θέμα, αλλά μπορεί να υπάρξει και ζήτημα σε άλλες και για άλλους χώρους.
1: Ναι, φέρω
0: τώρα ένα παράδειγμα και δεν ξέρω αν μπορούμε να το γλιτώσουμε ή δεν ξέρω αν είναι δόκιμο. Mm-hmm. Εάν εγώ θέλω να κάνω τη δεξίωση του γάμου μου, παρόλο που είμαι παντρεμένος, έτσι, θέλω να κάνω τη δεξίωση του γάμου μου πάνω στο κατάστρωμα του καταδρομικού βέλος, μπορώ να το ζητήσω, δηλαδή από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που είναι μουσείο ή από κάποιον τέλος πάντων να πάω να στήσω τραπέζια και να κάνω τη δεξίωση ενός γάμου πάνω στο κατάστρωμα του βέλος.
1: Είναι ένα θέμα προς διερεύνηση, αλλά έχουμε δει κατά καιρούς, από οίκους μόδας που ήθελαν να κάνουν κάποια εκδήλωση, mm-hmm, για να παρουσιάσουν τις καινούργιες τους συλλογές, ας πούμε, να ζητάνε άδεια για το εκάστοτε μνημείο που ήθελαν. Ας πούμε, στην Αθήνα έχει γίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Ίσως με άδεια, όπως λες και εσύ, ας πούμε, για τη δική σου την περίπτωση, να μπορεί να γίνει.
0: Καλή, δική μου περίπτωση είναι παράδειγμα, έτσι.
1: Μην, ναι,
0: εντάξει, είναι και ένα extreme παράδειγμα κιόλας.
1: Ναι. Αλλά τώρα, αν ας πούμε, αυτά τα μνημεία είναι ενταγμένα μέσα σε αυτόν τον κατάλογο, να είναι πιο γρήγορη η διαδικασία.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά τα λέμε και τα σχολιάζουμε με αφορμή τη συζήτηση που άνοιξε και με τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ναι, ναι. Έχουμε τώρα και αυτό.
1: Ναι, την παρέμβαση από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης.
0: Οπότε, εγώ είμαι τη άποψη ότι οι καλοί λογαριασμοί κάνουν του καλού φίλου. Να υπάρχει, ναι, μεν αυτή η λίστα, έτσι, και να υπάρχει ενδεχομένως και για κάθε ένα από αυτά τι επιτρέπεται και τι δεν απαγορεύεται και ίσως ακόμα πιο σημαντικό είναι να υπάρχει και κάποιος, mm-hmm, έτσι, να είναι ευθύνη του να αποφασίζει σε περίπτωση που υπάρχει κάπου διχογνωμία αν κάποιος ιδιώτης μπορεί ή δεν μπορεί. Τόσο απλό. Έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα, αντιδήμαρχος θα είναι αυτός, έφορος πολιτισμού θα είναι αυτός, μία επιτροπή και των δύο θα είναι αυτή, η οποία θα βγάζει σε χρόνο τετέ την άδεια που απαιτείται, δεν ξέρω, αλλά να το συζητάνε για να μην βρίσκεται η πόλη προ εκπλήξεων.

0: Είχαμε και τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο handball με το τέταρτο Super Cup γυναικών, το οποίο έγινε εδώ στο σπίτι του handball στη Μίκρα Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Η αναμέτρηση ήταν ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Αναγέννηση Άρτας, με τις ασπρόμαυρες να επικρατούν και να κάνουν τρέμπλ. Καθώς είχαν ολοκληρώσει τη σεζόν με κύπελο και πρωτάθλημα και προσέθεσαν ακόμη ένα τίτλο στα 100 χρόνια που συμπλήρωσε φέτος ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, και νομίζω ότι είναι και το μοναδικό τμήμα του δικεφάλου
0: με τίτλο.
1: Όχι, με τρέμπλ. Με τρέμπλ, ναι, ναι, ναι, ναι. Το handball γυναικών. Ναι.
0: Νομίζω θα μας τα πει καλύτερα όμως η Έλενα Κερλίδη, η εξτρέμ του δικεφάλου. Έλενα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Τι καλύτερος τρόπος να ξεκινάτε τη χρονιά κατά αυτόν τον τρόπο, έτσι?
2: Ήταν πραγματικά αυτό που θέλαμε, mm-hmm. γιατί μας έδωσε και πάρα πολύ ψυχολογία ο συγκεκριμένος ο τίτλος. Και ήταν πραγματικά μεγάλη τιμή δικιά μου και όλων των κοριτσιών και του τεχνικού επιτελείου μας να φέρουμε αυτό τον τίτλο mm-hmm. που, όπως σωστά είπατε, είμαστε το μόνο τμήμα του ΠΑΟΚ το οποίο καταφέραμε στα 100 χρόνια να κάνουμε τρέμπλ. Οπότε αυτό το δίνει λίγο περισσότερο αξία από ότι όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, προφανώς είναι και ένα επίτευγμα το οποίο δεν συμβαίνει συχνά σε οποιοδήποτε άθλημα. Mm-hmm. Έτσι.
2: Φυσικά. Και τονίζω πολύ τα 100 χρόνια γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική γενικά αυτή η χρονιά για το σύλλογό μας. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι γράψαμε και ιστορία, αν μπορώ να το πω αυτό.
0: Γράψατε ιστορία. Το τρέμπλ δεν είναι και λίγο τρεις τίτλοι.
1: Όντως έγινε αυτό. Γιατί να μην μπορείτε να το πείτε, προφανώς.
2: Πραγματικά.
0: Μετέφερε μας λιγάκι έτσι την αναμέτρηση που ήταν και η πρώτη επίσημη ουσιαστικά της χρονιάς. Την ατμόσφαιρα. Είχε και αρκετό κόσμο έτσι στο σπίτι του handball.
2: Καλά, η ατμόσφαιρα ήρθε, μας στήριξε πάρα πολύς κόσμος και πραγματικά είναι και λίγο πρωτόγνωρο, μπορώ να πω, γιατί είναι η αρχή της σεζόν. Mm-hmm. Και συνήθως δεν έχουμε αυτή την ανταπόκριση. Αλλά πραγματικά ήρθε πάρα πολύς κόσμος. Θέλετε για την επιτυχίες που έχουν προηγηθεί ήδη με το κύπελο και με το πρωτάθλημα, δεν ξέρω γιατί απ' όλα, mm-hmm. αλλά πραγματικά ήταν φοβερό και όπως έχω ξαναπεί γενικά, κάθε φορά που μιλάω το λέω, το αναφέρω για τον κόσμο, γιατί πραγματικά μας δίνει ένα boost, μια ενέργεια, παθιαζόμαστε πολύ περισσότερο όταν έχουμε ανθρώπους να μας στηρίζουν. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, σαν πρώτο παιχνίδι της σεζόν, η αλήθεια είναι ότι και εμείς ήμασταν λίγο νοχελικές, ενώ είχαμε αρκετά κενά διαστήματα στο παιχνίδι. Mm-hmm. Γιατί ακόμα προσπαθούμε, ενώ έχουμε κρατήσει μια βάση από πέρυσι και με παίκτες και έχουμε κρατήσει το ρυθμό μας και τα πάντα. Εντάξει, θέλουμε λίγο χρόνο ακόμα για να προσαρμοστούμε στο 100%. Mm-hmm.
0: Πώς βλέπεις έτσι τη συνέχεια τώρα για την ομάδα? Έχετε αρκετές υποχρεώσεις.
2: Έχουμε αρκετές υποχρεώσεις. Φέτος παίζουμε ευρωπαϊκό σε μια κατηγορία παραπάνω. Παίζουμε στη Λιγκ. Mm-hmm. Που εκεί χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ καλές. Πρέπει να μην κάνουμε πολλά λάθη. Είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένες. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας. Γιατί μέχρι στιγμής παίζαμε στο ΚΑΠ μόνο. Που εκεί είναι λίγο πιο μετριασμένα τα πράγματα. Δουλεύουμε καθημερινά. Βλέπουμε βίντεο. Διορθώνουμε καθημερινά λαφάκια και φέτος βασικά θα επικεντρωθούμε κυρίως στις λεπτομέρειες, γιατί όπως ξαναείπα η ομάδα έχει κρατήσει το βασικό κορμό mm-hmm. και έχουμε μονάχα δύο προσθήκες, οι οποίες είναι και Ελληνίδες, οπότε είναι ψιλοενταγμένες, να το πω έτσι, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γνωρίζουμε όλη τη λουτίνα, γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Mm-hmm. Οπότε δεν θα δυσκολευτούν και αυτές να ενταχθούν στην ομάδα, όπως έχει γίνει ήδη, αν μπορώ να πω. Τίποτα. Δουλειά. Έχουμε πολύ καλό τμήμα στα αποδυτήρια. Πολύ καλό κλίμα, συγγνώμη, στα αποδυτήρια. Το έχουμε κρατήσει από πέρσι και συνεχίζει και φέτος. Αυτό μας δίνει, είναι το κερασάκι στην τούρτα. Γιατί μας δίνει ό,τι ακριβώς θέλουμε. Παλεύουμε μία για την άλλη, δουλεύουμε μία για την άλλη και όλοι μαζί για την ομάδα. Και απλά επικεντρωνόμαστε στους στόχους μας.
0: Συνδέοντας λιγάκι το τέλος της περσινής σεζόν, που πήρατε τους δύο τίτλους, με το ξεκίνημα της νέας σεζόν, με έναν καινούριο τίτλο και το τρέμπλ, τι σημαίνει έτσι προσωπικά για σένα, καθώς τώρα το καλοκαίρι ανανέωσες και τη συνεργασία σου με τον Δικέφαλο για τέταρτη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος?
2: Για τέταρτη χρονιά, ναι, φέτος είναι η τέταρτη μου χρονιά. Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής εγώ προσωπικά έχω χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και πραγματικά είναι τιμή μου που συνεχίζω και αγωνίζομαι για τη συγκεκριμένη ομάδα. Τίποτα, ήταν το boost που θέλαμε, ήταν αυτό το κάτι παραπάνω για να ολοκληρώσουμε τις επιτυχίες της προηγούμενης σεζόν. Mm-hmm. Αυτό νιώθω, έπρεπε να γίνει, δεν υπήρχε αμφιβολία. Εντάξει, δεν γνωρίζαμε και τον αντίπαλο γιατί η Άρτα θέλει μια καινούρια ομάδα. Mm-hmm. Δεν έχουν προλάβει καν να δεχθούν στο γήπεδο. Παρ' όλα αυτά ήταν αυτό που έπρεπε να γίνει. Και έτσι και έγινε και έτσι θα συνεχίσουμε. Αυτό νιώθω. Όλα τα κορίτσια είναι πολύ παθιασμένα και εγώ μαζί θέλουμε πραγματικά να παλέψουμε να δούμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Είμαστε εδώ γι' αυτό.
1: Έλενα, τον ανταγωνισμό πώς τον βλέπεις φέτος? Μας μίλησες για τα ευρωπαϊκά, να μας πεις και λίγο για το εσωτερικό. Για την διεκδίκηση και πάλι και του πρωταθλήματος και του κυπέλου και γιατί όχι και του Super Cup την επόμενη χρονιά.
2: Φέτος θεωρώ ότι θα είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, καθώς έχω δει ότι ομάδες όπως η ΑΕΚ και η Νέα Ιωνία έχουν ενισχυθεί αρκετά. Οπότε θα έχει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον και για εμάς. Γενικά ο ΠΑΟΚ, όλα τα χρόνια που επικρατεί στο handball, όπως έχει πει και ο προπονητής μου, είναι αναγκασμένος να πρωταγωνιστεί. Γιατί είναι και ένας μεγάλος σύλλογος. Οπότε χαιρόμαστε και θέλουμε αυτόν τον υγιή ανταγωνισμό που θα υπάρξει φέτος. Και πραγματικά αναμένουμε αυτά τα παιχνίδια. Mm-hmm. Είναι αυτά τα παιχνίδια που περιμένουμε όλη τη σεζόν.
0: Και εμείς αναμένουμε έτσι διακρίσεις, καθώς και το τμήμα του ΠΑΟΚ έχει τη δική του παράδοση στο handball και στο ανδρικό και στο γυναικείο τμήμα. Ευχόμαστε τα καλύτερα για τη συνέχεια, Έλληνα, και ευχαριστούμε έτσι για τον χρόνο σου.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Καλά.

0: Προπόνηση έμειναν η Λορέν Μωρόν και ο Τίνο Κατεβέρα. Ταλαιπωρούνται από ίωση και οι δύο παίκτες. Αύριο η ομάδα θα ακολουθήσει το ίδιο πρόγραμμα. Δεν σταματάει. Προπόνηση.
1: Στο Europa γυναικών, επειδή το είπες, με αυτό ξεκίνησε στην εκπομπή. Ο ΠΑΟΚ πάντως χάνει στο 22ο λεπτό από την Σπαρτάκ με όλο το θάρρος. Μιγιά. Χα.
0: Κοντά νομίζω.
1: Κοντά νομίζω. Δες το λίγο στη σημειώση του. 0-1 είναι στο 23ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου.
0: Μιγιάβα.
1: Μιγιάβα, εντάξει. Okay. Μιγιάβα. 0-1.
0: 0-1, εντάξει. Στο 22 είπες.
1: Στο 23.
0: Στο 23.
1: Πρώτο ημίχρονο ακόμα.

0: Θα πω λιγάκι και στον αγαπημένο μου, τον Jürgen Klopp, ο οποίος και αυτός θα ντεμπουτάρει στον πάκο της Γερμανίας.
1: Τώρα είναι είναι ο λόγος για τον οποίο εγώ θα επιδιώξω να βρεθώ στις κερκίδες του γηπέδου της Τούμπας.
0: Για να τον δεις από κοντά.
1: Αυτόγραφο. Κανονικά δεν...
0: Στις 4 Οκτωβρίου είναι το εντός έδρας παιχνίδι, γιατί θα τον αντιμετωπίσει και αντίπαλος της Ελλάδας η Γερμανία.
1: Ναι, γι' αυτό λέω. Ναι, πού αλλιώς θα μπορέσει κάποιος να πετύχει τον Κλοπ. 4 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, Τούμπα, εκεί.
0: Διαδέχτηκε τον Άγγελσμαν μετά το Μουντιάλ, ο οποίος και ίδιο ο Γιούργεν Κλοπ έχει βάλει τους δικούς του όρους στους παίκτες. Άλλαξε μέχρι και τον κομωτή, το πότε θα δέχονται τον κομωτή. Είπε πριν την συγκέντρωση της αποστολής ότι κουρέψετε, κουρέψετε, μετά δεν έχει.
1: Όπου φαντάσου πώς ήταν η ομάδα της Γερμανίας πριν την έλευση του Κλοπ.
0: Φαγητό, δηλαδή, συγγνώμη, όλοι μαζί. Φαγητό όλοι μαζί.
1: Sorry coach, έχω ραντεβού στο κομμωτήριο.
0: Μάλλον ήταν ελεύθεροι. Τώρα έβαλε περιορισμό και σε αυτό, όπως και στο πότε θα βλέπουν τους συγγενείς και φίλους.
1: Ωραία.
0: Στο πότε θα τρώνε όλοι μαζί.
1: Θα τρώνε όλοι μαζί, βασικό αυτό.
0: Θα τρώνε όλοι μαζί ακριβώς. Και επίσης απαγόρευσε τη χρήση των κινητών πριν από τους αγώνες.
1: Δάσκαλος. Ανέκαθεν ήταν τώρα.
0: Απόλυτο, ναι. Απόλυτη πειθαρχία και συγκέντρωση.
1: Πόσο πριν από τους αγώνες. Μην πάθουν κανένα στερητικό εκεί οι παίκτες της Εθνικής Γερμανίας.
0: Φαντάζομαι καμιά μέρα, όχι και πάρα πολύ.
1: Όχι
0: πριν.
1: Και πάρα πολύ, ναι. Γιατί εντάξει, λέμε Γερμανοί, λέμε πειθαρχημένοι, οκ. Okay, αλλά αυτό μπορεί να ήταν στο παρελθόν και τώρα τα πράγματα να είναι πιο.
0: Μάλλον ήταν λίγα πιο ελεύθερα. Αυτός μπήκε και βάλει τα δικά του.
1: Άρα, 24 ώρες πριν τον αγώνα απαγορεύονται κινητά, απαγορεύονται συζυγικές και άλλου τύπου οικογενειακές επισκέψεις.
0: Περιορίζονται, ναι. Οι κομωτές περιορίζονται.
1: Οι κομωτές κόβονται.
0: Κόβονται το μαλλί, ό,τι κόψεις, ό,τι κάνεις πριν. Θες να το βάψεις, θες να το κουρέψεις, θες να το.
1: Δεν πέτυχε βαφή, δεν πειράζει κανένα πρόβλημα. Παίζεις έτσι και μετά.
0: Φαντάζομαι δηλαδή τι γινόταν με τους κομωτές.
1: Ναι.
0: Μάλλον το είχαν. Κοίταξε. Το μαλλί είναι και φαντάζομαι και λίγο γούρι για κάποιον παίκτη. Το πώς θα το φτιάξει και τα λοιπά. Να βγει για ένα παιχνίδι. Θα
1: το μουσί.
0: Το μουσί, ναι, οτιδήποτε. Ναι. Είναι στα γούρια. Ειδικά το βαμμένο μαλλί. Ξέρεις, έχουμε δει με χρώματα να μπαίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και που τον έχεις δει τον άλλο με μαύρο μαλλί να μπαίνει με άσπρο. Έχει γίνει ξανθό το μαλλί.
1: Ναι, τώρα αναφέρεσαι στο Νεϊμάρ και δεν θες να το πεις. Και πρέπει να πάρω εγώ την πρωτοβουλία.
0: Βασικά,
1: να
0: καμένο μαλλί. Να δώσω. Κανένα άσπρο μαλλί.
1: Ναι, αυτό το οξυζενέ. Δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβε ο κομωτής. Μα έμεινε με το οξυζενέ.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραίοι κανόνες. Μου αρέσουν. Ίσως θα ήταν ένα ωραίο ρεπορτάζ κάποιος να κάνει τους αντίστοιχους κανόνες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
0: Ναι, να μας το πει.
1: Στην Εθνική Ελλάδα. Αν υπάρχουν βεβαίως. Ή αν οι Έλληνες είναι και πιο πειθαρχημένοι από τους Γερμανούς.
0: Στους
1: κομωτές τους, στα κινητά τους.
0: Το κινητό είναι ένα θέμα και τα social media. Για να σου αποσπά την προσοχή για όλο τον κόσμο, όπως μάλλον και για τους αθλητές.
1: Για όλο τον κόσμο. Δεν κοιτούσε το κινητό και εδώ ανοίγει ένα θέμα το οποίο κάποια στιγμή θα ήθελα να το δω με κάποιον ειδικό στην αυτοκίνηση. Δεν κοιτούσε το κινητό του ο νεαρός οδηγός

0: ο οποίος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του σήμερα το πρωί στην οδό Μοναστηρίου και ακολουθώντας ξέφρενη πορεία χτύπησε τρία αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι. Ευτυχώς δεν είχαμε παράσταση.
1: Είχε θέμα υγείας όμως.
0: Έπαθε επιληπτική κρίση. Και είναι ένα θέμα και το πώς από τη στιγμή που έχουμε τη δυνατότητα να αντιληφθούμε ότι ένας οδηγός αντιμετωπίζει πρόβλημα είτε ως πεζή είτε στη θέση του συνοδηγού, τι κάνουμε για να τον βοηθήσουμε. Δηλαδή θα μπορούσε, λέω εγώ τώρα χωρίς να ξέρω, ερωτήματα κάνω, θα μπορούσε να είναι λάθος το να τραβήξει το χειρόφρενο εκείνη τη στιγμή για να σταματήσει το αυτοκίνητο. Θα μπορούσε να είναι λάθος να τον σμπρώξει κάπου. Το πώς και το τι θα πρέπει να κάνουμε. Όντας στη θέση του συνοδηγού, όταν αντιληφθούμε ότι ο οδηγός μας, ας πούμε, παθαίνει
2: κάποιο επεισόδιο,
0: μια επιληψία, παθαίνει ένα καρδιακό ή ένα κεφαλικό και χάνει τον έλεγχο, εμείς τι κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Ένα ερώτημα το οποίο ίσως θα πρέπει να ψάξουμε κανέναν ειδικό για να μας το απαντήσει. Ειδικό στην οδηγική συμπεριφορά, έτσι, για να μας πει με ασφάλεια τι να κάνουμε.
1: Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις ατόμων που έπαθαν να ανακόπει κάποιο πρόβλημα με την καρδιά τους και συνέβη μετά κάποια τέτοια.
0: Και,
1: και
0: προφανώς υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις όπου δεν είναι όλα τα τροχαία υπετιότητας του οδηγού. Θα μου πεις τώρα ο άνθρωπος επιληπτικός οδηγούσε. Ναι, οδηγούσε, τι να κάνουμε. Δεν είναι μια κατάσταση αυτή, δεν είναι μια ασθένεια η οποία κόβει το τιμόνι.
1: Ναι, φυσικά.
0: Προφανώς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναμένεται να μιλήσει εντός ολίγου ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, στον απόϊχο των τρίωρων συνομιλιών που είχαν Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι. Έντονο είναι το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας στην αυριανή συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ Σι Τζιπίνγκ στην Ουάσιγκτον. Σε οικονομία και επενδύσεις, αλλά και σε επαφές με την Ομογένεια, επικεντρώνεται η σημερινή πρώτη ημέρα της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. «Η εμείς ή κανείς» ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού. Νεκρός στο γραφείο του εντοπίστηκε συνταγματάρχης γιατρός της νευρολογικής κλινικής του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του εντός σχολείου σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Ελέγχου σε συνολικά 118 δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών έχει ξεκινήσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον απόϊχο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Διεκόπη για την επόμενη Τρίτη η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών λόγω μη προσέλευσης μαρτύρων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: και επειδή η εκπομπή είναι αθλητισμού αλλά και πολιτισμού.
1: 0-2 είναι ο ΠΑΟΚ με την Μιχάβα τελικά, για να καλύψουμε το κομμάτι
0: του αθλητισμού.
1: Σε ποιο λεπτό.
0: Είμαστε εκεί
1: στο 37ο είμαστε, ναι. Τώρα είναι που παρακαλάμε να λήξει το
0: ημίχρονο για να πάρουμε μια ανάσα.
1: Ναι, τι μπορούμε να σώσουμε στο δεύτερο, ναι.
0: Εμείς λοιπόν όμως θα πάμε στο κομμάτι τώρα του πολιτισμού, καθώς ακολουθεί ένα ωραίο τριήμερο γεμάτο πολιτισμό από την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, για όποιον εδώ στην Θεσσαλονίκη, το Flaming Festival κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην Θεσσαλονίκη, έτσι ένα ζωντανό πεδίο συνάντησης για χορό, μουσική και συλλογική δημιουργία. Επικεντρώνει το Θέατρο Αμαλία και το Goethe Institute. Θα έχει πολύ ωραία πράγματα, δεν θα είναι μεμονωμένες εκδηλώσεις, θα φέρει κοντά το φεστιβάλ καλλιτέχνες, χορευτές, μουσικούς, χορογράφους, δημιουργούς από διαφορετικά πεδία, οπότε όσοι το επισκεφθούν θα μπορούν να δουν ωραίες παραστάσεις, συναντήσεις, να συμμετάσχουν σε συζητήσεις, σε συλλογικές δράσεις και περισσότερα θα μας πει ο κύριος Νίκος Μαυράκης, ο οποίος είναι συνεπιμελητής του φεστιβάλ και διευθυντής της του Far East. Καλησπέρα σας, κύριε Μαυράκη.
2: Γεια σας, γεια σας. Και βέβαια να πούμε ότι αθλητισμός και πολιτισμός συνδυάζονται πάρα πολύ καλά στο χορό που έχει έτσι πολύ έντονη σωματική έτσι, κίνηση. Πώς είστε, τι κάνετε?
0: Είμαστε μια χαρά.
1: Μια χαρά.
0: Αν και έχει κρυώσει ο καιρός, είμαστε πολύ καλύτερα νομίζω τώρα χωρίς τη ζέστη.
2: Εντάξει, και εμείς είμαστε στις προετοιμασίες. Ξεκινάμε πολύ δυναμικά την πρώτη μας, ας πούμε, εκδοχή, το φεστιβάλ μας που εμπνευστήκαμε μαζί με το Ινστιτούτο Goethe και με χρηματοδότηση από το γερμανικό ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί αυτό το τριήμερο συνδυάζουμε όχι μόνο χορό αλλά και μουσική και performance σε εσωτερικούς χώρους, σε εξωτερικούς χώρους, στο Θέατρο Αμαλίας, στο Goethe, στη γύρω γειτονιά, με after party. Θα γίνει λίγο ένας χαμός.
0: Ωραίος χαμός όμως. Γιατί βλέπω στο πρόγραμμα έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
2: Σωστά, και το χρειαζόμασταν πάρα πολύ ένα φεστιβάλ χορού στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή είναι στις 8 η ώρα το opening με ένα χορευτικό σχήμα από τη Θεσσαλονίκη, τους Resting Beat, που έχουν φέρει λίγο τα πάνω κάτω στο σύγχρονο χορό στην πόλη. Είναι από τα πιο υποσχόμενα σχήματα. Κάναν και περιοδία στην Αίγυπτο, έχουν παίξει σε άλλα μέρη της χώρας και παρουσιάζουν το έργο Fobs, Άγρια Θηρία, και μετά ακολουθεί ένα πολύ ωραίο after party στο φουαγέ μας με τον DJ Vector από την Αθήνα. Αλλά είναι ντόπιος DJ, θεσσαλονικιός δηλαδή.
0: Και αυτή δεν είναι μόνο η αρχή, Σάββατο, έτσι?
2: Είναι η αρχή. Το Σάββατο έχουμε ένα κοινό τραπέζι στο Goethe το μεσημέρι στις 3, μετά μια συζήτηση για το τι μπορεί να γίνει για τον χορό στη Θεσσαλονίκη, πώς θα μπορούσε το Goethe να στηρίξει τον χορό, ίσως φτιάχνοντας ένα hub στην πόλη μας για τον χορό, και μετά ακολουθεί μια παράσταση της Ιωάννας Αγγελοπούλου, Notating Dance, με δωρεάν είσοδο το Goethe. Και το βράδυ στις 9, μια παραγωγή από το Βερολίνο, της Λιβανέζας Dominique Tego, The Intimacy of Collision, που αποδομεί κάπως το πώς η Δύση αντιλαμβάνεται την Ανατολή και τους Oriental χορούς. Και μετά έχουμε ένα after party στο Bizbizet, γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε πράγματα μόνο στους χώρους μας, αλλά και να ενεργοποιηθεί όλη η γειτονιά εκεί, γύρω από το Αμαλία, γύρω από το Goethe, στη Fleming, εξού και το Flaming, που είναι ένα λογοπαίγνιο.
0: Α, ωραία. Μας εξηγείτε λιγάκι και το όνομα, αυτό θα σας ρωτούσα. Από εκεί προέκυψε λοιπόν.
2: Ναι, προκύπτει από την ανάγκη μας να κινηθεί ολόκληρη η γειτονιά μας. Και ενώ είναι ένα πιλωτικό, ας πούμε, φέτος πρόγραμμα, θέλουμε να το καθιερώσουμε σε συνεργασία με τον Goethe και σιγά σιγά να αρχίσουν να μπαίνουν και άλλοι χώροι στο χορό.
0: Α, μάλιστα. Θέλετε να επεκταθείτε λιγάκι και σε άλλα είδη χορού, εννοείται, έτσι?
2: Όχι, σε άλλους χώρους, σε άλλα θέατρα που έχει η γειτονιά. Αυτή η γειτονιά είναι γεμάτη χώρους πολιτισμού.
0: Ισχύει, ναι. Είναι ωραίος χώρος.
2: Την Κυριακή, που είναι η τελευταία μέρα του φεστιβάλ, έχουμε πάλι μια παράσταση χορού από μια Θεσσαλονικιά, τη Μαρία Πλησίου, που όμως έχει την έδρα της στο Άμστερνταμ και παρουσιάζει το φορευτικό έργο Μπάστ στις 7. Και με το που τελειώσει, περπατάμε στο Goethe, όπως στον Κήπο, έχουμε τη μεγάλη πανηγυρική συναυλία το Σαντέλ. Θυμόμαστε το disco Παρτιζάνι, ας πούμε, ή το disco Boy. Είναι ναι, πάρα ναι, πολύ ανεβαστικό live με special guest την Αγγελική Παρδάλη στον κήπο με την υποστήριξη του pick-up στα ποτά και φυσικά ένα πανηγυρικό κλείσιμο σε όλο το τριήμερο.
0: Όπως είπατε, είναι μια έτσι πιλωτική εφαρμογή. Πιστεύω ότι θα έχει πολύ κόσμο. Τέτοιες δράσεις πάντα εδώ στη Θεσσαλονίκη συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του κόσμου, είτε πρόκειται για χορό είτε για μουσική.
2: Ναι, ναι, το ελπίζουμε και πιστεύουμε πολύ ότι η Θεσσαλονίκη χρειάζεται και ένα χορευτικό φεστιβάλ. Έχει παραστατικών τεχνών, έχει φυσικά κινηματογράφο, ντοκιμαντέρ. Νομίζουμε ότι χρειάζεται και ένα φεστιβάλ για το σύγχρονο χορό. Και ας έχει μέσα, ας επιτρέπει να μπει λίγο μέσα και η μουσική με μια συναυλία, η performance ή ένα τραπέζι για να φάμε όλοι μαζί.
0: Πάντως νομίζω επειδή είπατε θα είναι και σε εξωτερικούς χώρους, θα είστε τυχεροί γιατί ο καιρός φαίνεται ότι θα είναι απλά συννεφιά, δεν δίνει βροχή, οπότε θα μπορέσουν να απολαύσουν όσοι βρεθούν εκεί πέρα ωραία θεάματα από ό,τι φαίνεται.
2: Ναι, ναι, ναι, το έχουμε κάνει έτσι ώστε να είμαστε και μέσα, να είμαστε και έξω και νομίζω δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Στόχος σας ποιος είναι, να γίνει φέτος και να το επαναλαμβάνετε έτσι τέτοια περίοδο κάθε χρονιά, να γίνεται μια φορά το χρόνο?
2: Ναι, και φυσικά θα θέλαμε αυτό το φεστιβάλ να μεγαλώσει στο μέλλον, δηλαδή να μπορούμε να έχουμε και κάποια σχήματα από το εξωτερικό, αλλά να μπορούμε ίσως να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο στην Ελλάδα εσωτερικό με διάφορα άλλα φεστιβάλ που έχει, όπως στα Χανιά, στην Κέρκυρα, στη Ρόδο, στην Καλαμάτα, και να μπορούν και οι ελληνικές παραγωγές να ταξιδεύουν εντός της χώρας. Και γενικά να στηρίξουμε τον χορό, μια κοινότητα που χρειάζεται χώρους και φεστιβάλ για να εκφραστεί περισσότερο.
0: Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Θυμίζουμε 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου με έναρξη στο Θέατρο Αμαλία στις 8 την Παρασκευή.
2: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε κύριε Μαυράκη. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.
2: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.

0: Περιμέναμε αυτό το drum solo να ακουστεί, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το
1: πήγαμε να το κόψουμε στη μέση.
0: Τραγούδι και πήγα να το κόψουμε. Ευτυχώς. Θα έκοβα το solo. Είναι κάποια πράγματα στη ζωή στα οποία λες δεν πρόκειται να τα κάνω ποτέ.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ναι, είναι κάποια πράγματα
1: μουσικό
0: στη ζωή.
1: Μουσικό solo, πας να το κόψεις.
0: Όχι, δεν πας να το κόψεις. Εδώ και τα τραγούδια πάει η καρδιά μας κάπως στην κούλουρη που τα κόβουμε, τα παίρνουμε έτσι λίγο στο
1: τέλος. Εγώ φταίω γιατί βιάστηκα.
0: Όχι, δεν
1: πήγα να σου χαλάσω το solo.
0: Τώρα το Atomic επίσης είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι να τα ακούσει ολόκληρο. Αλλά τέλος πάντων, ντέφι να γίνει, το κόβουμε.
1: Θα ήθελα να στο τραγουδήσω, αλλά δεν μπορώ. Είναι λιγάκι δύσκολο.
0: Not yet. Όχι ακόμα. Η εθνική μας, η οποία αγωνίζεται στο πλαίσιο του Nations League, το οποίο Nations League έχει πάρει και μια πολιτική διάσταση τώρα τελευταία.
1: Πού παίρνουν τα παιχνίδια έτσι, των εθνικών ομάδων, σωστό, λάθος, αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Ξέρεις τι, έχω ένα θέμα εγώ, μάλλον έχω ένα θέμα και με αυτό, έχω πολλά θέματα όπως μπορεί να καταλάβει κάποιος. Τελικά είναι το ποδόσφαιρο νόμο, πολιτικά ή δεν είναι. Πρέπει να αποφασίσουν κάποιοι. Ή θα τιμωρούν κάθε οπαδό που θα σηκώνει ένα πανό, κάθε ομάδα που θα επιτρέπει να σηκώνεται ένα πανό, κάθε ομάδα που θα βγαίνει με απόψεις οι οποίες ή θα το τιμωρούν αυτό το πράγμα.
1: Ναι, υπάρχει ο κανονισμός.
0: Ή θα τηρήσουν τον κανονισμό, ή θα αναθεωρήσουν τον κανονισμό και ή θα τον καταργήσουν πλήρως. Οπότε θα γίνουν τα ποδοσφαιρικά γήπεδα ένας ακόμη τόπος και πολιτικών διαμαρτυριών. Και βεβαίως μπορούν να βρουν και μια μέση λύση για να δώσουν την ευκαιρία σε κάποιους να εκφραστούν, αλλά τελικά να δουν πού υπάρχει ένα όριο, αν αυτό το όριο πρέπει να υπάρχει. Mm-hmm.
1: Κανονικά θα πρέπει ίσως να μένει έξω. Μεγάλη κουβέντα είναι.
0: Ούτε... Είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Ναι.
1: Νομίζω δεν μπορώ να είμαι απόλυτη σε αυτό. Το λέμε αυτό με αφορμή της είδησης ότι οι περισσότεροι από 160 Ιρλανδοί αθλητές υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή με την οποία ζητούν από την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Ιρλανδίας να μποϊκοτάρει, το είπα σωστά, τους επικείμενους αγώνες της στο UEFA Nations League εναντίον του Ισραήλ. Την ανακοίνωση αυτή έκανε τη Δευτέρα η οργάνωση Irish Sport for Palestine.
0: Ναι. Εγώ
1: πολύ
0: είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό το μποϊκοτάζ από την Εθνική Ομάδα της Ιρλανδίας, γιατί προφανώς θα είχε...
1: Σεπτεμβρίου είναι κανονισμένος ο αγώνας.
0: Προφανώς θα είχε συνέπειες, αλλά μόνο που ανοίγει μια τέτοια κουβέντα, εμένα μου δίνεται η δυνατότητα να πω ότι θα πρέπει να δοθεί και μια διέξοδος στους αθλητές που το επιθυμούν να εκφράσουν μέσω του επαγγέλματός τους τις πολιτικές τους απόψεις, τις πολιτικές τους συμφωνίες και τις πολιτικές τους διαφωνίες.
1: Εντός γηπέδου ίσως όμως όχι.
0: Εντάξει, εντός γηπέδου ίσως όχι, αλλά με έναν άλλο τρόπο. Ας πούμε, γιατί η κερκίδα είναι εντός γηπέδου.
1: Είναι εντός γηπέδου. Νομίζω θα έπρεπε να μπει ένα πολύ σημαντικό όριο. Έχουμε δει και αθλητές να το κάνουν αυτό στο παρελθόν, σε νεαρή ηλικία και έχουν καταστραφεί. Παίρνοντας θέση με κάποιο τρόπο, δείχνοντας ένα τατουάζ, μια εικόνα. Νομίζω θα έπρεπε να είναι λιγάκι πιο ουδέτερα τα πράγματα.
0: Ναι, μισό λεπτό. Υπάρχει τώρα το παίρνω θέση και παίρνω θέση. Όταν παίρνεις θέση, αγαπητέ ξένε ποδοσφαιριστές στη γειτονική Ιταλία, χαιρετώντας ναζιστικά την κερκίδα των ναζιστών φιλάθλων της ομάδας σου, προφανώς και θα καταστραφεί η καριέρα σου, εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν συζητάμε αυτό, συζητάμε κάτι άλλο, ας πούμε, ένα μήνυμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γιατί τα πολιτικά μηνύματα θα πρέπει να είναι απαγορευμένα.
1: Εξαρτάται από το πολιτικό.
0: Δεν είναι όλα στα άκρα. Έτσι,
1: ναι, αυτό όμως δεν μπορείς να το βάλεις. Όταν πεις ότι απαγορεύονται τα πολιτικά μηνύματα, δεν μπορείς να πεις μετά. Α, εξαρτάται όμως τι πολιτικό μήνυμα. Ή θα τα κόψεις όλα ή τίποτα.
0: Ναι, το ακούω αυτό.
1: Βέβαια, υπάρχει ο κανονισμός. Έχουμε δει και μηνύματα που έχουν περάσει. Έχουμε δει και κάποια που έχουν τιμωρηθεί ομάδες, είτε σε επίπεδο εθνικό, είτε σε διασυλλογικό. Πάντως και οι δύο αγώνες οι οποίοι είναι προγραμματισμένοι για να γίνουν ανάμεσα σε Ιρλανδία και Ισραήλ θα διεξαχθούν σε ουδέτερες έδρες χωρίς φιλάθλους μετά από διαμαρτυρίες παικτών και κοινού για τα θύματα των Ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα. Αυτό είναι το προγραμματισμένο.
0: Ναι. Okay. Εντάξει, μένει να δούμε τι και πώς. Υπήρχε
1: και είναι πολύ μεγάλη κουβέντα
0: και
1: αυτό το
0: κομμάτι. Και στο Hollywood, ας πούμε, τώρα αυτό το διάστημα υπάρχει μια τεράστια ιστορία με τον Ed Sheeran.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο οποίος ουσιαστικά είδε το κοινό του να του γυρίζει την πλάτη μην παίρνοντας θέση,
1: ναι,
0: και αποκλείοντας έναν καλλιτέχνη από το δικό του κρου, από τη δικιά του ομάδα, επειδή πάρα πολύ απλά ο ιδιοκτήτης του σταδίου ζήτησε τον συγκεκριμένο άνθρωπο που είχε εκφράσει φιλοπαλαιστινιακές απόψεις να τον αποκλείσει και τον απέκλεισε και έγινε ο κακός χαμός.
1: Έγινε ο κακός χαμός, πολύ μεγάλο θέμα και αυτό στο εξωτερικό.
0: Με τον αποκλεισμό.
1: Και ήδη στις συναυλίες του λένε ότι τα διακαθίσματα είναι αρκετά.
0: Όχι τα διακαθίσματα είναι αρκετά. Από εκεί που ήταν 150 το φθηνότερο, τώρα μπορείς να παρακολουθήσεις Ed Sheeran τουλάχιστον στις ΗΠΑ ακόμα και με $30.
1: Ναι.
0: Που εντάξει, μπορεί κάποιοι να μην τον ξέρετε, αλλά μιλάμε για ένα όνομα παγκοσμίου φήμης και εμβέλειας.
1: Λεπτά είναι τα όρια. Δεν είμαι και υπέρ του να μην παίρνει καθόλου θέση, αλλά όχι και να φτάνουμε ίσως στα άκρα και εξαρτάται και σε ποιο χώρο. Ας πούμε, εντός γηπέδου θα πρέπει να, να κρατάμε μια ουδετερότητα.
0: Και σε ορισμένες περιπτώσεις να πω εγώ ότι δεν είναι και κακή. Έτσι. Mm-hmm. Και σας παρακαλώ, μην το παρερμηνεύσετε αυτό. Το αν δεν πάρω εγώ ακριβώς τη δική σας θέση σε μια κατάσταση διαλόγου, δεν σημαίνει ότι είμαι απέναντί σας ή ότι δεν έχω θέση. Απλά έχω κάτι διαφορετικό. Μπορεί να είμαι πιο μετριασμένος εγώ σε ένα πράγμα από τη δική σας άποψη, φίλες και φίλοι, την οποιαδήποτε σε όποιο θέμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ κρατάω ίσες αποστάσεις. Απλά δεν έχω τόσο μεγάλη θέρμη όσο έχετε εσείς.
1: Από την άλλη, όμως, να πούμε.
0: Δεν είναι όλες οι θέσεις άσπρο και μαύρο.
1: Mm-hmm, ακριβώς.
0: Υπάρχουν και αποχρώσεις.
1: Απλά να πούμε από την άλλη πλευρά, όταν οι παίκτες που έχουν έτσι και την δημοφιλία τους και τη χρησιμοποιούν για να περάσουν κοινωνικά μηνύματα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διαφορετικό μεν με τα πολιτικά, αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί κινητοποιούν τον κόσμο. Και για ασθένειες έχουμε δει να δίνουν μηνύματα, για το στηρίζουν τους συμπαίκτες τους, ας πούμε, να δίνουν το δικό τους μήνυμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και καλύτερα να κρατήσουμε αυτό, να μείνουμε εκεί.
0: Μάλιστα, εντάξει. Ναι. Τα πρότυπα πάντως είναι πρότυπα καθ' ολοκληρίαν. Δεν είναι λίγο à la carte από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το πράγμα. Και έχουμε αθλητές ως πρότυπα. Από την άλλη, εντάξει, καλό είναι μερικές φορές να υπάρχει και μια, όχι αυτολογοκρισία, να υπάρχει και μια αυτοπροστασία των, mm-hmm. των αθλητών. Δηλαδή, εγώ δεν θα ήθελα ποτέ κάποιον πασίγνωστο Έλληνα Ολυμπιονίκη, ας πούμε, ή άνθρωπο που έχει τιμήσει τα ελληνικά χρώματα, να βγαίνει και να λέει ότι, ξέρεις κάτι, να παίρνει μια θέση, όποια θέση και να πάρει, γιατί αυτομάτως θα στρίψει πάρα πολύ κόσμο απέναντι σε αυτό το οποίο, σε αυτό το οποίο είναι τόσα mm-hmm. χρόνια. Μπορώ να σου πω άπειρα ονόματα τα οποία έχουν κρατηθεί λίγο πολύ και δεν το έχουν κάνει αυτό, και μπορώ να σου πω και πολλά ονόματα τα οποία με το που πήρανε και θέση, αυτομάτως μία μερίδα του κόσμου είπε ότι, ξέρεις, εγώ με αυτόν.
1: Έκλεισε πόρτα στο συγκεκριμένο κοινό.
0: Δεν θέλω, ρε παιδί μου. Ναι, έκλεισε απλά μια πόρτα. Όχι ότι βρίστηκαν, mm-hmm. όχι ότι έγινε κάτι, αλλά υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο πάντα. Λοιπόν, και 53. Το διαβάζω και δεν μου αρέσει σαν δήλωση. Θέλω απλά να το πω. Mm-hmm. Σπάνια στην εκπομπή θα πάρουμε θέση πολιτικά. Έτσι. Αλλά επειδή το είδα, τα διλήμματα λέει των εκλογών θα είναι το ή εμείς ή κανείς, το δήλωσε αυτό ο κύριος Τσίπρας. Προσωπικά δεν μου αρέσει το να υπάρχει τόσο πολύ έντονο δίλημα. Τι πάει να πει
1: το
0: ή εμείς ή κανείς.
1: Ναι. Της δήλωσης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αυτή η απολυτότητα της δήλωσης, εμείς, δηλαδή, άμα δεν βγεις, τι θα γίνει δηλαδή. Ο κανένας ποιος είναι δηλαδή. Πόλεμος, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και επειδή με παραπέμπει εμένα σε πολύ ποδοσφαιρικό σύνθημα αυτό το ή εμείς ή mm-hmm. κανείς.
1: Όντως είναι λίγο έτσι όπως το
0: λες. Είναι πολύ ποδοσφαιρικό σύνθημα. Mm-hmm. Δεν μπορώ να. Δηλαδή δεν το δεχόμουν όταν το άκουγα και από φιλάθλους και οπαδούς της ομάδας που υποστηρίζω. Κάτσε ρε παιδιά, οκ, παίζουν κι άλλοι.
1: Παίζουν κι άλλοι, ναι, υπάρχει ανταγωνισμός.
0: Εντάξει, υπάρχει ανταγωνισμός. Δηλαδή και τι θα γίνει δηλαδή. Άμα χάσουμε, τι θα τα κάνουμε λίμπα κανένας και άντε. Όχι.
1: Θες να μείνουμε στην ποδοσφαιρική του δήλωση, μιας και είμαστε και του αθλητισμού επίσης. Όπου σε ερώτηση σε ένα σημερινή του συνέντευξη για το αν θα πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα, είπε: εάν δεν το πάρουμε και φέτος, θα πρέπει να προβληματιστούμε, μάλλον. Ναι, πάντως έχουμε καλή ομάδα, είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Γιατί δηλαδή στο πολιτικό ή εμείς ή κανείς και στο αθλητικό, αν δεν το πάρουμε, θα προβληματιστούμε. Κάντε ανάποδα λίγο. Πες τα ανάποδα λίγο. Στο αθλητικό, αν δεν το πάρουμε και φέτος, θα προβληματιστούμε. Ας πούμε, εντάξει, πες το στην πολιτική. Αν δεν.
1: Να πούμε ότι μιλάμε για τον Παναθηναϊκό. Καθώς είναι υποστηρικτής του Παναθηναϊκού, μιλάει για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, και αυτό είναι λίγο πολύ γνωστό.
1: Εξέφρασε την αισιοδοξία ότι θα πάρει φέτος το πρωτάθλημα.
0: Ακόμα και είδε και την αναμέτρηση, μάλιστα την. Με τον Παναθηναϊκό στην
1: Μαζί
0: Αθήνα.
1: Με την.
0: Το 3-0, έλα, πες το όνομά της.
1: Με την Κυβέλη Μάρτα.
0: Είναι η βουλευτήνα του πρώην Υπουργού.
1: Ναι, του πρώην Υπουργού που ήταν.
0: Όχι βουλευτήνα, η κόρη.
1: Η κόρη του πρώην Υπουργού ήταν υπουργού. Επί κυβέρνησης
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
0: Και ταυτόχρονα σύζυγος του Δημήτρη Πέλκα.
1: Ναι. Είδες πως τα έδεσες. Δέσαμε πολιτική αθλητισμό. Πάλι το έφερες από εδώ, το έφερες από εκεί.
0: Και το κάναμε στο τέτοιο. Και το κάναμε στο τελείωμα. Πού να το κάναμε στο ξεκίνημα. 2 ώρες, γι' αυτό θα μιλούσαμε μόνο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Φάνη, έχουμε είδηση για σας. Παρακαλώ πάρα πολύ να ενημερωθεί πότε παίζει η γυναική ομάδα της Λίβερπουλ. Εδώ,
1: το μισό λεπτό. Το δείχνει το
0: Earth Sports 2.
1: Ναι. Στις 9, Λίβερπουλ Σάντερλαντ. Και για τις γυναίκες ενημερώνουμε. Να είσαι ενημέρωση, θα το δεις κιόλας.
0: Ο άνθρωπος εδώ είναι. Εντάξει, Λίβερπουλ και τα μυαλά. Εντάξει, ή εμείς. Όχι, δεν το λέω.
1: Και εσένα σου βγήκε.
0: Δεν το λέω. Ακόμα και στις γυναίκες. Στις γυναίκες τώρα, μιας που το είπαμε, έκλεισε το ημίχρονο. Ναι, στο ημίχρονο 0-2. ΠΑΟΚ Σπαρτάκ Μιχάβα.
1: Mm-hmm. Ελπίζουμε καλύτερο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, ελπίζουμε καλύτερο δεύτερο ημίχρονο να τσιμπήσει το βαθμό της ισοπαλίας. Λες και ξέρω, έτσι το είπα. Απλά.
1: Έχει και δεύτερο παιχνίδι πάντως.
0: Γεια και χαρά. Θα διεκδικήσουμε να κάνουμε ταξίδι. Θα πάμε.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εν τόσο λίγο η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών και τη συνάντηση που είχαν ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Κούσνερ και Γουίτκοφ. Ωστόσο, την ίδια ώρα τέθηκαν σε εφαρμογή οι νέες αμερικανικές κυρώσεις στον τομέα των Ιρανικών αερομεταφορών. Οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες του Ιράν αναγκάστηκαν να ακυρώσουν διεθνείς πτήσεις σήμερα, ωστόσο δεν καθυλώθηκαν όλα τα αεροπλάνα. Παράνομη και μονομερή χαρακτήρισε την αμερικανική κίνηση το Πεκίνο, ενώ εμπορικό αεροσκάφος Ιρανικής εταιρείας προσγειώθηκε στην Κίνα. Στο μεταξύ, μεγαλοπρεπή υποδοχή ετοιμάζει ο πρόεδρος Τραμπ στον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping στη στρατιωτική βάση Άντριους, λίγο έξω από την Ουάσιγκτον, στην πρώτη επίσημη επίσκεψη του Xi στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Το βράδυ, ομιλία του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται η συνάντηση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι παραμένει από χθες το πετρέλαιο Brent, μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών με το Ιράν, αλλά και μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας κρίσιμου αγωγού της Σαουδικής Αραβίας. Σε μια άλλη εξέλιξη, νέο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα στενά του Ορμούζ, όπου εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά, ενώ αναφέρονται δύο θύματα. Το πλήρωμα έχει απομακρυνθεί από το πλοίο, το οποίο παραμένει ακυβέρνητο. Σε οικονομία και επενδύσεις, αλλά και σε επαφές με την Ομογένεια, επικεντρώνεται η σημερινή πρώτη ημέρα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Αύριο θα μιλήσει στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, από το βήμα της οποίας αναμένεται να εκπέμψει μηνύματα και για τις θέσεις της χώρας μας, στον απόϊχο όσων υποστήριξε στη δική του παρέμβαση ο πρόεδρος Ταγί Περντογάν. Πριν από την ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ελληνικής συμπαράταξης με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Ή εμείς ή κανείς ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος έθεσε ως βασικό στόχο την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης. Όπως υποστήριξε, η πολιτική αλλαγή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ισχυρό πολιτικό πόλο, εκτιμώντας ότι η Ελλάς έχει τα εχέγγυα για να διαδραματίσει αυτό το ρόλο. Από το διχαστικό εμείς ή αυτή της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα, μέχρι το αλαζονικό εμείς ή κανείς της rebranded εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μετά το Μητσοτάκη Σιχάου, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρα Σιχάου με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό, σημείωσε μεταξύ άλλων το Πασόκ. Προκλητικός ο ψευτοκαυγάς κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ και κόμματος Τσίπρα για την ενεργειακή ακρίβεια και το πόσο θα χάσει ο λαός, ανέφερε το ΚΚΕ. Την αρσιασυλία της Προέδρου Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή για τις δύο υποθέσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων και συκοφαντικής δυσφήμισης με 191 και 190 ψήφους υπέρ αντίστοιχα. Αντίθετα, απέρριψε τα αιτήματα άρσης ασυλίας του Μάξιμου Λαζαρίδη για την υπόθεση του πτυχίου του και του Λευτέρη Αβγενάκη για τη δήλωση πόθεν έσχες. Ελέγχουσε συνολικά 118 δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών έχει ξεκινήσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον απόϊχο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ σε 17 ακόμη παρόχους πραγματοποιούνται έλεγχοι από μεικτά κλιμάκια μετά από καταγγελίες που είχαν υποβληθεί. Τα πρώτα ευρήματα των ελέγχων γνωστοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μέσω ανάρτησής του. Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί γιατρός στο γραφείο του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για 58χρονο, τη σωρό του οποίου εντόπισαν συνάδελφοί του και ειδοποίησαν τις αρχές. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προσδιοριστούν στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής έρευνας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του εντός του σχολείου όπου φυτά σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να υπάρξει ωστόσο τραυματισμός. Το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα και σε βάρος του ανήλικου με καταγωγή από το Ιράν, άσκηθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος και παράνομη οπλοχρησία. Ελεύθεροι αβέβαιθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ξυλοδαρμού του 82χρονου στη Βουλιαγμένη, ο οποίος τελικά έχασε τη ζωή του. Στον 76χρονο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα, ενώ για την 21 ετών κοπέλα διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο 76χρονος, ο 82χρονος χτύπησε πρώτος την κοπέλα και ο ίδιος παρενέβη για να την προστατεύσει. Ακολούθησε λογομαχία και συμπλοκή με αποτέλεσμα, όπως ισχυρίστηκε, η κατάσταση να βγει εκτός ελέγχου. Ο καιρός αύριο θα είναι άστατος σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, καθώς θα εκδηλώνονται μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που σταδιακά θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα από 9 μέχρι 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία σε πτώση θα κοιμανθεί από 14 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες ενδράσει. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός. Διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα. Η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
12: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Κομματάρα τραγουδάρα από Depeche Mode, τι άλλο, και Policy of Truth, διότι μόνο αλήθειες εδώ στον 102.3 και καλώς μας ήρθατε. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Εμείς τουλάχιστον λέμε ότι είμαστε πολυμαγκαζίνο, δεν ξέρω καν αν υπάρχει αυτή η λέξη, αλλά εγώ θα το πω. Χαλαρωτικό πολυμαγκαζίνο που έχουμε όλα τα είδη της μουσικής, όλα τα νέα, τα πάντα όλα εδώ. Εδώ θα τα ακούσετε καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Τρίτη συναπτή ημέρα, αυτό είχε πάρα πολλά χρόνια να συμβεί, αγαπημένε. Φάνης Λιάκος στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα σιγά σιγά, 23 του Σεπτέμβρη. Ήδη βρισκόμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5. 19 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Χθες έβαλα και καλτσούλα το βράδυ, δηλαδή λίγο κρύωσα, εκτός από την πικέ. Έπαιξε και κάλτσα. Και γενικότερα το έχουμε καταλάβει ότι έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Φθινοπορεινός ο καιρός, έτσι ήθιστε, τέτοιες ημερομηνίες. Λογικό είναι, 23 του Σεπτέμβρη. Φτάσαμε φθινόπωρο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, για να δούμε να βγούμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα, αλλά πάντα σας λέμε να προσέχετε πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα, 23 του Σεπτέμβρη, γιορτάζει η Ξανθήπη, ο Ξάνθιπος, οι Πολυξένοι. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους σήμερα έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, είναι Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού είναι αυτή που διανύουμε. Ημέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας. Είναι η μέρα που θέλουμε να έρθετε όλοι εδώ στην όμορφη παρέα μας. Μιλάμε μαζί στο 2313-338-420, είτε στέλνετε στο Viber τις παραγγελιές σας, τις φωτογραφίες σας, τα παραπονά σας, τα βίντεό σας, ό,τι θέλετε, ό,τι αγαπάτε. Ό,τι θέλετε μπορείτε να το μοιραστείτε εδώ μαζί μας στο Viber στο 6930-078-228 και συνεχίζουμε με παραγγελιά και news για όλους εσάς στα αστέρια εδώ στο Άκου να δεις στον 102 της R3 Starlight και φύγαμε.

Τετάρτης, 23 του Σεπτέμβρη. Μια μεγάλο χαμόγελο, μια μεγάλη αγκαλιά. Ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Άκου να δεις τον 102.3 και μεταξύ μας αισθάνομαι ότι παίζω σε βίντεο κλιπ, αγαπημένε Φάνη, διότι έχω έναν ανεμιστήρα στο στούντιο, ο οποίος μου ανεμίζει το μαλλί, μου παίρνει εδώ τα έγγραφα που έχω μπροστά μου. Είμαι σαν να παίζω σε βίντεο κλιπ, δηλαδή προτιμήστε με. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 18 λεπτά μετά τις 5. Σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Πάμε να δούμε τα του καιρού μας. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικά ασθενείς βροχές, με γρήγορη βελτίωση και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Αλλά σύμφωνα με τις προβλέψεις, νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη χώρα μας από την Παρασκευή, φέρνοντας μαζί του ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Η επιδείνωση του καιρού θα επηρεάσει σταδιακά μεγάλο μέρος της χώρας, με ιδιαίτερη προσοχή να χρειάζεται σε συγκεκριμένες περιοχές. Το νέο αυτό βαρομετρικό σύστημα αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές βροχοπτώσεις, μετατοπίζοντας τα φαινόμενα από τα δυτικά προς τα ανατολικά και επηρεάζοντας όλο ένα και περισσότερες περιοχές στο επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας, η οποία ξαναλέμε ξεκινάει από την Παρασκευή. Αναμένεται να βρεθούν η δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα. Πριν όμως την εκδήλωση αυτής της μίνι κακοκαιρίας, αναμένεται μια πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού αύριο Πέμπτη. Κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, προσφέροντας μία ανάπαυλα από τις προηγούμενες και τις επόμενες καιρικές συνθήκες. Παρά δηλαδή το ψυχρό ξεκίνημα της ημέρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο άνοδο έως και 26 βαθμούς Κελσίου και για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρασκευή, Σάββατο, κρατήστε μία μίνι κακοκαιρία και την Κυριακή, από ό,τι βλέπω εγώ τώρα, έχουμε απλά κάποιες νεφώσεις και θερμοκρασίες σχεδόν φυσιολογικές, 17 με 24 βαθμούς Κελσίου. Την καλησπέρα μου στη Στέλλα, την καλησπέρα μου στην Γεωργία, την καλησπέρα μου στην Αθηνά. Καλησπέρα σε όσους τώρα μπήκατε στην παρέα. Είπαμε 2-3-13-3-3-8-4-20, έτσι λέμε μία όμορφη καλησπέρα. Και φυσικά τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες σας, ό,τι αγαπάτε, ό,τι γουστάρετε στο 6930-078-228. Ήταν ένας από τους καλλιτέχνες που πέρασαν μέσα στο καλοκαίρι του 2026 από τη χώρα μας και είναι ένας από τους καλλιτέχνες που πάντα τον έχουμε στην καρδιά μας και εγώ ίσως, αν θέλεις, τον αγαπάω λίγο περισσότερο, γιατί έχει και ανεπτυγμένα ιδιαίτερα τα συναισθήματά του για τα ζωάκια μας και μάλιστα μεγάλο μέρος των εσόδων του από τις συναυλίες, μην πω σχεδόν το 100%, αν σας πω ένα μεγάλο μέρος, πάνε στα ζώα. Και μπράβο στο Μόμπι, γιατί από εκεί καταλαβαίνεις αν είναι σωστός, για μένα τουλάχιστον, ένας άνθρωπος. Αν αγαπάει τα ζώα, σημαίνει ότι είναι και άνθρωπος.

Αγαπημένος, αγαπημένος, λατρεμένος Μόμπι, εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤ3, απόγευμα Τετάρτης 23 του Σεπτέμβρη, και να σας πω την αλήθεια τώρα μεταξύ μας, βλέπω ΕΡΤ News, την εκπομπή χωρίς φίλτρο, γιατί λέει δεν πρέπει να κοιμόμαστε μαζί με το κινητό, εθισμός και παρενέργειες της υγείας μας, και σκεφτόμουν ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος πλέον που κοιμάται χωρίς κινητό. Αλήθεια, δηλαδή να σηκώσει το χέρι. Εγώ τουλάχιστον συνέχεια με το κινητό κοιμάμαι, άσε που τα έχω βάλει όλα εκεί, δηλαδή και τα βιβλία ακόμα πλέον τα διαβάζω μέσα από το κινητό. Οπότε δεν ξέρω αν είναι τόσο εθισμός όσο ευκολία, γιατί θα μου πεις ο παραδοσιακός τρόπος που κρατούσες το βιβλίο σε χαλούσε. Όχι, ίσα ίσα, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αλλά πλέον επειδή τα έχω όλα στο κινητό περασμένα, ξέρεις, κάνεις και το πέρασμά σου σε βιντεάκια, σε reels, που φυσικά όλοι νομίζω τα βλέπουμε αυτά, τα νέα της ημέρας και όχι μόνο, και διαβάζω και το βιβλίο από εκεί, παίζω και τα παιχνίδια. Γενικότερα πλέον όλη η ζωή μου είναι μέσα σε ένα κινητό. Πραγματικά όμως, έτσι, απίθανο αυτό. Αν το σκεφτόμασταν εμείς, τουλάχιστον οι παλαιότεροι, πριν κάποια χρόνια, και μας έλεγε κάποιος ότι θα είσαι τόσο εξαρτημένος, δηλαδή θα είναι προέκταση του χεριού σου αυτή η συσκευή, ενδεχομένως θα λέγαμε τι λέει, τρελός είναι. Και τελικά φτάσαμε, ναι, τη 2026, καλά και στα προηγούμενα χρόνια, και δεν μπορούμε να διανοηθούμε να λειτουργήσουμε χωρίς το κινητό. Δηλαδή τις προάλλες χάλασε για κάποιες ώρες και έπαθα πανικό, ειλικρινά. Άσε που πλέον έχω περασμένες όλες τις επαφές εκεί και δεν θυμάμαι τα τηλέφωνα απ' έξω και δεν έχεις πρόβλημα, δεν ξέρεις ποιο να πάρεις τηλέφωνο. Δηλαδή με σήματα μόρση ή σήματα φωτιάς. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάμε να ξαναβγούμε στους δρόμους της πόλης. Έχει πυκνώσει λίγο κίνηση γύρω από τα δικαστήρια. 26 Οκτωβρίου είμαστε λίγο στα κόκκινα. Και στη Βασιλή Σόλγας, εκεί στο ύψος της αναλήψεως, διότι γίνονται έργα στην Πέτρου Συνδίκα, κινούμενοι στο ρεύμα προς τα δυτικά. Θα μείνουμε λίγο στα της κίνησης, διότι να σας ενημερώσουμε ότι κλειστό θα παραμείνει για 6 ώρες αύριο, το βράδυ, τμήμα της περιφερειακής οδού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, λόγω εργασιών για το flyover, συγκεκριμένα αύριο Πέμπτη, από την Πέμπτη 11 η ώρα το βράδυ έως και στις 5 της επόμενης μέρας, δηλαδή της Παρασκευής, που θα ξεκινήσει και η μήνυ κακοκαιρία, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Λοιπόν, με το επόμενο τραγούδι και ενδεχομένως και το μεθεπόμενο, δηλαδή με δύο μίνι τραγουδάκια, τα οποία τα αγαπάω ιδιαίτερα, θα φτάσουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤ3. Ποιος δεν το έχει πει αυτό κάποια στιγμή που ερωτεύτηκε πολύ στη ζωή του? Το Damn Your Eyes. Ποιος δεν το έχει πει? Και επειδή μιλάμε και για κίνηση, αμέσως μετά στα καπάκια ακούμε Route 66.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνάντηση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σε εξέλιξη η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Πεζεσιάν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Το βράδυ η ομιλία του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μεγαλοπρεπή υποδοχή ετοιμάζει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, όπου αύριο αναμένεται να συναντηθούν στην Ουάσιγκτον. Σε οικονομία και επενδύσεις, αλλά και σε επαφές με την Ομογένεια, επικεντρώνεται η σημερινή πρώτη μέρα της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και της Ελλάς με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Η «εμείς ή κανείς» ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού. Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή για δύο υποθέσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων και συκοφαντικής δυσφήμισης. Έφοδοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών, στο μικροσκόπιο ενέσιμα και αμφιλεγόμενες πρακτικές. Νεκρός στο γραφείο του εντοπίστηκε συνταγματάρχης γιατρός της νευρολογικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Όπου κι αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: trip. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.
1: Παιχνιδιάρικη διάθεση έχουμε σήμερα. Πολύ ωραίασματα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Τετάρτης, 23 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας, και μιας και μιλάμε για οδούς και 66 και το ένα και το άλλο, πάμε να δούμε στους δρόμους της πόλης. Έχουμε λίγο κίνηση. 26 Οκτωβρίου, Κασάνδρου, Καρόλου Ντίλ. Είμαστε στα κόκκινα και πάει λίγο να φορτώσει εκεί στο φανάρι στη Διαγόρα, στην Τούμπα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Λοιπόν, πάμε και στα όμορφα πράγματα που συμβαίνουν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τα ψάχνουμε να ξέρετε, δεν είναι και εύκολη δουλειά να βρεις επιτέλους μια φωτεινή είδηση ή κάτι καλό, γιατί συνήθως κατακλυζόμαστε καθημερινά, είπαμε, από την επικαιρότητα, η οποία είναι αδιφάγα. Ένα πάρκο που η μνήμη ριζώνει και γίνεται ζωή. 70 νέα δέντρα φυτεύτηκαν στη Νέα Ελβετία και στη γειτονιά μου, στο τέρμα του ΟΑΣΤ, στη Χαριλάου, δημιουργώντας το λεγόμενο Πάρκο των Αναμνήσεων. Μανόλιες, καλοπιστικές δαμασκηνιές, κερασιές, πλατανομουριές, το είπα, είναι αφιερωμένες στη μνήμη αγαπημένων ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή. Ορισμένα δέντρα δε φέρουν και ένα μοναδικό QR κωδικό, μέσα από τον οποίο οι επισκέπτες μπορούν να διαβάσουν την προσωπική αφιέρωση που τα συνοδεύει. Το Πάρκο λοιπόν αυτό των Αναμνήσεων αποτελεί την πρώτη οργανωμένη πρωτοβουλία πολιτών για την υιοθέτηση και το πρασίνισμα ενός δημόσιου χώρου της πόλης, διότι εννοείται ότι χρειαζόμαστε το πράσινο στη ζωή μας γενικότερα. Οι φυτεύσεις θα συνεχιστούν μέχρι το πάρκο να γεμίσει και με νέα δέντρα και με μνήμες και με ζωή. Λοιπόν, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα είχε έρθει στη ζωή το 1930 μία από τις πιο σημαντικές μουσικές προσωπικότητες του αιώνα, αναφέρομαι στο Ray Charles Robinson κατά κόσμο. Γεννήθηκε το 1930, έφυγε από τη ζωή το 2004, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα ακούσουμε τραγούδια από το Ray Charles. Είναι γνωστός, ήταν γνωστός, ως The Genius of Soul. Μάλιστα, στη λίστα του περιοδικού Rolling Stone με τους 100 καλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών, ο Ray Charles φιγουράρει στη 10η θέση, ενώ στη λίστα με τους 100 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών βρίσκεται στη 2η θέση, με την 1η την Aretha Franklin και 3η τον Elvis Presley. Ο Ray Charles το 1981 κέρδισε το δικό του αστέρι στο Hollywood Walk of Fame, το 1986 το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame, ενώ ένα χρόνο αργότερα κέρδισε το βραβείο Grammy Lifetime Achievement για τη συνολική του προσφορά στη μουσική, και το 1998 του απονεμήθηκε το Polar Music Prize.

Νομίζω και αυτό το έχουμε αφιερώσει ανάλογα πάλι με τις διαθέσεις μας και τις προσωπικές μας στιγμές και συνθήκες. Πουλούς, Keith the Road Jack. Και αν δεν τον λένε Jack και τον λένε, ας πούμε, Παναγιώτη, δεν έγινε και κάτι. Εδώ είμαστε ακουναδί στον 102.3. Απόγευμα Τετάρτης, 23 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στην όμορφη παρέα μας. Εννοείται τα κορίτσια μου, τα όμορφα είναι και αυτά εδώ. Καλησπέρα, λέει, ακουναδί. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τέλειες μουσικές. Η Νατάσα, η Στέλλα και η Γεωργία και τις ευχαριστώ θερμά. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber του 102 στο 6930-078-228. Θα μείνω λίγο σε αυτό το μουσικό μοτίβο, διότι πάλι με αφορμή ότι σαν σήμερα, 23 του Σεπτέμβρη του 1938, είχε γεννηθεί ο Αμερικανός soul τραγουδιστής και τραγουδοποιός Ben E. King, ο Benjamin Earl Nelson κατά κόσμο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2015. Υπήρξε μέλος ο Benny King του συγκροτήματος των The Drifters, αλλά γνώρισε και μεγάλη επιτυχία σαν solo τραγουδιστής με τραγούδια όπως φυσικά το Stand By Me, το There Goes My Baby, Spanish Harlem, και τα τρία αυτά συμπεριλαμβάνονται στη λίστα του Rock and Roll Hall of Fame στα 500 τραγούδια που έχουν ταρακουνήσει το Rock and Roll. Ένα άλλο δημοφιλές τραγούδι του Ben E. King είναι το I Who Have Nothing, το οποίο έχει διασκευαστεί από πάρα πολλούς καλλιτέχνες όπως John Lennon, Tom Jones, Sylvester, James, YouTube, Bruce Springsteen, τον οποίο θα τον ακούσουμε αργότερα, γιατί και αυτός έγινε γενέθλια σήμερα, ο Bruce Springsteen. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που νομίζω ότι οι περισσότεροι, έτσι λίγο παλί, δεν θα πω πολύ παλί, να, σαν εμένα λίγο παλί, όλοι το έχουμε χορέψει στα μικράτα μας, εκεί στα παρτάκια που λέγαμε που περιμέναμε να σβήσουν τα φωτάκια, εκεί.

Εγώ θυμάμαι τα πάρτι που περίμενα να χορέψω, αλλά εσύ έχεις δίκιο. Ναι, το Stand By Me το ακούσαμε φυσικά και στην ταινία Στάσου Πλάι μου, την ομότιτλη Αμερικανική δραματική περιπέτεια παραγωγής του 1986. Βέβαια, έτσι προδίδουμε εντελώς την ηλικία μας, φάνη, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Σε σκηνοθεσία Rob Reiner, η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα το The Body του Stephen King. Νομίζω ότι οι περισσότεροι τον γνωρίζετε. Και ο τίτλος εννοείται ότι προέρχεται από το ομώνυμο τραγούδι του Ben E. King που ακούγεται στους τίτλους τέλους λατρεμένο και αγαπημένο. Πάμε στα ωραία επίσης που θα συμβούν στην πόλη μας, έτσι, στο εγγύς μέλλον, το Wall Festival, ένας πολιτιστικός θεσμός που έχει συνδεθεί με την Άνω Πόλη και τα Βυζαντινά τείχη της Θεσσαλονίκης, επιστρέφει για 12η χρονιά, αυτή την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Πάρκο Στεργίου Πολυδόρου, στη Μεσαία Πορτάρα, με δύο βραδιές ζωντανής μουσικής και φυσικά ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Παρασκευή λοιπόν 25 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ, τη σκηνή αναλαμβάνουν τα 10 μπουζούκια της Δόμηνας, ούτε 9 ούτε 11, 10 είναι, σε μια βραδιά αφιερωμένη στο λαϊκό, στο έντεχνο και στο ρεμπέτικο τραγούδι με τον Βαγγέλη Αντωνίου και τη Σύση Ηλιάδου. Αντίστοιχα μετά το Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη, επίσης στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Wall Festival εμφανίζονται οι Μπαϊλέμος, το επταμελές συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη μας, που συνδυάζει και ρέγγε και και σκα επιρροές, δυνατά πνευστά και έντονο ρυθμό. Σκα επιρροές, το είπα. Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα ότι έχει γενέθλια σήμερα το Boss. Ποιος είναι το Boss? Ο Bruce Springsteen, ο οποίος έχει γίνει και δισεκατομμυριούχος, γιατί πούλησε τα δικαιώματα, νομίζω, της μουσικής του στη Sony και έγινε ζάμπλουτος. Αυτά είναι, έτσι. Ή όπως λέγαμε χθες για τη Μαράια Κάρι, ένα τραγούδι να βγάλεις στη ζωή σου και πάει, καθάρισες. Τι τύχη, ρε παιδί μου, γι' αυτό λέω αν έχεις τύχη διάβαινε και ριζικό περπάτα. Λοιπόν, θα σας μιλήσω σε λίγο για τον Bruce Springsteen, ο οποίος γεννήθηκε το 1949, born in the USA, συγκεκριμένα γεννήθηκε στο Long Branch, στο New Jersey, σβήνει τα 77 κεράκια, μεγάλωσε κι αυτός. Από το 1972 μέχρι σήμερα έχει κερδίσει 20 βραβεία Grammy, 2 Golden Globes, ένα βραβείο Oscar, πρωτογνώρισε επιτυχία με το Born to Run, έχει κυκλοφορήσει 500 άλμπουμ, άσε με τώρα, συγχύστηκα που είναι και ζάμπλουτος. We'll be right back.

Σαν σήμερα το 1977, οι Rolling Stones κυκλοφορούν το διπλό τους άλμπουμ το Love You Live, που περιέχει και το συγκεκριμένο τραγούδι Sympathy for the Devil. Τι λέει εδώ η φίλη μου η Αθηνά? Και εγώ ρε παιδιά, λέει, εκεί ποντάρω να πουλήσω τα δικαιώματα των τραγουδιών, αλλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Βλέπεις, εμείς λέει δεν είμαστε born in the USA, διότι λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας, ότι σήμερα η γενέθλια, να τα χιλιάσει φυσικά, ο Bruce Springsteen γίνεται 77 ετών και φυσικά γίνει ζάβλητος διότι πούλησε και καλώς έπραξε. Θα μου πεις, εσένα τι σε νοιάζει? Πολύ καλώς έκανε και πούλησε τα δικαιώματα της μουσικής του και είναι μια χαρά. Να καλησπερίσω και την φίλη μου τη Βένια που ήρθε στην παρέα μας. Η Βένια περίπου τέτοια ώρα γυρνάει, επιστρέφει από τη δουλειά της. Αυτή τη στιγμή έχουμε αυξημένη κίνηση γύρω από τα δικαστήρια και στο κέντρο της πόλης, αλλά βλέπω ότι φορτώνει και ο περιφερειακός, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά. Εκεί από το ύψος της Νεάπολης Οικές, Πολύχνη, μέχρι και Ευκαρπία, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, είμαστε στα κόκκινα. Πάμε να δούμε τι άλλο όμορφο θα συμβεί τις προσεχείς ημέρες εδώ στην όμορφη πόλη μας. Βέβαια αυτό θα του άρεσε πάρα πολύ του γιού μου, διότι είναι φοιτητής φυσικής στο Απιθύτα. Οι εφαρμογές της φυσικής στην καθημερινή ζωή, οι σύγχρονες ανακαλύψεις της αστρονομίας, καθώς και η πλανητική άμυνα θα βρεθούν, δεν έχω καταλάβει τίποτα εννοείται, στο επίκεντρο της φετινής Ευρωπαϊκής Βραδιάς του Ερευνητή, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη από τις 5 η ώρα το απόγευμα ως τις 11 στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας Νόησης. Η εκδήλωση μάλιστα πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε 11 χώρες, Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία, Μολδαβία, Αλβανία και Τουρκία, με τη συμμετοχή κορυφαίων ευρωπαϊκών επιστημονικών φορέων. Στο συντονισμό της βραδιάς βρίσκεται για ακόμα μία χρονιά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και κοινό θέμα της βραδιάς είναι οι πολλαπλές εφαρμογές της φυσικής στην καθημερινή ζωή και οι σύγχρονες ανακαλύψεις της αστρονομίας. Η βραδιά λέγεται Βραδιά του Ερευνητή 2026. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με Doors, διότι σαν σήμερα το 1967 κυκλοφορούν το συγκλάκι τους, το People Are Strange. Το τραγούδι κυκλοφορεί δύο μόλις ημέρες πριν την κυκλοφορία του δεύτερου στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο Strange Days και μάλιστα το συγκεκριμένο τραγούδι, το People Are Strange, θα φτάσει μέχρι και τη 12η θέση του Billboard. Πάλι πρώτη ώρα πέρασε ως ανεράκι, ακούμε Doors, οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102, μήνες στην παρέα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη στρατιωτική βάση Άντριος, λίγο έξω από την Ουάσιγκτον, θα υποδεχτεί ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ. Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Σι και του Τραμπ μέσα στο 2026 μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο τον Μάιο. Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, απαντώντας στις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ. Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική Αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. Ο Ιρανός πρόεδρος διαμήνυσε ότι η χώρα του θα υπερασπιστεί την κυριαρχία της μέχρι την τελευταία της πνοή, απορρίπτοντας κάθε περιορισμό στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Για τα στενά του Ορμούζ, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν θα ανεχτεί να χρησιμοποιούνται εις βάρος της, ενώ υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρξει διακήρυξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή χωρίς δικαιοσύνη για τους Παλαιστινίους. Οικονομία και επενδύσεις στο επίκεντρο της σημερινής πρώτης ημέρας της παρουσίας του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Αύριο η ομιλία του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και της ελληνικής συμπαράταξης με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Ή εμείς ή κανείς, ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος έθεσε ως βασικό στόχο την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης. Όπως υποστήριξε, η πολιτική αλλαγή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ισχυρό πολιτικό πόλο, εκτιμώντας ότι η Ελλάς έχει τα εχέγγυα για να διαδραματίσει αυτό το ρόλο. Από το διχαστικό εμείς ή αυτή της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό εμείς ή κανείς της rebranding εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μετά το Μητσοτάκη Σιχάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρα Σιχάος, με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό, σημείωσε μεταξύ άλλων το Πασόκ. Την άρση ασυλίας της Προέδρου Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή για δύο υποθέσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων και συκοφαντικής δυσφήμισης με 191 και 190 ψήφους υπέρ αντίστοιχα. Αντίθετα, απέρριψε τα αιτήματα άρσης ασυλίας του Μάξιμου Λαζαρίδη για την υπόθεση του πτυχίου του και του Λευτέρη Αυγενάκη για τη δήλωση υπόθεν έσχες. Ενέσιμα αισθητικά σκευάσματα χωρίς παραστατικά αγοράς, μηχανήματα βιοσυντονισμού και υπηρεσίες λεγόμενης ξυβαντικής βιοανάδρασης περιλαμβάνονται στα πρώτα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, τα οποία δημοσιοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο μικροσκόπιο της αρχής έχουν μπει 118 δομές και πάροχοι υπηρεσιών υγείας, με 8 ελέγχους να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Παράλληλα, μεικτά κλιμάκια ελέγχουν επιπλέον 17 παρόχους έπειτα από σχετικές καταγγελίες. Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ξυλοδαρμού του 82χρονου στη Βουλιαγμένη, ο οποίος έχασε τη ζωή του. Στον 76χρονο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα, ενώ για την 21 ετών κοπέλα διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο 76χρονος, ο 82χρονος χτύπησε πρώτος την κοπέλα και ο ίδιος παρενέβη για να την προστατεύσει. Ακολούθησε λογομαχία και συμπλοκή με αποτέλεσμα, όπως ισχυρίστηκε, η κατάσταση να βγει εκτός ελέγχου. Στη σύλληψη 38χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας προχώρησε η αστυνομία στην Καλαμάτα. Ο κατηγορούμενος φέρεται να απείλησε τηλεφωνικά την 25χρονη πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια να την ακολούθησε με αυτοκίνητο, ενώ εκείνη πήγαινε στη δουλειά της. Σταμάτησε, κατέβηκε από το όχημα και πυροβόλησε δύο φορές εναντίον της με κυνηγετικό όπλο, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Κατά τη διαφυγή του, ενεπλάκησε τροχαίο, εγκατέλειψε το σημείο και λίγο αργότερα συνελήφθη. Συνελήφθη επίσης και ο 68χρονος πατέρας του, στον οποίο ανήκει το κυνηγετικό όπλο. Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί γιατρός στο γραφείο του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με μέχρι τώρα πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για 58χρονο, τη σωρό του οποίου εντόπισαν συνάδελφοί του και ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προσδιοριστούν στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής έρευνας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του εντός σχολείου όπου φυτά σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός. Το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα και εις βάρος του ανήλικου με καταγωγή από το Ιράν ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος και παράνομη οπλοχρησία. Ο καιρός αύριο θα είναι άστατος σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης, καθώς θα εκδηλώνονται μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που σταδιακά όμως θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία σε πτώση θα κυμανθεί από 14 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kroustofono.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

γνωστό αυτό το τραγούδι. Κόζα Μόστρα, Alcohol is Free, δηλαδή το αλκοόλ είναι δωρεάν. Τραγούδι το οποίο εκπροσώπησε τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2013 στη Σουηδία. Στον ελληνικό τελικό βέβαια της Eurovision το τραγούδι βγήκε πρώτο με ποσοστό 48%, ενώ στον τελικό της Eurovision κατατάχθηκε το τραγούδι στην έκτη θέση με 152 βαθμούς. Γιατί τώρα ξεκίνησα με αυτό το τραγούδι τη δεύτερη ώρα εδώ στο Άκου να δεις τον 102, διότι άνοιξε επίσημα η διαδικασία για το Sing for Greece 2027, καθώς η ΕΡΤ δημοσίευσε χθες 3η 22 Σεπτεμβρίου, την προκήρυξη για την επιλογή του τραγουδιού και του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη Eurovision 2027. Οι ενδιαφερόμενοι ήδη μπορούν από χθες να υποβάλουν τις προτάσεις τους με την προθεσμία να λύγει 1η Νοεμβρίου στις 11:59 ακριβώς. Η προκήρυξη αποκαλύπτει παράλληλα ολόκληρη τη διαδικασία της επιλογής. Έως 20 τραγούδια θα μπορούν να περάσουν στον Sing for Greece 2027, το οποίο θα περιλαμβάνει 2 ημιτελικούς, έναν τελικό όπως και φέτος το 2026, και θα μεταδοθούν φυσικά από την ΕΡΤ. Στους ημιτελικούς την πρόκριση θα την κρίνει το κοινό, ενώ στο τελικό το αποτέλεσμα θα διαμορφωθεί κατά 50% από το televoting, που λέμε στα ελληνικά τηλεψηφοφορία, κατά 25% από Ελληνική Κριτική Επιτροπή και κατά 25% από Διεθνή Κριτική Επιτροπή. Και αν εσείς τώρα που μας ακούτε θέλετε να συμμετάσχετε στη Eurovision 2027, η πρόσκληση συμμετοχής, οι αναλυτικοί όροι που διέπουν τη διαδικασία και η φόρμα υποβολής προτάσεων είναι ήδη διαθέσιμες στο συνδυασμό www.r.gr Sing for Greece 2027 και ο καλύτερος σας κερδίσει. Κάπου μέσα το τραγούδι έλεγε για Γρεβενά. Να στείλω εγώ την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη που μας ακούει εκεί στη Λάρισα. Εννοείται ότι θα παίξω Foxy Lady, διότι τη χάνανε και το άρωμά μου από Jimi Hendrix. Αλλά να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Αυτή τη στιγμή φτού, έτσι επιστημονικά, τα πράγματα βαίνουν πολύ καλό στους δρόμους της πόλης. Είμαστε δηλαδή πάρα πολύ όμορφα και η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου και για αύριο Πέμπτη πολύ ωραίος θα είναι ο καιρός και εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ηλιοφάνεια με 13 και 23 βαθμούς Κελσίου περίπου να κυμαίνεται η θερμοκρασία. Από Παρασκευή Σάββατο σας είπαμε για μίνι κακοκαιρία. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20, τα γνωστά, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber της παραγγελιάς σας και όχι μόνο στο 6-9-30-078-228. Το επόμενο τραγούδι τυχάνει να είναι βαθιά αγαπημένο, λατρεμένο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι από ένα συγκρότημα που λέγεται Transistor, το οποίο είναι ελληνικό συγκρότημα, έτσι να τα λέμε αυτά. Και μάλιστα νομίζω και από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα υπέροχο τραγούδι. Ανεβάστε και άλλο την ένταση για τη συνέχεια. Και εδώ θα είμαστε.

Set Me Free, οτιδήποτε έχει πιάνο, εννοείται ότι μ' αρέσει πάρα πολύ, διότι ως γνωστόν, για όσους με ξέρετε, γνωρίζετε ότι είμαι Αγγλίουσα, Γαλλίουσα και κλείδω κυμβαλίσω, και όσοι δεν με ξέρετε, να μας μάθετε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, καθημερινά κοντά σας. Σας στέλνουμε ένα χαμόγελο, 5 με 7 το απόγευμα και σήμερα Τετάρτη, 23 του Σεπτέμβρη, υγεία, τύχη, αγάπη, χαρά και ελευθερία. Μιας και ακούσαμε για ελευθερία, αυτά είπε και ο φίλος μου Δημήτρης στη Λάρισα. Μετά τις και μισή θα ακούσουμε εννοείται Jimi Hendrix και Foxy Lady εδώ στο Άκου να δεις στον 102. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης και στη Βασιλής Σόλγας στο ύψος εκεί της Πέτρου Συνδίκα. Λοιπόν, πάλι θα μιλήσω για την Taylor Swift, δεν φταίω εγώ, διότι η ίδια ανακοίνωσε ευνηδιαστικά το νέο της σιγκλάκι με τίτλο Patient Zero, δηλαδή υπομονή 0, βάζοντας έτσι τέλος, σου λέει, σε μία ακόμη σειρά από τη ζεράκια και κρυμμένα στοιχεία που είχαν ήδη κινητοποιήσει τους φανς της. Η τραγουδίστρια λοιπόν, χθες 3η 22 Σεπτεμβρίου, αποκάλυψε ότι το νέο της τραγούδι θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη, μετά την ολοκλήρωση ενός countdown που είχε εμφανιστεί 2 ώρες νωρίτερα στην επίσημη ιστοσελίδα της. Μάλιστα στο Instagram η Taylor Swift δημοσίευσε και το artwork του single, πάρα πολύ μου αρέσουν αυτές οι ελληνικές λέξεις, στο οποίο ποζάρει με μαύρο φόρεμα, κουμπισμένη σε ένα τσιμεντένιο τοίχο και κοιτάζει την κάμερα έτσι με λάχνο ύφος. Βέβαια, η συγκεκριμένη, η Taylor Swift, γι' αυτό της το εξώφυλλο, τα άκουσε λίγο, σου λέει είσαι δισεκατομμυριούχος. Βρες έναν επαγγελματία φωτογράφο και μην κάνεις Photoshop, που κάνουν οι περισσότεροι με φίλτρα κτλ. Η ίδια πάντως μας λέει ότι περίμενα ανυπόμονα να μας πει ότι το ελοκένουριό της single, το Patient Zero, θα κυκλοφορήσει στις 25 του Σεπτέμβρη. Είναι ήδη διαθέσιμο για pre-order από την ιστοσελίδα της. Κάθε version συνοδεύεται από διαφορετικό εξώφυλλο. Είναι η πρώτη της κυκλοφορία μετά το album του The Life of Showgirl, το οποίο είχε κυκλοφορήσει τον περασμένο Οκτώβριο και ο δίσκος είχε παραμείνει, γιατί ό,τι κάνει αυτή η γυναίκα, είπαμε, για κάποιο λόγο είναι επιτυχία, για 12 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard 200 και έδωσε 2 νούμερο 1 επιτυχίες στα Billboard, το The Fate of Ophelia, με το οποίο οδεύουμε στους τίτλους ειδήσεων με τον αγαπημένο μου τον Χρήστο τον Χατζημίση. Και το Opa Light. Λοιπόν, όπως συνηθίζει φυσικά η Taylor Swift, ήδη είχε αφήσει ενδείξεις στους fans, δηλαδή περίμεναν ότι θα σκάσει μύτη καινούριο τραγούδι, οπότε δεν είναι και μεγάλη έκπληξη. Λοιπόν, Taylor Swift για τη συνέχεια, αμέσως μετά Jimi Hendrix, πολύ ταιριάζουν καθόλου, και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν. Μίλησε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στην Ουάσιγκτον ο Κινέζος πρόεδρος, αύριο η σύναντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και της Ελλάς με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς, ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού. Υπέρ της άρσης ασυλίας Κωνσταντοπούλου η Βουλή σε δύο υποθέσεις απορρίφθηκαν τα αιτήματα για Λαζαρίδη και Αυγενάκη. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, νεκρός εντοπίστηκε το πρωί γιατρός στο γραφείο του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 52χρονος χειριστής εξκαφέα, εργαζόταν κοντά στη Μονή Ιβύρων Αγίου Όρους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του εντός του σχολείου που φυτά σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡΤ3.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show, με την Τόνια Σουφλέρη.

Jimi Hendrix, την παρέα του Άκου να δεις, στον 102.3. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Απόγευμα Τετάρτης, 23 του Σεπτέμβρη. Σιγά μη γράφατε, λέει, εργασίες χωρίς AI, ρε μπαμπά. Αγόρι μου, εμείς, λέει, τις γράφαμε χωρίς να έχουμε ανοίξει καν το βιβλίο. True story. Άσε που τότε ψάχναμε στις εγκυκλοπαίδειες για να μπορέσουμε να βοηθηθούμε ώστε να κάνουμε και τις εργασίες κτλ. Μα πόσο παλιά είμαι πια. Το πια με χ. Λοιπόν, εδώ είμαστε κοντά σας και θα είμαστε έως και στις 7. Τέτοια έτσι μηνυματάκια μας αρέσουν στο Viber στο 6930-078-228, είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Πάντα δείχνουμε τη δέουσα προσοχή και η θερμοκρασία είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο δεν περιμένουμε φαινόμενα. Από την Παρασκευή θα έχουμε μία μίνι κακοκαιρία μέχρι και το Σάββατο. Λοιπόν, ποια Taylor Swift? Έχουμε εμείς εδώ την Άννα Βύση, η οποία βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ, καθώς οι τελευταίες πρόβες και οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Η Άννα Βύση μοιράστηκε την πρώτη της φωτογραφία από τις προετοιμασίες στο ΟΑΚΑ και στην εικόνα μάλιστα ποζάρει με την πλάτη στο φακό την ώρα του ηλιοβασιλέματος. Δίνοντας μία πρώτη γεύση από την ατμόσφαιρα της επερχόμενης συναυλίας. Η συναυλία αποτελεί ιστορικό sold out, καθώς με 100.000 θεατές έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο σε λιγότερες από 24 ώρες. Το συνολικό της πρόγραμμα μαζί με το pre-show αναμένεται να ξεπεράσει τις 4 ώρες, θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα το βράδυ και στις εικόνες που βλέπουμε από τις προετοιμασίες ξεχωρίζουν τα ειδικά σχεδιασμένα φωτεινά βραχιολάκια με την επιγραφή Άννα ΟΑΚΑ. Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια της διοργάνωσης έχει ήδη προσελκύσει φυσικά το ενδιαφέρον όχι μόνο των fans της Άννας Βύση, αλλά γενικότερα. Η δημοφιλής τραγουδίστρια μετράει αντίστροφα για το μεγάλο της αυτό ραντεβού με τους θαυμαστές της αυτό το Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη και φυσικά ήθελε να δώσει μια πρώτη πρόγευση από όσα ετοιμάζονται στον περιφάλλοντα χώρο του σταδίου. Δεν θα συνεχίσουμε, θα κάνουμε την ανατροπή διότι τέτοιοι είμαστε ανάποδοι και θα συνεχίσουμε με Jamiroquai διότι εσείς μας το ζητήσατε, εμείς χατήρι δεν χαλάμε, για τη συνέχεια εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

Ezra Collective, Ezra Collective, ένα βρετανικό jazz quintetto. Μας αρέσει πάρα πολύ και ο ήχος τους και οι μουσικές τους. No one's watching me. Εδώ εμείς χορεύουμε καθημερινά στο Άκου να δεις τον 102. Σας λέγαμε νωρίτερα και για τους Transistor, το ελληνικό αγγλόφωνο συγκρότημα, το οποίο ξεκίνησε από Αθήνα, όχι από Θεσσαλονίκη. Να τα διορθώνω αυτά, μ' αρέσει. Επίσης, σας λέγαμε νωρίτερα για το Μόμπι που είναι ακτιβιστής και φιλόζωος και διαβάζω ένα μήνυμα που μου στείλατε. Όσοι λέει έχετε σκυλιά και βλέπετε ποιους αποφεύγουν και σε ποιους κουνάνε χαρούμενα την ουρά τους, να τα ακούτε, διότι όντως έχουν αλάνθαστο το ένστικτό τους. Λοιπόν, βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχουμε 19 βαθμούς Κελσίου. Μία παραφωνία στους δρόμους είναι το φανάρι στη Διαγόρα, εκεί στην Τούμπα, και λίγο βλέπω κίνηση στη Μάρκου Μπότσαρη. Κατά τα άλλα, είμαστε καλά. Πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για το τι να κάνετε και τι να απολαύσετε σήμερα. Βραδάκι, απογευματόβραδο, αν θέλετε, Τεταρτίτσας, που η Τετάρτη ως γνωστόν είναι το μικρό Σάββατο. Συνέβη στο Μόντερεφ και σήμερα στο Θέατρο Αμαλία, σας το έλεγα και χθες, για δύο νέες γυναίκες, άγνωστες μεταξύ τους, που συναντιούνται στις γυναικείες τουαλέτες ενός πολυτελούς εστιατορίου και έτσι ξεδιπλώνεται η όλη υπόθεση. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Αμαλία στις 9 η ώρα το βράδυ και οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινάνε από 16 ευρώ. Επίσης, κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν στο Θέατρο Κήπου, αλλά κάθε Τρίτη και Τετάρτη. Ο κύριος Γκριν, ένας μοναχικός νέο Ιορκέζος, έχει αποσυρθεί από τη ζωή μετά το θάνατο της γυναίκας του και ζει απομονωμένος στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν. Τι ωραία που είναι στο Μανχάταν. Τέλος πάντων. Εκεί δέχεται κάθε Πέμπτη τις επισκέψεις ενός νεαρού άνδρα, του Ρος, που εργάζεται σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Αυτό που ξεκινάει ως μια τυπική, ας πούμε, συναλλαγή και υποχρέωση εξελίσσεται, σου λέει, σε μια σχέση που θα αλλάξει τα πάντα και για τους δύο. Ένα θεατρικό έργο, ύμνο στη διαφορετικότητα, εννοείται μας αρέσουν αυτά, που έχει παρουσιαστεί σε περισσότερες από 50 χώρες, έχει αποσπάσει πολλαπλά θεατρικά βραβεία, μια σύγχρονη ιστορία που προτείνει την ανθρώπινη τρυφερότητα ως ουσιαστικό όπλο αντίστασης στις θηριωδίες, σου λέει, του παρελθόντος και στις αγγυλώσεις του παρόντος. Δύο μοναξιές συναντιούνται για να βγούνε μαζί από το καβούκι τους προς το φως. Και καμιά φορά, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει, σε ξένους ανθρώπους, καμιά φορά μπορείς να εκμυστηρευτείς πιο εύκολα κάποια πράγματα. Λοιπόν, κάθε Τρίτη και Τετάρτη, όχι κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, Τρίτη και Τετάρτη στο θέατρο Κήπου εδώ στη γειτονιά μας στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 18 ευρώ. Να σας ενημερώσουμε επίσης, λόγω της πρόβλεψης, σας τα λέγαμε και νωρίτερα, δυσμενών καιρικών συνθήκων, διότι σας λέγαμε για μία μίνι κακοκαιρία που ξεκινάει από την Παρασκευή, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια και την αποφυγή ταλαιπωρίας του κοινού, η προγραμματισμένη για αυτή την Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα συναυλία των Κώστα Τουρνά και Διονύση Τσακνή, το ροκ το ελληνικό, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, δεν θα πραγματοποιηθεί και το αντίτιμο των εισιτηρίων θα επιστραφεί στους κατόχους τους. Πού είναι ο άντρας μου? Where is my husband? Λέει Ray, τον αναζητάει. Baby, where is my husband?

ελεύθερη πτώση ή αν θες follow από το φθινόπωρο. Η Universal Trilogy είναι ένα ελληνικό επίσης indie ηλεκτρονικό συγκρότημα που δημιουργήθηκε εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης το 1994 και είχα την τιμή και τη χαρά και να τους γνωρίσω από κοντά αλλά και να τους απολαύσω σε πολλές μουσικές σκηνές. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον Φάνη τον Λιάκο που με ανέχτηκε για τρίτη συναπτή ημέρα εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Back to you που λέει και ο Μπρέντ Άντερσον και με αυτόν θα κλείσουμε την εκπομπή σήμερα. Θα είμαστε αύριο πάλι, λίγα λεπτά έτσι μετά τις 5, Άκου να δεις τον 102, καθημερινά κοντά σας, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιπολίες. Εννοείται το σαρδαμάκι, πάει σύννεφο σήμερα. Λοιπόν, Χρήστο, εσύ φταίς ρε Χρήστο Χατζημίση, σε βλέπω και αναστατώνομαι, κατάλαβες τι γίνεται. Χρήστος Χατζημίσης έρχεται στις ειδήσεις των 6, εμείς είπαμε τον 7, α, καλά. Εμείς ανταμώνουμε αύριο μετά τις 5. Εντάξει, δες, τα πετάω τα χαρτιά μου. Τους ή άλλους έχω και τον ανεμιστήρα εδώ. Γεια σας, τα σκίζω. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Μια χαρά είναι ο καιρός, η κίνηση, όλα τέλεια. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εμείς είμαστε τα θύματα της τρομοκρατίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ δολοφόνησαν τους πολίτες μας, υποστήριξε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Από τη συνεδρίαση αποχώρησε η Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Ρωσία και Ουκρανία έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για περιορισμένη εκεχηρία που θα αφορούσε τις εξαγωγές σιτηρών και τη διακοπή των πληγμάτων στις ενεργειακές υποδομές, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην Ουάσιγκτον, μεγαλοπρεπή υποδοχή ετοιμάζει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ, που αύριο αναμένεται να συναντηθούν. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη του Σι στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Οικονομία και επενδύσεις στο επίκεντρο της σημερινής πρώτης ημέρας της παρουσίας του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη και αύριο η ομιλία του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το δίλημα «Ή εμείς ή κανείς» έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν όψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε σκληρή γλώσσα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταλογίζοντάς του αλαζονία και ότι δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Εχμηρή ήταν και η αντίδραση του Πασόκ. Την άρση ασυλίας της Προέδρου Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή για δύο υποθέσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων και συκοφαντικής δυσφήμισης με 191 και 190 ψήφους υπέρ αντίστοιχα. Αντίθετα, απέρριψε τα αιτήματα άρσης ασυλίας του Μάξιμου Λαζαρίδη για την υπόθεση του πτυχίου του και του Λευτέρη Αυγενάκη για τη δήλωση πόθεν έσχες. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Καλλικράτεια στη Χαλκιδική. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 5 το απόγευμα και κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 52χρονος όταν εξετράπη ο εξκαφέας που χειριζόταν κοντά στην Ιερά Μονή Ιβύρων Αγίου Όρους. Ο 52χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Καριών. Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί γιατρός στο γραφείο του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από την αστυνομία, πρόκειται για 58χρονο, τη σωρό του οποίου εντόπισαν συνάδελφοί του και ειδοποίησαν τις αρχές. Από τα έως τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προσδιοριστούν στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής έρευνας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του εντός του σχολείου που φυτά σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα και εις βάρος του ανηλίκου με καταγωγή από το Ιράν ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος και παράνομη οπλοχρησία. Την απώλεια της συναδέλφου δημοσιογράφου Όλγας Γκάλη, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή έπειτα από χρόνια μάχης με τον καρκίνο, θρηνεί ο δημοσιογραφικός κόσμος. Πάντα χαμογελαστή και ευπροσίγορη μέχρι τις τελευταίες ημέρες της εργασίας της, η συνάδελφος που είχε ενταχθεί στο δυναμικό του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου ειδήσεων τα προηγούμενα χρόνια. Και η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήριά της στους οικείους της. Και ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο γενικά έθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: 3, 2, 1...
2: Action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Σταθήκαμε, φίλες και φίλοι, με τον σεβασμό που αρμόζει σε μια εκπομπή που ασχολείται με την ιστορία στον παράγοντα ημερομηνία, την ίδια ακριβώς στιγμή που θέλω να πιστεύω πως δεν υπήρξαμε αιμονικοί με τα νούμερα. Δεν είχε κανένα νόημα να ερχόμαστε εδώ κάθε απόγευμα και να επαναλαμβάνουμε με στήρο τρόπο. Αυτό έγινε τότε και εκείνο έγινε μετά το τότε. Τις αγαπάμε όμως τις ημερομηνίες, διότι είναι απαραίτητες στη δημιουργία εικόνων, ασυναίσθητα, για σκεφτείτε το. Αν σας πω 1789, το πρώτο πράγμα που έρχεται κατά νου είναι ο χάρτης της Ευρώπης και εκεί που είναι η Γαλλία έχει φωτιά. Ας σας πω, ο τάδε πίνακας δημιουργήθηκε το 1567, λέτε έχουμε αναγέννηση, η προοπτική αλλάζει, στο βάθος υπάρχει πλέον το σημείο φυγής. Τόσα και τόσα παραδείγματα. Πάντα όμως δίπλα στις ημερομηνίες που σημαίνουν εποχές, τάσεις, τεχνοτροπίες, ιδεολογίες. Ευρώπη, αρχές 20ου αιώνα, ο μαρξισμός δεν είναι πια σπόρος αλλά έχει ανθίσει. Δίπλα στις ημερομηνίες και τους ορισμούς υπάρχει η ουσία που δεν είναι άλλη από την επεξήγηση και κατ' επέκταση η κατανόησή της από εσάς, από όλους μας. Χιλιαδιό ανακαλύψαμε συντροφιά. Όποιος βρίσκεται πίσω από ένα μικρόφωνο δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι και φωτεινός παντογνώστης. Έχει νόημα να μιλάμε για ιταλικό μελόδραμα, για παράδειγμα, χωρίς να γνωρίζουμε εκείνα τα στοιχεία που το χαρακτηρίζουν. Διότι φίλες και φίλοι, όταν ο Ρωμαίος αξιωματικός Πολιώνε βρέθηκε γονατιστός και σιδεροδέσμιος μπροστά λιγναστρά γαλαπόδια της Νόρμα, εκείνη η προδομένη γυναίκα ετοιμάστηκε να τον μαχαιρώσει με ένα στιλέτο, αλλά δεν το έκανε. Διότι όποιος τη δύναμη του έρωτα αμφισβητεί, απλά πέρασε από τη ζωή. Τίποτα δεν κατάλαβε. Άδειο σακί.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές 102 FM της R3 και εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίασή της, ο Φάνης Λιάκος συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ένας καλλιτέχνης πρέπει να περάσει από πολλά στάδια, φίλες και φίλοι, μέχρι να φτάσει στην καλύτερη περίπτωση στο απόγειο της δόξας. Ο άνθρωπος για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, ο Βιτσέντσο Μπελίνι, πατέρας του ιταλικού μελοδράματος, της όπερας δηλαδή, δεν έγραφε από την αρχή όπερα. Ένα από τα τραγούδια της νιώτης του ήταν και αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε, το «Dolente immagine di fille mia», σε εκτέλεση του μεγάλου Χωσέ Καρέρας. Και βέβαια, Μπελίνι έχει γράψει και εκκλησιαστική μουσική, ένα επίσης πολύ σημαντικό κεφάλαιο της νιώτης του. Ο Βιτσέντσο Σαλβατόρε Καρμέλο Φραντσέσκο Μπελίνι, όπως ήταν το πλήρες όνομα, γεννήθηκε στην Κατάνια της Σικελίας στις 3 Νοέμβρη του 1801. Ήταν γιος του συνθέτη Ροζάριο Μπελίνι και της Άγκατα Φερλίτο, ενώ και ο παππούς του, ο Βιτσέντσο Τομπία Νιχόλα Μπελίνι, ήταν ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες εκκλησιαστικής μουσικής. Ο Βιτσέντσο από μικρός έδειξε την κλίση του προς τη μουσική και έτσι, όταν έγινε 14 χρόνων, οι γονείς του τον έστειλαν στο σπίτι του παππού του για να μελετά μαζί του αρμονία και αντίστοιξη. Δεν ήταν απλώς ένα μήλο που έπεφτε κάτω από τη μηλιά. Η δροσερή σκιά που ο ίδιος θα δημιουργούσε επρόκειτο να είναι ένα σύμπαν ολάκερο. Το 1818 θα πάρει υποτροφή από τη σύγκλιτο του Δήμου, στον οποίο υπαγόταν, για περαιτέρω σπουδές στο Βασιλικό Κολέγιο Μουσικής του Σαν Σεμπαστιάνο της Νάπολης. Πόσο χρήσιμο αυτό το 1818, μιας και μιλήσαμε στην εισαγωγή για ημερομηνίες. Τώρα πια θα έχετε να θυμάστε πως το να σπουδάζεις μουσική στις αρχές του 19ου αιώνα στο Βασιλικό Κολέγιο της Νάπολης είναι κάτι σαν να σας λέω σήμερα πως σπουδάζεις αεροναυπηγική στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης ή μπαλέτο στην Ακαδημία Βαγκάνοβα στην Αγιοπετρούπολη της Ρωσίας. Ο Μπελίνι στην Νάπολη είχε δάσκαλο τον μεγάλο Νικολό Τσιγκαρέλι και από πολύ νωρίς, πριν τελειώσει τις σπουδές του, αρχίζει να συνθέτει με πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως την όπερα Άντελσον και Σαλβίνι. Σε εκείνο το πρώτο μαθητικό έργο του, βέβαια δεν περίμενε κανείς κάτι πρωτότυπο, ωστόσο όλοι συμφώνησαν πως επρόκειτο για κάποιον νεαρό που πραγματικά μελετούσε σε βάθος. Μόλις ένα χρόνο αργότερα, θα ανεβάσει στο ιστορικό θέατρο Σαν Κάρλο στην Νάπολη την όπερα Μπιάνκα και Φερνάντο. Και η επιτυχία, φίλες και φίλοι, ήταν τόσο μεγάλη που έφτασε πολύ γρήγορα στο σπίτι του μία επιστολή, στο φάκελο της οποίας είδε το λιωμένο βουλοκαίρι με τη σφραγίδα της σκάλας του Μιλάνου. Ναι, ο ναός της Ιταλικής Όπερας τον ήθελε στην αγκαλιά του. Σκάλα του Μιλάνου και αρχές του 19ου αιώνα σήμαινε ιταλικός ρομαντισμός, φίλες και φίλοι. Αλλά εδώ οφείλουμε να κάνουμε μια σύντομη ανάλυση απαραίτητη για την κατανόηση του έργου του Μπελίνι. Στο ρομαντισμό που γεννιέται στη Γερμανία κυριαρχεί η διέστηση έναντι του αυστηρού ορθολογισμού, η λατρεία προς τη φύση, κυριαρχεί η μεγάλη αξία στην ελευθερία του ατόμου, στη φαντασία και βέβαια η αντίδραση στη βιομηχανική επανάσταση και στην τυποποίηση της ζωής. Σε ό,τι αφορά τη μουσική, οι πατέρες του ρομαντισμού, οι Γερμανοί συνθέτες και στη συνέχεια οι Γάλλοι, αποτύπωναν τα προτάγματα του συγκεκριμένου κινήματος μέσα από συμφωνικά έργα ή έργα για όργανα, κυρίως για πιάνο. Με λίγα λόγια, έλειπε ο στίχος.
Ο ιταλικός μουσικός ρομαντισμός ταυτίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου με την άφηση του μελοδράματος στην όπερα, καθώς η Ιταλία θα παραμείνει πιστή στην φωνητική παράδοση. Το λεγόμενο bel canto, το ωραίο τραγούδι δηλαδή, σημαίνει ότι η μελωδία και η δεξιοτεχνία των τραγουδιστών εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η ορχήστρα έχει ρόλο συνοδευτικό και αφήνει τη φωνή να εκφράσει το απόλυτο πάθος. Ο λυρισμός απογειώνεται, το δράμα επίσης. Ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε πως στην περίπτωση της Ιταλίας ο μουσικός ρομαντισμός κουβαλά αρχικά τα κρυφά μηνύματα και στη συνέχεια τα ξεκάθαρα συνθήματα της Επανάστασης ενάντια στους Αυστριακούς.

Από την όπερα που προαναφέραμε, φίλες και φίλοι, του Μπελίνι, την Μπιάνκα Φερνάντο, ακούσαμε την Μιρέλα Φρένι και την Ρενάτα Σκότο, υπό τη διεύθυνση του Λεόνε Μαζέρα, στην Άρεα Σόρζη, ο Πάντρε. Στο πλαίσιο αυτό, στο οποίο προαναφερθήκαμε, στο σύμπαν του μελοδράματος του Μπελίνι, οφείλουμε να προσθέσουμε και ένα ακόμη κύριο χαρακτηριστικό της ίδιας του της ζωής. Ο Μπελίνι, όμορφος στην όψη, μορφωμένος άντρας, γοήτευε αλλά και γοητευόταν.

εκεί οι χαρακτήρες ανέκαθεν αποτελούσαν την έμπνευση του Μπελίνη. Σε αυτές εμπιστεύεται σχεδόν πάντα τις συγκινητικές μελωδίες του και μέσω αυτών των ηρωίδων του, λοιπόν, φτάνει στις πιο ψηλές κορφές του ιταλικού ρομαντισμού. Η Μοζένε, η Τζαΐρα, η Ζουλιέτα, η Αμίνα και η Νόρμα, αργότερα η Μπεατρίσε και η Ελβίρα, πρωταγωνίστρια της τελευταίας όπερας του έργου Πουριτάνη, είναι θλιμμένες φιγούρες, θύματα των συναισθημάτων τους, αλλά όπως η Νόρμα, ευγενείς και περήφανες. Η Μοζένε, η Αμίνα και η Ελβίρα, ιδιαιτέρως, με τον εύθραυστο συναισθηματικό κόσμο, είναι τα θύματα των δραματικών καταστάσεων που βιώνουν. Η μόνη τους ευκαιρία διαφυγής, ως τέτοια φαίνεται δηλαδή, είναι η τρέλα ή ενός είδους παραλυρήματος, χάρη στο οποίο δραπετεύουν από την πραγματικότητα που τους καταπιέζει. Και αυτές οι σκηνές τρέλας, φίλες και φίλοι, θα αποτελέσουν θεμελιώδες σημείο του ιταλικού μελοδράματος γενικότερα, διότι ο Μπελίνη θα ανοίξει δρόμους στους οποίους αργότερα θα συναντούσαμε τη Λουσία ντι λα Μερμούρ του Ντονιτσέτη. Στο Μιλάνο, Μπελίνη θα γνωρίσει τον μεγάλο Φελίσιο Ρωμάνι, λιμπρετίστα, των σημαντικότερων συνθετών της εποχής. 6 χρόνια θα δουλέψουν μαζί και θα μας χαρίσουν 7 όπερες. Μια ανεπανάληπτη συνεργασία στην οποία ο Μπελίνη συχνά λάμβανε μέρος στη δραματουργική εξέλιξη της πλοκής. Η πλοκή της πρώτης τους όπερας, ο Πειρατής, δεν απέχει πολύ από την ιστορία της όπερας Μπιάνκα και Φερνάντο, όμως η συμβολή του έμπειρου Ρωμάνη είναι καθοριστική, θα λέγαμε, για το σύνολο του έργου. Πάμε στην όπερα La Straniera, στην ξένη δηλαδή, φίλες και φίλοι, και πάμε να ακούσουμε την Ρενάτα Σκότο, μόνη της αυτή τη φορά, σε μια ανεπανάληπτη εκτέλεση, η οποία ουσιαστικά, όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, επαναφέρει την όπερα La Straniera στο προσκήνιο. Ακούμε το Un grido, io sento.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σφόδρη επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για ακεχηρία στη θάλασσα και καλεί τη Ρωσία να απαντήσει. Στην Ουάσιγκτον ο Κινέζος πρόεδρος, αύριο η συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός ομιλεί αυτή την ώρα σε ομογενειακή εκδήλωση. Συναγερμός στην Ικέα, οπλισμένος άντρας κρατάει όμηρο γυναίκα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Καλλικρατία, κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, η εμείς ή κανείς, ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού. Η υπέρ της άρσης ασυλίας Κωνσταντοπούλου η Βουλή σε δύο υποθέσεις απορρίφθηκαν τα αιτήματα για Λαζαρίδη και Αυγενάκη. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, ο νεκρός εντοπίστηκε το πρωί, γιατρός στο γραφείο του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 52χρονος χειριστής εξκαφέα, εργαζόταν κοντά στη Μονή Ιβύρων Αγίου Όρους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ο 14χρονος για την επίθεση με μαχαίρι εντός του σχολείου στο Λαγκαδά. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι, συντροφιά, είμαστε όλοι μαζί. Στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και τον Φάνη Λιάκο στη ρύθμιση του ήχου. Θυμίζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Μεγάλη χαρά να βλέπεις και μέσω του διαδικτύου βέβαια ότι υπάρχει κόσμος και από άλλες περιοχές, όπως ο αγαπημένος ο φίλος ο Βαγγέλης από την Πελοπόννησο, από την Καλαμάτα, στον οποίο στέλνουμε την καλησπέρα μας και μια γλυκιά αγκαλιά, η Ελένη, η Πατρίτσια, η φίλη μας η Τατιάνα από την Κέρκυρα, μια καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη, τον Στέλιο, τον Διονύση, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία. Μουσικό χαλί έχουμε από την όπερα «Il Pirata», ο πειρατής, φίλες και φίλοι. Μια όπερα που έκανε πρεμιέρα στις 27 Οκτωβρίου του 1827. Η αποδοχή από το κοινό του Μιλάνου ήταν μοναδική και οι ιστορικοί πλέον θεωρούν την ημερομηνία εκείνη την απαρχή της ρομαντικής εποχής του ιταλικού μελοδράματος. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των έργων του Μπελίνι είναι η συμφωνία μεταξύ λόγου και μουσικής. Τι γράφει στο ημερολόγιο του ο ίδιος? Μεγάλο μέρος της επιτυχίας εξαρτάται από την επιλογή ενός ενδιαφέροντος θέματος με αντιθέσεις, πάθη και ανατροπές που να αποδίδονται με αρμονικούς στίχους. Μετά κλείνομαι στο δωμάτιό μου και αρχίζω να απαγγέλω τους στίχους με όλη τη ζέση του πάθους και παρατηρώντας τους κυματισμούς της φωνής μου βρίσκω τα μουσικά μοτίβα που θα μεταδώσουν αυτό το πάθος στους άλλους. Αμέσως μετά ακολούθησε η όπερα «La Straniera», η ξένη δηλαδή. Θα μπορούσαμε να πούμε χωρίς υπερβολή ότι η επιτυχία θα ξεπεράσει κάθε προσδοκία. 30 συνεχείς παραστάσεις έφτασε, με πρεμιέρα στις 14 Φλεβάρι του 1829. Και όπως θα γράψουν οι εφημερίδες της εποχής εκθιάζοντας το έργο, θα συμβεί κάτι μοναδικό. Ξέρετε, στα χρόνια εκείνα τα ήθη στο θέατρο δεν επέβαλαν στο κοινό κάποια απόλυτη σιωπή, μη φανταστείτε, έτσι, όπως συνηθίζεται στις μέρες μας. Μη νομίζετε που στη Σκάλα υπήρχε τότε ο σημερινός ντεμέκ μουσικόφιλος που κάνει τον χαρακτηριστικό ήχο αν κάποιος εξέφραζε τη δυσαρέσκειά του για κάποιο έργο. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Αν το κοινό δεν σε ενέκρινε, την έβγαζες καθαρή με ένα απλό σούσουρο που σήμαινε «δεν θα πας μακριά». Στις 14 Φλεβάρι του 1829 όμως, φίλες και φίλοι, στην πρεμιέρα της «La Straniera», για πρώτη φορά στην ιστορία της Σκάλας επικράτησε σιωπή τάφου. Με το έργο αυτό, ο Μπελίνι και ο Ρωμάνι επιχειρούν μια στροφή προς τον κλασικισμό ή τουλάχιστον σε στοιχεία του κλασικισμού που έμειναν κατά κάποιο τρόπο στο επίκεντρο της δουλειάς τους. Μέχρι και την όρμα θα λέγαμε. Και ξέρετε, ένας από τους λόγους που έκαναν αυτήν την όπερα να μην ανεβαίνει και πολύ συχνά ήταν η δυσκολία στο να βρεθεί κατάλληλη πρωταγωνίστρια. Γι' αυτό επιλέξαμε, φίλες και φίλοι, νωρίτερα την εκτέλεση με την Ρενάτα Σκότο του 1968 από το Παλέρμο, διότι ήταν η Ρενάτα Σκότο η οποία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60 κατάφερε να αποδώσει με τρόπο μοναδικό τη «La Straniera» και να την βγάλει, θα έλεγε κανείς, από την ναφθαλήνη. Θα ακολουθήσει η «Τζάιρα» το 1829 για τα εγγένεια του θεάτρου της Πάρμας. Η αλήθεια είναι πως δεν είχε ιδιαίτερη επιτυχία και ένα χρόνο αργότερα ανατίθεται στον Μπελίνι η ετοιμασία μιας όπερας
για την περίοδο του καρναβαλιού της Βενετίας, μιας όπερας που θα ανέβαινε στο ιστορικό θέατρο La Fenice. Πολύ λίγο χρόνο είχε στη διάθεσή του ο Μπελίνι, μόλις 6 εβδομάδες. Τι είχε συμβεί? Ο Ρωμάνι το 1825 είχε γράψει για τον Νικόλα Βακάη το λιμπρέτο της όπερας Ιουλιέτα και Ρωμαίος. Είχε κρατήσει τα δικαιώματα ο Ρωμάνι. Σε αυτούς τους στίχους λοιπόν ο Ρωμάνι έκανε κάποιες μικρές αλλαγές και ο Μπελίνι, λογοποίησης όπως είπαμε χρόνου, χρησιμοποίησε και 8 κομμάτια από την Τζάιρα. Το αποτέλεσμα ήταν μια νέα όπερα με τίτλο «Η Καπουλέτη και η Μοντέκη». Παρόλο που το ύφος κάποιων κομματιών στερείται ομοιογένειας, οι αποστάσεις ανάμεσα στον λυρισμό του Τζιγκαρέλη, τον ρομαντισμό του Βακάη και τον νεοκλασικισμό του Ροσίνη γεφυρώνονται μέχρι την τελευταία σκηνή του τραγικού θανάτου των δύο άτυχων εραστών στον τάφο της οικογένειας των Καπουλέτη. Ξανά στα πρωτοσέλιδα ο Μπελίνι, οι εφημερίδες κάνουν λόγο για μια τεράστια επιτυχία, το κοινό παραλυρούσε και πλέον ο Μπελίνι, φίλες και φίλοι, πέραν το ότι αξίζει πραγματικά και το έχει αποδείξει, κοστίζει κιόλας. Να σκεφτείτε ότι είχε φτάσει σε διαφορά την αμοιβή του στο ποσό των 10.400 φράγκων, ποσό που δεν είχε δοθεί ποτέ σε κανέναν συνθέτη της όπερας. Μουσικά, εμείς τώρα φίλες και φίλοι πάμε στην όπερα την οποία θα συναντήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο, στην La Sonnambula, δηλαδή η Υπνοβάτης. Από την συγκεκριμένη όπερα ακούμε το κορυφαίο κομμάτι, το «A non credi a mirarti». Τραγουδά η Βραζιλιάνα, με εξαιρετικό τρόπο, η Βραζιλιάνα Μπιντού Σαγιαό.

Υπνοβάτης ήταν μια μεγάλη επιτυχία το 1831 στο Μιλάνο. Το λιμπρέτο βασίστηκε σε ένα μπαλέτο παντομίμα του 1827 του Γάλλου Jean Scribe σε μουσική του Daniel Auber. Βασισμένο βέβαια με τη σειρά του στην κωμωδία Vaudeville με τίτλο «La Somnambule» που είχε γράψει ο Scribe το 1819. Υπνοβάτης, αν τη μελετήσετε, θα δείτε πως έχει πολύ ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικά, θα λέγαμε, που είναι μοναδικά στο ιταλικό ρομαντικό μελόδραμα. Όπως το στυλ, μέχρι και την έως και αφελή απλότητα της παρτιτούρας. Όλα αυτά βέβαια βγαίνει από το ότι η προέλευση, όπως είπαμε, είναι από το χώρο του μπαλέτου. Αυτό το θέμα του τρυφερού έρωτα με τεμποδίων μεταξύ της Αμίνας και του Ελβίνο θα δώσει στον Μπελίνη την ευκαιρία να τονώσει την δικιά του λυρική φλέβα. Η μελωδία, ενδεχομένως έστω και σε αυτά τα 3-4 λεπτά, να μπορέσετε να διακρίνετε πως συνδυάζεται σε συνοχή με το θέμα, την ίδια ώρα που η ορχήστρα, όπως είπαμε, όπως οφείλει να κάνει στο ιταλικό μελόδραμα, περιορίζεται στο να συνοδεύει τη φωνή με μια αξιοθαύμαστη απλότητα. Και βέβαια το έργο αυτό κορυφώνεται σε αυτήν την θαυμάσια άρια, μια από τις πιο σημαντικές άρες για σοπράνο, αυτή που ακούσαμε πριν από λίγο, το «A non credea mirarti», το οποίο μάλιστα τραγουδά κάθε φορά η πρωταγωνίστρια ενώ υπνοβατεί. Είχε έρθει πια, φίλες και φίλοι, η σειρά της μεγάλης επιτυχίας. Είχε έρθει η σειρά της σημαίας του ιταλικού μελοδράματος, της Νόρμπα, σε λιμπρέτο του Φελίσιο Ρωμάνι. Για μια ακόμη φορά ο Ρωμάνι καταφεύγει σε μια πρόσφατη επιτυχία του γαλλικού θεάτρου, την τραγωδία σε 5 πράξεις Νόρμα του Αλεξάνδρ Σουμέ. Η γαλάτισσα αέρια Νόρμα έχει, κόντρα σε κάθε νόμο, αποκτήσει στα κρυφά 2 παιδιά με τον εραστή της, το Ρωμαίο κατακτητή Αμφίπατο Πολιώνε. Δυστυχώς όμως βλέπει τον σύντροφό της να απομακρύνεται για την ομορφιά μιας πιο νεαρής κοπέλας, ιέριας του ναού, της Ανταλτζίζα. Ο Μπελίνι, φίλες και φίλοι, με τον Φελίσιο Ρωμάνι ξαναφέρνουν αυτή τη φορά με έναν τρόπο αποθεωτικό και εξόχως πιο τραγικό μια παλιά πληγή στις ψυχές των γυναικών που είχε να κάνει με αυτό το αντίο που πολλοί άκουσαν επειδή το τέρι τους έπαψε να τους θεωρεί ελκυστικούς λόγω ηλικίας. Μία από τις κορυφαίες στιγμές της όπερας, όχι μόνο του ιταλικού μελοδράματος, της ιταλικής όπερας παγκοσμίως, με κορώνα βέβαια, την Άρια Καστανδίβα. Τη βραδιά, προσέξτε τώρα τι γίνεται, τη βραδιά της πρεμιέρας, ήταν τότε 26 Δεκεμβρίου του 1831, δεν έκανε μόνο κρύο έξω από την όπερα, έξω από το θέατρο, αλλά και μέσα στο θέατρο. Πολλοί ήταν οι λόγοι, ένας εξ αυτών το ότι η πρωταγωνίστρια δεν κατάφερε και πολλά πράγματα στην απόδοση της Άριας Καστανδίβα. Από την άλλη, το κοινό, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, αποτελούνταν από τους λεγόμενους κλακαδόρους των αντιπάλων του συνθέτη. Στα χρόνια εκείνα δεν ήταν μόνο ο Μπελίνι στην πιάστα, ήταν και άλλοι. Το λοιπόν, ο άλλος έστελνε τους δικούς του ανθρώπους είτε να κάνουν φασαρία και να χαλάσουν τη δουλειά, είτε να μείνουν καρφωμένοι στην κυριολεξία στη θέση τους, χωρίς να χειροκροτήσουν βέβαια, προκειμένου να δώσουν την αίσθηση στους ανθρώπους του τύπου και γενικότερα στην κοινωνία ότι το έργο δεν προκάλεσε το παραμικρό. Στη δεύτερη βραδιά η παράσταση ήταν πιο επιτυχημένη, δεν πήγανε κλακαδόροι, τα ψιλοβόλεψε και η πρωταγωνίστρια και το θέατρο, αλήθεια, ήταν γέμισε.
34 παραστάσεις έκανε η Νόρμα στην πρώτη της σεζόν στη Σκάλα και βέβαια, όσο περνούσαν τα χρόνια, γινόταν όλο και πιο δημοφιλής. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα κατακτήσει όλη την Ευρώπη. Και κάποια στιγμή θα περάσει στα χέρια ή μάλλον στη φωνή της Μαρίας Κάλλας, από όπου ακούμε την Καστανδίβα υπό τη διεύθυνση του μεγάλου μαέστρου Τούλιο Σεραφίν.

Πορεία, όχι μόνο στη μουσική γενικότερα, χωρίς αποτυχίες δεν υπάρχει, και μια τέτοια ήταν και η όπερα Beatrice di Tenda που παρουσιάστηκε στη Βενετία στις 16 Μάρτη του 1833. Στις 10 Απριλίου της ίδιας χρονιάς ο Μπελίνι φεύγει για το Λονδίνο για το ανέβασμα στο Βασιλικό Θέατρο των έργων του «Ο Πειρατής», «Η Καπουλέτη και η Μοντέκη» και βέβαια «Η Νόρμα». Η αγγλική πρωτεύουσα τον ενθουσίασε πάρα πολύ. Το λονδρέζικο κοινό όμως δεν ενθουσιάστηκε από αυτόν. Βλέπετε, το Λονδίνο, στο Λονδίνο μάλλον κυριαρχούσε ακόμη η μουσική του Ροσίνη. Θα έπρεπε να περάσει καιρός μέχρι να αγαπηθεί και ο Μπελίνι από τους Άγγλους. Φτάνουμε στον Αύγουστο του 1833, τελειώνει η σεζόν στο Λονδίνο και ο Μπελίνι φεύγει αυτή τη φορά για το Παρίσι, όπου μαζί με παλαιότερα έργα του ανεβάζει και το τελευταίο, συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 1835, το «Η Πουριτανή», που σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο κύκλος των γνωριμιών του μεγάλωνε στη γαλλική πρωτεύουσα, όμως ο Μπελίνι δεν γνώριζε ότι ένας άλλος κύκλος αυτός της ίδιας του της ζωής έκλεινε. Στις 23 Σεπτεμβρίου του 1835, σε ηλικία μόλις 34 χρόνων, ο Μπελίνι θα πεθάνει. Οι πρώτες φήμες έκαναν λόγο για ελονοσία, αλλά δεν ήταν έτσι. Οι περισσότεροι έκαναν μετά από καιρό λόγο για κάποιο χέρι που τον μισούσε και που του έριξε δηλητήριο την τελευταία νυχτιά από εκείνες τις σκοτεινές, νεφελώδεις και μοναχικές μέρες που ζούσε ουσιαστικά μόνος του. Ο Μπελίνι, όπως είπαμε και νωρίτερα, ήταν ένας πολύ ωραίος άνδρας και δεν αποκλείεται η ομορφιά εκείνη που το επέτρεπε να έχει όποια γυναίκα ήθελε, να προκάλεσε τη ζήλια, το μίσος και ενδεχομένως το θάνατό του από ελκώδη κολίτιδα, όπως γράφτηκε μετά την νεκροψία. Ο καθηγητής Νταλμάς θα σημειώσει. Το σηκώτη ήταν πιο μεγάλο από μια γροθιά. Μια γροθιά γεμάτη κίτρινο πίον. Ήταν όμως γεμάτες χρώματα, φίλες και φίλοι, παρτιτούρες του, και αυτό είναι που έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Και εμείς με μια άρια από αυτήν την τελευταία όπερα, την «Η Πουριτάνη», σας αποχαιρετούμε. Αουρελιάνο Περτίλε στο «Ατέ ο Χαρά». Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σε σπίτι στην οδό Σοφοκλέου στη Νίκαια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, ένας άνδρας κρατάει τη σύντροφό του μέσα στο σπίτι παρά τη θέλησή της, ενώ ισχυρίζεται ότι είναι οπλισμένος. Τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα φέρονται να έχουν ιστορικό ψυχιατρικής πάθησης. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ αναμένεται και διαπραγματευτής. Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε από το Βήμα το ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν, κατηγορώντας Ουάσιγκτον και Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. Θα απαντήσω στα ψέματα κατά του Ισραήλ, θα υπάρχουν εκπλήξεις, διαμήνυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν από την ομιλία του στον ΟΗΕ. Συνάντηση είχαν σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ και ο Αμερικανός ομολογός του Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μετά τη συνάντηση, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας δήλωσε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για μια περιορισμένη εκεχηρία που θα αφορά τα σιτηρά και την ενέργεια. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος στους ηγέτες των χωρών στα Ηνωμένα Έθνη, είπε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ναυτική εκεχηρία στη Μαύρη Θάλασσα με βάση τις προτάσεις της Αιγύπτου, της Ινδίας και της Τουρκίας και πρόσθεσε ότι τώρα εναπόκειται στη Ρωσία να απαντήσει. Στη Νέα Υόρκη, τον βασικό σταθμό της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ξεκίνησε σήμερα το πρόγραμμα των διμερών επαφών του στο περιθώριο της παρουσίας του στην Αμερικανική Μεγαλούπολη. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνει σειρά συναντήσεων με ξένους ηγέτες, καθώς και συμμετοχή σε σημαντικές διεθνείς και ομογενειακές εκδηλώσεις. Λίγο νωρίτερα, συμμετέχοντας στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την Παρακολούθηση και την Παρατήρηση των Ωκεανών, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι χώρα ηγέτιδα στο ναυτικό τομέα και έχει προτεραιότητα την προστασία των θαλασσών, ενώ αναφέρθηκε στη δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων, τονίζοντας ότι θα προστατεύσουμε τη δική μας θάλασσα. Η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι προγραμματισμένη για αύριο Πέμπτη. Το δίλημα «Η εμείς ή κανείς» έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν ώψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε σκληρή γλώσσα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταλογίζοντας το αλαζονία και ότι δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Εχμηρή ήταν η αντίδραση και του Πασόκ. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Καλλικράτεια. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 5. Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε οικία στο Δήμο Αλμοπία στην Πέλα. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από την Πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές σε οικίες. Θανάσιμος ήταν ο τραυματισμός του 52χρονου χειριστή εξκαφέα, ο οποίος έκανε εργασίες κοντά στην Ιερά Μονή Ιβύρων Αγίου Όρους και έπεσε σε παρακείμενο γκρεμό όταν το μηχάνημα εξετράπη. Ο 52χρονος μετά την ανάσυρσή του από πυροσβέστες μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Καριών χωρίς τις αισθήσεις του. Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στην επιχείρηση για την ανάσυρσή του συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία Καριών Αγίου Όρους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του εντός του σχολείου που φυτά σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Την απώλεια της συναδέλφου δημοσιογράφου Όλγας Γκάλη, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή έπειτα από χρόνια μάχης με τον καρκίνο, θρηνεί ο δημοσιογραφικός κόσμος. Τα ειλικρινή συλληπιτήριά της στους οικείους της εκφράζει η ΕΣΥΕΜΘ. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις και θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπωνύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

έτσι με το κόκκινο παλτό. Έκανε τα πάντα να φαίνονται πιο έντονα, πιο κίτρινα τα φύλλα, τα πιο πλέιτα η θάλασσα. Το σύννεφο στο βάθος πιο λευκό. Το κορίτσι με το κόκκινο παλτό σταμάτησε τα άλογα που τρέχανε στη σκέψη μου και λίγα μέτρα πριν από το γκρεμό. Με κοίταξε για λίγο επάνω από τον ώμο της. Συνέχισε το δρόμο της και έτσι απλά συνέχισα

στα μαλλιά. Έκανε τα πάντα να μοιάζουν πιο ξεκάθαρα. Πιο καθαρά ξεχώριζαν ανάμεσα στο πλήθος τα μεταμφιεσμένα.

κουκλάρο στα μαλλιά. Έκανε τα πάντα να μοιάζουν πιο ξεκάθαρα, πιο καθαρά ξεχώριζα. Ανάμεσα στο πλήθος τα μεταμφιεσμένα αρπακτικά. Το κορίτσι με το κόκκινο παλτό έτρεχε σαν βολίδα στη διπλανή λωρίδα. Απόγευμα στην Αττική Οδό με κοίταξε για λίγο. Επάνω από τον νόμο της συνέχισε το δρόμο της. Έτσι απλά συνέχισα κι εγώ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαστε στον 102. Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο. Ηλίας Σταμπουλής στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Και πάμε μαζί ως τις 10 το βράδυ. 693-0078-228. Ο αριθμός Viber που μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, οτιδήποτε θέλετε. Η βραδιά πια, γιατί έχει αρχίσει να ανοιχτώνει και σε λίγο θα αλλάξουμε και ώρα, οπότε θα στις 8 θα είναι ακόμα πιο νύχτα. Είναι υπέροχη, ιδανική, δεν κάνει ούτε πολύ ζέστη, ούτε ψύχρα, ένα αεράκι καταπληκτικό. Περπατά κόσμος στο κέντρο της πόλης και απολαμβάνει τη νύχτα, το απόγευμα, όπως θέλετε πείτε το. Και να σας πω εγώ, πέρα από για όσα σας ενημέρωσε ο Χρήστος Χατζημίσης νωρίτερα, ότι να ξέρετε αύριο, όχι σήμερα, αύριο Πέμπτη, θα έχουμε θέμα στον περιφερειακό και πάλι, συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια, λόγω εργασιών για το flyover λοιπόν, από τις 11 το βράδυ ως και τις 6 το πρωί, 5 το πρωί της επομένης, της Παρασκευή, θα έχουμε σταδιακό αποκλεισμό κυκλοφορία στην Ανατολική Περιφερειακή στη οδό στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων, εργασίες για το flyover που προχωρά και περιμένουμε και αυτό να μπει στη ζωή μας όταν με το καλό ολοκληρωθεί.

Και δεν μας έφταναν οι λύκοι και τα τσακάλια στη Χαλκιδική. Ξανά έχουμε κανονικά αγριογούρνα στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε λίγο καιρό, τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης, να τα δούμε. Χθες βράδυ εμφανίστηκαν στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών και μάλιστα σε κεντρικό δρόμο ολόκληρη αγέλη, μια οικογένεια που έκανε βόλτα αναζητώντας προφανώς τροφή και σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων φαίνεται να είναι τόσο εξοικειωμένα με την ανθρώπινη παρουσία που δεν παραξενεύονται, συνεχίζουν να κάνουν αυτό που έκαναν σαν να μην τρέχει τίποτα, ακόμη και από τα αυτοκίνητα δεν παραξενεύονται που διασχίζουν το δρόμο ανάμεσά τους, λες και είναι τίποτα οικόσιτα ζώα. Που στο κάτω-κάτω αυτό φαίνεται ότι είναι, εδώ δίπλα ζουν στο Σέιχ Σου και σύμφωνα με τους καθηγητές δεν αποκλείεται να είναι και ημίεμα κάποια από αυτά, να έχουν διασταυρώσει με οικόσιτα ζώα και πλέον να είναι συνηθισμένα στην παρουσία του ανθρώπου. Σε κάθε περίπτωση πάντως αυτό που οι επιστήμονες εφιστούν είναι μην πλησιάσετε όσο εξοικειωμένο και χαριτωμένο και αν το δείτε και σε καμία μα καμία των περιπτώσεων μην προσπαθήσετε να το ταΐσετε όποιο άγριο ζώο και να δείτε.

Ποιος θα με θυμάται όταν θα με πυρετώ? Που μείνε στο σώμα μόνο ένα.

Και αν είσαστε από αυτούς που λάβατε μηνύματα ή τέλος πάντων στη θηρία σας στο Gov ήρθε ένα αίτημα για να το διαβάσετε που αφορά την αλλαγή φιλοπορίας, μην τρομάξετε, δεν έγινε πόλεμος, δεν έγινε τίποτα, ούτε επιστράτευση, ούτε και αυτή γίνεται κάτι άλλο. Θεωρίες συνωμοσίας καλά κρατούν γενικά σε κάτι τέτοια πράγματα και όπως φαίνεται λοιπόν και με πληροφορίες από το Πεντάγωνο,

0: αυτών ότι αλλάζουν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία των εφέδρων. Σύμφωνα λοιπόν με το Πεντάγωνο, όλοι όσοι είναι σε κατάσταση εφεδρείας μπορεί να λάβουν ένα τέτοιο μήνυμα που θα τους εξηγεί τι πρέπει να κάνουν. Σε κάθε περίπτωση, όποιος έχει πράσινο ειδικό φύλλο πορείας, σημαίνει ότι ο έφεδρος έχει επιστρατευτική τοποθέτηση σε συγκεκριμένη μονάδα κατά κανόνα με καθήκοντα και ειδικότητα που σχετίζονται με τη στρατιωτική του εκπαίδευση. Αν βλέπω καλά, όπως μεταδίδει τώρα το Earth News, να διακόψω αυτό που λέω, έχει λήξει το περιστατικό ομοιρίας στη Νίκαια μετά από επέμβαση της αστυνομίας.
1: Δεν υπήρχε όπλο. Οπότε το θέμα έχει λήξει.
2: Αυτό είναι θετικό και... με την επέμβαση της αστυνομίας, όπως βλέπουμε και στα πλάνα που έχουμε σε απευθεία σύνδεση από το σημείο στο οποίο αναφέρεσαι, από τη Νίκαια. Θοδωρή, τελικά δεν χρειάστηκε διαπραγματευτής.
1: Ο διαπραγματευτής στο σημείο είχε κληθεί.
2: Είχε φτάσει.
1: Απλά αποφάσισε. Δεν έχουμε ακόμα ενημερωθεί, μας έχουν ακόμα πει από την αστυνομία αν πίστηκε ο ίδιος να ανοίξει ή μόνο με την επέμβαση.
2: Συλλέγεις τις πληροφορίες.
1: Κατέστη δυνατό αυτό.
2: Σε ευχαριστώ.
1: Η πληροφορία που έχουμε μέχρι τώρα είναι σε πρώτη φάση ότι...
0: Όπως ακούσαμε λοιπόν, ο Θοδωρής Παναγιωτίδης ζωντανά στο Earth News αυτή τη στιγμή έχει λήξει το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Νίκαια μετά από επέμβαση της αστυνομίας και όλα πήγαν καλά. Μάλιστα, αν πρόλαβα να ακούσω σωστά, δεν είχε καν όπλο ο δράστης που κρατούσε όμηρο τη γυναίκα του. Λέγαμε λοιπόν για τα φύλλα πορείας. Όσοι έχετε πράσινο, να ξέρετε ότι έχετε τοποθετηθεί σε συγκεκριμένη μονάδα. Το λευκό σημαίνει ότι βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής για μελλοντική τοποθέτηση σε μονάδα ανάλογα με τις ανάγκες. Όσον αφορά τώρα, για να ξέρετε, την ηλικία, λέει ότι οι πλήτες παραμένουν σε εφεδρεία μέχρι το 60ο έτος της ηλικίας τους. Για τους μόνιμους υπαξιωματικούς το όριο φτάνει στα 65 και για τους αξιωματικούς στα 68. Έχουμε ακόμα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έληξε το θρίλερ στην οικία, μπήκε η αστυνομία στο διαμέρισμα και συνελήφθη ο 49χρονος. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Καλλικράτεια. Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για εκεχηρία στη θάλασσα και καλεί τη Ρωσία να απαντήσει. Στην Ουάσιγκτον ο Κινέζος πρόεδρος, αύριο η συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς για τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, νεκρός εντοπίστηκε γιατρός στο γραφείο του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 14χρονος για την επίθεση με μαχαίρι εντός του σχολείου στο Λαγκαδά. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια.
3: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

ξεκινητάς. Ασπίδα μου αναστροφή ήταν η επιτάς. Όνειρα και δειμένη ήταν η επιτάς. Ελπίδα μου παράφορη ήταν η επιτάς.

Και επειδή πολλές φορές νομίζουμε ότι στους ελληνικούς δρόμους τουλάχιστον τα έχουμε δει όλα, καλησπέρα στην Στέλλα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα, στην Ζαχαρένια που μας ακούει από τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης και εύχεται καλή ακρόαση σε όλους, και στην Ατάσα που διευκρινίζει ότι τουλάχιστον στην ίδια δεν ήρθε αλλαγή φιλοπορίας, μόνο αυτό δεν έχει κάνει τη ζωή της, λέει, αλλά ποτέ δεν είναι αργά, Ατάσα. Για όλα υπάρχει χρόνος, για νέες εμπειρίες, έτσι και αλλιώς πλέον και οι γυναίκες είναι στρατεύσιμες, λέει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, οπότε μπορείς να το δοκιμάσεις και αυτό. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και τη συντροφιά. 693-0078-228, 693-0078-228, ο αριθμός του Viber του σταθμού, μπορείτε να στέλνετε εκεί μηνύματα, σας περιμένουμε για οτιδήποτε θέλετε να κοινοποιήσετε. Λοιπόν, εκεί που λέμε ότι τα έχουμε δει λοιπόν όλα στους ελληνικούς δρόμους, αυτό έλεγα, ήρθε ένα βίντεο από τα Τρίκαλα, το οποίο σ' αφήνει με ανοιχτό το στόμα. Ο οδηγός μπήκε σε κυκλικό κόμβο ανάποδα. Όταν λέμε ανάποδα, ο τύπος μπήκε από εκεί που ήταν να είναι η έξοδος και συνέχισε την πορεία αριστερόστροφα και όχι δεξιόστροφα, όσοι ήθιστε σε όλους τους κυκλικούς κόμβους της Ελλάδας. Μπορεί να νόμιζε ότι είναι στη Μεγάλη Βρετανία. Ευτυχώς δεν υπήρχε άλλο αυτοκίνητο εκείνη την ώρα. Υπάρχει βίντεο που δείχνει τον άνθρωπο αυτό. Ποιος το έγραψε το βίντεο δεν ξέρω. Που δείχνει να μπαίνει στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας από την έξοδο και να συνεχίζει ανενόχλητος κάνοντας κυκλική πορεία αριστερόστροφα. Μάλιστα, όταν φτάνει, όπως φαίνεται στο βίντεο, εκεί που ήθελε να βγει από τον κόμβο, συνειδητοποιεί ότι κάτι κάνει λάθος προφανώς, γιατί βλέπει και τα βελάκια εδώ δεξιά-αριστερά, τι γίνεται, και σου λέει τι κάνω τώρα. Αλλά απτόητο συνεχίζει, βγήκε ξανά από εκεί που ήθελε να βγει κόντρα στην τέτοια και δεν τρέχει τίποτα. Το βίντεο έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου, όπως είναι σαφές, όπως είναι προφανώς, και προσέξτε στους δρόμους. Άντε τώρα ήταν μόνος του και μπήκε ανάποδα στον κυκλικό κόμβο και δεν έτρεξε τίποτα. Ωστόσο, αν υπήρχαν άλλα αυτοκίνητα, σε κάθε περίπτωση πάντως, επειδή υπάρχει βίντεο στο οποίο φαίνονται και οι πινακίδες κυκλοφορίας και το βίντεο κυκλοφορεί, δεν αποκλείεται να του έρθει κλίση στο σπίτι.

Λοιπόν, και επειδή λέγαμε για τους δρόμους τους ελληνικούς, στον αντίποδα αυτού που πήγε ανάποδα στο κυκλικό κόμβο, υπάρχουν και δύο φίλοι που οδηγώντας σε ορεινό δρόμο χωρίς να διευκρινίζεται η περιοχή, έχουν ανεβάσει το βίντεο και αυτοί στα social, ήρθαν αντιμέτωποι εντός εισαγωγικών, κόλλησαν πίσω από ένα μεγάλο και βαρύ όχημα και αναγκαστικά, επειδή ήταν και ορεινός ο δρόμος, πήγαιναν με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Η ορατότητα ήταν δύσκολη όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσαν να προσπεράσουν και εκεί που ήταν να μείνουν καμιά ώρα εκεί πίσω περιμένοντας να ανοίξει ο δρόμος ή όχι, τι έκαναν οι δύο τύποι. Ο συνοδηγός έψαξε μέσω διαδικτύου και βρήκε την μεταφορική εταιρεία στην οποία εργαζόταν ο οδηγός, βρήκε και το κινητό του οδηγού του φορτηγού και τον πήρε τηλέφωνο. Και του εξήγησε ότι είμαστε δύο φίλοι, οδηγούμε ένα μικρό αυτοκίνητο που είναι πίσω από το φορτηγό σας και δεν μπορούμε να σας προσπεράσουμε γιατί ο δρόμος είναι στενός και δεν έχουμε ορατότητα, αν μπορείτε να μας βοηθήσετε. Ευγενικός ο οδηγός του φορτηγού, με το που είδε λίγο ένα μικρό πλάτωμα στο δρόμο, έκανε στην άκρη, τους έκανε και σήμα με το χέρι βλέποντας ότι από απέναντι δεν ερχόταν άλλα αυτοκίνητα και πέρασαν ανενόχλητοι. Αυτό θα πει savoir vivre στους ελληνικούς δρόμους.

Η Ελλάδα, η εθνική Ελλάδα ρίχνεται στη μάχη του Nations League και η ομάδα που έχουμε, τουλάχιστον όσον αφορά τη χρηματιστηριακή της αξία, σκορπά τρόμο. Σύμφωνα λοιπόν με το Transfer Mark που αποτιμά την αξία κάθε ποδοσφαιριστή, αυτή τη στιγμή οι ποδοσφαιριστές, η αξία της εθνικής ομάδας ανδρών ξεπερνά τα 320 εκατομμύρια ευρώ. 320 εκατομμύρια ευρώ. Πιο ακριβώς από όλους είναι ο Χρήστος Τζόλης, αποτιμάται στα 40 εκατομμύρια ευρώ, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στα 35, ο Βαγγέλης Παυλίδης στα 28, Μουζακίτης Κοστούλας Δουβίκας 25, Κουλιεράκης 20, Τζολάκης και Μαυροπάνος στα 18 εκατομμύρια ευρώ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από αυτή την εθνική λείπει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος φυσικά και με την παρουσία του θα ανέβαζε ακόμη περισσότερο το ρόστερ. Και το θέμα είναι πού αγωνίζονται αυτοί οι διεθνείς. Αγωνίζονται σε κορυφαία πρωταθλήματα του εξωτερικού και οι περισσότεροι και όχι στην Ελλάδα. Τζόλης, Καρέτσας, Κουλιεράκης, Μουστακίδης, Κοστούλας, Μαυροπάνος, Μανδάς. Όλοι βρίσκονται πλέον σε ομάδες του εξωτερικού και μάλιστα πρωταγωνιστούν πολλοί από αυτούς στις ομάδες τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια ομάδα με εμπειρία, για μια ομάδα η οποία έχει τις βάσεις να πρωταγωνιστήσει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Γι' αυτό να δούμε πώς θα πάει στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Αύριο λοιπόν στις 21:45 ο πρώτος αγώνας με τη Σερβία εκτός έδρας. Στη συνέχεια πάμε 27 του μηνός στη Γερμανία για να παίξουμε με τους Γερμανούς και τα επόμενα δύο παιχνίδια είναι στην Ελλάδα, 1η-10η με Ολλανδία και 4η Ελλάδα-Γερμανία, και οι δύο αγώνες αυτοί θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη στο γήπεδο της Τούμπας, οπότε είναι μια ευκαιρία. Όσοι θέλετε, φροντίστε από τώρα να προμηθευτείτε εισιτήρια για να τους απολαύσετε από κοντά.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έληξε η επιχείρηση της αστυνομίας στην Νίκαια για την υπόθεση ομοιρίας που είχε σημάνει συναγερμό σε διαμέρισμα στην οδό Σοφοκλέως 20. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η 44χρονη γυναίκα άνοιξε τελικά την πόρτα στους αστυνομικούς, οι οποίοι κατάφεραν να μπουν στο διαμέρισμα όπου βρισκόταν μαζί με τον 49χρονο σύζυγό της. Το ζευγάρι μεταφέρεται σε ψυχιατρική κλινική, καθώς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την αστυνομία. Στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι μια ήσυχη ειρηνική χώρα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα δεχθούμε να μας απειλεί ο οποιοσδήποτε, και αυτό είναι απολύτως σαφές. Και επεσήμανε ότι την άνοιξη του 2027 θα έχουμε την πρώτη ερευνητική προσέγγιση, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια γεώτρηση για φυσικό αέριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε όσους έχουν δικαίωμα ψήφου να συμμετάσχουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα και υποστήριξε πως επιδιώκουμε τρίτη θητεία για να αλλάξουμε τη χώρα. Νωρίτερα, μιλώντας σε εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας, ο Ocean Eye είχε τονίσει ότι είμαστε μια χώρα ηγέτιδα στο ναυτικό τομέα. Έχουμε μια από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές σε σχέση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη δημιουργία 2 θαλασσίων πάρκων στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Αιγαίο, επισημένοντας πως η προστασία τους είναι ευθύνη και στρατηγική προτεραιότητα. «Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας», δήλωσε από το Βήμα του ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν, κατηγορώντας Ουάσιγκτον και Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική Αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. «Θα απαντήσω στα ψέματα κατά του Ισραήλ, θα υπάρξουν εκπλήξεις», διαμήνυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν από την ομιλία του στον ΟΗΕ. Συνάντηση είχαν σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ και ο Αμερικανός ομολογός του Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μετά τη συνάντηση, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας δήλωσε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για μια περιορισμένη εκεχηρία που θα αφορά τα σιτηρά και την ενέργεια. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος στους ηγέτες των χωρών στα Ηνωμένα Έθνη, είπε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ναυτική εκεχηρία στη Μαύρη Θάλασσα με βάση τις προτάσεις της Αιγύπτου, της Ινδίας και της Τουρκίας, και πρόσθεσε ότι τώρα εναπόκειται στη Ρωσία να απαντήσει. Το δίλημα «Ή εμείς ή κανείς», έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν όψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε σκληρή γλώσσα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταλογίζοντας του αλαζονία και ότι δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Εχμηρή ήταν και η αντίδραση του Πασόκ. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας στη Χαλκιδική. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης πυροδότησε στην Επιτροπή της Βουλής διάταξη που προβλέπει την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης στο ΠΚΠ για την περίοδο 2018-2022. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκτός του ΚΚΕ που καταψήφισε, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην αυριανή συζήτηση και ψήφισή του από την Ολομέλεια. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιος Καβαδάς, διαβεβαίωσε ότι η ηγεσία του Υπουργείου θα προχωρήσει σε βελτιωτικές αλλαγές, τις οποίες θα παρουσιάσει αύριο ο Υπουργός. Θανάσιμος ήταν ο τραυματισμός του 52χρονου χειριστή Εξκαφέα, ο οποίος έκανε εργασίες κοντά στην Ιερά Μονή Ιβύρων Αγίου Όρους και έπεσε σε παρακείμενο γκρεμό όταν το μηχάνημα εξετράπη. Στην επιχείρηση για την ανάσυρσή του συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καριών Αγίου Όρους. Την απώλεια της συναδέλφου δημοσιογράφου Όλγας Γκάλη, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή έπειτα από χρόνια μάχης με τον καρκίνο, θρηνεί ο δημοσιογραφικός κόσμος. Τα ειλικρινή συλληπιτήριά της στους οικείους της εκφράζει η ΕΣΥΕΜΘ. Και ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο γενικά έθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη. Μια ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
5: Ταξίδια στο παρελθόν.
4: Μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102 με Ηλία Σταμπουλή και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που αυτή την ώρα μας ακούει πάντα από το αυτοκίνητο και στην Ευτυχία που χθες έβαλε στον εαυτό της απουσία μόνη της. Καλησπέρα και πάλι εδώ με τη χθεσινή απουσία λέει. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά, για τα μηνύματά σας, για την παρέα. 693-0078-228 693-0078-228 για να μας στείλετε και τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, και μιας και λέγαμε πριν από το δελτίο ειδήσεων για αθλητικά, θα πούμε τώρα και για ΠΑΟΚ και Άρη. Και μάλιστα από το ποδόσφαιρο θα πάμε στο μπάσκετ, καθώς πλησιάζουμε στην επίσημη έναρξη του EuroCup. Οι στοιχηματικές πλατφόρμες έχουν βγάλει τις αποδόσεις για τον επόμενο νικητή της διοργάνωσης και στις δύο πρώτες θέσεις φιγουράρουν οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης. Οι δύο ΠΑΟΚ και Άρης λοιπόν είναι μπροστά. Ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του τροπαίου. Η απόδοση είναι στο 3,25 και ο Άρης δεύτερος με 4 είναι η απόδοση που του δίνουν οι στοιχηματικές εταιρείες. Η πρώτη τετράδα των φαβορεί συμπληρώνεται από δύο πολύ ισχυρές ομάδες. Η Μπαχτσέσεχήρ από την Τουρκία τρίτη θέση με 5,5 και η Χαπόελ Ιερουσαλήμ με 8,5. Η θεαματική αύξηση του μπάτζετ και η σημαντική ενίσχυση του ρόστερ και των δύο ομάδων της Θεσσαλονίκης φαίνεται πως έπαιξαν καθοριστικό ρόλο έτσι ώστε να τους δίνουν ξεκάθαρο προβάδισμα για την διεκδίκηση και την κατάκτηση του τροπαίου. Άλλωστε είχαμε και δείγματα γραφής τόσο από τον ΠΑΟΚ στο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος όσο και στον Άρη από τα φιλικά και είδαμε δύο ομάδες που δεν έχουν καμία μα καμία σχέση με τις περσινές. Είδαμε δύο ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά νομίζω και στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Λοιπόν, όπως κάθε μέρα ο Δημήτρης Πολυζωίδης στις 3.30 τα ξημερώματα έριξε στην Ερέτρια το σκάφος του, το μικρό ξύλινο σκάφος του, για να πάει για ψάρεμα. Ολοκλήρωσε σε 6,5 ώρες τη ψαριά, συνεχή ναυτιλιακή και αλευτική δραστηριότητα, όπως είναι πιο επίσημο, και στη συνέχεια βγήκε στην ακτή για να πουλήσει τα ψάρια που έπιασε. Αυτό θα ήταν μια οποιαδήποτε συνηθισμένη ιστορία αν ο ψαράς δεν ήταν 92 ετών. Ο κύριος Πολυζωίδης λοιπόν, και έχει καταθέσει ο ίδιος ο γιος του τα χαρτιά προκειμένου να γίνει ο γυραιότερος ψαράς στο βιβλίο ρεκόρ των Guinness. Μάλιστα, στο σκάφος τη συγκεκριμένη φορά βρίσκονταν και 3 αυτόπτες μάρτυρες. Είναι προϋπόθεση έτσι ώστε να πιστοποιήσουν ότι ο ίδιος το έκανε μόνος του χωρίς καμιά βοήθεια, προκειμένου να τεθεί υποψηφιότητα για το βιβλίο Guinness. Ο σκοπός της υποβολής του αιτήματος είναι να εξεταστεί από τον οργανισμό η επίδοση, και εφόσον προτηρούνται όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να αναγνωριστεί επίσημα και διεθνώς ότι ο 92χρονος είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία εν ενεργεία ψαράς. Ωραίο αυτό, αλλά να, τέτοια βλέπουν και θα μας βάζουν να δουλεύουμε μέχρι τα 100.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έληξε το θρίλερ στην Ικαία, μπήκε η αστυνομία στο διαμέρισμα και συνελήφθη ο 49χρονος. Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για εκεχηρία στη θάλασσα και καλεί τη Ρωσία να απαντήσει. Στην Ουάσιγκτον ο Κινέζος πρόεδρος, αύριο η συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός ομιλία σε ομογενειακή εκδήλωση. Την ακλόνητη αποφασιστικότητά του για την επανένωση του νησιού επεσήμανε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στον ΟΗΕ. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά, 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, και μιας και λέγαμε νωρίτερα ότι η Εθνική θα αντιμετωπίσει την Γερμανία στο Nations League, ο Jürgen Klopp, ο οποίος έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία της National Mannschaft, έχει πλέον αλλάξει ήθη και έθιμα. Ο πρώην τεχνικός της Liverpool, λοιπόν, έχει θέσει 4 απαράβατους κανόνες στις αποστολές. Για αρχή, λέει, είναι αδιαπραγμάτευτο ότι η ομάδα τρώει μαζί στις αποστολές. Με την προηγούμενη τεχνική ηγεσία, οι ποδοσφαιριστές μπορούσαν να κατέβουν ό,τι ώρα ήθελαν μεταξύ των 7 το απόγευμα και 8 το βράδυ για να φάνε. Πλέον με τον Κλοπ, 7 η ώρα, όποιος έφαγε, έφαγε. Μετά δεν έχει. Επίσης, απαγορεύονται τα κινητά πριν από τους αγώνες. Θέλει να έχουν οι παίκτες προσήλωση και συγκέντρωση, οπότε τέρμα η χρήση social και κινητών. Και στο ξενοδοχείο, τέλος οι επισκέψεις κομωτών πριν από τους αγώνες. Όποιος θέλει να περιποιηθεί μαλλί, πριν κλειστούν στο ξενοδοχείο οι ποδοσφαιριστές. Και τέλος και οι συγγενείς και φίλοι. Οι επισκέψεις στο ξενοδοχείο θα περιοριστούν κατά τη διάρκεια των μεγάλων διοργανώσεων και μόνο έπειτα από συνεννόηση. Και δεν είναι μόνο αυτός που έχει βάλει όρους, και ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος ανέλαβε την Εθνική Γαλλίας, έχει βάλει και ο ίδιος όρους. Ένας από τους καινούργιους που έβαλε είναι: απαγορεύονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κάμερες όταν είναι να μαζευτούν στο προπονητικό κέντρο της Εθνικής Γαλλίας οι ποδοσφαιριστές. Και αυτό γιατί, επειδή κατά το προηγούμενο διάστημα, όταν ήταν να παίξει η Εθνική Γαλλίας και συγκεντρώνονταν κάμερες έξω από το προπονητικό κέντρο, οι ποδοσφαιριστές ήταν λες και έκαναν πασαρέλα, φορούσαν τα καλύτερά τους ρούχα και περνούσαν μπροστά από τις κάμερες εν είδη επίδειξη μόδας. Ωστόσο, ο Ζινεντίν Ζιντάν, τέλος, οι κάμερες απομακρύνονται. Και επίσης και οι συνεντεύξεις. Όχι αυτές που απαιτούνται από τις διεθνείς διοργανώσεις, αλλά ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι οι δικές του συνεντεύξεις θα είναι μετρημένες και σίγουρα δεν θα είναι σε αυτή τη διοργάνωση.

Δεν ξέρω πώς γνωρίζετε τον Φαΐκ Μπολκιάχ, αλλά αν δεν το ξέρετε, είναι διάσημος και ποδοσφαιριστής. Βέβαια, δεν είναι διάσημος επειδή είναι ποδοσφαιριστής, αλλά είναι διάσημος για άλλο λόγο. Ο 28χρονος λοιπόν, ο οποίος έχει και 6 συμμετοχές με την εθνική ομάδα του Μπρούνεϊ, της οποίας είναι και αρχηγός, αναδείχθηκε μέσα από τις ακαδημίες των Νιούμπερι, Southampton, Chelsea και Leicester, ενώ κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει αγωνιστεί στη Μαρίτιμο, Κμπούρι και Ρατσαμπούρι, από την οποία το συμβόλαιό του έληξε και έτσι έχει μείνει χωρίς ομάδα. Ωστόσο, διάσημος δεν είναι για τις ποδοσφαιρικές του επιδόσεις, αλλά γιατί, σύμφωνα με την αποτίμηση, φέρεται να έχει περιουσία 18,896 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ο πλουσιότερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Είναι ανιψιός του Σουλτάνου του Μπρούνεϊ, έχει γεννηθεί στις 9 Μαΐου του 1998 στο Λος Άντζελες. Είναι γιος του πρίγκιπα Τζέφρι Μπολκιάχ, έχει μια δίδυμη αδερφή και τουλάχιστον 15 ετεροθαλή αδέλφια από την πλευρά του πατέρα του. Έχει σχεδόν 19 εκατομμύρια δισεκατομμύρια ευρώ και έχει μείνει από ομάδα. Αγόρασε μια ομάδα και παίξε, ρε μεγάλε.

Λοιπόν, και ένας τύπος στην Κίνα έψαξε να δει, αφού άλλαξε 7 δουλειές, τι δουλειά θα κάνει, και από εδώ από εκεί εμπνεύστηκε λοιπόν του τι δουλειά θα κάνει, αφού είναι ένα βίντεο με μια γυναίκα να ξύνει την πλάτη του συζύγου της, και όταν είδε ότι στα σχόλια έγραφαν αρκετοί ότι θα πλήρωναν κάποιος να τους προσφέρει αυτή την υπηρεσία, έκανε λοιπόν ένα μαγαζί που ξύνει κόσμο. Ναι, ακριβώς, και μάλιστα όχι το έκανε, είναι και ιδιαίτερα επιτυχημένο, αφού στο παρελθόν, όπως σας είπα, δεν είχε καταφέρει να βρει μια δουλειά. Έχει κάνει ήδη το πρώτο κατάστημα και ήταν τόσο επιτυχημένο που έκανε και δεύτερο. Βγάζει κερδοφορία ήδη, παρότι ξεκίνησε τον Μάιο, και θέλει να το επεκτείνει ακόμη περισσότερο. Όπως λέει, οι άνθρωποι στις μεγάλες πόλεις έχουν γενικά υψηλά επίπεδα στρες και η ζήτηση για αυτού του είδους στην υπηρεσία είναι μεγάλη, γιατί σύμφωνα με όσα του λένε οι πελάτες είναι χαλαρωτική. Οι πελάτες πηγαίνουν και ο τύπος και τα μέλη του προσωπικού χρησιμοποιούν, λέει, ειδικά πλαστικά νύχια για να τους ξύνουν στο σώμα. Μάλιστα, μελέτησε και διαφορετικές τεχνικές ξυσίματος και δημιουργεί ακόμα και τις δικές του, καθώς δεν υπήρχε αντίστοιχη υπηρεσία. Πόσο σας χρεώνει? 40 ευρώ την ώρα για να σας ξύνει. Και άντε να πεις αυτόν τον άνθρωπο που έχει ολόκληρο μαγαζί ότι τεμπελιάζει και όλη μέρα ξύνεται.

Καλησπέρα στην Ιωάννα που στην εκπνοή στέλνει την καλησπέρα της και στην Έφη, η οποία με αφορμή τον πλουσιότερο ποδοσφαιριστή του κόσμου που έμεινε χωρίς ομάδα, λέει στεναχωριόμαστε κι εμείς με κάτι πεζά πράγματα και αγνοούμε τα δράματα των Ζάμπλουτουν. Τέτοιοι είμαστε. Καλησπέρα στη Λήξη. Καλησπέρα λοιπόν. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 693-0-078-228. Είναι το Viber του 102. Θα είναι εδώ ο Γιάννης Παπαδόπουλος ως τα μεσάνυχτα με τη νυχτερινή βάρδια για να τα υποδεχτεί και να τα μεταδώσει. Και ακολουθεί μετά από το fade out που ολοκληρώθηκε και σήμερα το βράδυ ο Χρήστος Χατζημίσης με δελτίο ειδήσεων αναλυτικό και όπως σας είπα μετά ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ευχαριστώ πολύ Ηλία Σταμπουλή που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Θα τα πούμε αύριο στις 8 στον 102. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έληξε το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Νίκαιας, με τους αστυνομικούς να καταφέρουν να μπουν στο διαμέρισμα και να συλλαμβάνουν τον 49χρονο που φέρεται να κρατούσε όμηρο την 44χρονη σύζυγό του. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις καθώς και ειδικός διαπραγματευτής. Μετά από συνομιλία που είχε ο 49χρονος με τον διαπραγματευτή, πίστηκε να ανοίξει την πόρτα στους αστυνομικούς και να δοθεί ένα αίσιο τέλος στην υπόθεση. Σημειώνεται ότι κατά την έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι δεν εντοπίστηκε κάποιο όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο 49χρονος όσο και οι 44χρονοι φέρονται να έχουν ιστορικό ψυχιατρικής πάθησης. Στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι μια ήσυχη ειρηνική χώρα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα δεχθούμε να μας απειλεί οποιοδήποτε, και αυτό είναι απολύτως σαφές. Και επεσήμανε ότι την άνοιξη του 2027 θα έχουμε την πρώτη ερευνητική προσέγγιση, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια γεώτρηση για φυσικό αέριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε όσους έχουν δικαίωμα ψήφου να συμμετάσχουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα και υποστήριξε πως επιδιώκουμε τρίτη θητεία για να αλλάξουμε τη χώρα. Νωρίτερα, μιλώντας σε εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye, είχε τονίσει ότι είμαστε μια χώρα ηγέτιδα στο ναυτικό τομέα. Έχουμε μια από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές σε σχέση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη δημιουργία δύο θαλασσίων πάρκων στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Αιγαίο, επισημένοντας πως η προστασία τους είναι ευθύνη και στρατηγική προτεραιότητα. «Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας», δήλωσε από το Βήμα του ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν, κατηγορώντας Ουάσιγκτον και Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική Αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. «Θα απαντήσω στα ψέματα κατά του Ισραήλ, θα υπάρξουν εκπλήξεις», διαμήνυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν από την ομιλία του στον ΟΗΕ. Συνάντηση είχαν στη Νέα Υόρκη ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ και ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μετά τη συνάντηση, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας δήλωσε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για μια περιορισμένη εκεχηρία που θα αφορά τα σιτηρά και την ενέργεια. Ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος στους ηγέτες των χωρών στα Ηνωμένα Έθνη, είπε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ναυτική εκεχηρία στη Μαύρη Θάλασσα με βάση τις προτάσεις της Αιγύπτου, της Ινδίας και της Τουρκίας, και πρόσθεσε ότι τώρα εναπόκειται στη Ρωσία να απαντήσει. Την ακλόνητη αποφασιστικότητά του για την επανένωση του νησιού επεσήμανε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τόνισε ότι βασιζόμαστε σε ένα διεθνές σύστημα στο οποίο γίνονται σεβαστά η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα, συμπληρώνοντας πως απαιτούμε την προστασία των δικαιωμάτων κάθε κράτους. Το δίλημα «Ή εμείς ή κανείς», έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν ώψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε σκληρή γλώσσα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταλογίζοντας το αλαζονία και ότι δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Εχμηρή ήταν η αντίδραση και του Πασόκ. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης πυροδότησε στην Επιτροπή της Βουλής διάταξη που προβλέπει την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης στο ΠΚΠ για την περίοδο 2018-2022. Υπέρ της αρχής του ταχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκτός από το ΚΚΕ που καταψήφισε, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην αυριανή συζήτηση και ψήφισή του από την Ολομέλεια. Θανάσιμος ήταν ο τραυματισμός του 52χρονου χειριστή εξκαφέα, ο οποίος έκανε εργασίες κοντά στην Ιερά Μονή Ιβύρων Αγίου Όρους και έπεσε σε παρακείμενο γκρεμό όταν το μηχάνημα εξετράπη. Την απώλεια της συναδέλφου δημοσιογράφου Όλγας Γκάλη, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή έπειτα από χρόνια μάχης με τον καρκίνο, θρηνεί ο δημοσιογραφικός κόσμος. Τα ειλικρινή συλληπιτήριά της στους οικείους της εκφράζει η ΕΣΥΕΜΘ. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο γενικά αιθρίος καιρός με λίγες παραδοτικές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες παραδοτικές νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες, με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Πιάνω,
6: πιάλο,
5: βάζω,
6: το κεφάλι,
5: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Ακριβώς τα μισά της εβδομάδας, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, θα τον χαιρετήσουμε σε λίγο το Σεπτέμβριο και θα μπούμε πιο βαθιά στο φθινόπωρο. Ένα φθινόπωρο που θα θυμίζει παλαιότερες δεκαετίες. Τα προγνωστικά μοντέλα των μετεωρολόγων έδειξαν ότι το φετινό φθινόπωρο θα έχει πολλές βροχές, θα πέσει πολύ νερό στη χώρα μας. Ευτυχώς, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε ξεχάσει τι θα πει φθινόπωρο και άνοιξη. Ξεχάσαμε τι θα πει ενδιάμεση εποχή δηλαδή. Πάντως αύριο θα έχουμε καλό καιρό, από Παρασκευή όμως θα έχουμε μερικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική περισσότερο. Νυχτερινή βάρδια, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ηλίας Σταμπούλης στον ήχο. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Ξεκινάμε.

Δεν ζητάμε πολλά, να περάσει μια μέρα που να μην υπάρχει μια είδηση που να δείχνει ότι η ψυχική υγεία των ανθρώπων εκεί έξω δεν είναι και πολύ καλά. Αναφέρομαι στο γεγονός στην Νίκαια, όπου ένας 49χρονος κρατούσε όμηρο τη σύζυγό του 44 ετών. Μετά από επιχείρηση της Ελλάς είχα μέσιο τέλος. Συνέλευσαν και οι δύο, θα οδηγηθούν για ψυχιατρική γνωμάτευση σε ψυχιατρική κλινική για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνουν. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες από τους γείτονες που λένε ότι τις τελευταίες τρεις ημέρες υπήρχαν έντονοι καυγάδες μεταξύ του ζευγαριού. Συγκεκριμένα λένε ακούγαμε ουρλιαχτά. Κανείς φυσικά δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη. Δόξα τω Θεώ όμως, τουλάχιστον δεν είχαμε κάποιο θύμα. Και λέω δόξα τω Θεώ, γιατί δεν βλέπουμε και λίγα τον τελευταίο καιρό. Το πρώτο μήνυμα έχει έρθει. Η Δέσποινα ζητάει από την Kylie Minogue το Can't Get You Out of My Mind. Θα το βρεις. Μέχρι να το βρει ο Ηλίας, να σας πούμε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι της Kylie Minogue κυκλοφόρησε σαν σήμερα πριν από 25 χρόνια. Ακριβώς. Το 2001. Είναι όχι μόνο ένα από τα πιο πετυχημένα τραγούδια της Kylie Minogue, αλλά είναι μέσα στα 10 πιο εμπορικά pop τραγούδια όλων των εποχών. Έχει πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα και έχει και μερικά ρεκόρ. Έχει γίνει νούμερο 1 ταυτόχρονα σε 40 χώρες. Απίστευτο. Έχει 1 δισεκατομμύριο streaming στο Spotify. Τι άλλο έχει? Την πρώτη μέρα που κυκλοφόρησε στη Μεγάλη Βρετανία πούλησε 306.000 αντίτυπα. Φοβερό ποσό. Και η Kylie Minogue έχει επίσης ένα φοβερό ρεκόρ. Έχει κατακτήσει την κορυφή του Billboard 100 στις ΗΠΑ σε 5 διαφορετικές δεκαετίες. Άλλες 2 γυναίκες το έχουν καταφέρει αυτό. Η μία είναι φυσικά η Madonna και η άλλη είναι η Cher. Οι δύο αυτές τραγουδίστριες είναι λίγο περισσότερο πετυχημένες από την Kylie, γιατί το έχουν καταφέρει σε 6 διαφορετικές δεκαετίες. Φοβερά νούμερα, φοβερά ρεκόρ, μια πάρα πολύ συμπαθέστατη pop τραγουδίστρια που μας έχει χαρίσει πολύ ωραία τραγούδια, πολύ ωραία χορευτικά τραγούδια. Το έχουμε, Ηλία. Πάμε να τα ακούσουμε και το αφιερώνουμε στη Δέσποινα.

Σκηνές από δυστοπική ταινία είχαμε χθες στη Χαριλάου. Μια ντουζίνα αγριογούρωνα έκανε βόλτα στους δρόμους της Χαριλάου. Υπάρχει και αντίστοιχο βίντεο, μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο. Τα πολύ χαριτωμένα κατά τα άλλα άγρια ζώα δεν ενόχλησαν κανένα, περπάτησαν και αναζητούσαν τροφή. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ, λέει, ο πληθυσμός τους μετά τα lockdown που είχαμε. Και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γιατί δεν βρίσκουν τροφή. Γι' αυτό κατεβαίνουν προς τα κάτω μέσα στους ανθρώπους. Δεν είναι ότι μας συμπαθούν και μας θέλουν να μας βλέπουν. Έχει έρθει και ένα ακόμη μήνυμα, λέει, από την Όλγα, που μας λέει ότι θα πάει στο ΆΚΑ να δει την Άννα Βύση. Όλγα μου, στο εύχομαι από καρδιάς. Έχει βγει από την μετεωρολογική υπηρεσία μεγάλη πιθανότητα να βρέξει στην Αθήνα και να βρέξει αρκετά. Μιλάω για μια μικρή μπόρα των 5 λεπτών. Οπότε σου εύχομαι να μην περάσει από το ΆΚΑ η βροχή, γιατί στην Αθήνα θα βρέξει σίγουρα. Ας είμαστε αισιόδοξοι, μην το βλέπεις έτσι. Πάνε και θα δούμε τι θα γίνει. Σας είπαμε χθες στα πολύ γρήγορα ότι υπάρχει κάτι επιτίδη, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει αρχίσει και στέλνει σε πάρα πολύ κόσμο χιλιάδες SMS και email με φύλλα πορείας σε έφεδρους μέσα από το gov.gr. Οι επιτίδιοι σας στέλνουν κάποιο link που λέει πατήστε εδώ πέρα για να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας. Αν το πατήσετε θα πέσετε πολύ πιθανότατα θύμα απάτης, γι' αυτό μεγάλη προσοχή. Υπάρχει όντως αυτό, το Υπουργείο έστειλε τα SMS και τα email, αλλά δεν σας ζητάει να πατήσετε κάποιο link, σας οδηγεί στο gov.gr, το οποίο είναι ένα ασφαλέστατο site. Γιατί όμως έχει γίνει αυτή η μαζική αποστολή ειδικών φύλων πορείας? Πολλοί στα social media βγήκαν και είπανε ότι τους κατέβει, δηλαδή ότι η κυβέρνηση στέλνει τα SMS γιατί πάμε σε πόλεμο με τους Τούρκους. Συγκεκριμένα λένε υπάρχει μια ύποπτη έντονη κινητικότητα. Τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπως οφείλει, ανατακτά χρονικά διαστήματα ζητάει να επικαιροποιηθούν κάποια στοιχεία από τους εφέδρους. Πού μένουνε, αν μένουν Ελλάδα, γιατί στο μεσοδιάστημα πάρα πολλοί κόσμος έχει φύγει στο εξωτερικό. Τους δίνει και κάποιες οδηγίες, δηλαδή τι πρέπει να κάνουν. Επικαιροποιεί το χρώμα του φύλου πορείας, δηλαδή άλλοι έχουν πράσινο, άλλοι έχουν βυσσινή, άλλοι έχουν λευκό. Όλα αυτά τα στρατιωτικά, αν δεν έχετε πάει στρατό, δεν χρειάζεται να τα ξέρετε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έληξε το θρίλερ στην Νίκαια, μπήκαν οι αστυνομικοί στο διαμέρισμα και συνελήφθη ο 49χρονος. Διεκδικούμε μια τρίτη κυβερνητική θητεία για να αλλάξουμε τη χώρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν. Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για εκεχηρία στη θάλασσα και καλεί τη Ρωσία να απαντήσει. Την ακλόνητη αποφασιστικότητά του για την επανένωση του νησιού επεσήμανε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στον ΟΗΕ. Ζούμε σε εποχή πολεμικής προετοιμασίας στα πρόθυρα ενός ιμπεριαλιστικού γενικευμένου πολέμου. Η μελέτη της ιστορίας είναι οδηγός για τους αγώνες, δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήριξη.

0: βιώσει την ιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η Χρυσάνθη μας στέλνει τα χαιρετίσματά της και τη στάντα αποδίδουμε. Έγινε μια ψηφοφορία παγκοσμίως για το ποιος έχει την πιο σεξι φωνή στους άντρες παγκοσμίως. Και φυσικά μάλλον δεν μας έβαλαν μέσα εμένα και το Χρήστο στην έρευνα, αλλιώς θα ήμασταν μέσα στην πρώτη πεντάδα, πιστεύω. Τα αποτελέσματα κρύβουν τουλάχιστον μία έκπληξη, δηλαδή εγώ έπαθα ένα σοκ. Ο πιο σεξι άντρας ως προς τη φωνή του ψηφίστηκε ο Μπαράκ Ομπάμα. Εγώ δεν θα το περίμενα με τίποτα. Έβαλα να τον ακούσω, έχει ωραία φωνή, αλλά δεν μου βγάζει κάτι το θελκτικό. Δεύτερος ήταν ο Τζέραρντ Μπάτλερ, ο Λεωνίδας από τους 300, αν δεν σας λέει κάτι το όνομα. Και τρίτος ήταν ο Τζέισον Μωμόα, ο Aquaman, από την ταινία του Hollywood. Και οι τρεις, λέει, έχουν ένα εξής χαρακτηριστικό. Εκπέμπουν η φωνή τους στα 95 Hz. Μετρήσαν δηλαδή οι επιστήμονες. Οι γυναίκες, λέει, προτιμούν τις βαθιές, τις βαθύτερες φωνές, γιατί τις συνδέουν στο μυαλό τους με σωματική ισχύ και δύναμη. Μα σαν να με περιγράφει το ρεπορτάζ, έτσι δεν είναι, έτσι νομίζω. Και ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Πέρσι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 166 άνθρωποι πήγαν και έκαναν ένεση στις φωνητικές χορδές για να ακούγεται πιο βαθιά η φωνή τους. Πιο αντρική, για να το καταλάβετε, το λέω με λαϊκά λόγια. Αν νομίζετε ότι αυτό το πράγμα είναι ανώδυνο, δεν είναι, πονάει και επίσης κρατάει μόλις 9 ημέρες. Δηλαδή κάποιος πήγε, πλήρωσε, πόνεσε για να μιλάει πιο βαθιά για 9 μέρες.

Να αποχαιρετήσουμε και εμείς με τη σειρά μας μια πολύ καλή δημοσιογράφο της πόλης και ακόμα καλύτερο παιδί, την Όλγα Γκάλη. Σε ηλικία 58 ετών έφυγε από τη ζωή μετά από πολυετή μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια για δεκαετίας, έχοντας μακρά παρουσία σε μέσα ενημέρωσης της Θεσσαλονίκης αλλά και πανελλαδικής εμβέλειας. Τα τελευταία χρόνια έχει ενταχθεί στο δυναμικό του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Είχε δουλέψει στη Μακεδονία, στο Πρώτο Θέμα, στην Καρφίτσα, σε αρκετά site δισογραφικά. Είχε συνεργαστεί με κυπριακά μέσα ενημέρωσης. Εγώ δεν τη γνώριζα προσωπικά, την ήξερα φυσικά σαν όνομα και σαν παρουσία στην πόλη. Γνωρίζω περισσότερο τον αδερφό της, τον Χρήστο Γκάλη, από την εμπλοκή μου με τον μπασκετικό Άρη. Είναι δημοσιογράφος δηλαδή και ασχολείται με το μπάσκετ του Άρη. Ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Κανείς δεν έχει να πει τίποτα κακό για την Όλγα. Ένα χαμογελαστό κορίτσι, παρότι δεν περνούσε και πάρα πολύ εύκολα. Ανακοίνωση για το θάνατο της Όλγας έβγαλε και η ΕΣΥΕΜΘ. Η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας Θράκης αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη τη δημοσιογράφο Όλγα Γκάλη, που πέθανε σήμερα σε ηλικία 58 ετών, έχοντας αντιμετωπίσει την μοιραία, όπως αποδείχθηκε, ασθένειά της με γενναιότητα και παραμένοντας ενεργή στο επάγγελμα. Λέει αρκετά πράγματα για την πορεία της και καταλήγει ότι η ΣΥΕΜΘ εκφράζει τα ειλικρινά συλληπιτήριά της στους οικείους της και θα ενημερώσει με νεότερη ανακοίνωση για την κηδεία της. Καλό ταξίδι στο φως.

Πριν από το καλοκαίρι υπήρχαν πολλά δημοσιεύματα ότι βρισκόμαστε σε καλό σημείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, αλλά σήμερα η Telegraph μιλάει και λέει ότι ναυάγησαν οι συνομιλίες για τα γλυπτά του Παρθενώνα μεταξύ Ελλάδας και Βρετανικού Μουσείου. Δεν υπάρχει καμία γέφυρα επικοινωνίας, έχουν σταματήσει οι συνομιλίες γύρω από αυτό το θέμα και δεν υπάρχει τίποτα νεότερο. Και για να αισθανθούμε λίγο εθνικά υπερήφανοι μετά από αυτήν την είδηση, θα σας πάω κατευθείαν σε μια ψηφοφορία που έγινε από το και δημοσιεύθηκε στο Taste Atlas για τις καλύτερες σούπες στον κόσμο και μία δικιά μας είναι μέσα στις 50 καλύτερες. Είναι στην 40η θέση και είναι τα γιουβαρλάκια, τα αγαπημένα γιουβαρλάκια, όχι με κόκκινη σάλτσα, τα απλά, τα λευκά. Στην πρώτη θέση είναι μια σούπα από την Παραγουάη που δεν μου γεμίζει και πάρα πολύ το μάτι. Θυμίζει λίγο τον τραχανά το δικό μας. Λέγεται Βόρι-Βόρι και πήρε 4,7 στα 5 βαθμολογία παγκοσμίως. Έχει μπάλες από καλαμποκάλευρο, τυρί και μαγειρεύεται μέσα σε έναν αρωματικό ζωμό κοτόπουλου με λαχανικά. Όχι κάτι πολύ ιδιαίτερα, τουλάχιστον εμφανισιακά, δηλαδή δεν το βλέπεις και λες να κάτσω να το φάω. Πάντως τα γιουβαρλάκια τα δικά μας τα αγαπούν οι ξένοι. Πριν από μερικά χρόνια σε αυτή τη λίστα ήταν και φυσικά ο Πατσάς, ο πολύ γνωστός Πατσάς. Αυτή τη φορά δεν είναι μέσα στις 50 καλύτερες σούπες, ελπίζουμε να ανακάμψει του χρόνου.

Είχαμε ένα σοκαριστικό τροχαίο σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στη Μοναστηρίου. Ένας 30χρονος έπαθε επιληπτική κρίση την ώρα που οδηγούσε πάνω στο τιμόνι και παρέσυρε 3 αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι. Υπάρχουν και αντίστοιχες φωτογραφίες και βίντεο που μπορείτε να δείτε στο διαδίκτυο. Από θαύμα δεν είχαμε κάποιο τραυματία ή κάποιο νεκρό. Πραγματικά προκάλεσε μεγάλες ζημιές. Και ήταν η αφορμή για να ψάξω να δω αν επιτρέπεται κάποιος που παθαίνει επιληπτικές κρίσεις να οδηγεί. Και από ό,τι βρήκα, επιτρέπεται. Βέβαια υπάρχουν συγκεκριμένες και αυστηρές προϋποθέσεις, όπως να μην έχει κάποια επιληπτική κρίση το τελευταίο εξάμηνο την ώρα που πάει να βγάλει το δίπλωμα, εξετάζεται φυσικά από γιατρούς. Σε περίπτωση που πάθει κάποια κρίση και προκαλέσει ατύχημα, όπως αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, λέει ότι αναστέλλεται η άδεια οδήγησης για 6 μήνες, ξαναπερνάει από γιατρούς και αν αποφασίσουν οι γιατροί ότι μπορεί να οδηγήσει, του ξαναδίνουν δίπλωμα. Όπως επίσης σχετίζεται το αν μπορεί να οδηγήσει και από την φαρμακευτική αγωγή που παίρνει. Δηλαδή, αν λαμβάνει χάπια για επιληπτικές κρίσεις, δεν του δίνουν τη δυνατότητα να οδηγήσει. Γιατί αυτά τα χάπια έχουν παρενέργειες, όπως είναι η έλλειψη συγκέντρωσης και η υπνηλία, όχι για κάποιον άλλο λόγο. Δεν το ήξερα ειλικρινά, μου έκανε και τρομερή εντύπωση. Σημασία έχει, οι λαμαρίνες θα ξαναφτιαχτούν, σημασία έχει ότι δεν υπάρχουν τραυματίες. Μεταφέρθηκε βέβαια, βρέθηκε στο σημείο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προληπτικά. Μεταφέρθηκε και ένας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί, είναι όλοι καλά. Δόξα τω Θεώ να λέμε.

Θυμίζω ότι αύριο παίζει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με τη Σερβία για το Nationals League. Με πολλές προσδοκίες κατεβαίνει η εθνική μας ομάδα. Τώρα διάβαζα στην έντευξη του Γιωβάνοβιτς που ανέλησε και το τρόπο παιχνιδιού που θα γίνει. Θα μπούμε επιθετικά. Πάμε για να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Δεν πάμε για να πάρουμε την ισοπαλία. Ενώ αύριο ξεκινάει και η EuroLeague. Μια EuroLeague πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν ξοδέψει πάρα πολλά λεφτά όλες οι ομάδες εκτός από την Villeurbanne. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σε 9 και 4 την Παρή και ο Ολυμπιακός πάει στην Ισπανία και παίζει με την Μπασκόνια. Θα έρθει ο Χρήστος να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έληξε το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Νίκαιας με τους αστυνομικούς να καταφέρουν να μπουν στο διαμέρισμα και να συλλαμβάνουν τον 49χρονο που φέρεται να κρατούσε όμηρο την 44χρονη σύζυγό του. Σημειώνεται ότι κατά την έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι δεν εντοπίστηκε κάποιο όπλο. Στη Νέα Υόρκη, όπου θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος, μιλώντας σε μεγάλη ομογενειακή εκδήλωση, επανέλαβε ότι στις κάλπες του 27 διεκδικεί τρίτη κυβερνητική θητεία με στόχο τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και της γεωπολιτικής θέσης της χώρας. Ασκώντας κριτική στην πολιτική παροχολογία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, υπογράμμισε τη δέσμευσή του για τήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας. Ο κ. Μητσοτάκης διαμήνυσε εκ νέου στην Άγκυρα ότι η χώρα δεν απειλεί, αλλά δεν δέχεται και απειλές από κανέναν. «Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας», δήλωσε από το βήμα του ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν, κατηγορώντας Ουάσιγκτον και Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική Αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. «Θα απαντήσω στα ψέματα κατά του Ισραήλ, θα υπάρξουν εκπλήξεις», διαμήνυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν από την ομιλία του στον ΟΗΕ. Συνάντηση είχαν σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ και ο Αμερικανός ομολογός του Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μετά τη συνάντηση, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας δήλωσε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για μια περιορισμένη εκεχηρία που θα αφορά τα σιτηρά και την ενέργεια. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος στους ηγέτες των χωρών στα Ηνωμένα Έθνη, είπε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ναυτική εκεχηρία στη Μαύρη Θάλασσα, με βάση τις προτάσεις της Αιγύπτου, της Ινδίας και της Τουρκίας, και πρόσθεσε ότι τώρα εναπόκειται στη Ρωσία να απαντήσει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κάλεσε τον πρόεδρο της Τουρκίας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, ενώ παράλληλα τόνισε ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Το δίλημα «Η εμείς ή κανείς» έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν ώψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε σκληρή γλώσσα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταλογίζοντας του αλαζονία και ότι δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Εχμηρή ήταν και η αντίδραση του Πασόκ. Οι 200 κομμουνιστές ήρωες της Κεσαριανής αποτελούν ζωντανό παράδειγμα μαζί με τους χιλιάδες άλλους ήρωες θύματα του φασισμού-ναζισμού, του ίδιου του διεφθαρμένου σάπιου καπιταλισμού, και ο αγώνας τους, η θυσία τους, είναι τεράστια παρακαταθήκη για τις νέες γενιές, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που παραβρέθηκε στη ξεχωριστή έκθεση για τους 200 εκτελεσμένους της Κεσαριανής στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕΟ Διοικητή στο Πάρκο Τρίτσι. Το δημοσίευμα του Πολιτικό, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων, είναι ψευδές, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Νωρίτερα, ο Υπουργός Ενέργειας Chris Wright είχε δηλώσει ότι μια τέτοια απαγόρευση δεν θα λειτουργούσε, αντιθέτως θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή της βενζίνης και των αεροπορικών καυσίμων, χαρακτηρίζοντας fake news το δημοσίευμα. Ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο γενικά έθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης. Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ηλίας Σταμπουλής στον ήχο. Και εδώ διαβάζω ότι η Ντόλι Πάρτον που τη χάσαμε πριν από λίγο καιρό στα 80 της έτη, το τελευταίο μήνα είχε προσλάβει 24ωρη κομμότρια και 24ωρη μακηγές, γιατί δεν ήθελε να τη λυπούνται οι φίλοι και οι συγγενείς που την έβλεπαν καθημερινά. Η αρρώστια είχε αφήσει τα σημάδια της τόσο στο πρόσωπό της όσο και στο σώμα της. Και γι' αυτό ήθελε να, μέσω του μακιγιάζ, να εξαφανίσει κάποια σημάδια. Μάλιστα, είχε, η ίδια έδωσε και οδηγίες για το μακιγιάζ την ώρα της κηδείας της. Την ώρα του θανάτου της δηλαδή και μετά. Ήθελε να είναι βαμμένη. Ήταν μια ιδιαίτερη γυναίκα, μια όμορφη γυναίκα. Εγώ την έβρισκα πολύ γοητευτική. Και πάντα πρόσεχε τον εαυτό της. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο. Μια ωραία μέρα για να βγείτε. Αν θέλετε να πάτε κινηματογράφο, οι βραδιές Cine Docs φέρνουν στο Cine Apollon την ταινία «Το κορίτσι στη γέφυρα» του Πατρί Λεκόν. Συνεχίζεται το σινεμά στις γειτονιές. Μετακομίζει στο πάρκο Αλκμίνη στη Χαριλάου με ελεύθερη είσοδο. Μπορείτε να δείτε την ταινιάρα του Wes Anderson «Το ξενοδοχείο Grand Budapest». Φοβερή ταινία. Αν δεν έχετε δει αυτή την ταινία, πρέπει οπωσδήποτε να τη δείτε. Είναι μια κατηγορία μόνη της. Αλλά αύριο, παιδιά, το μεγάλο γεγονός είναι ότι βγαίνει στις αίθουσες κινηματογράφου η καινούργια ταινία του Brad Pitt σε σκηνοθεσία David Ayer. «Στην καρδιά του κτίνους» λέγεται. Είναι μια ταινία που παίζει ο Brad Pitt και ο σκύλος του. Κανένας άλλος. Μετά τη συντριβή του αεροπλάνου του στην Αλάσκα, ο James, ένας απόμαχος των ειδικών δυνάμεων, και ο Όντιν, ένα ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί μάχης και αχώριστος φίλος του Brad, προσπαθούν να επιβιώσουν στην άγρια φύση. Όσοι την έχουν δει λένε ότι έχει περισσότερο από μια ώρα φοβερές στιγμές επιβίωσης. Είναι μια ταινία επιβίωσης, έτσι. Βλέπουμε αυτούς τους δύο να προσπαθούν να επιβιώσουν. Κάνει μια κοιλιά, μου είπανε. Υπάρχει ένα 20 λεπτό που είναι λίγο, μιλάει για συναισθήματα, πάει σε αναμνήσεις του Brad Pitt από τον πόλεμο. Αυτό, αν το ξεπεράσετε, η ταινία είναι μια χαρά. Μας έλειψε ο Brad Pitt σε τέτοιου είδους ταινίες. Πρόσφατα μάθαμε ότι θα παιχτεί και το, η συνέχεια από μια ταινία με ζόμπι που είχε παίξει, το World War, το World Z, κάπως έτσι λεγότανε. Θα βγει στις αίθουσες το επόμενο έτος, το 2027, οπότε ανυπομονούμε. Ο Brad Pitt στα καλύτερά του, έτσι. Πρέπει να είναι κοντά στα 60-61 και μοιάζει με 45 ετών. Δεν ξέρω τι κάνει. Πρόσφατα διαβάσαμε και κάποια δημοσιεύματα που τον κατηγορούσαν ότι πίνει πάρα πολύ ο Brad Pitt. Το διαψεύδουν οι κοντινοί του άνθρωποι. Έπινε, λέει, μόνο όσο ήταν μαζί με την Αντζελίνα Τζολί. Κάποιο λόγο θα είχε.

Σήμερα γιορτάζει η Ξανθήπη και η Πολυξένη. Χρόνια σας πολλά, ό,τι επιθυμείτε, μόνο τα καλύτερα σας εύχομαι. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Το 1942 αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια, γράφοντας μία από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το 1930 γεννήθηκε ο αξεπέραστος Ray Charles, Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής και συνθέτης της Soul. Το περιοδικό Rolling Stones τον κατέταξε δεύτερο στη λίστα με τους 100 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών. Η ζωή του μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη με την πολυβραβευμένη κινηματογραφική ταινία Ray. 82 ετών γίνεται σήμερα, παιδιά, ο Χούλιο Ιγκλέσιας, Ισπανός τραγουδιστής που η φήμη του ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας του, πούλησε περισσότερους από 300 εκατομμύρια δίσκους, παραμένει μέχρι και σήμερα ο πιο πετυχημένος εμπορικά Ισπανός τραγουδιστής. Στα 76 έτη μπαίνει ο Μπρους Σπρίξτιν, ή όπως τον αποκαλούν οι ΗΠΑ το αφεντικό, ένας από τους πιο επιδραστικούς τραγουδιστές και συνθέτες παγκοσμίως. Έχει 20 βραβεία Grammy, έχει ένα Όσκαρ για την ταινία Streets of Philadelphia και έχει ένα απίστευτο ρεκόρ της μεγαλύτερης διάρκειας ροκ συναυλίας, 4 ώρες και 7 λεπτά, χωρίς να κατέβει από τη σκηνή ούτε ένα λεπτό. Γενέθλια έχει σήμερα ο δικός μας, ο Κώστας Τουρνάς, γεννήθηκε το 1949, τραγουδοποιός και ένας εκ των πρωτοπόρων και ιδρυτών της ελληνικής ροκ. Το 1973 φεύγει από τη ζωή ο Πάμπλο Νερούδα, χιλιανός ποιητής και συγγραφέας, για πολλούς ο κορυφαίος ποιητής του 20ου αιώνα. Και σας πάω στο 1966, όπου δίνουν συναυλία οι Rolling Stones στο Royal Albert Hall, στο Λονδίνο. Μπαίνουν ξαφνικά, εισβάλλουν οι θαυμαστές τους στη σκηνή και ορμάνε πάνω στο συγκρότημα. Ο Keith Richards έμεινε χωρίς ρούχα. Ο Mick Jagger χρειάστηκε να παλέψει με το κοινό για να μην τον σύρουν μέσα στο πλήθος και χρειάστηκε να έρθουν αστυνομικές ενισχύσεις από τα κεντρικά του Λονδίνου για να αλλιώς θα είχε ξεφύγει και θα είχε καταλήξει αλλιώς η νύχτα. Από τις χειρότερες νύχτες του συγκροτήματος ήταν αυτή. Οι θαυμαστές του ήθελαν ένα κομμάτι από το συγκρότημα και κυριολεκτικά τους τα πήραν όλα.

ένα κωδικό QR, το σκανάρετε και αυτοί αποκτούν πρόσβαση στα στοιχεία σας που έχετε στο τηλέφωνό σας, δηλαδή μέχρι και τον τραπεζικό σας λογαριασμό και φυσικά την κάρτα σας. Μεγάλη προσοχή, δεν τα κάνουν αυτά οι μεταφορικές εταιρείες, οι εταιρείες courier. Το παίρνετε, το πετάτε στα σκουπίδια, στην ανακύκλωση αν θέλετε. Είναι ένα καινούριο κόλπο για να βρουν πρόσβαση στα στοιχεία σας. Εγώ θα αφήσω το στούντιο γιατί θα έρθει ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Διεκδικούμε μια τρίτη κυβερνητική θητεία για να αλλάξουμε τη χώρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν. Ο πρόεδρος Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για εκεχηρία στη θάλασσα και καλεί τη Ρωσία να απαντήσει. Την ακλόνητη αποφασιστικότητά του για την επανένωση του νησιού, επεσήμανε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στον ΟΗΕ. Ζούμε σε εποχή πολεμικής προετοιμασίας στα πρόθυρα ενός συμπεριλεστικού γενικευμένου πολέμου. Η μελέτη της ιστορίας είναι οδηγός για τους αγώνες, δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Αίσιο τέλος στο θρίλερ στη Νίκαια. Μπήκε η αστυνομία στο διαμέρισμα και συνελήφθη ο 49χρονος. Δεν υπήρχε όπλο. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
0: Η πόλη ξύπνησε.
1: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στο 102 FM.
3: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

93 ημέρες για τα Χριστούγεννα. Τόσες μείνανε μέχρι να ξαναγιορτάσουμε τα Χριστούγεννα. Δεν τρελάθηκα. Το έψαξα με αφορμή την ανακοίνωση που έκανε ο Δήμαρχος Τρικάλων ότι ο Μήλος των Ξωτικών θα ανοίξει νωρίτερα φέτος, στις 29 Νοεμβρίου, η έναρξη των φετινών Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. Βγήκε και πρόγραμμα. Στις 18 Νοεμβρίου θα φωταγωγήσουν το υψηλότερο φυσικό χριστουγεννιάτικο δέντρο της χώρας. Στις 20 Νοεμβρίου θα ανοίξουν οι πόρτες του Μήλου των Ξωτικών. Στις 29 Νοεμβρίου πραγματοποιείται η επίσημη έναρξη. Και θα ολοκληρωθεί στις 6 Ιανουαρίου. Όποιος θέλει λοιπόν να συνδυάσει μια εκδρομή χριστουγεννιάτικη, είναι μια πολύ καλή αφορμή ο Μήλος των Ξωτικών. Έχω πάει, έχω περάσει πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι μόνο για μικρούς, περνάνε μια χαρά και οι μεγάλοι. Έχει πολλά πράγματα να κάνετε μέσα και κυρίως έχει πολύ καλό φαγητό. Φέτος το θέμα της διοργάνωσης θα είναι Χριστούγεννα στον κόσμο του Oz, εμπνευσμένο από το μαγικό κόσμο του κλασικού μυθιστορήματος και της ταινίας. Ουράνια τόξα, χρώματα πάρα πολλά, τα παιδιά σας θα περάσουν καταπληκτικά. Τα Τρίκαλα τα έχουμε συνδυάσει με τα Χριστούγεννα, είναι στο DNA τους, όπως είπε και ο Δήμαρχος. Πέταξε και μια μπηχτή: όσοι προσπαθείτε να αντιγράψετε το Μήλο των Ξωτικών και το χριστουγεννιάτικο κλίμα των Τρικάλων, δεν τα έχετε καταφέρει. Ήταν μια μπηχτή, γιατί σε πάρα πολλές χώρες έχουν δοκιμάσει να φτιάξουν αντίστοιχα πάρκα και η αλήθεια είναι ότι παρά την προσέλευση του κόσμου, το Μήλος των Ξωτικών έχει μια διαφορετική άβρα.

Νομίζω πως δεν έχουν αποδοθεί οι τιμές που πρέπει στον Κάρλο Σαντάνα. Εγώ προσωπικά τον θεωρώ μέσα στους 10 καλύτερους μουσικούς όλων των εποχών. Έχει γράψει φοβερά κομμάτια. Λείπει, δεν είναι ιδιαίτερα δραστήριος τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελα να τον δω ξανά σε μια περιοδία. Και από τον Σαντάνα πάμε στην Οκινάουα, την Ικαρία και τη Σαρδινία. Τι κοινό έχουν αυτές οι τρεις περιοχές? Έχουν τους περισσότερους υπερενόβιους παγκοσμίως. Οι περισσότεροι λοιπόν άνθρωποι πάνω από τα 100 έτη ζουν σε αυτές τις τρεις περιοχές. Μάλιστα τελευταία στην Ιαπωνία έσπασαν κάθε ρεκόρ. Έχουν τους περισσότερους υπερήλικους από κάθε άλλη εποχή. Το 90% των ατόμων που πέρασαν τα 100 έτη στην Ιαπωνία είναι γυναίκες. Κάτι λέει αυτό. Τι κοινό έχουν λοιπόν σε αυτές τις τρεις περιοχές οι άνθρωποι που περνάνε τα 100 χρόνια? Τη διατροφή τους. Τι πρέπει να τρώμε σύμφωνα με τους επιστήμονες για να φτάσουμε τα 100 χρόνια και να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια σύνταξη. Όσπρια, φασόλια και φακές, λαχανικά, σπανάκι, άγρια χόρτα, λάχανο, το μόβ να προτιμάτε αντί για το πράσινο, δημητριακά ολικής άλεσης, βρώμη, κρυθάρι, σιτάρι ολικής άλεσης. Τα φρούτα πρέπει να τα τρώτε με τη φλούδα τους για να παίρνετε τις φυτικές ίνες. Τα φρούτα εκτός από φυτικές ίνες είναι πλούσια σε νερό και βιταμίνες. Ξηρούς καρπούς, καρύδια, αμύγδαλα και ό,τι μπορείτε να βρείτε σε ξηρό καρπό ανάλατο. Ελαιόλαδο, ψάρια και θαλασσινά, κυρίως ψάρια μικρά, δηλαδή σαρδέλες. Στις δύο περιοχές, Σαρδινία και Ικαρία, τα τσούζαν και λίγο, πίναν το κρασάκι τους. Στην Ιαπωνία αποφεύγανε το αλκοόλ. Και στις τρεις περιοχές, αυτοί που πέρασαν τα 100 έτη, είχαν ακόμα ένα κοινό. Απέφευγαν τη ζάχαρη και το τσιγάρο. Έτσι λοιπόν, αν θέλετε να ζήσετε έναν ολόκληρο αιώνα, πρέπει να τρώτε κάτι από αυτά και να αποφεύγετε οπωσδήποτε τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Φαντάζομαι ότι στην Οκινάουα, στην Ικαρία και στη Σαρδινία δεν τρώνε συχνά κονσέρβες, ούτε πολλά τρόφιμα με συντηρητικά, τα οποία, όπως έχουν πει οι επιστήμονες, προκαλούν ένα σωρό ασθένειες. Έχουν συνδεθεί τόσο με καρδιαγγειακά προβλήματα, όσο και με τον καρκίνο. Αν θέλετε να βάλετε κάποιο μπαχαρικό, όπως είπα, πρέπει να αποφεύγετε το αλάτι, αλλά συνιστούν τον κουρκουμά, ο οποίος λέει είναι ένα φυσικό φάρμακο. Καταπολεμά ακόμη μέχρι και τις καρκινικές ρίζες, για να καταλάβετε. Είναι και αντιοξειδωτικό. Αυτά, αν θέλετε να ζήσετε. Εγώ θα σας χαιρετήσω. Η σημερινή νυχτερινή βάρδια έφτασε στο τέλος της. Ο Ηλίας ο Σταμπουλής φρόντισε να πάνε όλα τέλεια στον ήχο. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και θα ήθελα να είστε και αύριο εδώ, λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας και την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον πυλώνα σταθερότητας σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή, σημειώνοντας ότι αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους της και έχει αποκαταστήσει τη δημοσιονομική της αξιοπιστία. Για τις σχέσεις με την Τουρκία δήλωσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με τους γείτονές της, αλλά δεν απειλούμε κανέναν, αλλά ούτε θα δεχτούμε απειλές από κανέναν. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ενεργειακή συνεργασία με τις ΗΠΑ και στον κάθετο διάδρομο, ενώ ανακοίνωσε ότι πιθανότατα την άνοιξη του 2027 αναμένεται η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από κοινοπραξία της Exxon και της ελληνικής εταιρείας. «Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας», δήλωσε από το βήμα του ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν, κατηγορώντας Ουάσιγκτον και Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική Αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. «Θα απαντήσω στα ψέματα κατά του Ισραήλ, θα υπάρξουν εκπλήξεις», διαμήνυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Την παραφροσύνη του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν κατήγγειλε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας, υποστηρίζοντας πως είναι ο μόνος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κάλεσε τον πρόεδρο της Τουρκίας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ να επιστρέψει στις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, ενώ παράλληλα τόνισε ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Έληξε το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Νίκαιας, με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν να μπουν στο διαμέρισμα και να συλλαμβάνουν τον 49χρονο που φέρεται να κρατούσε όμηρο την 44χρονη σύζυγό του. Σημειώνεται ότι κατά την έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι δεν εντοπίστηκε κάποιο όπλο. Το δίλημα «Η εμείς ή κανείς» έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν ώψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε σκληρή γλώσσα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταλογίζοντας το αλαζονία και ότι δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Εχμηρή ήταν η αντίδραση και του Πασόκ. Οι 200 κομμουνιστές, ήρωες της Κεσαριανής, αποτελούν ζωντανό παράδειγμα μαζί με τους χιλιάδες άλλους ήρωες, θύματα του φασισμού και ναζισμού, του ίδιου του διεφθαρμένου σάπιου καπιταλισμού, και ο αγώνας τους, η θυσία τους, είναι τεράστια παρακαταθήκη για τις νέες γενιές, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που παραβρέθηκε στη ξεχωριστή έκθεση για τους 200 εκτελεσμένους της Κεσαριανής στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο Πάρκο Τρίτσι. Το δημοσίευμα του Πολίτικο, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων, είναι ψευδές, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Νωρίτερα, ο Υπουργός Ενέργειας Chris Wright είχε δηλώσει ότι μια τέτοια απαγόρευση δεν θα λειτουργούσε, αντιθέτως θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή της βενζίνης και των αεροπορικών καυσίμων. Πρόσθεσε όμως ότι η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει μέτρα σε θελοντική βάση, χαρακτηρίζοντας fake news το δημοσίευμα. Και ο καιρός: στη Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.